0: Το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα που έπληξαν σκόπιμα υποδομές ενέργειας, ίδρυυσης και υγείας καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Ουκρανία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερέα, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8 και ο Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα και μετά τον Νίκο τον Παπάζογλου. Άγιε μου σώστη, σώσε με.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας τα παιδιά που μας ακούν στην Κάλυμνο. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Καλημέρα στο Μανολιό από την Κρήτη. Πάμε, λέει, για Χανιά από το Ηράκλειο. Ο πίσω είναι και ο Στέλιος.
7: Τη σκέφτεσαι και δεν μιλά.
0: Και ο φίλος μας ο Μάριος πάει στην Ελούντα.
7: Σκέψεις όταν με κοιτά.
0: Θα ξεχάσεις, λέει, πίτσα.
7: Άλλου πηγαίνει.
0: Τι τα κάνεις, μωρέ σύντεκνε, ε?

Και τώρα Μάκαρος βέβαια. Αυτό το αχ. Και ξημερώνω και βραδιά. Κάποτε έπαιρνε μια φίλη που δούλευε στην Αιτζίαν και μου το αφιέρωνε.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Καλημέρα αρχοντά μου, αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας και να έχουμε ένα καλό και δροσερό Σαββατοκύριακο. Ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε στο Βοτανικό για εργασία. Ξημερώνω και βραδιάζω, μάκαρος.

ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα, παραγγελιάς.

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με ένα ζωντανό του Γιάννη του Κότσιρα μαζί με την Αρβανιτάκη από την Ακτή Πειραιώς το 18. Με έχουν βαφτίσει Γιάννη. Ειδήσεις, έρχεται η Ελπίδα, τα σχετικά και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη, νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στη Τεχεράνη. Εκρήξεις ακούγονται στα νότια της χώρας και στο νησί Κέσμη στα στενά του Ορμούς. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε την Τεχεράνη ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς στο Κουβέιτ. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιεμένη. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στην κοινότητα Λιβάδι του Δήμου Θέρμης. Για τα αίτια, προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάει η Γαλλία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Ανοσύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε χθες 41χρονη γυναίκα μετά από έντονη λογμαχία με ζευγάρι μέσα σε κατοικία. Οι δύο ένοικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες κυρώσεις σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε σποράδες, σε Εύβοια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Μαγνησία, Λάρισα, Φθιώτιδα, Αττική και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105.

0: Δεν πρέπει. Το αποδώ όμως.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Αφού το πατάς και δεν πατιέται, το ρημάδι το κουμπί. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Την καλημέρα μου στη Μαρίλια που ήρθε στην παρέα μας. Το λάπτοπ το έχουμε ανοίξει. Μπράβο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τα αγκάθια της καρδιάς σου, με Στράτο. Τώρα πάμε μια βόλτα σε ένα στην υγειά μας ρε παιδιά του 14, όπου ο Στέλιος ο Ρόκος αφιερώνει τραγούδι στο Βασίλαρο. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
2: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Τι όρεξη λέει να μην έχουμε να πάμε για δουλειά όσο είχες. Ανεβαίνουμε με τα τραγούδια σου για να τα ακούσουμε. Κυριακέ την Τάλη, το Αντριλίκη.

0: Λοιπόν, Έλενα Γιαναγκάκη, για μένα ποιος. Έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, γιατί θα απαντούσα στα αγγλικά nobody, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, μη μας έπιασαν πολυλογίες 4.30 το πρωί. Ας πάμε και στην κυρία Γεροντίδη, έχει κάτι για μας. Έλα Μαρίλια.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.

0: στεγνή.
1: Δεν συμβιβάστηκες ποτέ, μας υποθέμεις. Σιγά σιγά όμως πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με παιδιά από την Πάτρα, με Γλυκερία, με παιδες Εντάξει και Κατερίνα Κούκα. Θα έρθει να μας πει δελτίο ειδήσεων η κυρία Γιώργη Τζίκη. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο, ζωντανά όπως πάντα. Η κυρία Γεροντίδη η Μαρίλια ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στη Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν στα νότια της χώρας, όπου δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, καθώς και στο νησί Κέσμ. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε τη Τεχεράνη ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στα ξημερώματα στο Κουβέιτ. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Την ανάγκη να σταματήσουν τα παρατεταμένα βάσανα των κατοίκων της Γάζας, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση των αμάχων. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Εξαιρετικά απογοητευτική είναι η δασμή των ΗΠΑ, λέει η Νέα Ζηλανδία, για δικαιολόγητους δασμούς κάνει λόγο η Αυστραλία. Τη λύπη της εξέφρασε η Ιαπωνία. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τους 104 νεκρούς με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής. Στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά η Γαλλία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε χθες 41χρονη γυναίκα μετά από έντονη λογομαχία με ζευγάρι μέσα σε κατοικία. Οι δύο ένικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες κυρώσεις σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Στη Νέα Υόρκη, δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν χθες από άνδρα που φώναζε «Ο Θεός είναι μεγάλος» στα αραβικά. Ο δράστης συνελήφθη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γυροκομείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Σποράδες, Εύβοια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Μαγνησία, Λάρισα, Φθιώτιδα, Αττική και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. 12 λεπτά μετά τις 5 ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες και μπορεί τις τελευταίες ημέρες να κυριαρχεί στην επικαιρότητα η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για την επιστροφή της υπόθεσης Νοβάρτης ή μη στη δικαιοσύνη, η παραπομπή υφυπουργών και βουλευτών για το σκάνδαλο του ΠΚΠ ή και μια σειρά άλλων θεμάτων που τα κομματικά επιτελεία εκτιμούν ότι θα τους δώσουν δημοσκοπικούς πόντους στην άτυπη προεκλογική εκστρατεία που έχει ξεκινήσει. Ωστόσο, υπάρχουν καθημερινά ζητήματα που όλοι λίγο πολύ καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και τότε ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με τη σκληρή πραγματικότητα. Λέγαμε χθες και δημοσιεύτηκε και σε αρκετές ιστοσελίδες πως το Ιπποκράτειο έλαβε χώρα ένα περιστατικό που δείχνει πως έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Γιος ηλικιωμένου ασθενή ζήτησε από τραυματιοφορέα στο Ιπποκράτειο αναπηρικό αμαξίδιο για να το μεταφέρει στα εξωτερικά ιατρία εν μέσω καύσωνα και ο τραυματιοφορέας του το αρνήθηκε. Σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία, το αίτημα απορρίφθηκε με αποτέλεσμα ο 87χρονος να αναγκαστεί να διανύσει τη διαδρομή υποβασταζόμενος από το γιο του. Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ανέφερε πως επιβεβαίωσε πληροφορίες, αν και όπως σημείωσε δεν είχε υποβληθεί μέχρι στιγμής καμία επίσημη καταγγελία. Ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον ηλικιωμένο και διαβεβαίωσε ότι εφόσον κατατεθεί η καταγγελία θα διαταχθεί άμεσα ένορκη διοικητική εξέταση. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η αποστολή του ΕΣΥ είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν ανάγκη, ενώ κάλεσε το κοινό να μην κρίνει συνολικά το δημόσιο σύστημα υγείας από τη συμπεριφορά ενός υπαλλήλου. Συγχαρητήρια στον Υπουργό για την άμεση αντίδρασή του και την συγγνώμη που ζήτησε από τον πολίτη. Σκεφτείτε τώρα ένας 87χρονος, ο οποίος εξαντλημένος μέσα στον καύσωνα, να έχει το παιδί του να ζητά τη βοήθεια ενός τραυματιοφορέα και ο τραυματιοφορέας να επικαλείται τον κανονισμό και να μην βρίσκει μια πρακτική λύση ώστε αυτός ο άνθρωπος να μεταφερθεί 100 μέτρα πιο κάτω με ασφάλεια, να βοηθήσει ενδεχομένως τον γιο του ανθρώπου αυτού να τον μεταφέρουν χωρίς κανένα πρόβλημα στα επίγοντα ή στο κομμάτι αυτό του νοσοκομείου που θα έπρεπε να πάει. Θέση στο ζήτημα πήρε και ο πρόεδρος Ποεδίν, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Ήταν λάθος η αντιμετώπιση, είπε, του περιστατικού και από τον τραυματιοφορέα και ζητάμε συγγνώμη. Έπρεπε ευγενικά να εξηγήσει το πρωτόκολλο στο συγγενή και να διευκολύνει την εξέταση του ασθενούς. Ο κ. Γιαννάκος λοιπόν λέει για τους τραυματιοφορείς ότι είναι 3.000 όλων των σχέσεων εργασίας αντί 5.000 που είναι οι οργανικές θέσεις των νοσοκομείων. Η ελλείψη των τραυματιοφορέων είναι μια βασική αιτία των πολύωρων αναμονών των ασθενών στα επίγοντα και πολλές φορές επιχειρούμε λειψά, πεπαλαιωμένα φορεία και καρότσια, ενώ ο μισθός τους είναι του νεοδιόριστου, λέει χαρακτηριστικά, είναι 700 ευρώ ο μήνας επί 12 μισθοί κατέτος. Όλα αυτά μπράβο και πολύ ωραία είναι για τον κ. Γιαννάκο, δεν δικαιολογεί τη στάση του τραυματιοφορέα που όπως ακούγεται έχει και τη συνδικαλιστική ιδιότητα. Είναι λάθος, έπρεπε αυτομάτως να βοηθήσει ο τραυματιοφορέας και μπράβο λέω για ακόμη μια φορά στον Άδωνη Γεωργιάδη.

Αντέδρασε λανθασμένα, όπως και ο ίδιος ο κ. Γιαννάκος παραδέχεται, το γεγονός ότι υπηρετεί 8 χρόνια ως επικουρικός χωρίς να έχει δώσει κανένα δικαίωμα, ίσως και να μην είναι έτσι, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν η καταγγελία είναι σωστή, αντέδρασε με υπερβάλλοντα ζήλο. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέα έως τις 6. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Τώρα, επειδή πολύ το συζητάμε το τελευταίο διάστημα, έχει να κάνει με την ανησυχία που υπάρχει από πολλούς ανθρώπους για το τέλος χιλιάδων γιοταχή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών στο χώρο του αυτοκινήτου, που παίρνει το δρόμο της εφαρμογής και θα επηρεάσει άμεσα και την Ελλάδα, η Ελλάδα που έχει έναν από τους γυραιότερους τόλους στην Ευρώπη. Λοιπόν, οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες ορίζουν το τέλος του κύκλου ζωής για τα αυτοκίνητα και η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο την ανακύκλωση των αυτοκινήτων, αλλάζει συνολικά τον τρόπο με το οποίο θα χαρακτηρίζεται ένα μεταχειρισμένο όχημα, το πότε θα μπορεί να πουληθεί και πότε θα θεωρείται υποχρεωτικά όχημα προς απόσυρση. Πρόκειται για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Ελλάδας. Η σημαντικότερη τώρα αλλαγή είναι πλέον ότι δεν θα αρκεί το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο παίρνει μπροστά για να θεωρείται μεταχειρισμένο. Εφόσον δεν πληρεί συγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές, ή κρίνεται ότι βρίσκεται στο τέλος του κύκλου της ζωής του, θα οδηγείται υποχρεωτικά για ανακύκλωση. Μπαίνει έτσι τέλος σε μια πρακτική που επί χρόνια απασχολούσε τις ευρωπαϊκές αρχές, αυτοκίνητα δηλαδή, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν ακατάλληλα για την κυκλοφορία, εξάγονταν ως μεταχειρισμένα σε άλλες χώρες, αποκτούντας μια δεύτερη ζωή χωρίς να πληρούν στοιχειώδες κανόνες ασφάλειας. Με το νέο καθεστώς αυτό απαγορεύεται, όσα οχήματα δεν θα είναι πλέον ασφαλή, δεν θα μπορούν να εξαχθούν ως μεταχειρισμένα, αλλά θα οδηγούνται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένες μονάδες απορρίπανσης, αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης. Εξίσου σημαντικές θα είναι και οι αλλαγές στις αγοροπολισίες μεταχειρισμένων. Οι επαγγελματίες του κλάδου θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι το αυτοκίνητο είναι κατάλληλο για κυκλοφορία, είτε μέσω πιστοποιημένου τεχνικού ελέγχου, είτε μέσω ειδικής έκθεσης αξιολόγησης. Άρα αυτά τα πονηρά που αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες και στην Ελλάδα, που κάποιος λέει ότι το αυτοκίνητο ήταν άριστο όταν το πήρατε, στη συνέχεια χάλασε από μόνο του, δεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Και θα περιοριστούν βεβαίως σημαντικά οι περιπτώσεις πώλησης επικίνδυνων ή σοβαρά κατεστραμμένων αυτοκινήτων ως απολύτως λειτουργικών. Το γύρισμα των χιλιόμετρων που από 405.000 κατεβαίνουν στις 150.000 και το βλέπουμε καλογιαλισμένο και κάποιος το παίρνει και φορτώνεται όλη στη συνέχεια την αντικατάσταση των ανταλλακτικών που χρειάζονται. Οι αλλαγές βεβαίως δεν θα σταματήσουν εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει συνολικά τον έλεγχο του στόλου με αυστηρότερα ακταίου, περισσότερους ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας, στα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, αλλά και στις πραγματικές εκπομπές ρήπων. Στόχος είναι να απομακρύνονται από τους δρόμους οχήματα που, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν και κυκλοφορούν, δεν ανταποκρίνονται πλέον στα σημερινά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην κυκλική οικονομία. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα υποχρεωθούν σταδιακά να αυξήσουν την χρήση ανακυκλωμένων υλικών, τουλάχιστον στο 20% των πλαστικών που θα χρησιμοποιούνται στα νέα αυτοκίνητα και να θα πρέπει να προέρχονται από την ανακύκλωση οχημάτων, δηλαδή τα αυτοκίνητα που θα έχουν ήδη αποσυρθεί. Επαναλαμβάνω, ο μέσος όρος ηλικίας των ελληνικών αυτοκίνητων, του ελληνικού στόλου, προσεγγίζει τα 18 χρόνια. Βεβαίως, η ηλικία του αυτοκίνητου δεν θα παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, δεν θα είναι δηλαδή ο λόγος αυτός που θα αποσύρεται ένα αυτοκίνητο. Το βασικό θα είναι αν είναι καλά συντηρημένο, αν πληρεί τις προϋποθέσεις να είναι σήμερα να κυκλοφορεί με ασφάλεια στους δρόμους όλης της χώρας. 20 λεπτά μετά τις 5, αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού μετά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Τώρα θα έχουμε καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για σήμερα Παρασκευή. Ταυτόχρονα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση Red Code 11 περιοχές και, όπως αναφέρει, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους λουόμενους και τους τουρίστες που θα βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας και των ξαφνικών ρηπιαίων ανέμων.
συγκεκριμένα προσοχή χρειάζεται.

Χρειάζεται στη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο, τη Χαλκιδική, στις παράκτιες περιοχές της Πιερίας όπως ο Πλαταμόνας, της Μαγνησίας όπως ο Μυλοπόταμος Πηλίου, της Λάρισας όπως ο Αγιόκαμπος, στην Εύβοια, της Κιάθο, της Κύρο, της Κόπελο και την Αλόνισο. Λοιπόν, η σημαντική μεταβολή λοιπόν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές των κεντρικών και νότιων τμήματων των Επτανήσεων, ιδιαίτερως υπηρετικής χώρας από την Πελοπόννησο μέχρι τη Μακεδονία και τη Θράκη, σε περιοχές του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη, αλλά και σε περιοχές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ο καιρός θα καταστεί άστατος με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριες έντασης. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Στην Αττική περιμένουμε καλό καιρό από το πρώτο μισό της ημέρας με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι όμως και προς το απόγευμα θα πυκνώσουν οι νεφώσεις γρήγορα και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται μπόρες, βροχές και σταδιακά ισχυρές καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες και στη συνέχεια σταδιακά θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα, θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Άστατος αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν ισχυρές βροχές, μπουρίνια, μπόρες, τοπικές καταιγίδες και πιθανά χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 19 στην Πάτρα, 24 στο Ηράκλειο, 22 στη Χαλκίδα, 21 στην Κόρινθο, 18 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 20 στη Λάρισα και 15 στα Ιωάννινα. Χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν στη Σπερχιάδα, 35 βαθμούς, Άμφισσα 35, Μεγίστη 35, Αίγιο 34 και Κιάτο 34. Αντίθετα, στο Μέτσοβο είχαμε 9 βαθμούς Κελσίου, στο Ανθυρό 10, στη Δεσκάτη 11, στην Πράμαντα 11 και στα Καλάβρητα 11 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού στο Μέτσοβο να έχουν μονοψήφιο αριθμό βαθμούς Κελσίου. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Είναι πρωινό Παρασκευής, 24 του μήνα, γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα το 1908, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρης οριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί και νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. 1909, ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ουρούς του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Καραγάτς. Στην θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πίσω από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές αρχές, εκτός από τα Δωδεκάνησα, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα μεσάνυχτα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας, Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Και το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίστα Σάνκο και κλέβει την παράσταση. Το 1783 γεννήθηκε η Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και ρωματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Το 1897 η Αμέλεια Έκχαρτ, η Αμερικανίδα πιλότος, είναι η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό. Ενώ το 1970 η Τζένιφερ Λόπεζ, η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1879 έφυγε ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός από τη ζωή, ενώ το 1901 ο Ντράς Λασκαράτος, ο ποιητής και σατυρικός αγραφέας. Το 2023 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, υπήρξε ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. 25 βαθμούς μας λέει στο Λεωνίδιο. Καλημέρα, καλή δύναμη στα Τρίκαλα και στον Νίκο. 21 βαθμούς εκεί. Ευχαριστώ Νίκο και για τα πολύ καλά σου λόγια. Και η Φραντζέσκα, καλημέρα και στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα και στον άγνωστο που μας λέει Σιμών Μποβουάρ Γιάννη. Καλημερούδια. Μπολιβάρ, αν το είπα Μποβουάρ, είναι λάθος. Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, στα αθλητικά είμαστε πολύ κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Κλείνει τον Κροάτιν goalkeeper Λιβάκοβιτς, τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, στα 31 του χρόνια, ο ύψος 1,88. Ντομινίκ Λιβάκοβιτς δεν είναι ένα γνωστό πρόσωπο για τον Ολυμπιακό. Τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί κατά περιόδους με τον Πειραϊκό Σύλλογο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο έμπειρος πορτιέρε πλησιάζει στο να κλείσει τον Ολυμπιακό, αποχωρώντας από τη Φενέρτη με την οποία έχει συμβόλαιο. Και ενώ λοιπόν ήταν να κλείσει στη Δυναμό Ζάγκρεπ, ο παίκτης φέρεται να τον πλησιάσει ο Ολυμπιακός, να έχει έρθει σε συμφωνία μαζί του να καταβάλει 4-5 εκατομμύρια που ζητάει Φενέρ, και βέβαια τα έχει βρει και με τον Ολυμπιακό. Τώρα, χθες είχαμε αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, αλλά πήρε σκορ πρόκρισης στην Ουγγαρία. Ξεκίνησε με νίκη τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν. Επικράτησε με 2-1 στην έδρα της Πάξη και πήρε προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνσης Αθήνας που θα γίνει στις 30 Ιουλίου. Οι πράσινοι θα μπορούσαν να είχαν φύγει με ακόμη καλύτερο σκορ, όμως η αστοχία τους δεν τους το επέτρεψε και μάλιστα παραλίγο να τους μπλέξει κιόλας, καθώς μείωσε η Πάξη, ωστόσο μετά διαχειρίστηκαν καλά τον αγώνα. Ο ΠΑΟΚ παράλληλα κέρδισε με 3-2 τη Δυναμό Κιέβου και μπήκε δυνατά στην πρόκριση. Πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο πρώτο επίσημο παιχνίδι σεζόν, με αρκετά από τα στοιχεία που θέλει να περάσει ο καινούριος του προπονητής, που είναι η ένταση, το pressing και οι ανακτήσεις μπάλας, αλλά και οι γρήγορες μεταβάσεις που κάνουν τη διαφορά, με τον Κωνσταντέλια να ηγείται της ανατροπής και τον Σάντα Μαρία να συνδυάζει στο τεμπούτο του με γκολ. Με 3 από τα 4 καλά καλοκαιρινά αποκτήματα λοιπόν παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λύση στην πρώτη ευρωπαϊκή μάχη της σεζόν απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Οι Παντελής Χατζηδιάκος, Σάντα Μαρία και Τάχα Άλλη πραγματοποίησαν το επίσημο τεμπούτο τους με τα ασπρόμαυρα, ενώ η μεγαλύτερη έκπληξη της δεκάδας ήταν η επιλογή του Γκόμες στο αριστερό άκρο της άμυνας, αφήνοντας τον Μπάμπα να μένει στον πάγκο. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στην οικονομία. Οι συνταξιούχοι λοιπόν περιμένουν τη ΔΕΘ, όπου θα μάθουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Παραμένει λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης οικονομικής στήριξης για περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια για την αύξηση της έκτακτης ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής και στόχο έχει να προσφέρει επιπλέον ανακούφιση σε νοικοκυριά που εξακολουθούν να πιέζονται από την ακρίβεια. Το βασικό σενάριο που βρίσκεται υπό εξεργασία προβλέπει την αύξηση του ποσού από τα σημερινά 300 ευρώ σε επίπεδα μεταξύ των 350 και 400 ευρώ. Οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί, καθώς θα εξαρτηθεί από την πορεία των δημοσίων οικονομικών μετά το τέλος του καλοκαιριού και ειδικότερα από τα φορολογικά έσοδα και την εξέλιξη του πρωτογενούς πλεονάσματος. Εάν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα κινηθούν καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα έχει στη διάθεσή της τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, ώστε να προχωρήσει σε μεγαλύτερη ενίσχυση των δικαιούχων. Εδώ θα έλεγα εγώ ότι υπάρχει και η πίεση, η πολιτική πίεση από την αντιπολίτευση, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ, μιλούν συνεχώς για τη 13η σύνταξη. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και μία πρόταση που λέει ότι θα την έδινε σε 2 δόσεις. Άρα εδώ κάπως τα πράγματα πρέπει να αντισταθμιστούν και το οικονομικό επιτελείο το έχει στο μυαλό του αυτό το πράγμα, ότι θα πρέπει να αυξηθεί κάπως το επίδομα των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι βεβαίως μην ξεχνάμε ότι είναι μια σημαντική πολιτική ομάδα και πάμε σε μια προεκλογική χρονιά. Τώρα, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι? Οι δικαιούχοι θα είναι αυτοί που έχουν συμπληρώσει, οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους έως το Δεκέμβριο του 2025. Εξαίρεση προβλέπεται για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω χειρίας και στην περίπτωσή τους το ηλικιακό όριο παραμένει τα 60 έτη. Θα εφαρμοστούν τα εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια.
για τους άγαμους, τους χείρους και τις χείρες προβλέπεται ετήσιο εισόδημος 25.000 ευρώ και συμμετολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ. Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα αντίστοιχα όρια διαμορφώνονται στις 35.000 ευρώ στο ετήσιο εισόδημα και στις 400.000 ευρώ για την ακίνητη περιουσία. Λοιπόν, αυτά για τους συνταξιούχους. Βεβαίως όλους μας αγγίζει το θέμα της ακρίβειας, όχι μόνο τους συνταξιούχους, τους πάντες. Γιατί όπως πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις ότι αδειάζει το πορτοφόλι σε χρόνο ρεκόρ. Υπάρχει μια κυβερνητική πρωτοβουλία σε εξέλιξη για μειώση τιμών έως 20% και αγγίζει τις κατηγορίες που κυρίως γίνονται πωλήσεις άνω των 5 δισεκατομμύριων ευρώ. Τα πράγματα δηλαδή που αγοράζουμε όλοι καθημερινά. Αντιπροσωπεύουν το καλάθι του νοικοκυριού σχεδόν το 30% του συνολικής του αξίας. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι 1.000 κωδικοί, κυρίως σε αυτά τα προϊόντα που όλοι αγοράζουμε καθημερινά. Η μεγαλύτερη κατηγορία που μπαίνει στο κάδρο είναι τα γαλακτοκομικά και τα αυγά. Γάλα, τυριά και συναφή προϊόντα έκαναν το 2025 πωλήσεις άνω του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι προϊόντα που αγοράζονται συχνά, έχουν άμεσο βάρος στον εβδομαδιαίο καλάθι και στην κορυφή βρίσκονται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με πωλήσεις περίπου 382 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι ενδεικτικές μειώσεις μπορούν να φτάσουν έως και το 20%, κάτι που κάνει την κατηγορία αρκετά κρίσιμη για την επιτυχία της πρωτοβουλίας. Αν ο καταναλωτής δει μειώσεις στο γάλα, στο γιαούρτι, στα τυριά και στα αυγά, θα τις αντιληφθεί αμέσως. Ξεχωριστή βαρύτητα έχει το κρέας. Στις μετρήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου αποτυπώνονται κυρίως τα συσκευασμένα πουλερικά και το συσκευασμένο κατεψυγμένο κρέας με αιτήσιες πωλήσεις άνω των 250 εκατομμυρίων το 2025. Στο σχέδιο της πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται τον οπόμος χάρη, το χοιρινό και τα πουλερικά με ενδεικτικές μειώσεις 5 έως 15%. Το τρίτο μεγάλο μέτωπο είναι ο καφές, τα δημητριακά, τα είδη πρωινού που οι αιτήσιες πωλήσεις ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Μπισκότα, σοκολάτες και σοκολατοειδή αντιστοιχούν στα 600 εκατομμύρια πωλήσεων και μπορεί να μην πρόκειται για την πιο ανελαστική κατηγορία του καλαθιού, αλλά είναι από αυτές που είναι πιο ορατές στο ράφι, με υψηλή συχνότητα αγοράς, ειδικά για τις οικογένειες με μικρά παιδιά. Αναψυχτικά είναι επίσης μία ακόμη από τις μεγάλες κατηγορίες της λίστας. Πρόκειται μία αγορά βεβαίως που κινείται κυρίως με προσφορές, αλλά και εκεί βλέπει διαφορά ο καταναλωτής. Υπάρχουν τα βασικά τρόφιμα, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, που έχουν πολύ υψηλές πωλήσεις, πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, και είναι κατηγορίες οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία, καθώς βρίσκονται στο καθημερινό τραπέζι και υπάρχει υψηλή ευαισθησία για την τιμή. Το ίδιο ισχύει και για τα ψωμιά και τα άλευρα. Τα έλαια, τα σπορέλαια, το βούτυο και τις μαργαρίνες είναι μια κατηγορία που είναι πολιτικά ευαίσθητη, κυρίως λόγω του ελαιόλαδου, όπου οι αυξήσεις των τελευταίων ετών άλλαξαν αισθητά το κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα είδη τα οποία κρίνονται ιδιωτικότερα στο τέλος του καλοκαιριού, στις αρχές του φθινοπόρου, όπως τα σχολικά, που βεβαίως δεν είναι τόσο μεγάλες αγορές, έχουν εποχική βαρύτητα και συνδέονται βεβαίως με την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία, αλλά ασκούν πολύ μεγάλη πίεση στους προϋπολογισμούς, στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς για αυτό το μήνα, για το Σεπτέμβριο ή για το τέλος Αυγούστου. Θα δούμε τώρα πόσο επιτυχία θα έχει αυτή η προσπάθεια. Μια προσπάθεια που θα πρέπει να κρατήσει για κάθε προϊόν τουλάχιστον 2 μήνες και μια προσπάθεια που θα φτάσει μέχρι το τέλος του 2026, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Βεβαίως υπάρχουν και δεν είναι όλα τα πράγματα θετικά. Υπάρχουν τα προβλήματα με τις πρώτες ύλες, τα μεταφορικά, την ενέργεια, τις γεωπολιτικές εντάσεις. Βλέπουμε τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν βεβαίως και το κόστος παραγωγής και το κόστος διανομής. Δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα, λένε οι άνθρωποι του κλάδου, και δεν μπορούν να δεσμευτούν για περισσότερους μήνες. Έστω και για τους 2 μήνες που μπορεί να διαρκέσει η προσφορά κάθε προϊόντος, εάν ισχύσει τελικά ότι ο κάθε προμηθευτής, το κάθε σούπερ μάρκετ, η κάθε βιομηχανία τροφίμων δεν θα ενημερώνεται για τις προσφορές που κάνει κάποια άλλη, ο ανταγωνιστής δηλαδή για παράδειγμα, θα είναι καλό. Είναι καιρός μετά από σχεδόν 4 χρόνια να δούμε κάποιες ορατές μειώσεις, έστω και με μικρότερα ποσοστά, έστω με τα ποσοστά του 5-10%, να γίνει μια αρχή, καθώς αυτή η ακρίβεια πραγματικά έχει φτάσει στα όρια της πάρα πολλές οικογένειες,
πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι είναι και το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση στην πορεία προς την προεκλογική εκστρατεία. Ένα άλλο θέμα που βεβαίως απασχολεί πάρα πολλούς είναι οι τηλεφωνικές απάτες που έχουν γίνει μάστιγα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μάλιστα τα πράγματα χειροτερεύουν, καθώς υπάρχουν συνεχώς καινούργιες απάτες με τεχνητή νοημοσύνη που γίνονται όλο και πιο πιστικές με την κλωνοποίηση φωνής. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που εργαζόμαστε ή επικοινωνούμε, αλλάζει και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες. Οι παραδοσιακές ηλεκτρονικές απάτες που βασίζονταν σε πρόχειρα email, αυτά δηλαδή που έχεις μια κληρονομιά από κάποια χώρα της Αφρικής, με τα κακογραμμένα μηνύματα, με τις ύποπτες ιστοσελίδες, με τα ορθογραφικά λάθη, τείνουν πλέον τη θέση τους σε πιο εξελιγμένες απάτες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η κλωνοποίηση της φωνής, μια πρακτική που χρησιμοποιεί και αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αναπαράγει με εντυπωσιακή ακρίβεια τη φωνή ενός πραγματικού ανθρώπου, και η νέα αυτή απειλή προκαλεί έντονο προβληματισμό σε ειδικούς της κυβερνοασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί αλλάζουν ακόμη και τις καθημερινές τους συνήθειες. Για παράδειγμα, μία ειδικός έχει επιλέξει να μην μιλά πρώτη όταν δέχεται κλήση από άγνωστο αριθμό. Περιμένει πρώτα να ακούσει τον συνομιλητή της, καθώς ακόμη και ελάχιστα δευτερόλεπτα ηχογραφημένης ομιλίας ενδέχεται να αρκούν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αντιγράφου της φωνής της. Η διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ δύσκολη. Οι επιτίδιοι αποκτούν ένα σύντομο ηχητικό δείγμα από τηλεφωνική συνομιλία, βίντεο ή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν μια συνθετική φωνή που ακούγεται σχεδόν πανομοιότυπη με την αυθεντική. Στη συνέχεια επικοινωνούμε συγγενείς ή στενούς φίλους του θύματος, ισχυριζόμενοι ότι έχει συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα, ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη ή ότι απαιτείται άμεσα οικονομική βοήθεια. Η πίεση του χρόνου, η συναισθηματική φόρτιση οδηγούν συχνά τα θύματα σε βιαστικές αποφάσεις χωρίς να προλάβουν να επαληθεύσουν αν η κλίση είναι πραγματική. Το γεγονός αυτό κάνει τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι συγκεκριμένες επιθέσεις θα γίνονται ολοένα και πιο αποτελεσματικές, καθώς τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό. Παράλληλα, το κόστος της χρήσης μειώνεται, γεγονός που διευκολύνει την εξάπλωση τέτοιων πρακτικών σε μεγάλη κλίμακα. Ήδη στη Βρετανία έχουν καταγραφεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια περιστατικά οικονομικής απάτης μέσα σε ένα χρόνο, με συνολικές απώλειες που ανέρχονται περίπου σε 1,3 δισεκατομμύρια λίρες. Είναι ένα ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό που έρχεται και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Δηλαδή, αν συνειδητοποιήσουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις με ανθρώπους που δηλώνουν υπάλληλοι του ΔΔΕ και βάζουν τους ανθρώπους να βάζουν τα κοσμήματά τους, τα λεφτά τους μέσα σε αλουμινόχαρτο και να τους τα πετάνε, και αυτό έχει απόδοση και γίνονται χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις και έχουν από τις αστυνομικές αρχές βρεθεί δεκάδες κυκλώματα, τέτοια κυκλώματα, και όμως συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, αντιλαμβάνεστε πόσο πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη και με αυτή την πρακτική. Βεβαίως θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε οικονομική συναλλαγή σε καθεστώς πίεσης, κλήσεις που επικαλούνται επίγουσες καταστάσεις. Θα πρέπει να βρεθεί έτσι ένα μυστικός κωδικός μεταξύ των οικογενειών, των συγγενών, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς να υπάρχει αυτό το κόλπο που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή χωρίς να μπορεί κάποιος να τους ξεγελάσει. Τώρα, το πόσο μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα εποχή θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Και βέβαια οι εξελίξεις δεν σταματάνε ούτε με τις απάτες ούτε με την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν εξελίξεις σε όλα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν το London School of Economics έκανε μια έρευνα σχετικά με τον καύσωνα του Ιουνίου, ο οποίος στοίχισε ούτε λίγο ούτε πολύ 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ στη βρετανική οικονομία. Όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι βεβαίως έπρεπε να μην πάνε στη δουλειά τους, να καθυστερήσουν, να έχουν θέματα με την ενέργεια που ξοδεύτηκε. Όλα αυτά από τον καύσωνα, 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ κόστος ο καύσωνας μόνο του Ιουνίου στη βρετανική οικονομία. Φανταστείτε τώρα τι έχει γίνει σε όλη τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη που έχουν τρεις διαδοχικούς καύσωνες. Ένα δεύτερο θέμα που έρχεται από την Ευρώπη είναι το σπίτι που γεννήθηκε ο Χίτλερ στην Αυστρία, μετατρέπεται σε αστυνομικό τμήμα. Και αυτό γίνεται μετά από μια πολυετή δημόσια συζήτηση και το Αυστριακό κράτος έχει προχωρήσει από το 2017 στην υποχρεωτική αγορά του ακινήτου, το οποίο άνοικε σε ιδιώτη και μέχρι τότε φιλοξενούσε φιλανθρωπική δομή για άτομα με αναπηρία. Τώρα λοιπόν το μετατρέπει σε αστυνομικό τμήμα, ώστε να φύγει το ιστορικό παρελθόν του κτηρίου. Τώρα τι ιστορικό παρελθόν, μερικές εβδομάδες είχε, εκεί είχε γεννηθεί ο Χίτλερ και παίζει σε μερικές εβδομάδες, αλλά το γεγονός ότι η πόλη συγκέντρωνε τους νεοναζί από όλο τον κόσμο είχε δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Στόχος ήταν και είναι να αποτραπεί κάθε σύνδεση με τον Αδόλφο Χίτλερ, ώστε το κτίριο να απαλλαγεί από αυτόν τον μυστικισμό, δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος ιστορίας του Αυστριακού Υπουργείου Εσωτερικών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές δεν είναι εύκολο να αλλάξεις μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί, έχει πάρει δημοσιότητα και τώρα με τα social media ξέρετε τι γίνεται, κάποιος φωτογραφίζει ένα κτίριο και στη συνέχεια ακολουθεί μια δυναμική πορεία στα social media και χιλιάδες μετά επισκέφτονται αυτό το μέρος ή το κτίριο ή την περιοχή. 48 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους, πώς θα γίνεται επιστολιπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων. Εδώ βλέπω να γίνεται πραγματικά να έχουμε προβλήματα το πρώτο καιρό μέχρι τουλάχιστον να συνηθίσουμε το νέο σύστημα. Ελληνική συμμετοχή 700 εκατομμυρίων από 12 εταιρείες στην ασπίδα του Αχιλλέα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, η αποζωμίωση λόγω εξουθένωσης, άλμα το βάσιμο σε πολυτεχνικές σχολές, πτώσεις στις καθηγητικές και στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη με μια εντυπωσιακή, εντυπωσιακότατη φωτογραφία, όπου είναι ένα πολύ μεγάλο ποτάμι και βέβαια είναι η γέφυρα, αλλά φαίνεται ότι το ποτάμι αυτό έχει στερέψει. Εγγένεια για τον Ε65 σε 4 ώρες από την Αθήνα στα Γρεβενά, ο Ε65, ο οποίος ξεκίνησε το 2007 την κατασκευή του. Πάμε στα νέα. Ασπίδα σε 3 χρόνια. Το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ, ο αεροπορικός στόλος που θα στοιχήσει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το Ριάντ, ένας όρος που αλλάζει τα δεδομένα στον Περσικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ζητούν από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσει το Ισραήλ για να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Η αναθεώρηση κάει σχεδόν με το καλημέρα και όμως τα τρένα παραμένουν χωρίς το αυτόματο φρένο. Οδύσσια, όταν ο Μάσκ έχασε τη μάχη από τον Νόλαν. Βάσει 2026 δεύτερη ανάγνωση, αποκρυπτογράφηση, ποιες απογειώθηκαν, ευελπίδων τα σώματα της Σχόλης Ευελπίδων, αγρονόμων τοπογράφων, μηχανικών γεωπληροφορικής, ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρολογικών υπολογιστών. Υποχώρησαν οι επιστήμες φυτικής παραγωγής μονίμων υπαξιωματικών στρατού, το φυσικό, η ιστορία και η αρχαιολογία. Έμειναν στάσιμοι λογιστικοί για τα χρηματοοικονομικά και έκαναν την έκπληξη το μαθηματικό Καστοριάς, εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών και εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μηχανικών και το φυσικό της Καβάλας. Πάμε στην απογευματινή. Το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική, η ακτινογραφία των βάσεων. Αδήλωτα εισοδήματα, 430 υπόχρεοι έκρυβαν εκατομμύρια ευρώ και περιουσιακά στοιχεία, όλα αυτά μέσω του πόθεν έσχες που φαίνεται ότι βρήκαν λαβράκια. Προσωπικό ψηφιακό φάκελο για όλα τα χρέη, θα βλέπουμε αναλυτικά οφειλές αναφορέα δημοσίου, ημερομηνίες και μεθόδους εξόφλησης. 182 χιλιόμετρα ενώνουν όλη την Ελλάδα, απαντάμε με έργα και όραμα, τι δήλωσε ο Μητσοτάκης στα γένεια του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Πάμε στο ελεύθερο τύπο.
αμυντική θωράκιση Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά. Η ζήτηση στις φθηνές περιοχές ανεβάζει τα ενίκια και Αθήνα Γρεβένα σε 4 ώρες είναι από τα χθεσινά εγκαίνια της Ε65. Δημοκρατία, Τετράκης ένοχη και παράταση για το χρυσοφόρο ρωσικό LNG. Η εφημερίδα των συνταχτών, κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία, Ορμούζ, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Σπιτάκια ανακύκλωση, σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Ρίζοσπαστης, ο λαός ματώνει με άλλα 5 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Λεφτόδεντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Κόντρα, βέρτικο στο Μαξίμου από τα νέα σκάνδαλα, ποιοι και γιατί σιγούνται προσφυγής σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, φαύλος κύκλος ανατιμήσεων απειλεί την οικονομία.

Λοιπόν, για τη Μέση Ανατολή, τα είπαμε, 12η βραδιά που είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα και εκρήξεις σε πολλές πόλεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με μαζική επίθεση κατά του Ιράν, αλλά νομίζω ότι επειδή είχαμε ακούσει και τις τελευταίες ημέρες που είχαν γίνει όλο και περισσότερες οι επιθέσεις προς τάνκερ τα οποία έφευγαν από τον Περσικό κόλπο και προσπαθούσαν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ, έτσι πριν από λίγες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι δεσμευμένοι Ιρανικοί πόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διαιτήθενται στο εξής για την κάλυψη των ζημιών των πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον κόλπο. Από τώρα και μέχρι νεότερα, σε όλες τις ζημίες που προκαλούνται σε πλοία ή στα φορτία τους ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με Ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω του Truth Social. Και όπως προσθέτει, αυτές οι ζημίες μπορεί να είναι σημαντικές, πάντως αυτό είναι το ακριβό δίκαιο. Άρα λοιπόν βάζει ακόμη ένα τρόπο πίεσης προς το Ιρανικό καθεστώς να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μένει να δούμε πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό το μέτρο. Πάντως σίγουρα ακούγεται ανακουφιστικό, τουλάχιστον για τους ιδιοκτήτες των πλοίων, που είναι αλήθεια ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι επιθέσεις. Επιστρέφουμε στο εσωτερικό. Έχει ξεσπάσει μεγάλη αντιπαράθεση σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Χθες είχαμε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό στο Facebook από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πύρακα, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με αφορμή τη συζήτηση για τη λειτουργία τους που έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο. Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί. Αναφέρω και ο κ. Πυρακάκης. Θυμίζω ότι ο κ. Πυρακάκης μέχρι το 2023 είχε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Παιδείας. Χάσαμε αρκετό καιρό στις μάχες του χθες. Τις ευκαιρίες του αύριο πρέπει να τις κατακτήσουμε πρώτοι. Έχει ξεσπάσει μια κόντρα μεταξύ του Πασόκ. Στο Πασόκ υπάρχουν δύο απόψεις. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Πυρακάκη. Βεβαίως υπήρξε η δήλωση της κυρίας Γιαννακοπούλου που λέει ότι δεν έχει συζητηθεί αυτό στην κοινοβουλευτική ομάδα και ότι σχεδόν παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, και αυτό είναι προβλεπόταν άλλωστε και στην αναθεώρηση του άρθρου 16 που έχει κρατήσει δέσμια τη χώρα για πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα δήλωσε ότι ήταν περήφανη που την αναθεώρηση του άρθρου 16 είχε ξεκινήσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου ως Υπουργός Παιδείας. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αρκετά στελέχη και μέσα στο ΠΑΣΟΚ που θεωρούν ότι ο νόμος Πυρακάκη ουσιαστικά ξεπερνάει, φεύγει από το πνεύμα και το γράμμα του συντάγματος και θα πρέπει να καταργηθεί. Από την άλλη πλευρά δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί αναλυτές οι οποίοι βλέπουν μια κόντρα που αφορά κυρίως την αντιπαράθεση που υπάρχει με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, καθώς από την Ελλάς δηλώνουν ότι υπάρχει πλέον μια πραγματικότητα, ένα τελεσμένο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά θα πρέπει να αλλάξει η λειτουργία τους και κυρίως το πώς θα δίνουν τα πτυχία. Θεωρούν ότι υπάρχει μια ρελάνση έτσι πολιτική από το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να κερδίσουν κάποια από τα κοινά που κινούνται αριστερότερα. Είναι μια ενδοχή και αυτή. Χθες πάντως ο κ. Στόδωρος Μαργαρίτης είπε ότι αν δεν βελτιωθούν αυτά τα πανεπιστήμια που έχουν έρθει στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να δίνουν πτυχία χωρίς να έχουν όμως το ακαδημαϊκό στάτους ή να βεβαίως να βελτιωθούν ώστε να πιάσουν το απαραίτητο επίπεδο που θα πρέπει να έχουν αυτά τα πανεπιστήμια. Είναι μια συζήτηση η οποία θα μας ακολουθήσει για αρκετό καιρό, κυρίως σε ό,τι αφορά την προεκλογική εκστρατεία, καθώς τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θυμίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Είναι γνωστό ότι για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αποτελούσε μια μόνιμη οικονομική εκροή, καθώς τα παιδιά έφευγαν και πήγαιναν είτε σε βαλκανικές χώρες είτε σε πανεπιστήμια της Βόρειας Ευρώπης, ακόμη και στην Κύπρο, ενώ τώρα με αυτή τη λύση μπορεί αυτά τα χρήματα να μένουν στη χώρα. Αυτά και με αυτά μας έπιασε η πολυλογία. Φτάσαμε στις 6. Η πολύ πρωινή παρέα σας αποχαιρετά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπά στα νότια. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε την Τεχεράνη ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Την ανάγκη να σταματήσουν τα παρατεταμένα βάσανα των κατοίκων της Γάζας, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση των αμάχων. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Εξαιρετικά απογοητευτική είναι η δασμή των Ηνωμένων Πολιτείων, λέει η Νέα Ζηλανδία. Για αδικαιολόγητους δασμούς κάνει λόγο η Αυστραλία. Τη λύπη της εξέφρασε η Ιαπωνία. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά η Γαλλία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε χθες 41χρονη γυναίκα μετά από έντονη λογομαχία με ζευγάρι μέσα σε κατοικία. Οι δύο ένοικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες κυρώσεις σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, σύνδρευσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Ουκρανία. Στη Νέα Υόρκη, δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν χθες από άνδρα που φώναζε «Ο Θεός είναι μεγάλος» στα αραβικά, ο δράστης είναι λύθη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γεροκομείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε σποράδες Εύβοια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Μαγνησία, Λάρισα, Φθιώτιδα, Αττική και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30.
2: Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα υβριδικά και ηλεκτρικά, SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης, οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlequin. Τα θρυλικά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

I love you too. Πολύ πολύ καλημέρα σας στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε η συντροφιά σας έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Και σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Άντε να μαζευόσαστε σιγά σιγά οι πρωινοί, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και τα λοιπά. Και πάει το καλοκαιράκι όλοι πίσω στη δουλειά. Και μπορώ να πω και άλλα τέτοια ποιματάκια για το Διονυσάκο που γυρνάει από Δευτέρα. Άντε να φεύγουμε εμείς. Σας προειδοποιώ βέβαια, αν είσαστε εδώ από Δευτέρα, ότι θα έρθει και θα αρχίσει να λέει τα καλό χειμώνα και τέτοια.

Είναι παγαποντάκος, παιδιά. Είναι παγαποντάκος ο Χατζημιχάλης. Παναγιώτα, εδώ η Χρονοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου, επειδή να μην ξανανοίξει μικρόφωνο στο Διονύση. Διονύση, ακούς? Λοιπόν, η Παναγιώτα Χρονοπούλου, λοιπόν, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το Ιράκι μας διαλέγει τα περισσότερα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Φοράω ήδη βατραχοπέδιλα, να ξέρετε. Δεν ήρθαμε παπούτσια.

Σήμερα πάντως δεν θα είναι μια μέρα χαρακτηριστική του Ιουλίου, γιατί θα έχει βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση ακόμα, σε φυσιολογικά όμως για την εποχή επίπεδα. Ήταν χθες το βράδυ τόσο ωραία, τόσο δροσερά έξω. Δηλαδή ήθελες να κάθεσαι έξω, να μην θες να γυρίσεις, παιδί μου, σπίτι, να μην μπεις από το μπαλκόνι μέσα, ας πούμε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι θα έχει ισχυρές κατατόπους βροχές και καταιγίδες στα υπηρετικά και στα νησιά. Τις πρώτες πρωινές ώρες, τώρα δηλαδή, φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα. Οι πρώτες πρωινές ώρες πέρασαν, Κατερίνα, τέλος πάντων. Στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και σε αρκετά τμήματα της υπόλοιπης χώρας. Στη Θεσσαλία, τη Στερεά, στην Αττική εδώ, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Από το απόγευμα θα πάνε λίγο πιο ανατολικά τα φαινόμενα και θα επηρεάσουν κυρίως τις Κυκλάδες στα νησιά του Βόρειου Κεντρικού Αιγαίου και αργότερα θα επηρεάσουν και τα Δωδεκάνησα. Παλάδια θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα, λέει, στα Επτάνησα και στα δυτικά υπηρετικά και τοπικά στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα και μπορεί και στην Αττική. Γιατί δεν λέμε όλη τη χώρα να τελειώνουμε, γιατί εδώ και Ανατολική Μακεδονία και Χαλκιδική και Θράκη. Δεν είναι η Πελοπόννησο. Λοιπόν, σας είπα λοιπόν ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σήμερα. Του τέστην. Στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 24, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 18 έως 28, στην Ήπειρο από 17 έως 31, στα κεντρικά υπηρετικά από 17 έως 33, στην Πελοπόννησο από 17 έως 34, στην Κρήτη από 20 έως 33, στα Επτάνησα από 21 έως 31, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 22 έως 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 24 έως 31 βαθμούς. Εδώ στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 33. Θα μπορεί να βρέξει κιόλας από το μεσημέρι προς απόγευμα και μπορεί να ρίξει και χαλάζι στα βόρεια και νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη βροχές καταιγίδες από το πρωί τώρα, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και ανατολικά τμήματα του νομού και ιδιαίτερα τη Χαλκιδική. Ακούτε, κάνει μπουρίνια εκεί. Ξεκινάς, το ξέρετε βέβαια, αλλά το λέω για να σας προετοιμάσω. Λοιπόν, θα φυσάει μέχρι 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, θερμοκρασία από 21 έως 29.

Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα μας ψάξετε ως Earth News με ένα κενό radio και θα μας βρείτε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος, ο δεύτερος, είναι μέσω του Facebook, Πρωινή Παρέα η Απασφαλισμένη. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger.

Καλημέρα στον Σορβόν. Πηγαίνει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη και έχει 19 βαθμούς και εύχεται καλό που σου κουν σε όλους. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Με ζακέτα λέει σήμερα στη βεράντα, 24 βαθμοί, αλλά ο Φραπές τέρμα παγωμένος. Ο Γιώργος, 13 βαθμοί τώρα λέει και αρκετή συννεφιά. Με το καλό να έρθει ο Διονύσης και καλές διακοπές. Μου εύχεται, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ μου. Η Μαρία, καλές διακοπές, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Χθες το βράδυ λέει είχε 32 βαθμούς μέχρι κάποια ώρα και μετά τις 16 να πέφτει η θερμοκρασία. Ευχαριστώ πολύ Κυριακή μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.

17 βαθμοί στην Ξάνθη, μας λέει η Φωτεινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Αυτή την αυτοφροντίδα θα ήθελα πάρα πολύ να την υιοθετήσω και να μην την γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο, έτσι. Είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης, γίνεται σε όλο τον κόσμο, για να υπενθυμίσει σε όλους εμάς ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη πολλών καταστάσεων υγείας και τη διαχείριση χρόνου.

0: Σήμερα είναι η μέρα του Σιμών Μπολίβαρ σε Κολομβία, Βενεζουέλα, Βολιβία και Ισημερινό. Είναι η μέρα του ναυτικού επίσης στη Βενεζουέλα. Είναι η μέρα της αστυνομίας στην Πολωνία. Είναι εθνική ημέρα τεκίλας στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρωτοβουλία του κλάδου. Παρακαλώ.
1: Τεκίλα.

Και σήμερα, επειδή θα είναι βροχερός ο καιρός, έχει αποφασιστεί η επέτειος, η μη γιορτή που γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο, να μεταφερθεί εντός και όχι στους κήπους του Μεγάρου, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ωραίοι, η αλήθεια είναι. Αλλά για να μην έχουμε παρατράγουδα και αρχίζουν και τρέχουν οι κύριες και γίνει μαρούλι το μαλλί και βουλιάξουν τα καναπεδάκια και δεν είναι ωραίο πράγμα, τέλος πάντων. Αποφασίστηκε να γίνει μέσα.

πολύ εκείνοι που ανακοίνωσαν ότι θα πάνε, μεταξύ των οποίων και η κυρία Ρένα Δούρου, η νέα επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν της κοινοβουλευτικής ομάδας επί της ουσίας. Δεν είναι πρόεδρος ακόμα, γιατί πρόεδρος πρέπει να εκλέξει το συνέδριο. Τέλος πάντων, με απαξιωτικό τρόπο μίλησε για αυτή την επέτειο και για αυτούς που θα παραστούν εκεί, σε αυτή την επέτειο, τους πήρε όλους η μπάλα. Ήταν μια συλλογική απόφαση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι με τη σημερινή του μορφή. Και θα τιμήσουν αλλιώς τη γιορτή της Δημοκρατίας. Πάντων, είναι μια πολύ σημαντική επέτειος η σημερινή. Σημαίνει πάρα πολλά για τη δημοκρατία μας, για μια ολόκληρη, έτσι, αλλάζει μια ολόκληρη περίοδος, σημαδεύει μια ολόκληρη περίοδο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μικροκομματικούς λόγους. Γνώμη μου, το λέω. Για να πει ο καθένας αυτούς με αυτά που θέλει και για να ακουστεί. Α, δεν θα πάω γιατί αυτό, δεν θα πάω γιατί εκείνο, δεν θα πάω γιατί το άλλο. Αν δεν θα πάω εγώ, θα είναι γιατί πονάει η μέση μου και δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, ας πούμε. Και δεν είναι ούτε θέμα τασούλα, θέλω να πω προσώπου. Είναι θεσμός η Προεδρία της Δημοκρατίας και ίσως θα πρέπει να το σεβόμαστε λίγο παραπάνω. Γιατί δεν θυμάμαι όλους αυτούς που εξανίστανται τώρα και είναι λίγο στα κάγκελα, ας πούμε, γιατί λέει θα είναι ακροδεξιοί καλεσμένοι και δεν ξέρω εγώ τι στην Προεδρία της Δημοκρατίας να κάνανε τα ίδια όταν με τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε. Δεν πρέπει όμως να ανεβάζω τους τόνους σήμερα, δεν πρέπει να το κάνω αυτό, γιατί φεύγουμε για διακοπές και πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Το είπε ο γιατρός, το σύστησε ο γιατρός. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει καλημέρα. Θα ήθελα να αναφερθούμε στις καθυστερήσεις της ανανεώσης διπλωμάτων. Είμαι οδηγός διεθνών μεταφορών και εδώ και 3 εβδομάδες δεν μπορώ να εργαστώ. Γιατί του Υπουργείου.

Υπουργείο Μεταφορών το παράρτημα, ας πούμε, της Θήβας, καθυστερεί την έκδοση. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Υποτίθεται ότι είναι, τα έχουμε ψηφοποιήσει όλα. Θα το ψάξουμε, παρότι θα φύγω εγώ, θα το αφήσω στο Διονύση και θα σας ενημερώσω να το ψάξουμε. Καλημέρα στην Αντωνία. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές, λέει, εύχεται σε όσους φεύγουν. Καλημέρα στο τρανό ζεγοβγολατιό στον Κώστα. Καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη. Δεν μας είπες, λέει, που θα πάμε σε διακοπές για να ζηλέψουμε λίγο. Που και να πας, εγώ σου εύχομαι να πέρασεις υπέροχα, λέει ο Δημήτριος. Δημήτρη, αν ήξερα, θα στο έλεγα. Καλημέρα στο Θοδωράκη στην Ελασσόνα, 18 βαθμοί. Μου στείλε μια φωτογραφία ωραία η φωτεινή για να μπω στο κλίμα, λέει. Είναι από την Άξο το 2017. Από τότε έχω να πάω διακοπές, μου λέει, από το χωριό μου. Ναι,

Λοιπόν, σαν σήμερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908, λίγο πριν τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Θεατές τον πιάνουν, τον ανασηκώνουν και τον βοηθάνε να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο καημένος. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Τι γλυκούλιδες όμως οι θεατές, πολύ γλυκούλιδες. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης, που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος Ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα, αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από τη Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. Το 23 αυτό. Το 1974 χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ ντεστέν. Στις 4 και 4 ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Αρε Ανδρέα, αρε Ανδρέα, Ανδρέα μου. Το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίτζα Τσάνκο και κλέβει την παράσταση. Τι να έχει γίνει αυτή η κοπέλα, πώς να έχει πορευτεί στη ζωή της, ας πούμε, που την πήρε κάτω στις στερούγες του τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, γιατί θέλει να δείξει το διαφορετικό και πολύ καλά έκανε, να ήταν και το μεταναστευτικό τότε άρχιζε, χαμός γινότανε. Λοιπόν, τι να έγινε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1783 ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, ο απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Μέχρι εκεί δεν έφτασε. Το 1897 η Αμέλεια Έρχαρτ, η τρανή, η σπουδαία, η ατρόμητη Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό. Αχ, έχει γενέθλια η Τζέι Λο. Θα μπούμε μετά τις 6.30 με Τζέι Λο οπωσδήποτε, γιατί Jenny from the Block είναι το γεννημένη και το 70, είναι με ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα και πολύ χαίρομαι που βρήκα άλλη μία που είναι μεγαλύτερη από μένα. Λοιπόν, το 1879 πεθαίνει ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Το 1901 ο Ανδρέας Λασκαράτος και το 2023 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

Καλημέρα στην όμορφη παρέα, την όμορφη Ξάνθη. Ναι, αλλά δεν μας είπες που θα πας διακοπές. Α, το είπα αυτό, καλέ. Λοιπόν, για Μύκονο μου λέει, σε κόμβο, αλλά ντρέπεσαι να το πεις. Μακάρι, παιδιά, να είχα κλείσει. Αλήθεια, όχι, δεν θα ντρεπόμουν εγώ. Εγώ δεν σας έλεγα. Παιδιά, έχω κλείσει εκεί και εκεί. Δεν τα κρύβω εγώ αυτά. Καταρχήν δεν μ' αρέσει το εγκόγνητο. Δεν πηγαίνω εγκόγνητο.

Καλημέρα από Σέρες ο Παναγιώτης, 18 βαθμοί, ωραία δροσούλα. Κατέρα να περάσεις καλά, να ηρεμήσεις, να ησυχάσεις. Αλλά να σε θυμίσω ότι δεν είναι δεκαετία του 90, του 80 να πας στο νησί και σε περιμένουν rooms to let στο λιμάνι. Οπότε σε βλέπω σε αντίσκηνο. Δεν πάω σε αντίσκηνο. Καλύτερα στον καναπέ, δεν πάω πουθενά. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα, δεν τα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σημαντική επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Κύριε, χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός. Αναφόρες για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το μεσημέρι ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο γυροκομείο Αθηνών, στις 10 το πρωί, η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι, το σκηνικό του καιρού έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη, με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι, η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. Θα πω δύο πράγματα για τον Τζενιφεράκη. Το ένα είναι ότι τη βλέπεις, ας πούμε, να κάνει αυτά τα σοου και έκανε και κάτι φοβερά σοου με πολύ γνωστούς, το σοου στην Ιταλία, στην Ταορμίνα, έκανε κάτι φοβερά τις προηγούμενες μέρες και τα λοιπά. Και παρότι είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα η Τζένιφερ, τα μισά να προσπαθούσα να κάνω στη φυσική κατάσταση που έχω εγώ από αυτά, θα με πιάνει η μέση μου, ο αφιένας μου, θα έμενα, θα με παίρνανε δύο σηκωτή και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Η Τζένιφερ είναι ένα πονεμένο κορίτσι στις σχέσεις της, δηλαδή θέλω να πω δεν έχει στεριώσει, δηλαδή είχε σχέσεις, ας πούμε, μεγάλος έρωτας της ζωής της είναι ο Μπεν Άφλεκ, εντάξει τώρα τι να λέμε, αλλά δεν τον άντεξε και πάλι τη δεύτερη φορά, του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, της έσπασε τα νεύρα, τον έστειλε. Όμως θέλω να πω ότι η Τζένιφερ εδώ θα τα χαλάσουμε, λέει για παράδειγμα, είπε σε αυτή τη συναυλία που έκανε. Υπάρχουν και βίντεο που κυκλοφορούν, ναι. Δεν χρειαζόμαστε κανένα να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνουν, δηλαδή τι εννοεί, να μας προσέχουν, αυτό εννοούσε. Μερικές φορές αυτό είναι το ωραίο, αλλά ξέρετε τι κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό? Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αμάξι, δεν είναι το ιδιωτικό τζετ. Πραγματικά δεν είναι, παρότι λοιπόν αυτά είναι ωραία. Εμένα δεν θα με χάλαγε να έχει ιδιωτικό τζετ. Συγγνώμη, Τζένιφερ. Θα μου πεις επειδή η Τζένιφερ έχει. Ναι. Εντάξει, άμα έχεις, δεν σε νοιάζει. Και συνέχισε η αγαπημένη Τζένιφερ, χρόνια της πολλά. Είναι να τους βλέπεις να φτιάχνουν το κρεβάτι το πρωί ή να πλένουν τα πιάτα για σένα όταν είσαι κουρασμένη τη νύχτα. Αυτό είναι σεξ. Βρε Τζένιφερ, μια στρατιά έχεις και στα κάνουν αυτά. Θα βάζεις το παλικάρι να σου πλένει τα πιάτα και να σου φτιάχνει το κρεβάτι το πρωί. Μας κοροϊδευόμαστε τώρα. Τη αρέσει, λέει, είναι σεξι. Αυτό είναι, λέει, φοβερά σεξι. Γεια σου, Σία. Σε τραγουδίστρια, λέω. Όλες αυτές είναι φίλες μου. Λοιπόν, η κυρία Σούλα, λέει, από την Αρτέμιδα, μας έστειλε ένα μήνυμα και χαιρετάει την Μέρι Λίντα που έφυγε, άλλη μια λέει σπουδαία καλλιτέχνης με πολύ ποιοτικά τραγούδια, αλλά αυτά μένουν, βέβαια μένουν, δεν φεύγουν αυτά. Πρέπει στο όλοι μου, το ζήτημα δεν είναι αν πρέπει να έχουμε ή δεν πρέπει να έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, και καλά είναι να έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης όμως έχει άλλο ρόλο. Εδώ μιλάμε για ένα θεσμό και μιλάμε για μια γιορτή. Τώρα δεν είναι τι θέλει ο καθένας μας. Έχουμε ένα σύνταγμα. Έχουμε μια δημοκρατία. Έχουμε ένα ιστορικό γεγονός. Τώρα, αν σε αυτό το ιστορικό γεγονός και σε αυτή την επέτειο ο καθένας προσπαθεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του, ζήτω που καήκαμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη που έστειλε μια υπέροχη φωτογραφία από το φωτισμό του βράχου στη Μονεμβασιά, στη Νεάπολη. Το βλέπω, είναι στη Νεάπολη ο Παναγιώτης, 24 βαθμοί.

Ο Μπάμπης, καλές ήρεμες με σωστές θερμοκρασίες διακοπές. Χθες είχαμε μια πολύ όμορφη μουσική βραδιά με Βανθία Ρεμπούτσικα στο κάστρο της Μητυρίνης. Μπάμπη μου, τι ωραία! Πόσο υπέροχη μουσικός, τι υπέροχη Βανθία Ρεμπούτσικα.

Καλημέρα στο Σταύρο, στο Μαρούσι. Καλημέρα στον Θοδωρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα στη Μαριτίνα. Μου λέει η Μαριτίνα, μη σκάς. Εμένα αν τα έκανα αυτά θα με έπαιρναν τέσσερις και ο παπάς πέντε ψέλνοντας. Αυτά που κάνει τζελό. Εντάξει παιδιά, το κορίτσι όμως είναι η δουλειά της. Εντάξει, εμάς είναι άλλη δουλειά μας. Εμείς είμαστε της τάβλας. Γιατί συνάδελφοι είμαστε και με τη Σία και με τη Τζέι Λο. Εντάξει, εγώ δηλώνω πια, τελείωσε, δημοσιογράφος, τραγουδίστρια.

Καλή και η Jessie G, ε. Jay, Jessie J. Jay. Jay. Είναι δυνατή. Η αλήθεια είναι τώρα, δεν σας έχω πει τίποτα ειδήσεις, θα σας πω και ειδήσεις. Όμως τώρα όλοι ειδήσεις θέλετε να ακούτε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής πράγμα. Ότι σκεφτόμουν προχθές η Ρέι, ας πούμε, που είναι φοβερή, έτσι, ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Έχει κάνει φοβερές επιτυχίες, με προεξάρχουσα επιτυχία το Where is my husband, που είναι ο άντρας μου. Φαντάζεται τώρα αυτό στα ελληνικά. Θα μου πεις γιατί. Εδώ έχουμε τραγούδι το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Αλλά πώς ακούγονται, λέω, ρε παιδί μου. Τώρα η Ρέι ακούς και λέει Where is my husband, και χορεύεις εσύ και λες πω τραγουδάρα. Άμα τα ακούγεις στα ελληνικά τι θα έλεγες? Πού το Στεφάνιμ. Θα μπορούσε να γίνει δημοτικό. Πού το Στεφάνιμ.

Σ' άκουσα ένα τραγούδι με αυτό το μπουζούκλο τέτοιο. Είμαι σε άλλη φάση, το σκέφτηκα στη στάση. Καλημέρα στη Μυρτώ, στη μητέρα.

Λοιπόν, το Ντουμπάι προσφέρει παροχές 700 ευρώ σε κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που θα πείσουν φίλους ή συγγενείς τους να επισκεφθούν την πόλη, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση του τουρισμού μετά από αυτά που έχουν γίνει, που τους έχει κάνει ο Τραμπ εκεί με το Ιράν. Είναι το πρόγραμμα Dubai Invite και επιτρέπει σε κάθε κάτοικο να προτείνει έως 3 επισκέπτες. Για καθέναν από αυτούς προβλέπεται πακέτο παροχών 700 ευρώ. Το πακέτο περιλαμβάνει διαμονές σε ξενοδοχεία, προσφορές σε εστιατόριο και εισιτηρία για αξιοθέατα. Οι επισκέπτες πρέπει να ζουν εκτός Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και να φτάσουν με έγκυρη τουριστική βίζα. Παναγιώτα, ξέρουμε κανένα στο Ντουμπάι? Τίποτα. Τα ταξίδια μπορούν να γίνουν μέχρι 31 Οκτωβρίου. Οι παροχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και το Δεκέμβριο. Αυτό γίνεται τώρα για να τονωθεί ο τουρισμός, γιατί έχει πάει στα Τάρταρα, στο συγκεκριμένο Εμμυράτο. Γιατί από το Φεβρουάριο περνάνε οι πύραυλοι πάνω από τα κεφάλια τους. Περνούσαν, τώρα δεν περνάνε. Σκεφτείτε, μίλαγα εγώ με κλειστό μικρόφωνο, το είχα κλείσει μόνη μου. Λοιπόν, το 2025. Τα είπα ωραία. Το Ντουμπάι είχε η Ρέι, ψάχνει τον άντρα της. Λοιπόν, είχε υποδεχθεί 20 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025, αριθμός ρεκόρ. Τώρα θα κάνει αρνητικό.

Τι ωραία στη Νέα Κίο. Καλό ξημέρωμα, εύχομαι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία Ανατολή στον Πέτρο. Καλημέρα στην Ελένη. Από το Ηράκλειο Κρήτης επιτέλους λίγη δροσούλα σήμερα. Όμως η τιμή του πετρελαίου μας ανάβει τη θερμοκρασία ξανά. Η Ελένη και ο Θανάσης είναι. Μωρέ, έχετε δίκιο.

0: Your husband is coming.
1: Αυτό είναι το ωραίο σημείο του κομματιού, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο που λέει: είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή της προσφυγικής Αγίας Παρασκευής του Σαββατοκύριακο στη γειτονιά μας. Ευχές για ευχάριστες διακοπές όπου και να πας, Κατερίνα. Παιδιά, θα έχει κάτι πανηγύρια τώρα της Αγίας Παρασκευής. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, χαμός θα γίνει. Θα έχουμε και εμείς στο χωριό, στη Λευτέριανη, βέβαια, για Παρασκευή. Γίνεται χαμός. Χρόνια πολλά στις βιβούλες που γιορτάζουν την Κυριακή.

Ξέρετε τι, αποφεύγω να μιλήσω για την βαριά επικαιρότητα, γιατί θα πάμε σε λίγο και στη τηλεόραση κιόλας. Αλλά αποφεύγω να μιλήσω για τη βαριά επικαιρότητα, γιατί είναι πολύ βαριά. Ολοφωνικά έχει και τέτοια πράγματα.

Και μ' αρέσει τώρα με αυτή τη μουσική, γιατί αισθάνομαι σαν να συμμετέχω σε κάποιο πάρτι. Έτσι. Είμαι έτοιμη να παραγγείλω αντί για το χυμό μου ένα κοκτέιλ.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε σιγά σιγά με την τηλεόραση, με τον Κώστα και την Εύη. Να τους πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα σας, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ ωραία. Πώς θα πας, πώς είδες τις βάσεις των Μελλαδικών, είσαι έτοιμη για το πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο?
0: Καλά. Περνάω παντού όπου ήθελα.
2: Ιατρική και εσύ.
0: Τα είχα δηλώσει όλα. Ναι, ναι.
2: Από το
1: είχαμε
2: λιμάνι.
1: Κάτι, παιδιά, από το οποίο έχω την μικρή αίσθηση που μα λίγο εκεί στο λιμάνι, που λέγανε εγώ 19 έγραψα 1.000 μόρια.
0: Μπαίνω
1: ιατρική, μάλλον σε λέγανε και 20.000 μόρια έγραψα.
0: Σα τρολάρανε, παιδιά.
1: Ναι, κανονικά.
0: Και εγώ είμαι υπερπρώτη των πρώτων.
1: Ναι. Λέει, πώ το λέγω άλλο, έγραψε 19.200, μπήκα ιατρική, αλλά δεν μπήκα πρώτο, οπότε θα ξαναδώσω.
2: Και το άλλο που μας είπαν, το ωραίο, πάρω, διακοπάρω.
1: Διακοπάρω, αυτό πενέ, μια...
0: Ωραίο. Καλό.
2: Ωραίο.
1: Όλοι, πάντως, καλό. Όλοι πάρα πάνε, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εντάξει, όλη η πιτσιρικάρια τους αρέσει πάρα πολύ.
2: Συνήθως αυτοί που τελειώνουν τις Πανελλήνιες είναι λίγο άγραφος κανόνας να πάνε πάρω ΙΟ. Ναι, ένα από τα δύο. Η Μύκονος είναι λίγο για άλλο μπάτζετ, οπότε πάρω ΙΟ ταιριάζει.
1: Ναι. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό, ότι επειδή είμαστε 18 χρονών και όχι μόνο και 20 και 25 κλπ. Ναι, ψάχνεις κάτι το οποίο να πας, ωραία, κάνεις την παραλία στο μπάνιο, και τα λοιπά, αλλά θες και το βράδυ να μπορείς να, αυτό που λέει, να παρτάρεις μέχρι το πρωί. Δεν είναι πολλά τα νησιά που το κάνεις αυτό πλέον.
0: Και, και ξέρετε τι θυμάμαι, αν και για μένα είναι πολύ μακρινό, σας είναι πιο κοντινά. Όταν πηγαίναμε τις πρώτες μας διακοπές μόνοι μας, ψηρίκη ας πούμε, 17, 18 και 19, δεν σε νοιάζει το φαγητό. Τώρα λες, θέλω να πάω σε ένα μέρος που να έχει ωραία εστιατόρια. Έτσι ξεκινάς. Να καταρχήν να έχω ένα ωραίο ξενοδοχείο για να είναι όλα ξεκούραστα, ναι. Όμορφα ή δωμάτιο, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Και μετά και να πάω να έχει καλό φαγητό. Αυτό δεν το λες στα 18, δεν σε νοιάζει.
1: Να έχει καλό φαγητό. Να κάνω μια ένσταση εδώ.
2: Ναι. Εγώ το έλεγα.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι είμαι αναμενιστική. Θέλω να πω ότι τρώγαμε. Εγώ θυμάμαι στη Σαντορίνη. Τι να σου πω, ξενυχτάγαμε πάρα πολύ τότε, ναι. Αλλά τη βγάζαμε και με ένα σάντουιτς, όμως, συγγνώμη.
1: Ωραία, ναι, κοίτα, είναι στο σταθμό πάνω που εκεί που τα κτέλη που φεύγουν στην
0: Σαντορίνη. Στο Σνούπι τρώγαμε σάντουιτς.
1: Είπε τώρα.
0: Στα φυρά, βέβαια.
1: Εντάξει, δεν το θυμάμαι πώς το λέγανε, αλλά αυτό ήταν, αυτό που έμεινε μέχρι τις 5 το πρωί ανοιχτό, αυτό ήτανε.
0: Ναι, δεν έκλεινε αυτό, δεν έκλεινε.
2: Όταν πας σε αυτή την ηλικία διακοπές, πρέπει να, ο προορισμός να έχει διάφορες, μάλλον συγκεκριμένες επιλογές. Δηλαδή, να έχει και άλλους στην ηλικία σου.
0: Καλά,
2: δηλαδή,
0: εντάξει,
2: αν οι υπόλοιποι δεν πάνε στην Πάρο, θα πας εσύ μόνος σου να κάνεις.
0: Όχι, δεν γίνεται. Ναι, σωστό, σωστό. Πρέπει να έχει το target group, σωστό.
2: Βέβαια.
1: Εγώ πρέπει να σου πω τώρα, επειδή.
0: Θέλεις να πας στα Μέθανα για αιματικά. Πολύ όμορφα. Μ' αρέσει εμένα.
1: Αφού είπε στην Κατερίνα στο Αλγία, θα με πιάσει και εμένα. Προσπαθώ, λέω, αν όντως το έκανα εγώ ή αν το ονειρεύτηκα. Έχω ρωτήσει φίλους που με πάει μαζί και παρέες. Και μου ρώτησε το κάναμε. Δηλαδή στην Μύκονο θυμάσαι να το κάνω Παραντίσο, το οποίο είναι after. Και το οποίο είναι και μακριά. Δεν πας με τα πόδια σε καμία περίπτωση. Να παίρνω από τη χώρα το κτέλ, το λεωφορείο, α πούμε, ότι ήταν εκεί, στις 4 το πρωί. Δηλαδή, για να πάω να είμαι στις 4.30 να περιμένω την ουρά, γιατί και η ουρά είναι να μπει μέσα. Για να μπούμε στις 5 ώρα, λέω, το έχω κάνει όντως, λέω, αυτό το πράγμα.
2: Και τι ώρα τελείωνε το πάρτι?
1: Είναι 5, ήταν 5, ας πούμε, ξημέρωνε μετά από 2 ώρες που εκεί.
0: Ωραία.
1: Το πάρτι άνοιγε. Και τελείωνε, δεν ξέρω τι. Εγώ έφαγα, ξέρω, 8
0: ώρα. Δεν τελείωνε ποτέ.
1: Δεν
0: τελείωνε το πάρτι. Λοιπόν, τώρα που πες Μύκονος, τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα μία από τις ωραιότερες μακαρονάδες με κιμά που έχω φάει μετά από ξενύχτη στη Μύκονο.
1: Εντάξει.
0: Πού θα το πάω?
2: Μετά ναι, το ξενύχτη,
0: Ναι, παιδιά, κοιτάξτε. Τότε υπήρχαν δύο πολύ εμβληματικά μπαρ. Τότε που πήγαινα εγώ.
1: Τότε, όπως το ξεκινάς και το λες αυτόν τον τρόπο, αισθάνομαι ότι ήταν, ρε παιδί μου, εκεί τότε που ήταν κυβερνούσε ο Στρατάκης Παπάγος.
0: Τότε ήταν αρχές δεκαετίας 90, γι' αυτό το λέω. Πήγαινα το σχολείο και ή μπορεί και έμεινα τα αναγέννητη, δεν ξέρω. Δηλαδή, πλέον έχω χάσει το τέτοιο. Λοιπόν, τότε λοιπόν, εκείνη τη δεκαετία υπήρχε το Μαντό και το Πιέρος. Δίπλα-δίπλα ήταν.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά δεν σταματούσε το πάρτι. Πώς να σου το πω. Και μέσα στη χώρα δεν σταματούσε.
1: Είστε μικρή Βενετία και.
0: Δεν σταματούσε. Ήτανε με... ναι. Πήγαινε, έτρωγε κάτι για να γυρίσει το φαγητό. Ωραίο. Παιδιά, και αυγά μάτια.
1: Μετά αλλά το... δεν πρόλαβε το λαμέρι στη μικρή Βενετία.
0: Όχι.
1: Το θυμάσαι. Εντάξει, έκλεισε μετά αυτό. Ναι. Πήγαν να ανακαινήσουν, βρήκαν κάτι αρχεία μετά από κάτω εκεί και μετά έχει μια τέτοια διαδικασία. Εσύ δεν μα είπε που πήγαινε.
2: Εγώ, 18-19. Όταν τελείωσα τις Πανελλήνες, πήγα και εγώ στην Πάρο. Μαζί είμαστε δύο κλίμα με τη Χρυσίτα. Αλλά είναι μια ωραία επιλογή, γιατί είναι και όλα σχετικά κοντά και με το λεωφορείο.
0: Βλέπει, πάνε το λεωφορείο τα παιδιά.
2: Ναι, το λεωφορείο, πώ θα πα τώρα, 18
0: χρόνια. Ναι, πώ θα πα, έχει δίκιο.
2: Και έχω και πόδια μερικά.
1: Κάτσε και μετά δεν υπήρχε. Ωραία, η πρώτη επιλογή είναι η μπάρα, οπότε καταλαβαίνω.
2: Μετά
1: ίος. Α, ίος.
2: Μετά, εμείς ας πούμε από Κρήτη γυρνούσαμε γύρω-γύρω στο νησί, όπου μπορούσαμε Χανιά, Ρέθυμνο. Ανάλογα, προσαρμόζεσαι. Το υπόλοιπο
0: έχει
2: κάτι απλά,
0: είχε,
2: να κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά ψάχναμε σπίτι να δούμε πού θα πάμε να μείνουμε για να σπουδάσουμε.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση, μια άλλη δυσκολία στην Κρήτη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο στην Κρήτη, τώρα μην αδικήσω ανθρώπους, αλλά και στην Κρήτη θέλει μεγάλη προσοχή να το πούμε και αυτό στα παιδιά. Εκεί. Μετά αφού δύσει ο ήλιος και μετά αρχίζουν τα πράγματα στους δρόμους και γίνονται λίγο επικίνδυνα.
0: Αλήθεια.
1: Και δεν το λέω εγώ. Είναι στατιστικές που το λένε, με τα τροχαία, με όσα έχουν γίνει. Δυστυχώς είναι μια νοοτροπία η οποία αλλάζει, αλλά αλλάζει πολύ αργά.
0: Έχουν ενταθεί έλεγχοι όμως και
1: εκεί. Και μετά παίρνω τα αμάξια και φεύγω.
0: Έχουν ενταθεί και εκεί έλεγχοι, ευτυχώς.
1: Ναι, έχουν ενταθεί. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν φτάνουν. Δεν μπορεί να στείλει χίλιους αστυνομικούς στην Κρήτη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Ναι, η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει.
1: Πρέπει να αλλάξει την νοοτροπία αυτή.
0: Και να σεβόμαστε τους νόμους. Πολύ απλά. Είναι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Είναι τόσο απλό όπως το λέμε. Να σεβόμαστε τους νόμους.
1: Αυτό. Μόνο αυτό καταλαβαίνουν τους γονείς. Ότι πάει το παιδί, ας πούμε, τώρα που πάνε στα νησιά διακοπές ή αλλού στην υπηρετική
0: Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνω το άγχος που είναι. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο άγχος. Εντάξει. Και αν πιει το παιδί μια μπόμπα από το, ας πούμε, εκεί πέρα, θα πολύ πολύ ξέρω εγώ να πάει και λίγο, ξέρω εγώ, εντάξει, μια μέρα περάσει λίγο δύσκολα. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για άλλες καταστάσεις. Αλλά το άγχος είναι αυτό στο δρόμο. Μην βρεθεί απέναντι κανέναν οδηγό, μεθυσμένο, κουρασμένο, αυτό, οτιδήποτε, ένα συνδυασμό όλων αυτών, πιωμένο κλπ.
0: Γι' αυτό εντάξει. Δεν πίνουμε και οδηγούμε.
1: Ναι. Εμείς το λέμε εδώ, τώρα μπορεί να πετύχουμε.
0: Όλο κοινωνικά μηνύματα είμαστε, αλλά μας ακούνε.
1: Όλο κοινωνικά μηνύματα.
0: Τώρα τι.
1: Τώρα μας ακούνε, γιατί τώρα είναι κάποιοι που γυρνάνε από διασκέδαση, οπότε δεν μπορεί να μας ακούνε.
0: Αυτό που
1: και να λένε, ρε παιδί μου, αυτή η κυρία Κατερίνα, μπορεί να έχει κάτι και να έχει κάποιο δίκιο. Σοφή μου φαίνεται.
0: Σοφή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχε απολύτω.
1: Να σου πω και έκανα λάθος πριν, βλέπω εδώ πέρα, συγγνώμη, γιατί βλέπω άλλα τα μηνύματα τηλεθεατών. Ναι. Είπα πριν για το Ιδρα Beach.
0: Ναι.
1: Που ήταν ο Κωνσταντάρας,
2: ναι.
1: Ο οποίος στην Ιδρα. Λέει δεν είναι στην Ιδρα.
2: Πού είναι,
1: είναι στην Ερμιονίδα, λέει απέναντι.
0: Απέναντι είναι, ναι, βέβαια. Βλέπει την Ιδρα, βέβαια.
1: Ναι, υπάρχει ακόμα.
0: Βέβαια υπάρχει, αν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Βέβαια υπάρχει.
1: Έλα ρε, Ιδρα Beach, χαμός. Ο Δημήτρης λέει: φεύγαμε από το Κάβο 10 η ώρα το πρωί. Ακόμα πιο δυνατός ο Δημήτρης.
0: Δυνατός πολύ.
1: Μετά στις 8.
2: Και απευθείας παραλία μετά.
0: Βέβαια, για μπάνιο. Για μπάνιο κοιμόσουν εκεί στην ξαπλώστρα. Και μετά που λέει: πού θα πάμε. Έχει ένα πάρτι εκεί. Πάμε. Εντάξει. Εγώ έλεγα που δείχνατε γιατί χρόνια πολλά στην Τζέι Λο να πω και από τη συχνότητα και από την τηλεόραση γιατί τη είπα πριν και από εδώ από το ραδιόφωνο. Αυτά που κάνει. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα η Τζέι Λο. Με αυτά που κάνει. Τα μισά αν έκανα εγώ, δύο θα με πέραναν από τη σκηνή. Έχει φυσική κατάσταση το κορίτσι.
1: Ορίστε. Συνόλα δεν έχεις και εσύ.
0: Συνόλα τέτοια.
1: Κάτι έχεις και εσύ.
0: Όχι, θα προσπαθήσω να την αποκτήσω τώρα που θα κάτσω να κάνω λίγες μέρες διακοπές.
1: Κάτσε, Δευτέρα δεν είσαι.
0: Όχι.
1: Α, με ποιον είμαι Δευτέρα.
0: Με το Διονύση.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του Κωστάκη να γυρνήσει, να γυρίσει.
1: Ναι,
0: να τελειώνουμε.
1: Ωραία, εντάξει, άρα θα πάμε πιο πίσω από το Διονύση. Θα θυμάται, κύριε παιδί μου, που έβγαινε στα κλαμπ και πλήρωσε με γρόσια.
2: Ωραία.
1: Άρα όλη την επόμενη εβδομάδα είμαστε με το Διονύση.
0: Βέβαια.
1: Άρα Κατερίνα, εμείς θα πούμε πάλι τέλος Αυγούστου.
0: Άστα, Κωστάκη.
2: Εντάξει. Στη ΔΕΘ θα τα πούμε.
1: Στη ΔΕΘ κατευθείαν.
0: Σας φιλώ γλυκά.
1: Να σε καλά, καλές διακοπές.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ επίσης, παιδιά. Επίσης.
1: Λοιπόν.
0: Πάω και εγώ, παιδιά, γιατί είναι και 58 η ώρα να. Σας αδειάζω για λίγο τη γωνιά. Έλα, ρε Σακύρα και Μπιγιονσέ. Φίλες μου, πολύ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code, έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού από αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Πιερία και η Μαθία. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω της 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σήμερα η Ρόδος. Την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους. Το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, ίδρυυσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Ουκρανία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Είναι που λείπει ο Διονύσης. Καλημέρα σε όλους. Να είσαστε καλά, καλή Παρασκευή εύχομαι. Στο Airtunes Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Βάλαμε αυτό το τραγούδι που λέγεται Κοσμοθεωρία και έξω με έχουν έρθει τα κορίτσια να παραγγείλουν ένα μπουκαλάκι. Λοιπόν, γιατί έχει γενέθλια η Ελικοκίνου. Καλημέρα στη Φλόρινα στον Τάσο που έχει 9 βαθμούς και 2 ευρώ η βενζίνη. Χτες είχε 1,97. Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Καλημέρα στη Μόρφο που στέλνει επίσης μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, λέει η Δέσποινα. Με τα δικά σας flashback θυμόμαστε και εμείς τα δικά μας ξέγνιαστα χρόνια. Άστα, άστα. Και τώρα, εύχομαι ξέγνιαστα να είναι. Ο κύριος Νίκος λέει, διέκρινα ρατσισμό και αντιπάθεια προς την Κρήτη. Ποια στατιστική λέει ότι η Κρήτη ξεχωρίζει τα τροχιά από την υπόλοιπη χώρα? Να σας φέρω 15 στατιστικές, κύριε Νίκο. Έχει τους περισσότερους νεκρούς από τροχέα. Κλειβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κανένας ρατσισμός δεν υπάρχει. Εμείς τη λατρεύουμε την Κρήτη και τους κρητικούς. Αν τον παρεξηγούνε, δεν νοιάζομαι. Ο Μίτσος λέει, καλημέρα από Δυτική Μακεδονία με 14 βαθμούς και μαζεμένα σύννεφα για βροχή. Ρε Κατερίνα, με ξενέρωσες. Πολύ παλιά η δεκαετία του 90. Εγώ θυμάμαι πολύ πρόσφατα, μεταξύ του δεύτερου και τρίτου έτους, διακοπές της Κολυμβήθης της Νάουσας, μόνο με sleeping bag, και ήταν μόνο 79-81. Καλά σήμερα, καμία σχέση σήμερα. Πώς ήταν εδώ, καμία σχέση. Καλημέρα στον Άγιο Μινά Δεσφίνας.

την Αλία είναι θέμα target group. Πες του Παπαχλημίτζου, κλείνω η Διψώ και φύγαμε όλοι μαζί. Ναι, με για Διψώ ήμουν εγώ. Τελεία. Ωραία η Διψώ, ρε παιδιά. Τι ωραία η Διψώ. Καλημέρα στα βαλσαμάτα τη Κεφαλονιά. Ο κύριο Τιμονέο λέει 19 βαθμού. Καλό που σου κούει.

Ο Μπάμπης λέει στη μνήμη του Ανδρέα που άλλασε τον εξευθελιστικό νόμο περί μοιχείας. Ο Ανδρέας, παιδιά, έχει κάνει το ΜΕΣ. Έκανε το ΜΕΣ ο Ανδρέας ο Παπαδρέου. Λοιπόν, η μισή Ελλάδα θα ήμασταν στα σεντόνια, λέει ο Μπάμπης από τη Μυτιλήνη. Μπάμπη, Μπάμπη. Κύριε Γιάννη, και εμένα θα μου λείψετε πάρα πολύ. Δεν θα αφήσω καμία στιγμή να πάει χαμένη. Τα φιλιά μου στην κυρία Σουλτάνα. 26 βαθμούς έχει. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί πολύ το έχω κάνει λίγο party time σήμερα. Ωραία είναι. Λοιπόν, είναι αυτεμπορική. Φαύλος κύκλος ανατιμήσεων απειλεί την οικονομία. Τι τα θέλετε τα πρωτοσέλιδα? Τα βλέπετε ανατιμήσεις. Άλμα πετρελαίου, εκτείναξη ομολογιακών αποδόσεων, έρχονται υψηλός πληθωρισμός και αύξηση επιτοκίων. Τι τα θέλεις? Η καθημερινή. Πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων? Επίσης, το ΕΣΥ καίει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Η αποζημίωση λόγω εξουθένωσης. Η πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση αποζημίωσης παραιτηθήσεως γιατρού λόγω burnout επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιεστικές συνθήκες στο ΕΣΥ. Είναι τρομερά πιεστικές. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία έρευνα, τίποτα. Δηλαδή, μία επίσκεψη σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Οι άνθρωποι. Όχι κάνουν τα πάντα, όχι ξεπερνούν τις δυνατότητες τους και τις δυνάμεις τους. Τι να λέμε τώρα. Συνεχίζω τις ευχάριστες ειδήσεις. Στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Στα 100 δολάρια το αργό, στα 2 ευρώ βενζίνη και ντίζελ. Θέλετε να συνεχίσω την ενημέρωση? Μόριζο Πάστη. Λεφτό δεν υπάρχουν για του νατοϊκού σχεδιασμού. Ο λαό ματώνει με άλλα 5 δι για εξοπλισμού που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Επικίνδυνε οι νέε συμφωνίε με το κράτο δολοφόνου Ισραήλ και εξοπλισμοί που αποφάσισε το χθεσινό Κισαία στο πλαίσιο των σχεδίων του ΝΑΤΟ και τη ΕΕ. Ήθελα να το πω μια ανάσα. Η εφημερίδα των συντακτών. Ορμούζ, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τι αγορέ. Κίνδυνο κράξ στην παγκόσμια οικονομία. Η Δημοκρατία. Δεν τράκησε ένοχη. Βαρύ κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης για σκάνδαλο Νοβάρτης, σπιτάκι ανακύκλωσης, μπάζωμα των τεμπών και νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Α, έγινε και δικαστήριο η Δημοκρατία. Πολύ ωραία. Ο Ελεύθερος Τύπος. Η ασπίδα του Αχιλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά, αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Το Κισέα ενέκρινε το πιο φιλόδοξο και τεχνολογικό προηγμένο πρόγραμμα ύψους 4,3 δις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Α, από κάτω ευχάριστο. Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι, σε 4 ώρες Αθήνα Γρεβενά. Είναι από το νέο αυτοκινητοδρόμο των Ε65. Είναι το τελευταίο κομμάτι που δόθηκε χθες στην κυκλοφορία. Καλό τάξιδος, να κάνετε τα ταξίδια σας με προσοχή και ασφάλεια. Και άντε να δούμε και άλλα τέτοια. Η απογευματινή ακτινογραφία των βάσεων, το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. 2.125 μόρια πέταξε η Σχολή Ευελπίδων, 750 το τμήμα ναυπηγών, οριακή άνοδος ιατρικές και ηλεκτρονικών υπολογιστών, 10.000 ικενές θέσεις, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Στα ύψη το πετρέλαιο, νέο ενεργειακό σοκ. Επίσης, ήταν κάτι τύποι οι οποίοι ξέχναγαν, είτε ξέχναγαν να κάνουν δήλωση ποθενέσχες, τους διέφευγε ας πούμε, είτε βάζαν ανακριβή στοιχεία. Γεια σας, δεν έχετε κάνει ποθενέσχες? Άχου μου ξέφυγε. Να σκέφτε, ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Έλα μου, εντάξει. Ήτανε γιατροί, ήτανε υπάλληλοι πολεοδομίας, ήταν δημοσιογράφοι, ήτανε πολλοί. Και κλείνω με τα τριφμύριδα τα νέα. Βάσεις 2026, η δεύτερη ανάγνωση. Από κρυπτογράφηση, ποιες απογειώθηκαν, ποιες υποχώρησαν, ποιες έμειναν στάσιμες, ποιες έκαναν την έκπληξη. Έχει όλο το χρονοδιάγραμμα για την ασπίδα του Αχιλέα μέσα και αναλυτικά και διαγράμματα και τέτοια και η εφημερίδα, όπως και όλες οι εφημερίδες σημερινές. Επίσης, Οδύσσια, όταν ο Μάσκ έχασε τη μάχη από τον Όλαν. Όλοι συζητάνε για την Οδύσσια, παιδιά. Όλοι, όλοι.
και διαβάζω και συντάξεις. Αύξηση 2,9 αντί 2,6% από την πρωτοχρονιά. Με. Πρέπει να μην παίρνω σύνταξη.

Καλημέρα στη Φρανσέσκα μας. Καλό λέει αυτό με το εσύ, να πάρουμε διακοπές τώρα όλοι. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Καλημέρα στην Ελένη. Στην Κέρκυρα, την αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Κύριε Νίκο, τι μου στέλνετε? Μου στέλνετε στοιχεία από την Google? Σοβαρά τώρα?

Άμα το λέει τώρα το πώς το λένε στην Google η αναζήτηση που λέει ότι όχι, η Κρήτη δεν είναι στατιστικά και τα λοιπά, εντάξει τότε, αυτά είναι φοβερά στοιχεία. Τα διόδια να σας πω, ναι, τα διόδια θα σας τα πω, φίλοι και φίλες και φίλοι, θα σας τα πω, Κωνσταντίνε μου.

Λοιπόν, με τη λειτουργία διαβάζω του νέου τμήματος για τα διόδια. Οι νέες τιμές διοδίων στους σταθμούς περιοχής. Στο μετοπικό σταθμό διοδίων της Οξίνιας το κόστος είναι στα 3,15 για την κατηγορία 1, μηχανάκια, μοτοσκλέτες. Στα 4,5 ευρώ για την κατηγορία 2, για ταχύ και ελαφρά επαγγελματικά. 11,25 ευρώ για την κατηγορία 3, φορτηγά και λεωφορεία τριαξονικά, ας πούμε. Και στα 15,75 για την κατηγορία 4, τα βαρέα οχήματα. Στον πλευρικό σταθμό διοδίων του Αγιοφύλου, οι χρεώσεις είναι 1,10 για την κατηγορία 1, 1,55 για την κατηγορία 2, 3,90 για την κατηγορία 3 και 5,5 ευρώ για την κατηγορία 4. Το ζητήσατε, σας το είπα και για τα διόδια. Λοιπόν, καλημέρα στο Κιάτο, 22 βαθμοί. Χθες λέει η θάλασσα εξαιρετική, λέει ο Γιώργος, μπάνια μέχρι να παγώσει ο ήλιος. Μαζί σου. Ο κύριος Γιάννης λέει τώρα που έγινε ο δρόμος θα πάω στην κουνιάδα μου στα Γρεβένα χωρίς άγχος. Να τα. Δεν έχω πάει στα Γρεβένα, η αλήθεια είναι.

Καλημέρα, αδρεφή. Να χαίρεσαι την αδρεφή σου, να είναι χιλιόχρονη. Συγχαρητήρια για το παιδί. Τα έμαθα όλα χτες, ήμασταν από πάνω. Όλα με το καλό, Κατερινάκι μου.

Καλημέρα κύριε Γιάννη. Έχετε πολλούς χαιρετισμούς, μου λέει από Ελευθεριανή. Τι έγινε στην Ελευθεριανή, έχουμε συναντηθεί, ήσασταν με αυτοκίνητο. Πότε συναντηθήκαμε? Γεωργία λέει συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εύχομαι ολόψυχα οι σπουδές σου να αποτελέσουν την αρχή μιας όμορφης και δημιουργικής πορείας. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην κόρη μου την Ελένη για την επιτυχία της να εισαχθεί στην πρώτη της επιλογή το τμήμα μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Κωνσταντίνε, δεν έπρεπε να σου πω τα διόδια, να φωνήσουμε όλοι μαζί, ζητώ το έθνος, λέει, σαν δεν τρεπόμαστε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, πώς θα γίνουν οι δρόμοι μόνοι τους? Εγώ δεν είμαι υπέρ των διόδιων, δεν θα μ' άρεσε να μην πληρώνω διόδια πουθενά. Αλλά πώς φαντάζεστε ότι γίνονται με μαγικά μοραβιά όλα? Ας φτιάξω ένα αυτοκινητόδρομο. Έγιναν με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχει και διαχείριση του δρόμου και πρέπει να υπάρχουν και έσοδα από τους αυτοκινητοδρόμους. Παντού έχει, όλο τον κόσμο έχει διόδια.

θέλετε να ξεκινήσουμε αυτά τις μαγιές που κάνανε, που είχαν εμπνευστεί κάποιοι, που είχαν κάνει τα κινηματάκια, τα δεν πληρώνω, τα θυμάστε? Εμείς τα πληρώναμε μετά τα δεν πληρώνω. Και κάποιοι που βγαίνουν και μου παίζουν, κάνουν τους θεσμικούς τώρα, τη σήμερον ημέρα που λένε, και μου κάνουν τους θεσμικούς και τους σοβαρούς και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι κι αλλιώς και με...

Στην αγαπημένη μας γειτονική Τουρκία, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν την influencer Φατίμα Σοϊντάς στην Κωνσταντινούπολη μετά από δίωξη που άσκησε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας. Το κορίτσι αυτό είναι influencer, έτσι. Και είναι γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της με μουσουλμανική μαντήλα. Συνελήφθη όμως γιατί έδειξε το πόδι της. Τέθηκε υποκράτηση και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε την προφυλάκησή της μετά από απόφαση της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας.

έκανε τα εξής άσεμνα. Ανέβασε φωτογραφίες στα social που τη δείχνουν να φιλά έναν άλλον influencer. Προσέξτε με τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Και να αποκαλύπτει τα πόδια της. Και αυτά είναι τα πιστήρια του εγκλήματος και γι' αυτό προφυλακίστηκε. Και μου λέτε μετά, γιατί δεν σας γράφω.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πω τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Και σήμερα βέβαια κυρίως, γιατί περιμένουμε βροχές, είναι περίεργα τα πράγματα. Πολλοί κόσμος ξεκινάει τις διακοπές του και ετοιμάζεται να φύγει και δεν ξέρει πώς θα ταξιδέψει. Και γι' αυτό σας έχω φέρει εδώ την Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Πραγματικά δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Ναι. Σήμερα είναι μια μέρα που περιμένουμε έντονα φαινόμενα, επικίνδυνα. Μιλάμε για βροχές και καταιγίδες. Καταιγίδες τοπικά ισχυρές που θα συνοδευτούν πιθανότατα και από χαλαζοπτώσεις και κυρίως από πολύ έντονες ρηπές ανέμων, είναι τα λεγόμενα μπουρίνια. Οπότε θα χρειαστεί προσοχή και σε στεριά και κυρίως στη θάλασσα, όπου θα επηρεάσουν τον καιρό τα φαινόμενα αυτά. Και να πούμε αναλυτικά γενικώς πού τα περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Γενικά καταιγίδες περιμένουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια τις αμέσως επόμενες ώρες. Και εκεί προς το μεσημέρι θα αρχίσουν να επηρεάζουν και την υπόλοιπη υπηρετική χώρα και το βόρειο Αιγαίο μέχρι και την περιοχή της Εύβοιας. Mm-hmm. Στο νότιο Αιγαίο προς το βράδυ μέχρι οριακά να φτάσουμε στα Δωδεκάνησα, από εκεί ελάχιστα θα επηρεαστεί η περιοχή, το πολύ νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα λοιπόν, να πούμε που τα περιμένουμε, στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Μιλάμε για Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, εκεί πέριξ του Θερμαϊκού, mm-hmm. ήδη από τις προμεσημβρινές ώρες. Και έπειτα το μεσημέρι, στη Θεσσαλία, κυρίως το ανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας, πάλι εκεί τα παράλια, στις Ποράδες, στην Εύβοια, αλλά από το απόγευμα και στην Ανατολική Στερεά. Μιλάμε δηλαδή για τη Φτιώτιδα, τη Βιωτία, εκεί κοντά στις περιοχές, κυρίως κοντά στην Εύβοια. Mm-hmm. Στην Αττική περιμένουμε καταιγίδα. Σχετικά έντονη από τα φαινόμενα δηλαδή που επηρεάζουν το λεκανοπέδιο και δημιουργούν προβλήματα τις απογευματινές ώρες. Οπότε θα χρειαστεί σήμερα προσοχή και στην Αττική.
0: Γι' αυτό και άλλαξε και το... ήταν να γίνει η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον κήπο που γίνεται του Προεδρικού Μεγάρου και θα γίνει εντός τώρα, εντός.
1: Αποφασίστηκε. Ναι, ναι.
0: Άρα δηλαδή και κάποιοι που έχουν κανονίσει να πάνε σινεμά, ας πούμε, ή σε κάποιες συναυλίες που γίνονται σήμερα, να είναι προετοιμασμένοι.
1: Ναι, σήμερα είναι μια μέρα επικίνδυνη, ναι. Όντως και για το λεκανοπέδιο. Τις απογευματινές ώρες περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα, ωστόσο υπάρχει περίπτωση να κρατήσουν και μέχρι το βράδυ, οπότε θα χρειαστεί σίγουρα προσοχή.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο, να πούμε ότι αυτό το σύστημα δεν θα επηρεάσει τη χώρα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήδη από το Σάββατο αυτά τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου και μέσα στο Σάββατο θα εξασθενήσουν. Οπότε τη βελτίωση του καιρού θα τη δούμε μέσα στο Σάββατο, που βέβαια μετά θα επικρατήσουν έντονοι βοριάδες, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, πιθανώς έτσι πολύ πρόσκαιρα τοπικά και τα 8. Η θερμοκρασία βέβαια έχει πέσει, ήδη έχει πέσει από χθες. Σήμερα θα πέσει ακόμα περισσότερο, καθώς θα έχουμε και τα φαινόμενα. Και το Σάββατο θα φτάσουμε σε μέγιστες τιμές γύρω στους 30 βαθμούς και ακόμα χαμηλότερα. Δηλαδή αρκετή δροσιά.
0: Ωραία.
1: Θα πάρουμε μια καλή ανάσα από πλευράς θερμοκρασίας σίγουρα. Και από εκεί και πέρα βέβαια ομαλοποιείται ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία στα κανονικά επίπεδα. Είμαστε εντάξει από εκεί και πέρα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ευχηθούμε σε όλους ένα καλό Σαββατοκύριακο. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη, μου ζητάτε να συγκρίνω με τις τιμές των καυσίμων της Ελλάδας με τη Γερμανία. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει σήμερα το πρωί. Ωραία, λοιπόν. Η αμόλυβδη βενζίνη 95 στη Γερμανία έχει από 2,13 μέχρι 2,21. Στην Ελλάδα έχει 1,98. Το πετρέλαιο, μέση τιμή λέω, έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Το πετρέλαιο κίνησης 2,16 στην Ελλάδα 1,95.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κακοκαιρία εξπρές μετά τον καύσωνα, καταιγίδες, άνεμη, χαλάζει και κεραυνή, 11 περιοχές Red Coat συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα του Τραμπ θα τον κάνει να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Νέοι δασμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από 10 έως 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα. Εξαιρούνται πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία, ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας έπληξε ψηλών 65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Ουκρανικά drones έπληξαν αποθήκη κοντά στην Αγία Πετρούπολη, πυκνή καπνή πάνω από την πόλη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο γυροκομείο Αθηνών, στις 10 η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ειρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Καλημέρα. Μου λέει ο Νίκος Οδρετάκης. Λες να μεροληπτεί η τεχνητή νοημοσύνη υπέρ της Κρήτης. Δεν είναι βέβαια παράδεισος. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Είναι άδικο να χάνονται ζωές στην άσφαλτο. Αλλά μην στοχοποιούνται άδικα όσοι δεν φταίνουν. Δεν στοχοποιήσαμε κανέναν. Μία διαπίστωση κάναμε. Και αν δεν θέλετε να την κάνω εγώ τη διαπίστωση, πριν πάμε σε αυτό, να καλημερίσω την Ευτυχία την Πενταράκη. Κατά σύμπτωση είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με την Ευτυχία, αλλά για άλλα πράγματα. Η Ευτυχία που ζει στην Κρήτη μπορεί να σας επιβεβαιώσει ή να σας διαψεύσει αυτό που λέμε για τα τροχαία. Ότι είναι στις πρώτες θέσεις η Κρήτη. Καλημέρα, Ευτυχία μου.
1: Δυστυχώς, είμαστε καπετάνοι εμείς εδώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είναι καπετάνοι. Όλοι έχουν προτεραιότητα, όλοι έχουν δικούς τους δρόμους. Τους τρώει ο εγωισμός εδώ, κατάλαβα.
0: Έχουμε
1: συμπεριφορές κακές, αλλά ευτυχώς κάπως το τελευταίο διάστημα
0: έχει μαζευτεί.
1: Από τα κολονάκια που πήγανε και από τους πολύ αυστηρούς ελέγχους, να σου πω.
0: Εντάξει, χρειάζεται και αυτό όμως. Χρειάζεται και αυτό, γιατί άμα δεν βάζουν κάποιοι μυαλό, είναι κρίμα. Γιατί χάνονται και νέοι άνθρωποι πολλές φορές και είναι τέλος πάντων κρίμα. Έχετε έρθει πολύ στο προσκήνιο τελευταία όμως, Ευτυχία μου.
1: Μα συνέχεια, έτσι, κάτι γίνεται.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Και πράγματα πολύ σοβαρά. Δηλαδή,
0: πολύ, πολύ.
1: Πολύ, ναι.
0: Αυτό το θέμα δηλαδή με τις συλλήψεις που έγιναν στα Χανιά με τον ιατροδικαστή, εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό θέμα.
1: Τι λες τώρα, φυσικά. Και να σου πω ότι στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες και γι' αυτό εμείς στην ΕΡΤ κρατήσαμε και δεν μεταδώσαμε ότι υπάρχει ένας δικηγόρος, έχει συλληφθεί και ένας δικηγόρος. Η αλήθεια ήταν, έχουν συλληφθεί λοιπόν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Κλήθηκαν κάποιοι άνθρωποι ωστόσο από νωρίς να πάνε να καταθέσουν. Γιατί, να δώσουν καταθέσεις για την υπόθεση. Γιατί ο δικηγόρος που κλήθηκε των Χανίων, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα πριν από 2,5 χρόνια που σκοτώθηκε ένας νεαρός άνθρωπος, ηλεκτρολόγος, πατέρας 2 ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δικηγόρος λοιπόν επικοινώνησε με τον ιατροδικαστή για να γνωματεύσει για το, ναι, το θάνατό του. Ναι. Και σύμφωνα με όσα κατέθεσε χθες, υπάρχει και το σχετικό SMS στο κινητό του, ζήτησε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να κάνει αυτή τη γνωμάτευση. Υπήρχε και η απάντηση, πώς το απάντησε ο δικηγόρος, ότι φυσικά ότι δεν γίνεται αυτό. Και γνωμάτευσε κατά της υπόθεσης. Απίσαμε. Η οποία δικάστηκε πριν από 2 μήνες και καταδικάστηκαν βέβαια οι άνθρωποι εκεί που ευθύνονται για το θάνατο που έπαθε ηλεκτροπληξία ο άνθρωπος και σκοτώθηκε.
0: Χρησιμοποιούσε λοιπόν την ιδιότητά του ως συγκεκριμένος άνθρωπος, για να το εξηγήσουμε σε όσους δεν το ξέρουν, χρησιμοποιούσε την ιδιότητά του προς ίδιον όφελος.
1: Και η κατηγορία είναι για 2 άτομα. Είναι δωροδοκία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Είναι 8 περιπτώσεις όπου εμπλέκεται στις 4, φαίνεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, να εμπλέκεται ο ένας στις 4 και η μία να είναι από κοινού. Δηλαδή 3-4 και η μία είναι από κοινού. Δηλαδή που έχουν εμπλακεί, έχει να κάνει με θανατηφόρα τροχέα, με το εργατικό που σου είπα, με υπόθεση βιασμού, με 2 υποθέσεις ναρκωτικών, με μία υπόθεση όπου είχαν πέσει πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών και είχαν τραυματιστεί σοβαρά και ο δικαστής πρέπει να έχει εγκομοδοτήσει ότι δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, και ακόμα με μία υπόθεση φνίδιου θανάτου που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τοπικές αρχές, στην οποία μπλέκονται και οι αστυνομικοί, όπου η απόφαση που έβγαλε το πόρισμα του ιατροδικαστής σε αυτή την περίπτωση ήταν είχε βάλει η οικογένεια ιατροδικαστές που ενώ τους πλήρωνε είχαν πει ότι ο άνθρωπός σας ήταν κατά του ανθρώπου τους η απόφαση, και εκείνη η απόφαση ήταν υπέρ.
0: Πίθανα πράγματα.
1: Ναι, πίθανα. Είναι περιπτώσεις που έχουμε και εμείς σοκαριστεί, γιατί μας έχουν απασχολήσει. Έχουν απασχολήσει τις αρχές, εμάς. Και ξέρεις, όταν το ακούς αυτό και όταν περιμένεις από τη δικαιοσύνη να είναι στο πλευρό σου και να βρεις το δίκαιο σου σε μια υπόθεση και μαθαίνεις κάτι τέτοιο, σίγουρα υπάρχει μεγάλη έκπληξη.
0: Από επιστήμονες που έχουν δώσει όρκο, δηλαδή αυτό μου μοιάζει λίγο σαν εγκληματική οργάνωση ολόκληρη, δηλαδή σαν κύκλο, πώς να το πω.
1: Ναι. Και ερευνώνται πως υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Αυτές είναι οι οκτώ περιγράφονται αναλυτικά όσον αφορά στο τι έχει συμβεί. Οι άνθρωποι αυτοί οι δύο εχθές το πρωί πήγαν όλοι εκεί, έγιναν κάποιες προσαγωγές. Αυτές οι δύο οδηγήθηκαν σε σύλληψη, βγήκαν εντάλματα σύλληψη, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ακούσαν τις κατηγορίες, άσκησαν τις κατηγορίες, πήραν προθεσμία για τη Δευτέρα. Και μένει τώρα να δούμε τι θα πούν τη Δευτέρα, εάν θα πείσουν για αυτά που έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει και τι θα βγει, αλλά είναι πραγματικά σοκαριστικό. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ιατροδικαστής, το 2025 πάλι είχε επαφθεί για τα καθηκοντά του για ένα διάστημα, γιατί καθυστερούσε σε κάποιες υποθέσεις. Είχε απασχολήσει πάλι, αυτό τα είπαμε.
0: Αλλά τον επαναφέραμε. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Αλλά
0: θεωρήσαμε ότι άλλαξε, δεν ξέρω, τον πήραν οι εξωγήινοι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, να το παρακολουθούμε αυτό. Έχετε κόσμο κάτω, γίνεται χαμός, έχει αρχίσει και έρχεται.
1: Έχει κόσμο πολύ. Βέβαια, ξέρεις, η κρίση επηρεάζει αρκετός. Είναι άνθρωποι, είναι και περισσότεροι από ό,τι μου λένε από ό,τι ήταν πέρυσι. Ωστόσο, δεν ξοδεύουν τα χρήματα. Mm. Και εντάξει, κάπου είναι και λογικό, Κατερίνα, και εμείς, αν κάναμε ένα ταξίδι, θα σκεφτόμασταν να
0: το συζητάμε τώρα. Συζητάμε, γιατί καταρχήν αν θες να πας, ειδικά αν θες στην Κρήτη, δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο μαζί, θα το πάρεις. Άρα θα πάρεις το πλοίο. Άρα κλάψε με. Τέλος πάντων, να περνάτε καλά σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ, και να προσέχετε και θα ανταπούμε με νευθέτο χρόνο. Για καλά, ναι, εύχομαι, καλά. Για καλά εύχομαι. Καλές βουτιές.
1: Ευτυχία. Καλημέρα,
0: φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ήταν η Ευτυχία η Πενταράκη, η συνάδελφος από τα Χανιά. Λέει ο Κώστας, καλό Σαββατοκύριακο, ούτε στην Αγγλία έχει διόδια, εκτός από μια γέφυρα που συνδέει με την Ουαλία. Στη Γαλλία έχει, αλλά φθηνότερα από την Ελλάδα. Δεν αντιλέγω. Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει διόδια ή ότι έχει και που δεν έχει και δεν έχει. Κάθε χώρα έχει τα δικά της, κάθε χώρα έχει φροντίσει και έχει φτιάξει τις υποδομές της πολλά χρόνια πριν και δεν χρειαζότανε να έχει αναδόχους και αναδόχους και αναδόχους και αναδόχους. Άμα δεν είχαμε αναδόχους, δεν θα είχαμε και τόσα διόδια. Γιατί μ' αρέσει εμένα να πληρώνω τα διόδια, πιστεύετε.

Ο Γιώργος λέει 10% ακριβότερα τα καύσιμα, ακριβώς όπως και η μισθή και η αγοραστική δύναμη. Για τη Γερμανία, λέει, σχέση με την Ελλάδα. Συνδέουμε και σας λέω και πάλι ότι συνδέεται ανώμια πράγματα, ανώμιες χώρες με ανώμιες οικονομίες. Είναι τόσο περίεργα το πώς είναι τόσο διαφορετικό όλο αυτό το πράγμα. Η αφετηρία, η κατάληξη. Θα μπορούσε να πει κάποιος τώρα και θα γέλαγε κιόλας κανείς. Ξέρετε πόσο πιεσμένα είναι τα πράγματα στη Γερμανία αυτή την ώρα, αυτό τώρα που μιλάμε, με την οικονομία της. Δεν λέω ότι εδώ είναι παράδεισος. Σας παρακαλώ πολύ, μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει τεράστια ακρίβεια. Πνιγόμαστε από την ακρίβεια. Πρέπει να γίνει κάτι για την ακρίβεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι άλλες χώρες είναι παράδεισος. Τα χρήματα, λέτε, λέει ένα άλλο μήνυμα, γιατί τα χρήματα να μην τα παίρνει το κράτος, ο Σταμάτης λέει. Γιατί, παιδιά, δεν έχει φτιάξει το κράτος όλους τους δρόμους. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Καλημέρα στο Σουλάρι Αρκαδία, στο Γιάννη, 17 βαθμοί. Στην Άλεξη, Άλεξη δεν είπα καλημέρα, χίλια συγγνώμη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευούλα, Guten Morgen, Kleine Freitag. Ε? Το δουλεύω το γερμανικό πολύ καλά. Πολλοίς κόσμος λέει πάει να δει την Οδύσσια. Απ' την άλλη πλευρά, ο ναός της Αυλιδίας Αρτέμιδος, δίπλα στο πρώην τσιμεντάδικο Χαλκίδας, εκεί που έγινε η θυσία της Ιφηγένειας, δεν ολοκλήρωθηκε ποτέ η ανασκαφή και προβλέπεται εμπορικό λιμάνι. Αυλίδα SOS, δεν το ξέρω εγώ αυτό το θέμα.

Ακούστε τώρα τι διαβάζω. Πώς λέει κατάφερε η ΑΔΕ και βρήκε τον πραγματικό τζίρο μιας καφετέρειας από τον καφέ. Δεν χρειάζεται, λέει, να εντοπιστείτε μια δήλωτη απόδειξη για να αμφισβητηθεί πλέον ο τζίρος μιας καφετέρειας. Αρκούν οι αγορές πρώτων υλών, οι δοσολογίες Παρασκευής και οι τιμές πώλησης των προϊόντων. Λοιπόν, υπάρχει μια απόφαση που, γιατί είχε προσφύγει ο κατά ενός προστίμου που είχε επιβληθεί ένας ιδιοκτήτης καφετέριας, και λέει ότι οι ελεγκτές ΑΔΕ αξιοποίησαν τις αγορές καφέ, σοκολάτες και τσαγιού, τις δοσολογίες Παρασκευής και τα ποσοστά φύρας, δηλαδή της απώλειας που υπήρχαν από τις πρώτες ύλες, για να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά τα προσδιορίσαν και επικύρωσαν καταλογισμό φόρου εισοδήματος σε μια καφετέρια στα Τρίκαλα. Αφορά το 2019. Στον έλεγχο που έγινε, η επιχείρηση δεν είχε κόψει αποδείξεις, ας πούμε, στις τρεις φορές νομίζω το ήταν. 5 Μαρτίου, 14 Σεπτεμβρίου, 18 Σεπτεμβρίου, όχι, και 14 Νοεμβρίου. Και με βάση τα ευρήματα κρίθηκε ότι έπρεπε να κάνουμε έλεγχο στην τιμή πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών. Αυτό εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της ΔΟΗ Τρικάλων, άρχισαν τους ελέγχους κτλ. Και πήρανε, λέει, βάλαν τα στοιχεία κάτω. Δηλαδή, λέει, πόσα χρειάζομαι για κάθε διπλό εσπρέσο, 20 γραμμάρια καφέ. Πόσα χρειάζομαι για μια σοκολάτα ζεστή που αρέσει στην Παναγιώτα τη Χρονοπούλου, 33 γραμμάρια σοκολάτας. Ή 25 γραμμάρια ένας καφέ και ένα φακελάκι, τσάι, ας πούμε, για τσάι. Τα βάλανε κάτω λοιπόν, μετρήσαν τους καφέδες, τα φέραν από εδώ, τα φέραν από εκεί, και προέκυψε ότι τα καθάριστα έσοδα της επιχείρησης ήταν 748.073 ευρώ, και ενώ η επιχείρηση είχε δηλώσει 544.658 ευρώ. Δηλαδή δεν είχε δηλώσει 203.414 ευρώ. Έτσι επαναπροσδιορίστηκε ο φόρος. Έγινε debate, πήγε ο επιχειρηματίας και είπε ότι εγώ για το διπλό εσπρέσο χρησιμοποιούσα όχι 20 γραμμάρια αλλά 17 ή 25. Και εντάξει παιδιά. Φοβερά πράγματα όμως, δηλαδή άμα θες να το ψάξεις, το ψάχνεις. Το πας από εδώ, το πας από εκεί. Δηλαδή δεν είχε κρύψει ένα χιλιάρικο, είχε κρύψει 200 χιλιάρικα από τον τζίρο.

Ναι, Βασιλική μου, φεύγω από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Θα έρθει ο Διονυσάκος. Ναι, ναι. Τον ξεκουράσαμε αρκετά. Βάλω τη φίλη μου τη Lady Gaga και θα πάμε διακοπές.

Κυρία Σερέτη, καλημέρα. Να ξέρετε ότι στα διόδια δεν γίνεται δίκαια πληρωμή. Δεν πάει βάση χιλιόμετρων από τη στιγμή που δεν είναι πλευρικά διόδια και το κόστος διέλευση αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν αντιλέγω. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας ότι είναι ακριβά τα διόδια. Και εδώ αυτό το θέμα της χρέωσης με το χιλιόμετρο το συζητάμε εδώ και χρόνια και δεν έχει γίνει. Όταν λέτε ότι δεν έχουν φτιάξει όλους τους δρόμους στο δημόσιο, για πείτε μας, ποιοι κάνουν τους δρόμους. Παιδιά, παίρνουν αναδόχους. Παίρνουν ανάδοχοι το έργο. Δεν μπορούσε το δημόσιο μόνο του να τα χρηματοδοτήσει όλα αυτά.

By the way, ήθελα να σας πω, που λέει και ο Κίμων, by the way, ότι έχει ολοκληρώθηκε και μπήκανε μέχρι χτες, τοποθετήθηκαν και οι 388 κάμερες περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν το κόκκινο. Το κόκκινο, αν περνάτε με κόκκινο. Έχουν μπει σε διασταυρώσεις που έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί δεν το υπολογίζετε το κόκκινο. Αυτό το πράγμα ποτέ δεν το κατάλαβα. Σε διάφορα σημεία είναι πάρα πολλά στα φανάρια του κόμβου Κατεχάκη Μεσογείων, να ξέρετε, πάρα πολλά. Δηλαδή αν έχει 6 φανάρια, τα 5 έχουν κάμερες.

Αυτό που θέλω να σας προτείνω είναι να είστε πάντα περιποιημένοι, να χαμογελάτε στην κάμερα, να τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν κάμερες παντού, διότι, πώς το λένε, αισθάνεσαι ότι είσαι συνέχεια σε μια εκπομπή. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτοί που είναι στα κέντρα που καταγράφουν τα τέτοια, τι θα βλέπουν τα ματάκια τους, να περνάς από κάθε κάμερα και να λες «Γεια σας! Τι κάνουμε! Καλημέρα!» Γιατί κάποιες κάμερες βλέπουν τι κάνει και ο οδηγός, να ξέρετε. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια, αλλά προσέφευγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας διάφοροι που είδαν για τα προσωπικά δεδομένα και έτσι κι αλλιώς.

Να προσθέσω για το θέμα των καμερών ότι για κάθε περιστατικό θα δημιουργείται ένα αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Θα έχει 6 φωτογραφίες και ένα βίντεο. Είδατε, και φωτογραφίες και βίντεο. Έχω βγάλει τη χειρότερη φωτογραφία ταυτότητα, θα σας το πω. Λοιπόν, το υλικό αυτό θα στέλλεται στο σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας και στην ελληνική αστυνομία. Θα ελέγχεται εκεί η παράβαση και θα βεβαιώνεται. Και τσουκ, θα έρχεται στο wallet της θηρίδας στο gov.gr. Και αν δεν κάνετε ένσταση, αυτό θα διαβιβάζεται στην ΑΔΕ. Εντάξει, δεν θα είναι αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα των επιβατών των οχημάτων, να ξέρετε. Δεν θα είναι. Αλλά των επιβατών, έτσι. Το οδηγού νομίζω ότι θα είναι όμως. Ποτέ συνεπιβάτης, λοιπόν, μόνο οδηγός. Τεράστια φωνή, το Χριστινάκι, Χριστίνα Αγγιλέρα.

Λοιπόν, σήμερα βλέπω ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, αρκετά αυξημένη στο ποτάμι, στον Κηφισό και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αλλά και στο ρεύμα καθόδου, ειδικά από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί από ό,τι βλέπω, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα καθόδου, μέχρι και τη λεωφόρα Αθηνών είναι έτσι η κατάσταση. Λίγο πιο πάνω από την λεωφόρα Αθηνών αρχίζει το ρεύμα ανόδου και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια επίσης, έχει αρκετό μποτιλιάρισμα στο σημείο. Κατά τα λοιπά όμως, στους υπόλοιπους δρόμους που βλέπω του λεκανοπεδίου, η κατάσταση είναι πάρα πολύ βατή. Και στην Κηφισία βλέπω ότι είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και στη Μεσογείο επίσης και στα δύο ρεύματα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και η Συγκρού είναι, πώς το λένε, αέρα πας. Παραλιακή, υπέροχα. Είναι πάρα πολύ ωραίοι δρόμοι. Νομίζω ότι έχετε φύγει αρκετοί. Το καταλαβαίνεις και από τις θέσεις πάρκινγκ αυτό. Δεν το καταλαβαίνεις μόνο από την κίνηση.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, παιδιά, προσέξτε τι γίνεται τώρα. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε ξανά σε λίγες μέρες. Πάρω και εγώ την καλοκαιρινή μου άδεια να ξεκουραστώ. Να έρθει ο Διονυσάκος από Δευτέρα, όλα με το καλό. Που πήγε, τον ξεκουράσαμε εκεί, του κάνανε μασάζ, έκανε τις βουτιές του, τα ωραία του κτλ. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσετε πάρα πολύ καλά. Καλή αντάμωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Παναγιώτα Χρονοπούλου, τη Λίζα Μαραβελάκη, τη Μαρία Κόντου. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Αυτό είναι τραγούδι. Καλές διακοπές σε όλους και σε όλες. Καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Μαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές συγκεκριμένα των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
7: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο Δυτικής Λέσβου στο Μεσότοπο από 27 έως 31 Ιουλίου φιλοξενεί εργαστήρια για μπουζούκι, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, σαντούρι, ούτι και κιθάρα. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα Πυρήνας Τέχνης και Πολιτισμού στο Facebook.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα και πόσο του μηνός έχουμε? Παρασκευή 24 Ιουλίου. Αυτό πάντα το χάνω, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, Παρασκευή λοιπόν 24 Ιουλίου και η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 9 με θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ η Κλεάνθη Βασίλα, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Θανασιάδη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μας για τυχόν παρεμβάσεις ή έστω για ένα καλημέρα είναι το 2251-023-250. Τι λέει όμως ο καιρός σήμερα και για το Σαββατοκύριακο, να πούμε. Σήμερα βγήκα έξω και ένιωσα ένα τόσο ωραίο αεράκι, μία τόσο ωραία δροσούλα. Η Γλυκερία συμφωνεί απέναντι. Λοιπόν, για σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει κάποια σύννεφα, μου δείχνει εδώ, μετά τις 6 το απόγευμα. Για το Σάββατο τους 30 βαθμούς Κελσίου, με αρκετά σύννεφα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τουλάχιστον έτσι μου δείχνει, δεν είμαι μετεωρολόγος να το πω και αυτό, και την Κυριακή θα ανέβει λίγο, θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, καθαρός με λίγα σύννεφα. Δεν προβλέπονται βροχές από ό,τι βλέπω. Καλή θα είναι και η θερμοκρασία. Βέβαια από εβδομάδα, από τη Δευτέρα, βλέπω να ξανανεβαίνει και να χτυπάει πάλι 38 και 40 λοιπόν. Οπότε να το ευχαριστηθούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν, να πάμε για μπάνιο, να βγούμε έξω, να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, πριν περάσω στη μουσική καλημέρα της ημέρας, να πούμε ένα συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στα παιδιά που κατάφεραν χθες και είδαν την πρώτη τους επιλογή. Ανακοινώθηκαν χθες οι βάσεις που και πέρασαν στην πρώτη τους επιλογή. Όμως να πούμε και συγχαρητήρια στα παιδιά που δεν πέρασαν στην πρώτη τους επιλογή, που δεν τα κατάφεραν φέτος στις Πανελλήνιες. Ωστόσο να πούμε ότι η κοινωνία δεν έχει μάθει να επιβραβεύει την προσπάθεια, οπότε σε αυτά τα παιδιά θα δώσω ένα παραπάνω συγχαρητήρια, να το πω, για να καταλάβουν και τα ίδια ότι το όνειρο τώρα αρχίζει. Είτε περνάς στο πανεπιστήμιο είτε δεν περνάς στο πανεπιστήμιο, δεν τελειώνει η ζωή μας περνώντας στο πανεπιστήμιο, δεν τελειώνουν τα όνειρά μας, τώρα αρχίζουν τα όνειρά μας και γι' αυτό καλό είναι να τα ζήσουμε και να ζήσουμε τη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην πρώτη μουσική καλημέρα της ημέρας και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε ευθύς αμέσως στα θέματα μας. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για πρώτη φορά συμμετέχει στο TEDx, διοργανώνει το TEDx, έρχεται λοιπόν και στη Λέσβο, υπήρχε, απλά δεν ήταν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Τώρα το διοργανώνουν φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Έκτορα Καπιλάρη, που είναι ένας, θα μπορούσαμε να πούμε, από τους διοργανωτές, αυτός που παρακίνησε ουσιαστικά για να γίνει αυτός ο θεσμός και στο νησί μας. Έκτορα, σωστά τα λέω, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα και στους ακροατές σε όλο το Αιγαίο. Αυτή είναι μια προσπάθεια την οποία ξεκινάμε να κάνουμε, πολύ σωστά το είπες. Θεωρούμε ότι μια τέτοια διοργάνωση αξίζει να υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πόσο μάλλον να ξεκινήσει από τη Λέσβο, και στόχος μας είναι να φύγει και σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Να πιάσουμε δηλαδή και τη Λίμνο και τη Χίο, Σύρο, Ρόδο, Σάμο, και να τρέξουμε δηλαδή αυτό το event σε όλα τα νησιά και με κάποιο τρόπο έτσι να ενώσουμε και το Πανεπιστήμιο, να ενώσουμε δηλαδή τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου κάτω από ένα κοινό στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος, να δημιουργηθεί ένα event, μια εκδήλωση από τους φοιτητές για τους φοιτητές, mm-hmm. με θεματικές δικές τους.
0: Λοιπόν, παλαιότερα υπήρχε αυτός ο θεσμός στο νησί, απλά δεν ήταν από το Πανεπιστήμιο, σωστά?
1: Σωστά. Όπως υπήρχε και μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που είχε γίνει από τα παιδιά της Σύρου, την εποχή που ξεκίνησε το TEDx Lesbos, ξεκίνησε και στην Σύρο το TEDx University of the Aegean. Είχε γίνει μια προσπάθεια από φοιτητές τότε στην Σύρο να δημιουργήσουν και εκείνη το δικό τους event. Με τα χρόνια αυτό σταμάτησε και εμείς πήραμε το θάρρος και το θράνσος να δημιουργήσουμε εδώ πέρα, φυσικά πάντα και με την συνεργασία και βοήθεια από την ομάδα του TEDx Lesbos. Και είπαμε να κάνουμε πάλι ένα ίδιο event εδώ στο νησί, που να ξαναενεργοποιήσουμε αυτόν τον θεσμό, και νομίζω ότι θα είναι και μια πολύ καλή προβολή όχι μόνο για το Πανεπιστήμιο και για όλη τη Λέσβο και για όλο το Βόρειο Αιγαίο προς τα έξω.
0: Mm-hmm. Και για πες μας, Έκτορα, έχετε ξεκινήσει τις προετοιμασίες?
1: Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει καταρχάς δύο event, το Open Call το οποίο έγινε πάνω στο Πανεπιστήμιο και το Open Day. Ήταν δύο θεματικές ημέρες οι οποίες γίνανε για τους φοιτητές ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί η οργανωτική επιτροπή. Το όλο TEDx, η όλη διοργάνωση δηλαδή του TED είναι δωρεάν, είναι εθελοντική. Γίνεται δηλαδή από τον τόπο και την κοινωνία, δεν υπάρχει κάποιος μισθωτός μέσα σε αυτό. Οπότε εμείς ξεκινήσαμε και προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά τα οποία θα γίνουν οι leaders του event, τα μέλη δηλαδή της ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο σιγά σιγά να αναλάβουν και εκείνοι τις διάφορες αρμοδιότητες, και πιστεύουμε ότι αρχές του 27 θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και το θέμα και να ετοιμαστούμε να βγούμε και στον αέρα. Είναι λίγο βαριά διεξαγωγή, είναι μια λίγο δύσκολη εκδήλωση, και ιδιαίτερα άμα ξεκινάει από φοιτητές και εθελοντές και όχι μια επαγγελματική ομάδα παραγωγής που μπορεί να τη στήσει.
0: Υπήρξε ενδιαφέρον από τους φοιτητές?
1: Ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχουμε πάρει πάρα πολλές θετικές ανταποκρίσεις από όλο το Βόρειο Αιγαίο, και να σου πω την αλήθεια και από το εξωτερικό, από κόσμο ο οποίος άκουσε ότι θα γίνει ένα τέτοιο event ξανά στη Λέσβο. Έχουμε μαζέψει πάνω από 90 ενεργούς εθελοντές εδώ στο νησί. Έχουμε κάνει κόμβους επικοινωνίας και με τα υπόλοιπα νησιά για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε για αυτήν την ασύγχρονη εθελοντική υποστήριξη στα νησιά. Οπότε έχουμε λιγάκι, είμαστε καλά και υπολογίζουμε ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα και με την καινούργια φουρνιά των φοιτητών που θα έρθουν τώρα από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εδώ στο νησί της Λέσβου.
0: Τα υπόλοιπα νησιά πώς το βλέπουν?
1: Τα υπόλοιπα νησιά νομίζω ότι ενθουσιαστήκανε. Είναι δύσκολο λίγο να μπορέσεις να οργανώσεις

0: πολύ όμορφο και πάρα πολύ καλό από όλους τους ενδιαφερόμενους εθελοντές που θα συμμετάσχουν.
1: Έκτορα, φαντάζομαι έχετε μιλήσει λίγο και για το πώς θα το διαμορφώσετε. Ποιοι θα είναι μιλητές, θα δούμε ανθρώπους από τον ακαδημαϊκό χώρο, θα δούμε από την επιχειρηματικότητα, θα δούμε και από την τοπική κοινωνία ανθρώπους.
0: Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε και ανθρώπους τοπικής κοινωνίας. Θα δούμε νέα πρόσωπα που δεν τα έχουμε ξανακούσει να ανέβουν, να μιλήσουν και να μας αφηγούνται την ιστορία τους. Αυτό το έχει αναλάβει και η ομάδα περιεχομένου, η οποία αυτή τη στιγμή κάνει το scouting, προσπαθεί να βρει το θέμα της εκδήλωσης, αλλά ταυτόχρονα και τους ομιλητές οι οποίοι θα είναι στην εκδήλωση. Δεν θα σταματήσουμε μόνο στο νησί, δεν θα σταματήσουμε μόνο στο Βόρειο Αιγαίο. Υπάρχει περίπτωση να μην σταματήσουμε και στην Ελλάδα. Έχουμε στόχο να φέρουμε ομιλητές και από άλλες χώρες, οι οποίοι να ταιριάζουν με το θέμα φυσικά που θα ανακοινωθεί σε λίγο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ όμορφο το κομμάτι του να ψάχνεις μέσα στην κοινότητα, μέσα στην κοινωνία εδώ του Βορείου Αιγαίου, της Λέσβου, της Μυτιλίνης, να προσπαθείς να αναδείξεις ανθρώπους, ιστορίες, καταστάσεις που ταιριάζουν να βγουν και αξίζει αυτό να μαθευτεί και να ακουστεί προς τα έξω. Διότι όλη αυτή η διοργάνωση θα προβληθεί παγκόσμια και μέσω live stream και μέσω των βίντεο το οποίο θα κοινοποιηθούν μετά σε ένα παγκόσμιο κανάλι με πάνω από 50 εκατομμύρια συνδρομητές. Οπότε νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ καλό και θα βοηθήσει.
1: Το έχετε βρει το θέμα?
0: Έχουμε βρει τα θέματα, είμαστε στη διαδικασία επιλογής, αλλά αυτό δεν μπορώ να σας το πω από τώρα. Είναι θέμα της ομάδας περιεχομένου, οπότε προσπαθώ εγώ να μην μπαίνω μέσα στα νερά τους. Είναι δύσκολο να βρεις θέμα το οποίο να ταιριάζει με τους ομιλητές και να ταιριάζει και με την σημερινή κοινωνία. Επειδή είναι ένα event, μια εκδήλωση η οποία βγαίνει από τους φοιτητές για τους φοιτητές, έχουμε αφήσει τα νέα παιδιά, τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου από όλη την Ελλάδα, να αποφασίσουν εκείνοι την θεματική σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες, με τους δικούς τους προβληματισμούς, με τα δικά τους θέματα που θέλουν να αναδείξουν. Mm-hmm. Οπότε δεν θα σας πω κάτι ακόμα, θα ανακοινωθεί πάντως, είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ή θα πιστεύεις ότι θα αντιμετωπίσετε?
0: Ένας φόβος που είχαμε από την αρχή όταν ξεκινήσαμε, ειδικά όταν μίλησα και με φίλους από το Πανεπιστήμιο, με τον Μάριο τον Παλή, είναι στην Ακαδημαϊκή Μονάδα του Πανεπιστημίου, και του είπα ότι θέλω να κάνω αυτή την εκδήλωση. Είναι λιγάκι άγχος το κόστος, επειδή είναι μια παραγωγή λίγο, έχει πολύ έντονες προδιαγραφές που χρειάζεται για να μπορέσεις να την καταφέρεις και να την βγάλεις. Προσπαθούμε αυτό το πράγμα, επειδή θέλουμε να μην έχει και κόστος, στόχος μας είναι αυτή η εκδήλωση να είναι δωρεάν για το κοινό, δεν θέλουμε να υπάρχει κανένα εισιτήριο σε όλο αυτό, ή να είναι κάτι πάρα πολύ τυπικό. Τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν είναι στο κατά πόσο θα καταφέρουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα να μαζέψουμε όλα τα προϋποστάμενα που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Είμαστε θετικοί, νομίζω ότι πάμε σε πολύ καλό βαθμό. Θέλουμε και την στήριξη και της τοπικής κοινωνίας φυσικά και όλου του Βορείου Αιγαίου, γι' αυτό προσπαθούμε και να το αναδείξουμε, γιατί αυτό θα είναι και μια προβολή όλου του Βορείου Αιγαίου. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Είμαι θετικός και νομίζω ότι θα έχουμε την ανταπόκριση και από την τοπική κοινωνία και τη συμμετοχή φυσικά της τοπικής κοινωνίας, ώστε να αναδείξουμε όλα τα θέματα, όλη την κουλτούρα του Βορείου Αιγαίου και να κάνουμε εκδηλώσεις οι οποίες νομίζω ότι θα αφήσουν ένα ωραίο αποτύπωμα τόσο στη φοιτητική κοινότητα, την οποία προσπαθούμε να την ξαναενεργοποιήσουμε, αλλά όσο και στην τοπική κοινωνία.
1: Οπότε το προγραμματίζετε για το 2027.
0: Το 2027, ναι. Θα κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις και μέσα στο 2026. Ετοιμάζουμε κάποια pre-event, δηλαδή κάποιες προεκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν λίγο πριν την κεντρική εκδήλωση. Αλλά όλα αυτά θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο. Ακόμα δεν μπορώ να σας πω κάτι. Πάντως θα γίνουν στη Λέσβο αυτές οι εκδηλώσεις, θα γίνουν στη Μυτιλίνη και στόχο έχει πάλι να αλληλεπιδράσουμε το Πανεπιστήμιο, να αλληλεπιδράσει μαζί με την τοπική κοινωνία. Οπότε νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα το μάθετε, θα το δείτε και εννοείται σας στέλνουμε όλους εκεί, ώστε να έρθετε, να δείτε, να απολαύσετε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, αυτή την εμπειρία προσπαθούμε να σας δείξουμε και να αφήσετε κι εσείς το δικό σας λιθαράκι, το δικό σας αποτύπωμα σε όλο αυτό το παγκόσμιο θεσμό, ο οποίος ξανάρχεται στις

0: στην Λέσβο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έκτορα. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Να είστε καλά. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Καλημέρα.

πιο αθώο βλέποντα όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε 24. Σε 4 μέρες ξεκινάει στη Σκάλα Καλονής και η γιορτή της Σαρδέλας. Η φετινή διοργάνωση συμπληρώνει φέτος 39 χρόνια και συνδυάζει γαστρονομία, μουσική, πολιτισμό και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, έχοντας ως επίκεντρο τη φημισμένη σαρδέλα του κόλπου Καλονής. Η αυλαία θα ανοίξει την 3η 28 Ιουλίου με τα προεόρτια, τα οποία περιλαμβάνουν μουσικές εκδηλώσεις από νέους καλλιτέχνες, υπαίθριο εργαστήριο δημιουργικής ανακύκλωσης για παιδιά, ψηφιακή έκθεση φωτογραφίες του Αντώνη Δουκέλη με θέμα την παλιά Σκάλα Καλονής και τις προηγούμενες διοργανώσεις, καθώς και έκθεση ζωγραφικής μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Καλονής. Οι κεντρικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 31 Ιουλίου με μία ημέρα αφιερωμένη στην παράδοση και τη λεσβιακή γαστρονομία. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παραδοσιακοί χοροί, παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων και ο νέος θεσμός Sardine Fest Junior, όπου παιδιά ηλικίες 12-17 ετών θα μαγειρέψουν με την καθοδήγηση και της νικήτριας του MasterChef Μαργαρίτα Νικολαίδη και του Σεφ Μανώλη Παπουτσάκη. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και ο διαγωνισμός στο πιάτο του νοικοκυριού με θέμα τις παραδοσιακές πίτες της Λέσβου. Το Σάββατο, λοιπόν, 1η Αυγούστου, η διοργάνωση επικεντρώνεται στη γαστρονομία με ζωντανές μαγειρικές επιδείξεις από τους σεφ Μαργαρίτα Νικολαίδη, Μαρία Κμετσίογλου και Εζάτ Οζάτα. Κάπως έτσι λέγεται, διορθώστε μα το ξέρετε. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν δωρεάν χιλιάδες μερίδες με βάση τη σαρδέλα Καλονής, ενώ στο υπαίθριο γαστρονομικό χωριό θα παρουσιάζονται τοπικά προϊόντα, τυριά, ελαιόλαδα, κρασιά, αποστάγματα και παραδοσιακά εδέσματα. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου με δράσεις για παιδιά από το Σώμα Προσκόπων στην παραλία της Σκάλας Καλονής και νέο κύκλο live cooking με του σεφ Μανώλη Παπουτσάκη, Στράτο Ιωσιφέλη και Καλλιόπη Μπεζαντέ. Παράλληλα θα διανεμηθούν δωρεάν γεύσεις με πρωταγωνίστρια τη Σαρδέλα Καλονής, ενώ το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει νησιώτικες και μικρασιάτικες μελωδίες με τον δεξιοτέχνη του Σαντουριού Παναγιώτη Βέργο, τη Μαρία Αναματερού και τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων του νησιού. Αυτά λοιπόν και από την Καλονή. Να σας πω επίσης ότι το ειδικό Η Δημοτικό Σχολείο Καλονής διοργανώνει βραδιά στήριξης, ζωντανή ροκ μουσική βραδιά στο Quest στην Καλονή. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και έλαχιο φόρος αγορά, ενώ η είσοδος ανέρχεται στα 4 ευρώ. Τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλονής. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ Αιγαίου.
4: Αυτό το καλοκαίρι, κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Μην αργείς άλλο.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
9: Ακούρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
8: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
7: σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8,
8: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
9: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
1: ΕΡΤ Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, και να πάμε τώρα στην αγαπημένη Καρία και στον αγαπημένο Γιώργο Βιτσαρά. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι
1: λοιπόν,
0: κάνετε.
1: Λοιπόν, η πιο ωραία είναι ότι έχουμε ένα αεράκι τσιγορινό το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη μείωση της θερμοκρασίας.
0: Mm-hmm. Αχ, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, Γιώργο, η αλήθεια είναι.
1: Από τις πιο όμορφες ειδήσεις που έχουμε και για τη σημερινή ημέρα.
0: Ναι.
1: Με το πλησίασμα προς το μεσημέρι θα έχουμε βέβαια τις θερμοκρασίες δημιουργήσεις, αλλά ευτυχώς το αεράκι βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο γίνεται τώρα στο νησί του Ικάρου. Είναι κυρίως το κομμάτι του δρόμου, το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί και αυτό πάρα πολύ. Καλά, γενικώς το δικό μας δίκτυο βρίσκεται στα μαύρα του χάλια. Αλλά μια συνεργασία εδώ του Δήμου, μια παράκτηση μάλλον του Δήμου προς το επαρχείο, και έχουμε τις εργασίες οι οποίες γίνονται στο κομμάτι από το Χριστό Ραχών, Άγιος Δημήτρης και από Άγιος Δημήτρης προς Αρμενιστή. Γίνεται μια ασφαλτόστρωση έτσι ώστε τα επικίνδυνα σημεία του δρόμου αυτά να εξαφανιστούν, είτε είναι λακκούβες είτε είναι ολόκληρο κομμάτια δρόμου που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Να πούμε βέβαια τώρα ότι υπήρξε μια αντίρρηση από τους κατοίκους, τους επαγγελματίες της περιοχής για την εποχή που επιλέχθηκε να γίνουν αυτές οι εργασίες, mm-hmm. γιατί είναι μια από τις τουριστικότερες περιοχές και ένας από τους δρόμους που τον χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι επισκέπτες του νησιού, και εδώ χρειάζεται τώρα μια βοήθεια. Ελπίζουμε ότι θα γίνει πολύ σύντομα το έργο. Χρειάζεται και μια βοήθεια από τους επαγγελματίες εκεί της περιοχής, μια καθοδήγηση προς τους οδηγούς για τις εναλλακτικές λύσεις να βρεθούν από τη μία περιοχή στην άλλη. Είναι ένα έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Αυτό έχει ξεφτάνει τις 250.000 ευρώ. Είναι στα πλαίσια του ποσού των 800.000 ευρώ που έχουν δοθεί από την περιφέρεια για τη συντήρηση του δικού μας δικτύου. Και μιλώντας και με τον έπαρχο, έχουμε έτσι και θετικές εξελίξεις. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια και ελπίζουμε πολύ σύντομα. Όσον αφορά το θέμα των μελετών του δρόμου από το Τράγο Στάση, από την περιοχή των Αρχών προς το Μάραθο, αλλά και από την περιοχή του Περδικίου προς το αεροδρόμιο. Δύο δρόμοι οποίοι θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην μείωση των χιλιομετρικών αποστάσεων για τους κατοίκους της Βορείου Ικαρίας στη σύνδεσή τους με την Νότια Ικαρία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά έτσι προς το παρόν, και να τονίσω γι' αυτό για άλλη μια φορά μεγάλη προσοχή στο δικό μας δίκτυο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ στενό. Δεν χρειάζονται μεγάλες ταχύτητες. Υπάρχουν πάρα πολλοί οικισμοί ανάμεσα στο επαρχιακό δίκτυο που συνδέει όλους τους οικισμούς μεταξύ μας. Μεγάλη προσοχή στις θάλασσές μας. Έχουμε ευτυχώς τουλάχιστον σε δύο παραλίες που έχουν παρουσιάσει προβλήματα και έχουμε πνιγμούς στα προηγούμενα καλοκαίρια. Υπάρχουν παγωσώστες, αλλά αυτό δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη που έχουμε οι ίδιοι απέναντι στους ίδιους μας, τους εαυτούς, στις οικογένειές μας, αλλά και στους φίλους μας, για μεγαλύτερη προσοχή στις θάλασσές μας, το πώς τις πλησιάζουμε, δηλαδή πώς μπαίνουμε μέσα κτλ. Τώρα, είχαμε τη συζήτηση και για το θέμα των βιολογικών καθαρισμών, ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι η Βόρεια Ικαρία δεν έχει, παρόλο ότι είναι το τουριστικότερο μέρος του νησιού, δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός. Αυτά που υπάρχουν, θα λέγαμε το βιολογικός, είναι στην σφαίρα της φαντασίας. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Και επιτέλους, ένα θέμα το οποίο όχι μόνο το συζητάμε μέσα στο χειμώνα, γιατί δεν πρέπει να το φύγουμε μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες λόγω των επισκεπτών, αλλά πρέπει να βρούμε τη λύση, οι οποίες θα μας επιτρέψουν στους καλοκαιρινούς μήνες να μην έχουμε τέτοια θέματα και τέτοιες εικόνες οι οποίες δεν μας θυμούν.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, ο συνεταιρισμός Μεσοτόπου εδώ και λίγες μέρες έχει ανοίξει στην πλατεία Αλυσίδας στη Μυτιλίνη ένα νέο κατάστημα και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μάνο Κωνσταντιδέλη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές.
0: Για πείτε μας, τι σηματοδοτεί για το συνεταιρισμό Μεσοτόπου το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στη Μυτιλίνη?
1: Να διορθώσω κάτι, δεν είναι το πρώτο κατάστημα, το υποκατάστημα που ανοίγουμε στη Μυτιλίνη. Έχουμε ανοίξει και στο Μεσότοπο και στην Ερεσό και...
0: Στην πόλη εννοώ, στην πόλη της Μυτιλίνης.
1: Στην πόλη της Μυτιλίνης, ναι, φυσικά είναι το πρώτο, στην πλατεία Αλυσίδας. Αποφασίσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα ήταν μια ιδέα η οποία θα έκανε μόνο καλό στην τοπική κοινωνία της πόλης, ειδικά στους πελάτες, στους καταναλωτές που θέλουν και ενδιαφέρονται να δουν ποιοτικά και αγνά προϊόντα από πολλούς παραγωγούς, μικρούς και μεγάλους, και συνεταιρισμούς, καθώς και τα δικά μας προϊόντα του συνεταιρισμού. Εκεί δηλαδή στην πλατεία Αλυσίδας, το μαγαζί μας έχει σκοπό να γνωρίσει ο καταναλωτής από την πόλη της Μυτιλίνης όλα τα παραγόμενα προϊόντα που βγάζει ο κάθε μικρός παραγωγός από κάθε χωριό του νησιού μας και ο κάθε συνεταιρισμός που έχουμε πάρα πολλούς και βγάζουν και πολλά και ωραία προϊόντα. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο σκοπός μας, υπεροντώντας τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές.
0: Είναι ανοιχτό το κατάστημα και σε συνεταιρισμούς από το Βόρειο Αιγαίο γενικότερα ή μόνο από τη Λέσβο?
1: Το κατάστημα το συγκεκριμένο, όπως και είναι ο σχεδιασμός, φέρνουμε προϊόντα όχι μόνο από παραγωγούς και μικρούς και συνεταιρισμούς από το νησί της Λέσβου, αλλά από όλο το Βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή μπορούμε να δούμε προϊόντα από Λίμνο, από Χίο, από Σάμο και όχι μόνο. Δηλαδή όλα τα προϊόντα του Βόρειου Αιγαίου που θεωρούμε ότι μπορούν και ποιοτικά να τα γευτούν όλοι οι Λέσβοι πολίτες, τα βάλαμε σε αυτό το μαγαζί μας.
0: Τι προϊόντα, κύριε Κωνσταντιδέλη, θα βρει ο καταναλωτής στο νέο παντοπολείο?
1: Στο νέο παντοπολείο που κάνουμε, το οποίο είναι, όπως επαναλαμβάνω, στην πλατεία Αλυσίδας, στην πόλη της Μυτιλίνης, μπορεί να βρει όλα τα τεροκομικά προϊόντα του συνεταιρισμού μας, επίσης τα παγωτά μας, τα γιαούρτια, τις κρέμες μας κλπ. Δηλαδή όλη την γάμα των προϊόντων που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί να βρει τα μέλια από τη Λέσβο, τις ελές, το ελαιόλαδο, τα βότανα. Είναι πάρα πολλά που αξίζει τον κόπο κάποιος να επισκεφτεί, συν από τα υπόλοιπα νησιά, όπως και ο Χίο, Λίμνο, που έχουμε άλλα τερκομικά προϊόντα, που έχουμε γλυκά κτλ. Δηλαδή είναι μια πάρα πολλούς κωδικούς που αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί κάποιος να τα δει.
0: Κύριε Κωνσταντιδέλη, θεωρώ ότι τώρα με όλη αυτή την κρίση που περνάει η Λέσβος πρέπει οι καταναλωτές, πρέπει η τοπική κοινωνία να στηρίξει τα τοπικά και συνεταιριστικά προϊόντα. Σας υπάρχει ενδιαφέρον από τους καταναλωτές?
1: Οι πρώτες μέρες δείχνουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον, περνάει κόσμος, στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια τη συνεταιριστική, γιατί πίσω από το συνεταιρισμό του Μεσοτόπου, όπως σας είπα, είναι όλοι οι μικροί παραγωγοί που βρήκαν το ράφι τους ώστε να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους, διότι δεν υπήρχε και άλλη δυνατότητα. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι που και άλλοι συνεταιρισμοί να βρεθεί ένα μέρος στο οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα προϊόντα που βγάζουν. Και αξίζει τον κόπο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και νέοι και συνεταιρισμοί που βγάζουν πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό η μπύρα που βγάζουν τα παιδιά από το Σίγρι, που είναι μια σοβαρή προσπάθεια, η οποία αξίζει τον κόπο για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν, και άλλα παιδιά που, όπως τα βότανα ή από άλλους συνεταιρισμούς γενικείως και μη, που έχουν ωραία γλυκά τα οποία δεν θα τα βρει κάποιος εύκολα. Άρα λοιπόν δώσαμε εμείς το δικαίωμα ώστε ο κάθε παραγωγός και συνεταιρισμός να μπορεί να έχει το δικό του ράφι και ο πελάτης και ο καταναλωτής να πηγαίνει να τα βλέπει και να τα αγοράζει, αν του αρέσουν φυσικά.
0: Κλείνοντας...
1: Είναι μια συλλογική προσπάθεια, θέλω να πω, δεν είναι μόνο διάστατη του συνεταιρισμού. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που κάτω από την ομπρέλα του συνεταιρισμού μπαίνουν όλα αυτά τα προϊόντα, που αυτά τα προϊόντα τα βγάζουν άνθρωποι που είναι στα χωριά μας, στα χωριά της Λέσβου και προσπαθούν να μείνουν σε αυτή όλη τη δύσκολη κατάσταση που περνάμε τον τελευταίο καιρό.
0: Τους τελευταίους μήνες, ναι. Κύριε Κωνσταντιδέλη, υπάρχουν σχέδια για νέες επενδύσεις? Ποια είναι τα όνειρά σας για το μέλλον?
1: Κοιτάτε να δείτε, όνειρα υπάρχουν και οράματα υπάρχουν, αρκεί να έχουμε υγεία. Το βασικό είναι να έχουμε υγεία. Όταν έχουμε υγεία, όλα σιγά σιγά θα τα κάνουμε. Αυτό που πρέπει τώρα να δούμε σαν νησί είναι να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο με τον αθώδη πυρετό. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, εκεί πρέπει να δώσουμε όλοι μας τη βαρύτητα, και η κυβέρνηση και η περιφέρεια και η Δήμη και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτοκίνητο τομέα και οι κτηνοτρόφοι που ζούμε εμείς από εκεί, διότι χαθήκαν πάρα πολλά πρόβατα όλο αυτό το διάστημα.
0: Πάρα πολλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στη μέση κάπου που δεν ξέρουμε τι να πρωτοεπιλέξουμε, τέλος πάντων, γιατί και σαν φορέας που κάναμε την προχτές μια κουβέντα στο Δημοτικό Θέατρο της Καλονίας, υποθήκαν πάρα πολλά πράγματα. Η αγωνία μας έχει φτάσει στο τέρμα για το αύριο, για το αύριο της κοινοτροφίας, για το αύριο των χωριών μας, γιατί τα χωριά τα πιο πολλά ασχολούνται με την κοινοτροφία. Όταν χαθεί το ζωικό κεφάλαιο αυτό, θα χαθούν και τα χωριά. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, και το μέλημά μας είναι με σοβαρότητα, με ευθύνη, να μπορέσουμε αυτό, ο καθένας όπως μπορεί, να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα και να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. Γιατί μας έχει παλιγώσει πάρα πολύ. Και τους κτηνοτρόφους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που αγωνίζονται για να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί.
0: Πράγματι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντιδέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Κουράγιο και υπομονή.
1: Να είστε καλά. Καλές δουλειές. Ευχαριστώ.

Το Φεστιβάλ Ελεύθερης Παραλίας Ερεσού ξεκίνησε χθες, 5-23 Ιουλίου, και θα διαρκέσει έως και το Σάββατο, 25 Ιουλίου. Έχετε δηλαδή ακόμα 2 μέρες για να βρεθείτε στην Ερεσό και να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η... Όχι, στις εκδηλώσεις... που διοργανώνει η διοργάνωση, οι σύλλογοι, στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι σύλλογοι που συμμετέχουν. Λοιπόν, να σας πω ότι την πρώτη μέρα, να σας δώσω μια μικρή γεύση, την πρώτη μέρα είχε σεμινάριο γιόγκα στην παραλία, μετά είχε μαθήματα πρώτων βοηθειών από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λέσβου, επίσης στην παραλία. Έπειτα το απόγευμα είχε σεμινάριο βιβλιοδεσίας, ενώ η μέρα ολοκληρώθηκε με 2 παρουσιάσεις βιβλίων. Και το πρόγραμμα για σήμερα είναι, ξεκινά στις 9 το πρωί με σεμινάριο Tai Chi από τον Κυριάκο στην παραλία. Στις 10 και στη 1 θα πραγματοποιηθούν 2 τμήματα του σεμιναρίου Lesbos Wool Project με αντικείμενο την αξιοποίηση του μαλλιού των προβάτων. Τα εργαστήρια θα συντονίσει η Ζουλή στη Δημοτική Αίθουσα Φορέα. Στον ίδιο χώρο στις 7 το απόγευμα θα παρουσιαστεί αναλυτικά το Lesbos Wool Project που αποτελεί μέρος της ΑΜΚΕ Νήματα. Το ενδιαφέρον θα στραφεί στις 9 το βράδυ στην αυλή του Μοσουίου, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση του φεστιβάλ με θέμα τοπικοί αγώνες βάσης και βιώσιμη ανάπτυξη στη Λέσβο. Η τελευταία μέρα του φεστιβάλ θα ξεκινήσει δηλαδή το Σάββατο, θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί με σεμινάριο ζογκλερικών στην παραλία, μετά στις 10 η Γιούλα Κουτσουμπού θα συντονίσει εργαστήριο κατασκευών Zero Waste για παιδιά. Μετά στις 9 το βράδυ η αυλαία του φεστιβάλ θα πέσει με μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα που είναι 27 του μηνός. Τέλος ο Ιούλιος, παιδιά, αυτό ήτανε. Τέλος, αυτό ήτανε. Λοιπόν, από όλους εμάς εδώ, την Γλυκερία Σουλουγάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής, την Κλεάνθη Βασίλα και τον Κώστα Τσακυρίδη που ήταν στο μοντάζ και τη Δέσποινα Αθανασιάδη που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε όλοι μια όμορφη μέρα, να περάσετε τέλεια το Σαββατοκύριακο και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλή σας ημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13η σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Ημαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για σοβαρή και παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με την τιμή του Brent να απογειώνεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Λέμβος με 42 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο επανδρωμένο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους στο λιμάνι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα του Γεροκομείου Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα, πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
8: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούτε στην πόλη της Μυτιλήνης και στο διαδίκτυο, πληροφορούμε, γιατί έχει πάθει κάτι ο πομπός μας, δεν ξέρω ακριβώς τι, και δεν μας ακούτε ραδιοφωνικά στις υπόλοιπες περιοχές. Ελπίζω αυτό γρήγορα να αποκατασταθεί. Και ξέρετε, όταν αρχίσετε και δεν μας ακούτε, αρχίζουν και τα μηνύματα, αρχίζουν και τα τηλεφωνήματα. Τι γίνεται, σας χάσαμε, πού είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο». Μια μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Στην τεχνική επιμέλεια είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη. Στα ρεπορτάζ από τη Χίο ο Θοδωρής ο Πιλιώτης, από τη Σάμο ο Χάρης Ζαβουδάκης, από την Ικαρία ο Γιώργος Βιτσαράς. Η Παυλίνα Κοσμά διαλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Μυρσίνη Τζινέλη στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Και σήμερα θα δούμε και θα ακούσουμε ηχητικά αποσπάσματα από την πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε προχτές στην Καλονή και διοργανώθηκε από το φορέα πρωτογενούς τομέα. Να επαναλάβω ότι θα ήθελα τέτοιες εκδηλώσεις, μου πεις εσύ θα ήθελες, οι κτηνοτρόφοι θα ήθελαν, και αυτό μας έλεγαν ότι λείπει ενημέρωση, θα ήθελαν συνεχώς τέτοιου είδους εκδηλώσεις και όχι από έναν ιδιωτικό φορέα, από το Υπουργείο, από την Περιφέρεια, από όποιον εν πάση περιπτώσει πρέπει να ενημερώνει τον κόσμο για το τι γίνεται και το πού βρισκόμαστε. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να τα ακούσουμε στην συνέχεια της εισηγήσης των επιστημόνων. Να πω επίσης ότι, να θυμίσω μάλλον, ότι τη Δευτέρα έχουμε κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, γιατί τη Δευτέρα προσέρχονται για να καταθέσουν όλοι όσοι κατηγορούνται ότι παρακόλλησαν τις συγκοινωνίες το προηγούμενο διάστημα. Θυμάστε όταν όλη η Λέσβος, όχι μόνο οι κτηνοτρόφοι, ή μάλλον οι περισσότεροι Λέσβοι που ήθελαν και δεν μπορούσαν να είναι ή που ήταν, γιατί υπήρχαν και κάποιοι που όχι μόνο δεν ήθελαν να είναι εκεί, αλλά κατήγγυλαν κιόλας και το γεγονός του αποκλεισμού του λιμανιού, και γι' αυτό έχουν ξεκινήσει να προσέρχονται για καταθέσεις εκείνοι που κατηγορούνται ότι παρακόλλησαν τις συγκοινωνίες. Δευτέρα λοιπόν, 9.30 ώρα καλή σε κινητοποίησης η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, γιατί ο κύριος όγκος των κατηγορουμένων θα καταθέσει τη Δευτέρα, όμως ξεκινούν από σήμερα οι καταθέσεις. Και θέλω να πάμε να μας πει μια καλημέρα ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου, ο Δημήτρης ο Κόνσουλας, ο οποίος βαφτίστηκε κτηνοτρόφος και απολογείται σήμερα. Καλημέρα Δημήτρη Κόνσουλα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στην Αίρα, καλημέρα Μυρσίνη, καλημέρα σε όλη τη Λέσβο. Και μια σημαντική μεγάλη καλημέρα σε αυτούς τους δοκιμαζόμενους ανθρώπους που είμαστε πάντα δίπλα τους, τους κτηνοτρόφους μας.
0: Έτσι. Βαφτίστηκες κτηνοτρόφος, τίτλος τιμής για όλους μας πρέπει να είναι αυτό, ο κτηνοτρόφος.
1: Βεβαίως, και το έχω δηλώσει πολλές φορές. Ήμουνα δίπλα τους για 10 χρόνια στην προηγούμενη μου εργασία που ήμουνα. Ναι. Τους έχω ζήσει στο πετσί μου και γνωρίζω τι σημαίνει αγροτιά και τι σημαίνει να είσαι κτηνοτρόφος σε αυτό τον τόπο, τον πανέμορφο λεσβιακό τόπο.
0: Μόνοι τους νιώθουν οι άνθρωποι αυτοί, μας το μετέφεραν και προχθές που βρέθηκα για ακόμη μια φορά κοντά τους, έτσι, με πολύ κόσμο στην Καλονή, αγωνίζονται μόνοι τους. Υπομάλης, εσύ έχεις πολυσέλιδη δικογραφία, γιατί κατηγορείστε?
1: Να τα πάμε από την αρχή. Εμείς από την πρώτη στιγμή, όταν μας καλέσανε στο κάλεσμα των αγροτικών συλλόγων της Ομοσπονδίας, βεβαίως και δώσαμε το παρόν, ομόφωνα ο σύλλογός μας, ναι, από την πρώτη στιγμή είμαστε και θα είμαστε συνέχεια δίπλα τους, ναι, και μάλιστα αρρωγός μεγάλος υποέωτα, ναι, που πανελλαδικά ανέδειξε το θέμα της στήριξης των συναδέλφων μας δίπλα στους κτηνοτρόφους μας.
0: Και όχι μόνο η ΠΟΕΟΤΑ, όλα τα εργατικά σωματεία, όλοι οι σύλλογοι εργαζομένων στάθηκαν δίπλα στους κτηνοτρόφους. Αυτό δεν πρέπει να είναι μια μάχη μόνο των ανθρώπων αυτών, πρέπει να είναι μια μάχη ολόκληρου του νησιού, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.
1: Ολόκληρου του λεσβιακού λαού. Και μάλιστα με πρωτοβουλία των δημάρχων αυτές τις μέρες, τη συγκεκριμένη μέρα, κλείσαν οι δήμοι.
0: Σωστά.
1: Συγκεντρωθήκανε όλοι οι εργαζόμενοι. Συμμετείχαμε δίπλα στην ΑΔΕΒΗ που μας εκπροσωπεί όλους μας, όλο το δημόσιο φορέα, μαζί με τους κατοίκους του νησιού που ανταπεξήρθαν και ήρθανε δίπλα στους κτηνοτρόφους με μια μεγαλειώδη συγκέντρωση να διαμαρτυρηθούν, για να ακουστούν, Μυρσίνη μου, να ακουστούν εκεί που παίρνουν τις αποφάσεις, σε αυτά τα κέντρα αποφάσεων που δεν θέλω να πω, γιατί ήμουνα στην τελευταία συνάντηση, άκουσα πράγματα τα οποία στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Όταν άκουγα τους επιστήμονες να λένε ότι μετά από 4 μήνες είμαστε στο σημείο 0, ναι, εκεί δεν ξέρω τι μπορώ να πω.
0: Θα τα ακούσουμε και σήμερα. Ακούσαμε κάποια αποσπάσματα χθες, θα τα ακούσουμε και σήμερα. Και το δυστύχημα, Δημήτρη Κόνσουλα, είναι ότι συνεχίζουν να μην γίνονται πράγματα, ενώ γνωρίζουμε πια που βαδίζουμε.
1: Λοιπόν, ναι, θα πω μια κουβέντα μόνο, μια κουβέντα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς βιοπορίζονται, γιατί είναι πάρα πολλοί, και ειδικά στη Δυτική Λέσβο που είναι το βαρύ κομμάτι της κτηνοτροφίας, ναι, θέλουν στήριξη, θέλουν βοήθεια. Βλέπε

0: ενημερωθήκαμε. Ναι, θα απολογηθούμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα η Ομοσπονδία ζήτησε...
1: Θα απολογηθείτε γιατί κλείσατε το λιμάνι, αυτή είναι η κατηγορία.
0: Ακριβώς. Δεν θέλω να αναφερθώ προσωπικά προς Θεού. Αλλά μιλάμε εδώ πέρα ότι όλος ο λεσβιακός λαός ήταν δίπλα και είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους μας. Γιατί δεν θα το ξεχνάμε, το 80% η οικονομία της Λέσβου εξαρτάται από την κοινοτροφία.
1: Και εκ του αποτελέσματος, κάθε φορά που είχαμε μια κινητοποίηση δυναμική από τους κτηνοτρόφους, είχαμε και μια ανακοίνωση υποσχέσεων. Δηλαδή, εάν δεν ήταν στο δρόμο οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα είχε ασχοληθεί κανένας μαζί τους. Αυτό φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Κάθε φορά που είχαμε μια κινητοποίηση, την επομένη τους καλούσαν για συνάντηση στην Αθήνα, βγάζαν μια ανακοίνωση ότι θα δώσουμε αυτά. Δηλαδή, αν δεν κάναν και αυτές τις κινητοποίησεις, πού θα βρισκόμασταν σήμερα? Όχι ότι έχουν υλοποιηθεί αυτά που είχαν υποσχεθεί.
0: Η μεγάλη μας απορία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι είναι το αύριο, δεν ξέρουμε τι είναι το μέλλον. Εμείς θα είμαστε δίπλα στους ανθρώπους και θα αγωνιζόμαστε,
1: ναι,
0: γιατί χρειάζονται τη στήριξή μας και την αλληλεγγύη μας.
1: Έτσι.
0: Πού να το διανοηθείτε, η αλληλεγγύη να ποινικοποιηθεί. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι. Καλή δύναμη. Θα μας ενημερώσεις μετά την απολογία, τι θα ακολουθήσει. Και τη Δευτέρα,
0: καλά,
1: βέβαια, 9.30 στην.
0: Θα είμαστε όλοι εκεί, δίπλα,
1: ναι,
0: στους ανθρώπους μας.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε
0: καλημέρα
1: πολύ.
0: Και ευχαριστώ πάρα
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, Δημήτρη Κόνσουλα. Λοιπόν, αυτά σήμερα στο δικαστήριο, με κάποιους από τους κατηγορούμενους να απολογούνται σήμερα, οι περισσότεροι τη Δευτέρα, και σε κινητοποίησεις καλή, όπως έχουμε πει, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, για να αγωνιστεί ακριβώς γι' αυτό, να μην ποινικοποιούνται οι αγώνες. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλο όπλο του εργαζόμενου, του κτηνοτρόφου, του απλού εργάτη, εάν δεν κινητοποιηθεί. Λοιπόν, να σταθώ λίγο, να πω ότι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε εισηγήσεις από τους επιστήμονες από την προχθεσινή πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση στην Καλονή και ελπίζουμε να εισακουστούν. Να θυμίσω για όσους δεν μας άκουσαν ότι με τους επιστήμονες ο φορέας πρωτογενούς τομέα θα συντάξει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση και ένα τεκμηριωμένο επιστημονικά αίτημα για να συζητηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Έχουμε ξαναπεί ότι αν δεν έχουμε επιστημονικά τεκμηριωμένο αίτημα, δεν έχουμε και απάντηση ή αξίωση απάντησης από τα αρμόδια όργανα. Και μέχρι στιγμής ο φορέας το έχει κάνει αυτό. Βάζω ανωτελεία. Γιατί θέλω να πάω στην ανακοίνωση που είχαμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034. Έγινε μια συνεδρίαση στην Πάτρα, μας ενημερώνει, και τοποθετήθηκαν οι υπουργοί, οι υφυπουργοί κτλ. Και διαβάζοντας την ανακοίνωση προσπαθούσα να βρω τι περιλαμβάνει η νέα ΚΑΠ και ποια είναι η διεκδίκηση της χώρας μας για την κτηνοτροφία και την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Γιατί εδώ και 2,5 χρόνια έχουμε την επιζωτία της ευλογιάς στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν έχουμε μόνο τον Ευθόδη στη Λέσβο, και ήθελα να βρω ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνει. Με τους επιστήμονες συζητούσαμε και για τα μέτρα και για τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αναχρονιστικοί πια και ενδεχομένως με τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τα νέα ευρήματα της κτηνιατρικής θα πρέπει να αλλάξουν. Δεν είδα πουθενά να υπάρχει μια συζήτηση. Η μόνη αναφορά για την κτηνοτροφία που είχαμε ήταν από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Καβαδά, ο οποίος είπε ότι η νέα ΚΑΠ αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τον επαναπροσδιορισμό του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες πώς θα το επαναπροσδιορίσει το παραγωγικό μοντέλο του κτηνοτρόφου μας και του μελισσοκόμου μας. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί μια ΚΑΠ με μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη, ώστε οι πολιτικές να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες παραγωγικές και γεωγραφικές ανάγκες κάθε χώρας και οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι να μετατρέπονται σε επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα και βιώσιμο εισόδημα για τους ανθρώπους της υπαίθρου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στρατηγική σημασία της κτηνοτροφίας, επισημένοντας ότι οι πρόσφατες επιζωτίες ανέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της βιοασφάλειας, της πρόληψης και της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Και είναι αυτό ακριβώς, κύριε Καβαθά, που λένε και οι επιστήμονες, ότι σας τα λέμε, αλλά δεν τα κάνετε. Επιστημονική τεκμηρίωση υπάρχει, αλλά δεν τα κάνετε. Και πολλές φορές ακούσαμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να λέει: ακούμε τους επιστήμονες, αλλά προχθές εμείς στην Καλονία.

0: Ναι, άλλα ακούσαμε. Ερωτήθηκαν ευθέως οι επιστήμονες. Σας κάλεσε το Υπουργείο για αυτά να πείτε τι μπορεί να γίνει. Και είπαν ότι δεν μας κάλεσε κανένας. Ενώ ο κύριος Βαλιάκος, απαντώντας και στο θέμα του εμβολίου και σε άλλα ζητήματα, είπε ότι κατέθεσε τις προτάσεις, δεν έγιναν αποδεκτές. Άρα η επιστημοσύνη μιλάει και η επιστημονική τεκμηρίωση υπάρχει, αλλά δεν εντάσσεται στην πολιτική του Υπουργείου. Λοιπόν, επίσης είπε ο κύριος Καβαθάς ότι στο πλαίσιο αυτό, της βιοασφάλειας φαντάζομαι, απέστειλε προς όλες τις περιφέρειες της χώρας επιστολές, ζητώντας την υπόδειξη νέων σημείων όπου απαιτείται ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ακόμα πιο αποτελεσματικό δίκτυο πρόληψης και ελέγχου. Να θυμίσω, προχτές είχαμε ανακοίνωση της περιφέρειας που λέει ότι μέχρι στιγμής έδωσε 4 εκατομμύρια για τη βιοασφάλεια. Δεν έχει πάρει φράγκο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ό,τι έχει πάρει είναι από το εσωτερικό, το οποίο μάλιστα έχει δώσει στην αρχή 1 εκατομμύριο. Προχτές ανακοίνωσε άλλες 500.000 και ακόμη 1 εκατομμύριο που πήρε το Υπουργείο, η περιφέρεια, όχι όμως από το αρμόδιο Υπουργείο για το θέμα της βιοασφάλειας. Δεν αρκεί λοιπόν οι ανακοινώσεις. Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις, χρειάζονται και συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη του κτηνοτρόφου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τις ανακοινώσεις, για την συνεδρίαση, για τις συνεδριάσεις, για τη συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ και βέβαια συζητήθηκε και το θέμα των χρημάτων, επαρκούς χρηματοδότησης για να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Αρκεί αυτή τη φορά να υπάρχει αυτός ο έλεγχος και τα χρήματα που θα πέσουν μέσω ΚΑΠ, αυτά τα λίγα, γιατί κάθε φορά που έχουμε νέα ΚΑΠ έχουμε και λιγότερα χρήματα στον πραγματικό κτηνοτρόφο, να πάνε εκεί και όχι σε πόρσε, φραπέδες και χασάπιδες κτλ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πάμε πολύ γρήγορα όμως στοιχείο, γιατί είχαμε περιφερειακό συμβούλιο και θα μας ενημερώσει ο καλός συνάδελφος ο Θοδωρής ο Πιλιώτης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, στοιχείο.
0: Σε ακούμε λοιπόν, Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν είχαμε, όσους συνήθως συνεδριάζουν για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και την προώθηση θεμάτων κυρίως για έργα. Είδαμε και μια ανακοίνωση της κυρίας Ελένης Μακρύ ότι ήταν ο Γιώργος Αυτιάς, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ανακοίνωσε και ένα ταμείο νησιωτικότητας.
1: Δεν ξέρω. Ήταν στην αρχή ένα χαιρετισμό έκανε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ναι, που ήταν χθες στις 11 η ώρα το πρωί. Πρέπει να πούμε ότι εκείνη την ώρα οι δημοσιογράφοι καλύπταμε οι συνάδελφοι, δηλαδή όλοι στην ουσία από τα τοπικά μέσα, τις ανακοινώσεις που έκανε για το Χίος Φέστιβαλ από την πλευρά της υπεύθυνη για το φεστιβάλ, η κυρία Μουτζούρη, μαζί με τους συνεργάτες από την περιφέρεια. Και δεν θα ήθελα να πούμε,
0: δεν ακούσαμε όλο πως από τα μέσα. Ναι.
1: Πως ακριβώς το ανέφερε ο κύριος Αυτιάς, που μίλησε, δηλαδή μπαίνοντας μέσα τους ανέφερε για το σχετικά με το θέμα του Ταμείου Νησιωτικότητας, ότι το πάλευε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αυτό που εξηγούσε στους άλλους συναδέλφους τους είναι, για παράδειγμα, πόσα νησιά έχει κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι το Βέλγιο, είτε η Ολλανδία, είτε δεν ξέρω ποια ακόμη, ας πούμε, για να δείξει ότι εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό, άρα
0: δικαιόμαστε και παραπάνω.
1: Δικαιόμαστε παραπάνω και είναι κάτι που μας καίει ιδιαίτερα. Ανέφερε το θέμα αυτό και ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν οι περιφερειάρχες κατευθείαν, αν κατάλαβα καλά, ανεξάρτητα πολιτικού χώρου στον οποίο ανήκουν, να ζητούν χρήματα για αυτό το θέμα, ενώ ανέφερε ότι προχωρά και θα είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών, που θα ξεκινήσει από τα νότια, ναι, και θα προχωρήσει, ναι, και σε εμάς, δηλαδή από την Ρόδο, όπως ανέφερε, ναι, ναι, ναι, και συμπεριλάβει και εμάς στη συνέχεια, που αυτό θα δώσει, που θα κάνει, φέρει πολλές αλλαγές. Ανέθεσε την συνεργασία του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι χαριτολογώντας, με τον ίδιο στην συνάδελφό του, την Ακλαία την Κυρίτση, μιλώντας για την δημοσιογραφική ιδιότητα. Οπότε θα απευθυνόμαστε όμως στην Ακλαία την Κυρίτση να βλέπουμε τι εξελίξει υπάρχουν για αυτά τα θέματα.
0: Εξαιρετικά.
1: Δεν ξέρω πόσο θα γίνει αυτό βέβαια και πόσο εύκολο είναι. Άλλωστε είναι γνωστό ότι είναι Δεν νομίζω ότι οι υπεύθυνοι των, των συνδυασμών μπορούν να παίξουν τέτοιου είδους ρόλο.
0: Ούτε καν στην Επιτροπή Οικονομικών δεν είναι η Αγλαία Κυρίτση. Έτσι να θυμίσω. Δωδωρή, δεν ξέρω αν με ακούς, με τις νέες συνθήκες που έχει δημορφωθεί η σύνθεση των περιφερειακών συμβουλίων και οι επιτροπές τους, ούτε καν στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας δεν είναι η Λαϊκή Συσπήρωση, αφού μιλάμε για την Αγλαία Κυρίτση.
1: Που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Από εκεί και πέρα τέθηκαν τα ζητήματα και δόθηκαν έτσι, έγιναν αναφορά και από, ειδικά από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βρουλή, και στη συνέχεια τον κύριο Νίκτα, για δύο σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με το, με το δημόσιο κτέο στοιχείο. Τα προβλήματα που είχαν πήγαν πολύ πίσω, δηλαδή από τότε πώς έγινε η όλη διαδικασία και νοικιάστηκε ο χώρος, ανοίξε κόπεδο, ανοίξε Μητροπολιτικό Ναό. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, έχουν προχωρήσει μια καλή συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη, έτσι ώστε να δοθεί λύση στον τρόπο που θα γίνει η μίσθωση του συγκεκριμένου χώρου, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες επισκευαστικές η περιφέρεια. Ναι. Και φαίνεται ότι τα περισσότερα προβλήματα, γιατί είναι ένα θέμα, πρέπει να πω, Μυρσίνη, που είχε τεθεί και στο κλιμάκιο το χειμώνα, αλλά από ό,τι φαίνεται που είχε έρθει στο κυβερνητικό από την Δημοκρατία, τους επικεφαλείς εδώ που βρέθηκαν και συζήτησαν τα ζητήματα της ΧΙΟΥ και τον τρόπο ανάπτυξης από τα Υπουργεία. Αλλά τότε είχε ζητηθεί μια χρηματοδότηση για τα ΚΤΕΟ, χωρίς από ό,τι φαίνεται να το έχουν ψάξει ίσως σε βάθος και υπηρεσίες της περιφέρειας, βλέποντας ότι έχει σημαντικά προβλήματα και μένοντας και σε αυτή την αγωνία των εργαζομένων για το χώρο, ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Από ό,τι φαίνεται μπορούσε να γίνουν παρεμβάσεις και να μπορέσει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Είναι βέβαια ένα ερωτηματικό γιατί οι περσινές βροχές που πλημμύρισε η ευρύτερη περιοχή δημιούργησαν πρόβλημα στο χώρο εκεί του ΚΤΕΟ και δεν είχαν τέτοια προβλήματα στο παρελθόν. Ίσως να έχει να κάνει με τα αντιπλημμυρικά στην ευρύτερη περιοχή, γιατί γεννιάζει και με το αεροδρόμιο της ΧΙΟΥ.
0: Λύση δόθηκε, αυτό έχει σημασία.
1: Λένε ότι ναι, ότι έχει δρομολογηθεί. Βλέπουμε, περιμένουμε. Η λύση που μάλλον που έχει δρομολογηθεί είναι ότι έχει ανατεθεί σε συμβολιογράφο να προχωρήσει την όλη διαδικασία, έτσι ώστε να δουν τους όρους με τους οποίους θα γίνεται η μίσθωση από την Ιερά Μητρόπολη του χώρου για να μπορέσουν να προχωρήσουν.
0: Ωραία.
1: Σε ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τα λεωφορεία, εκεί επισημάνθηκε ότι αν προχωρήσει, δηλαδή η περιφέρεια δηλώνει ότι διαθέτει 200.000 ευρώ για την πρακτική κοινωνία της ΧΙΟΥ. Βέβαια επισήμαναν και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Μουτζούρης, ότι ανάλογα ζητήματα με μια τέτοια διαδικασία θα μπορεί να ζητήσει και η Λέζο, μπορεί να ζητήσει και η Σάμος και η Καρία που έχουν προβλήματα με τα ΚΤΕΛ. Και εκεί υπήρχε και μια αντιπαράθεση, αν θέλει, το επισήμανε και η Αγλαία Κυρίτση, νομίζω μάλλον ο Γιώργος Σαμπαζής από την πλευρά της Ελλάς, ότι στην ουσία έχουμε τις παρατάξεις τις δύο που η σύμβουλή τους είναι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, η ΜΕΝ στην παράταξη που ηγείται της Περιφερειακής Αρχής, κρίνουν το νομοσχέδιο, το νόμο που έχει γίνει το τελευταίο, που δίνει αρμοδιότητες σε περιφέρεια και δήμο για να προχωρήσει, ότι δεν είναι σωστός, δεν πατά σε βάσεις τέτοιες που να μπορέσει να λυθεί το όλο ζήτημα. Και από την άλλη την πλευρά, ο συνδυασμός που υποστηρίχθηκε από την Νέα Δημοκρατία και βρίσκεται στην αντιπολίτευση, που επιμένει ότι θα πρέπει να γίνει χρήση αυτού του νόμου και να έχει παρέμβαση η περιφέρεια και κατά επέκταση και ο Δήμος.
0: Ωραία, ας συζητήσει η νομική επιτροπή και ας μας τα πούνε και ας μην
1: το
0: κάνουν άσκοπες συζητήσεις.
1: Όταν δεν υπάρχουν χρήματα, εκεί δυσκολεύονται τα πράγματα για το τι θα γίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Για το χωροταξικό αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση, φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμοι για να το προχωρήσουν το όλο θέμα. Υπήρξε στην αρχή και υπήρξε και έντονη αντίδραση, θα λέγαμε, από την πλευρά των υπηρεσιακών παραγόντων από την περιφέρεια, γιατί ο τρόπος που δόθηκε ο λόγος σε πολίτη από τη ΧΙΟ, που ναι μεν και σωστά δόθηκε, αν θέλεις, ότι λόγω του ότι ήταν μαζί του, είχε το παιδάκι του που ήταν με αναπηρία και θα έπρεπε έτσι να του δώσει το λόγο από την ώρα που είχε όλη αυτή την καλή διάθεση να συμμετέχει και να βρίσκεται εκεί. Αλλά η αποδοχή από ό,τι φαίνεται που έκανε ο κύριος Πουρνιάς, ότι ασπάζεται αυτά που είπε ο συμπολίτης μας, έκανε την τις υπηρεσίες να αντιδράσουν λέγοντας «Μα δεν γίνεται, γιατί εμείς έχουμε άλλη εισήγηση, οπότε δεν γίνεται να είναι σωστά και τα δύο». Δηλαδή κάπου θα πρέπει να δουν, να τα ξανασυζητήσουν και να δουν σε επόμενο
0: κάτι που να μπορούμε να πούμε
1: να
0: ότι συζήτησαν, είπαν και είναι αυτό. Έχουμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, Θοδωρή, βγήκε κάτι που να μην έχει παρενέργειες και...
1: Λοιπόν, είναι αυτή η ένταξη που γίνεται, η προσπάθεια που θα γίνει στην πορεία, την θετική εισήγηση που είχε και η Περιφέρεια, έτσι ώστε η Χίος να προχωρήσει και να ενταχθεί σε αυτό τον μεγάλο οργανισμό της UNESCO, το γνωρίζετε εσείς, με τα γεωπάρκα. Οπότε έχει δοθεί και από την Περιφέρεια το πράσινο φως. Να δούμε στην πορεία πώς θα γίνουν τα όλα ζητήματα.
0: Θοδωρή, καταλαβαίνω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχεις μπόλικα πράγματα να πεις στην εκπομπή σου. Τα ραδιοκύματα αποτυχία για το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Και για το Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε αύριο την... η μερίδα αυτή, η εσπερίδα, αν θέλεις, που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ με το θέμα της ναυτιλίας, όπου αναμένεται να παρευρεθεί και να κλείσει τη συνεδρία σε αυτή με ομιλία του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα πολύ βέβαια πιεσμένο πρόγραμμα. Δηλαδή έχουν ρίξει το κάλεσμα.
0: Ας μην το αναφέρουμε το πρόγραμμα, γιατί έχω
1: ναι, 7 η ώρα το απόγευμα, έχει 3 κύκλους συζητήσεων και αναμένει γύρω στις 9.30 να είναι το βράδυ στο κόκκινο φαναράκι από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής, σε υπαίθριο χώρο θα γίνει όλη η συζήτηση. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα έλεγα ότι από τη μια πλευρά σήμερα ξεκινά αυτό το τριήμερο της γιορτή του βουνού και της κτηνοτροφίας για 7η χρονιά στο Πιτιός.
0: Θα σας δούμε στην περίμετρο,
1: Καλώς εγώ των πραγμάτων, θα βγούμε στην περίμετρο σήμερα για να δείξουμε τις εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν απόψε το βράδυ και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενώ αύριο επικεντρώνονται και σε ό,τι αφορά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Η παραμονή της Αγίας Παρασκευής είναι ειδικά στο Καστέλο, γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Αναμένεται και εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης να επισκεφθεί την εκκλησία, να βρεθεί στο χώρο αυτό. Θα έχουμε ένα έτσι αρκετά πλούσιο Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσετε όμορφα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Καλή δουλειά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε αμέσως για διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
3: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
5: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
0: Αέρα Αιγαίου. Και να πάμε λοιπόν στην προχθεσινή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Φορέας Πρωτογενούς Τομέας στην Καλονή, με καλεσμένους επιστήμονες, κτηνιάτρους που έχουν δουλέψει πάνω στα θέματα του αυθόδους πυρετού. Να θυμίσουμε ότι οι επιστήμονες σε συνεργασία με το Φορέα Πρωτογενούς Τομέα θα καταθέσουν μια περιστατωμένη επιστημονικά άποψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στην Λέσβο. Αυτό που τονίστηκε είναι ότι αν δεν συνεργαστούν όλοι, η επιζωτία δεν θα σταματήσει. Αυτό που επίσης τονίστηκε είναι ότι, επειδή παρακολουθούμε και την χνηλάτιση του νησιού κτλ., δεν έχει κανένα νόημα πια από εδώ και πέρα η χνηλάτιση. Γιατί είχαμε και μια ερώτηση το πρωί από ένα φίλο, γιατί δεν ανακοινώνονται πια τα αποτελέσματα και από την περιφέρεια. Όποιος παρακολούθησε την συνάντηση αυτή της Τετάρτης, καταλαβαίνει ότι και να ανακοινώνονται, λίγη σημασία έχουν πια. Από τη στιγμή που έχουμε αρχίσει να έχουμε ξανά κρούσματα στο πρώτο σημείο, όχι το σημείο 0, δεν ξέρουμε πού είναι το σημείο 0, αλλά στο πρώτο σημείο που είχαμε τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος στην Πελόπη. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν σωστά και έχουμε ξανά κρούσματα στις ίδιες περιοχές που είχε περάσει ο ιός, έχουμε πια επιδημική τη νόσο εδώ, τη ζωονόσο εδώ. Όπως είπε ο καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του Απιθύτα, ο κύριος Αρσένιος, είναι πια στο περιβάλλον, δεν είναι μόνο στα ζώα, μόνο μέσα στις μάντρες, είναι στο περιβάλλον η ζωονόσος αυτή. Δεν έχει πια νόημα της ιχνηλάτησης. 4,5 μήνες μετά δεν μιλάμε για ιχνηλάτηση και όπως είπε ο κύριος Βαλιάκος, που έχει εσχολογηθεί από την πλευρά της μικροβιολογίας για το θέμα αυτό, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η ιχνηλάτιση γίνεται μέσα σε ένα μήνα. Αυτά που λέγαμε δηλαδή στην αρχή και δεν εισακουστήκαμε από το Υπουργείο. Εν πάση περιπτώσει, τι λένε οι επιστήμονες? Οι επιστήμονες, οι οποίοι δυστυχώς δεν εισακούονται, όπως είπαμε, από την πολιτική ηγεσία, θα θέλαμε όμως να τους ακούσετε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιώργος Αρσένος, ο οποίος είναι καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Απιθύτα.
6: Να πω ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αυτό το νέο φορέα όσο μπορούμε, τουλάχιστον στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, και για επανεκκίνηση των νεκροφών, αλλά κατά κύριο λόγο για να δούμε ένα βιώσιμο μέλλον στις επαφές, διότι διαφορετικά το συνένοχοι σε μια καταστροφή η οποία δεν αξίζει ούτε στον τόπο εδώ, ούτε και στην υπόλοιπη χώρα. Αξιότιμοι κύριε βουλευτές, κύριε αντιδήμαρχοι, σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας να ακούσετε τουλάχιστον κάποιο προβληματισμό.
7: Θα του βρειάσω μετά.
6: Να πω το εξής, ότι εμείς, και εγώ προσωπικά, δεν λέμε ότι έχουμε δίκιο. Δεν λέμε ότι εμείς ξέρουμε τα πάντα. Λέμε όμως την άποψή μας. Και την άποψή μας τη βάζουμε σε ένα τραπέζι και θέλουμε να τη συζητήσουμε. Και να τη συζητήσουμε με ειλικρίνεια, και κοιτώντας ο καθένας στα μάτια και την κυβέρνηση και αυτούς οι οποίοι ήταν στις αποφάσεις. Να πω εδώ ότι ένα από τα ένα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν όταν κουβεντιάσαμε με την Τράπεζα Περιόρους, με την υπεύθυνη την κυρία Μπούκη στην Αθήνα, και είδα το ενδιαφέρον και την αγωνία, διότι θα συμβεί στην φιλανθρωπία της χώρας, και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, και ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα διαδικτυακής επικοινωνίας και κάποια σεμινάρια στα οποία συμμετείχαν κάποιοι από εσάς, και εκεί μέσα είδα ανθρώπους οι οποίοι ήταν απογοητευμένοι και νιώθοντας ότι τους είχαν παρατήσει όλοι, και είπαμε ότι δεν σας έχουν παρατήσει όλοι, κάποιοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, έτσι. Αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι ότι θα πούμε κάποιες προτάσεις, τις οποίες θα εξεταστούν μαζί με τον φορέα. Ας σας πω ότι χτες είχα μια επικοινωνία με τον κύριο Σατολιά, που είναι ο πρώτος της ιδέας, και του είπα: Παύλο, θα πάμε στην Μυτιλίνη, σε Λέσβο, θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Θέλουμε τη δικιά σου στήριξη στο τι θα αποταθεί. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, και το λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, θέλω να το ξέρετε το πράγμα, μας ενδιαφέρει και μοιραζόμαστε ένα όραμα για την κτηνοτροφία. Βλέποντας αυτό το όραμα, ότι έχουμε μαζί μας ανθρώπους από την τράπεζα, ανθρώπους από την παραγωγή, από φορείς όπως είναι ο Πανεσβιακός Φορέας, λένε ότι θα πάμε όλοι μαζί για να φτιάξουμε μια καινούργια πρόταση. Αν θα γίνει αποδεκτή ή όχι, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως μπορώ να σας πω, γιατί θέλω να μιλάνε με δεδομένα, είναι ότι είχα μια επικοινωνία με τον Επίτροπο Βαχέλη. Έτσι. Και ο Επίτροπος Βαχέλη ανέθεσε στον διευθυντή της Ditchy Sante να μου απαντήσει σε κάποια ερωτήματα που το έκανα. Μου είπε λοιπόν, και σας το λέω εδώ δημόσια σήμερα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένα έχει συστήσει στη χώρα να κάνει εμβολιασμό και η χώρα αρνείται χωρίς να προτείνει τίποτα εναλλακτικό. Αυτό είναι επίσημο, δεν το λέω εγώ, το λέει ο διευθυντής της Ditchy Sante. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε. Γιατί, ξέρετε, πολλές φορές δεν μπορεί να αποφασίζουμε χωρίς να λογαριάζουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Σήμερα όμως, είπε ο συνάδελφος Γιάννης Τσακίρης, και τον ευχαριστώ για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε, θέλουμε να δούμε την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα δεν είναι πάμε και όπου βγει. πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Διότι εδώ, τουλάχιστον η Ευρώπη, θέλει να κρατήσει νέο κόσμο. Κόσμο ο οποίο δεν θα φύγει από την ατροφιά. Εδώ, όσο καθυστερούμε να δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το τι θα γίνει η επόμενη μέρα, τόσο ο κόσμο φεύγει. Διότι κάποιο ο οποίο δεν έχει δουλειά, δεν έχει ζώα για να ζήσει, πρέπει να ζήσει πριν να φάει κάθε μέρα. Υπάρχουν ανάγκες. Λοιπόν, και τι νιώθει ο πολίτη σήμερα στη χώρα αυτή, τι νιώθει ο κτηνοτρόφο, ξέρετε ότι μου έχει εκμεστρευτεί κτηνοτρόφοι. Νιώθουν ότι κανεί δεν του έδωσε σημασία. Αν λοιπόν θέλουμε να έχουμε ένα κράτο, μια πολιτεία, η οποία σέβεται τον πολίτη, έτσι, και αναφέρομαι και εδώ, κύριοι βουλευτέ, τι σημαίνει σέβομαι τον πολίτη. Είμαι δίπλωτο. Είμαι δίπλωτο αυτό που έτυχε στην οικοτυχία και έπρεπε λοιπόν σε κάθε έναν κτηνοτρόφο να τον δει η πολιτεία προσωπικά. Διότι δεν είναι ένα οριζόντιο μέτρο σε όλους. Διαφορετικές είναι ανάγκες. Αλλά λοιπόν αυτό έπρεπε να δούμε σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά πώς μπορεί να διακινηθεί, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Διότι όταν θα φύγει ένας νέος άνθρωπος στην κτηνοτροφία, δεν υπάρχει κανένα να τον αντικαταστήσει. Και το ερώτημα είναι, τι κτηνοτροφία θέλουμε και στο νησί της Λέσβου, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, και τι θα τρώμε. Ότι είναι και θέμα της ασφάλειας, διατροφικής ασφάλειας. Η Ευρώπη λοιπόν προσπαθεί με κάθε τρόπο να εντάξει νέο κόσμο στην κτηνοτροφία. Νέο κόσμο, διότι ο μέσος όρος έχει ξεπεράσει τα 55 έτη. Τι λοιπόν πρέπει να γίνει. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσει η ανασύσταση. Πώς θα γίνει η ανασύσταση. Διότι όπως ανέφερε και ο Γιάννης Σικερής, ανασύσταση δεν σημαίνει ότι πήρα και βάζω ζώα. Και αν δεν έχω επιδημιολογική ασφάλεια, τι θα συμβεί. Θα καταστραφούν και αυτά τα ζώα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα γίνει η ανασύσταση. Δεν μπορεί να λένε σήμερα ότι δεν θα γίνει ανασύσταση και θα το κουβεντιάσουμε για μετά το Δεκέμβριο. Μα αν σήμερα θέλουμε να έχουμε παραγωγή του χρόνου, πρέπει η ανασύσταση να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Για να μην χαθεί μια παραγωγική περίοδος. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, είναι το λέει η πραγματικότητα. Ότι αυτό είναι στις υπερφές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε σε ποιες υπερφές μπορεί να γίνει ανασύσταση. Μπορούμε μετά τους τρεις μήνες να βάλουμε ζώα μάρτυρες μέσα και σταδιακά ακολουθώντας, προσέξτε. Ακολουθώντας αμποτόπερα, ακολουθώντας αυτά που λένε οι κανονισμοί, ούτως ώστε και όπου χρειαστεί παρεκκλήσεις, νομίζω ότι στο πάνελ σήμερα είναι και ο Γιώργος, ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Βαλέπος, ο οποίος έχει την εμπειρία, να σας πω ποια είναι η εμπειρία του Γιώργου του Βαλέπου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με το εργαστήριο της Λάρισσας εξασφάλισε τις σφαγές των ζώων σε ό,τι την κόλλη του χώρου εδώ της Ευρωβουλίας. Με ένα εργαστήριο το οποίο δούλευε 24 ώρες που σταρώ και έφτασε να κάνει νομίζω ο Γιώργο 30.000 δείγματα την ημέρα, έχει κάνει. Λοιπόν, άρα υπάρχουν άνθρωποι που καθίσαν και δουλέψαν προς την κατεύθυνση. Είναι ο Βασίλης ο Δελισταμάτης, μια πολύ μακρόχρονη εμπειρία διαχείρισης επιζωγιών, ο οποίος γνωρίζει και τον νοθησιανό και τους κανονισμούς. Θέλουν λοιπόν να δούμε σήμερα τι μπορεί να γίνει. Διότι στο νησί θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Διότι δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση εκτροφών αν υπάρχει αβεβαιότητα. Για να μην υπάρχει αβεβαιότητα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα εφυλάτησης. Ποιο ήταν το πρόβλημα και δεν έχουμε βρει ο κλάτης και δεν τελειώσουμε τις τρεις μήνες, διότι το εργαστήριο αναφοράς που κάνει τα δείγματα έχει μία οροφή. Εμείς προσπαθήκαμε, σας το λέω ειλικρινά, προσπαθήκαμε εμείς και εγώ και η ομάδα μου να έρθουμε εδώ. Αλλά να έχουμε όχι 10 συνεργεία στο πεδίο κάθε μέρα, να έχουμε 50, αν χρειαστεί και 70 συνεργεία. Τόσα έπρεπε να έχουμε. Ώστε μέσα σε 15 μέρες, αντί να γίνονται 1000, δεν ξέρω πόσα δείγματα, να γίνονται 15-20.000 δείγματα την ημέρα. Για να τελειώνουμε. Δηλαδή, να ειχνηλατήσουμε το νησί και εδώ που θα πάμε η επόμενη μέρα. Άλλο λοιπόν, το ένα θέμα είναι το εργαστήριο. Είναι δηλαδή το διαγνωστικό κομμάτι. Όπου εκεί δεν πρέπει να υπάρχει η οροφή. Διότι αυτό μας δείχνει η πραγματικότητα σήμερα στη χώρα. Το δεύτερο είναι το κινητικό υλικό. Έχετε στο νησί, πηγαίνει το Μάστρο Αναστάσιο, που κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια και νομίζω ότι θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσει στο νησί, ώστε να δημιουργηθεί ένα κέντρο γεννητικής βελτίωσης σοβαρό, με υποδομές, με κρυούς της σκυλής, πιστοποιημένους. Θα βοηθήσουν εμείς, δεσμευόμαστε, θα βοηθήσουμε στο κομμάτι του genomics, είμαι και με τους συναδέλφους από το Γεωπονικό της Αθήνας, ώστε να υπάρχουν κρυοί υψηλής γεννητικής αξίας, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για σπερματοδότες, για να ενισχυθεί το νησί, να παραμείνει φυλή. Θέλουμε τους φορείς του νησιού, και το λέω με τον πανελεσβιακό φορέα, να δώσουμε μια ταυτότητα στα προϊόντα. Δηλαδή, αυτά που παράγονται στην Μυτιλήνη να έχουν DNA barcode της φυλής της Μυτιλήνης. Όχι άλλα ζώα τα οποία θα παράγουν προϊόντα εξολώνω τη Μυτιλίνη και άμα αναφέρομαι σε λακώνικο ή οτιδήποτε. Αυτό είναι η μόνη λύση για να διατηρηθεί η φυλή και να διατηρηθεί και το όνομα αλλά και η αξιοπιστία.
0: Να πάμε γρήγορα στον Βασίλη Δελισταμάτη, κτηνίατρος από τον Εύρο και εκπρόσωπος του ΓΕΟΤΕ, που στην συνάντηση αυτή μίλησε για το ότι οι δύο περιοχές μας, Εύρος και Λέσβος, είναι οι περιοχές που δέχονται πρώτες τις επιζωητίες από τη γείτονα και η κυβέρνηση πρέπει πρώτα απ' όλα να στελεχώσει τις υπηρεσίες. Και όχι μια εγκύκλιο, ένα χαρτί, έχουμε φθόδι ας πούμε στη Σμύρνη. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Βασίλης Δελισταμάτης.
7: Είναι μακρύς ο δρόμος και δύσκολος ο αγώνας, αλλά αυτό το οποίο με χαροποιεί είναι ότι είστε νέοι άνθρωποι, για το οποίο με λυπεί το γεγονός ότι στη δικιά μου ιδιαίτερη πατρίδα, εγώ είμαι από τον Εύρο, ζω και εργάζομαι εκεί. Δυστυχώς, ο μέσος όρος ηλικίας είναι αρκετά μεγάλος και μετά από 3 αυθόδους πυρετούς, 8 επιζωωτίες ευλογιάς καταραϊκού πυρετού, δυστυχώς σήμερα η κτηνοτροφία στο νομό μου τίνει να σβήσει. Επισκέφτηκα την περιοχή σας 15 μέρες μετά το πρώτο κρούσμα, μετά από πρόσκληση του Παναγιώτη του Κατσαβέλη και του Περιφερειάρχη, για να δω ποια είναι η εικόνα της περιοχής. Αυτό το οποίο διαπίστωσα και το επαναλαμβάνω πάλι, το οποίο και με χαροποιεί, είναι ότι υπάρχει νέος κόσμος που ασχολείται με την κτηνοτροφία και αυτό δεν θα πρέπει να σταματήσει. Η ευλογιά, ο αυθόδης πυρετός θα περάσει. Με πόνο, με λύπη θα περάσει. Το αύριο όμως θα πρέπει να παραμείνει. Έχει ζωή η κτηνοτροφία στο νησί. Και είναι και εδώ άνθρωποι οι οποίοι θα σας βοηθήσουν ούτως ώστε αυτό το πράγμα να συνεχίσει να υπάρχει. Οι δύο περιοχές μας, και ο Εύρος και το νησί της Λέσβου, ιστορικά και στατιστικά είναι οι δύο περιοχές της Ελλάδος που δέχονται πρώτες την επιζωωτία. Δεν χρειάζεται δηλαδή εδώ μια μεγάλη, έτσι, μεγάλη φιλοσοφία και σκέψη, άρα η πολιτεία, πέρα από τις μνημονιακές υποχρεώσεις, θα πρέπει να στελεχώσει τις δύο αυτές περιοχές με κτηνιάτρους. Είναι τόσο απλό να γίνει. Η ζημιά από την επιζωωτία του 2013-2014 που σαν επιμελητήριο είχαμε κάνει με τα διαφυγόντα κέρδη έφτανε για να πληρώσει τους μισθούς 20 κτηνιάτρων για 40 χρόνια. Γιατί λοιπόν αυτό να μην το κάνουμε όταν πρέπει και να το κάνουμε αφού γίνει η ζημιά και αφού περάσει τα ξεχνάμε. Η αγωνία των συναδέλφων μου από τις επιζωωτίες της δεκαετίας του 1992 μας οδήγησε να προτείνουμε τότε στην Ομαρχία την ίδρυση ενός κέντρου εξωτικών νοσημάτων στην Ορεστιάδα. Εισακουστήκαμε, χτίστηκε το κέντρο εξωτικών νοσημάτων, αγοράστηκαν τα μηχανήματα, εγκαινιάστηκε το 2009, ποτέ όμως δεν λειτουργήσε. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν και το θυμόμαστε κάθε φορά που έρχεται μια επιζωωτία. Και επειδή θέλω να λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, αυτή τη φορά μας υποσχεθήκανε και ξεκίνησε σε συνεργασία με το Εργό Δήμητρα, έστω πιλωτικά και για 2 χρόνια, να ξεκινήσει να δουλεύει. Προσέξτε όμως, έγινε η πρόταση εδώ από τον Γιάννη και ο κύριος Βαλιάκος το ξέρει και έγινε το εγχείρημα να γίνονται τα τεστ και εκτός του εργαστηρίου αναφοράς που έχει η Ελλάδα. Θα πρέπει να είμαι ξεκάθαρος. Όλα τα κράτη έχουν ένα εργαστήριο αναφοράς για τον αυθόδη πυρετό. Θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει και στις δύο περιοχές εδώ και στον Εύρο. Είναι σημαντικό η γρήγορη διάγνωση, γρήγορη θανάτωση και γρήγορη απολύμανση. Αναφέρθηκε ο κύριος Βαλιάκος για το 48ωρο. Και βεβαίως είναι. Είναι πολύ σημαντικό να σβήσει η φωτιά εν τη γενέση της. Εάν τη χάσουμε, θα έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα στη Λέσβο. Και σε εκείνο που ήθελα να σταθώ έτσι με αγάπη και σεβασμό απέναντι στις κτηνοτρόφισσες και στους κτηνοτρόφους. Εγώ θα ήθελα σήμερα, βγαίνοντας από εδώ, να υπάρχει ένα χαλάκι που θα πατήσετε πάνω πριν πάτε στα σπίτια σας. Είναι πολύ σημαντικό και το λέω, προσέξτε, η βιοασφάλεια, ο απλός τρόπος, δεν χρειάζεται μεγάλα πράγματα, θα πρέπει να τηρούνται ευλαβικά από όλους σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχω ζήσει στο πετσί μου. Δεν είναι κάτι το οποίο σας κατηγορώ ότι δεν το κάνετε. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι τόσο μεγάλη η σημασία της βιοασφάλειας για τη διασπορά που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Θα σας πω όμως το παράδειγμα που έγινε με την Ευλογιά τελευταία. Σε μια περιοχή που μπήκε για πρώτη φορά με ένα ζωικό κεφάλαιο αρκετό. Μακριά από τις άλλες περιοχές, Παρθένο, τηρήσαμε ευλαβικά οι κτηνοτρόφοι όλες τις οδηγίες, ραντίσαμε με ντρόουν τις περιοχές γύρω και τους δρόμους και είχαμε το αποτέλεσμα τόσο ώστε να σβήσει η ευλογιά στην περιοχή εκείνη με μια εστία.
0: Λοιπόν, και από ό,τι ενημερώνομαι, έχουμε παραμένει ακόμα το πρόβλημα στους 104 και δυστυχώς οι αγρότες μας που είναι στο χωράφι και μας ακούνε από τα αυτοκίνητά τους που έχουν ραδιόφωνο και όχι ψηφιακά μέσα για να μπορέσουν να μας ακούνε από το διαδίκτυο, δεν μας ακούνε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ιγνάτη από την βόρειο-δυτική Λέσβο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από την κεντρική Λέσβο που μας λέει πού είστε, βρε παιδιά. Και πολύ θα ήθελα να μπορούσατε να ακούσετε αυτούς τους επιστήμονες και ό,τι μας λένε. Έχουν ανέβει πάντως οι εισηγήσεις τους διαδικτυακά στην ιστοσελίδα, στο Facebook του σταθμού και θέλω όσο προλαβαίνουμε να πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Βαλιάκος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που πρότεινε τις λύσεις και του εμβολιασμού και δεν έγιναν αποδεκτές.
8: Πώς διαχειρίζεται, πώς γίνεται μια διαχείριση κρίσης, είναι πολιτική. Και εκεί ήταν πάντα η διαφωνία μου, δηλαδή ότι όταν λένε ότι οι πολιτικοί έρχονται και λένε ότι οι επιστήμονες λένε αυτό. Αν ρωτήσει κάποιο άνθρωπο, μπορεί να πούνε αυτό. Αν ρωτήσει κάποιο άνθρωπο, μπορεί να πούνε κάτι άλλο. Όλες οι διαχειρήσεις εν τέλει για μένα είναι πολιτική απόφαση, γιατί έχει και άλλους παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη, και όχι μόνο την μικροβιολογία, μόνο την επιδημιολογία. Έχει και το οικονομικά και την πολιτική και την κοινωνική κατάσταση και οτιδήποτε. Λοιπόν, εγώ ενεπλάκησα από την πρώτη στιγμή με την Πανόλη που ήταν ουσιαστικά το επίκεντρο της Θεσσαλία. Τότε ο Γενικός Διευθυντής, ο Μάκης Αλεξανδρόπουλος, με ήξερε, μου ζήτησε να βοηθήσω και στήσαμε τότε, στήριξε πολύ ο Περιφερειάρχης. Και η λογική ήταν, είναι ένα νόσημα το οποίο ανήκει στην κατηγορία, ξέρετε, αυτά τα νοσήματα λέγεται αυθόδης πυρετός και παρόμοια διασυνοριακά. Στα αγγλικά είναι foot and mouth and similar transborder diseases. Τα αρχικά κάνουν fast. Τη λέξη fast δεν είναι τυχαίο ότι λένε fast, γρήγορα. Είναι νοσήματα δηλαδή, τα οποία πρέπει να μπεις και αυτό που θα αποφασίσεις να κάνεις, να το κάνεις πάρα πολύ γρήγορα. Θα σου πω χαρακτηριστικά, στην Ισπανία πέρσι που είχα πάει στο Πανευρωπαϊκό, που κάνουν πάντα τις ασιατικές και αφρικανικές χώρες, οι αφρικανοί επιστήμονες λέγανε από την εμπειρία τους ότι 48 ώρες καθυστέρηση στην εντοπισμό κρούσματος διπλασιάζει τη διασπορά. Για να καταλάβετε, ο ρυθμός αναπαραγωγής του αυθόδης θεωρείται, λέγαμε για το COVID που να φτάσει στο 20, ότι ένα άτομο κολλάει 20, εδώ είναι 150. Πρέπει να αντιμετωπίζει την κατάσταση γρήγορα. Έτσι είναι και η Πανόλη, έτσι είναι και η Πλογιά. Είναι fast diseases. Η απόφαση πρέπει να γίνει, να την πάρεις και να δράσεις γρήγορα. Και τι εννοώ. Εδώ το να κάνεις μια επιτήρηση δεν είναι ότι ξεκινάμε και αρχίζουμε και μαζεύουμε δείγματα και μας παίρνει 5-6 μήνες να περάσουμε όλο το νησί μια φορά. Οι πρώτες μονάδες ορανικές δεν έχει κανένα απολύτως επιδημιολογικό νόημα να μιλάμε μετά από 3 μήνες και 4 ότι είναι όταν αρνητικός. Πρέπει να πάρεις μια φωτογραφία, όσο μεγαλύτερη περιοχή γίνεται, όλο το νησιό είναι, μια φωτογραφία. Φυσικά δεν γίνεται σε μια μέρα, αλλά πρέπει να είναι περίπου ένας κύκλος ερπόασης 20-30 μέρες. Βάλτε κάτω τα νούμερα λοιπόν, ότι αυτό σημαίνει για το δυναμικό αστμό του νησιού, ότι πρέπει να σκρινάρετε περίπου 100 εκτροφές τη μέρα, ώστε να πεις σε 20-30 μέρες, σε ένα κύκλο, έχεις σκρινάρει το νησί, μια φωτογραφία, βρήκες και κάνεις ένα δεύτερο πέρασμα, ένα τρίτο πέρασμα. Και λες ότι λογικά καθάρισε. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν, για μένα αυτό μπορεί να έχει την έμεση, η υποστελέχωση που είπε ο Γιάννης. Είναι αδιανόητη. Παντού. Και στο πεδίο, στην Ελλάδα του παιδί, και στα εργαστήρια. Με αυτόν τον καιρό είμαι για το σαμπάτικά μου, τέλος πάντων, στο κτηνιατρικό εργαστήριο της Βενετίας, της περιοχής Βενετίας, το οποίο έχει 700 άτομα προσωπικό. Το εργαστήριο στη Λάρισα έχει 10 μόνιμους και 10 συμβασιούχους. Μου είπαν να έρθουν λίγο μια βόλτα και τρέχουμε να σπονάσουν την αστυνομία. Και εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα, έχει την έμεση για μένα. Δηλαδή δεν υπάρχει το υπόβαθρο. Επομένως θα σας πω λίγο την προσωπική μου επιστημονική άποψη, όπως την εξέφρασα όταν για πρώτη φορά υπήρξε εκεί του Υπουργείου για να εκφράσουμε εμείς μια άποψη. Ποια ήταν η άποψή μου που εξέφρασα όταν μου δείξαν το χάρτη, η περιοχή που ήταν η πρώτη γενή εστία. ήταν εκεί τα περισσότερα κρούσματα και εγώ εκεί την ώρα είπα, ωραία, μπορούμε να σκρινάρουμε το νησί σε ένα μήνα. 50 κλιμάκια, 100 εκτροφές, 20 μέρες, σκρινάρουμε τα πάντα. Εγώ εκείνη την ώρα αυτό που πρότεινα, καταστατικό εμβολιασμό στα 3 χιλιόμετρα και σφαγή των μονάδων, δηλαδή μπαίνεις μέσα, εμβολιάζεις τα πάντα και σιγά σιγά κάνεις το stopping out γιατί δεν προλαβαίνεις, δεν έχεις προσωπικό. Άρα να σταματήσεις λίγο και μετά συζητάμε ένα περιμετρικό προληπτικό εμβολιασμό που λέμε, χωρίς να σφάξεις, να σταματήσεις, δηλαδή να αναπτύξεις άμυνα στα ζώα και να σταματήσεις διασπορά. Δεν κρίνω το γιατί και όχι, αυτό εννοώ. Δηλαδή, εγώ εξέφρασα μια επιστημονική άποψη, η πολιτική προϊστάμενη, λοιπόν, η υπηρεσιακή εκείνη την ώρα είπαν, ωραία, εντάξει, το βάζουμε κάτι. Και πάνε στους πολιτικούς προϊστάμενους και παίρνετε μια απόφαση. Δεν ήταν αυτή. Δεν την κρίνω αν ήταν σωστή όχι. Έχουν άλλους και άλλα κριτήρια τα οποία βάζουν στο μυαλό τους και κρίνουν μια προσέγγιση. Από την ώρα λοιπόν που επιλέχθηκε ο δρόμος της επιτήρησης, η προσωπική μου παλέψη είναι ότι δεν είναι ρυθμός αυτός επιτήρησης.
0: Το καταλάβατε? Αυτά είπαν οι επιστήμονες. Και γιατί το επισημαίνω, ξαναγυρίζω πάλι σε αυτά που δήλωσαν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη συζήτηση αυτή για τη νέα ΚΑΠ στην Πάτρα, που ο κύριος Καβαδάς, μεταξύ άλλων, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτή είναι η επιστημονική τεκμηρίωση και δεν έγινε δεκτή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ δυσκολότερα από αυτό που νομίζουμε για την κτηνοτροφία στη Λέσβο και κάποιοι δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Εάν δεν συνεργαστούν όλοι, τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα για τους ανθρώπους μας. Όχι πια μόνο για την κτηνοτροφία. Τέλος χρόνου, να σας ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Τετάρτη στην εκπομπή. Να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα μηνύματά σας. Θα απαντηθούν με θέματα από την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύ τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Ανοσύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς το ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
0: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο Δυτικής Λέσβου στο Μεσότοπο από 27 έως 31 Ιουλίου φιλοξενεί εργαστήρια για μπουζούκι, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, σαντούρι, ούτι και κιθάρα. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα Πυρήνας Τέχνης και Πολιτισμού στο Facebook.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. ΕΡΑ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα κύριες και κύριοι από την πανέμορφη Σάμο, μια Σάμο η οποία νομίζω έχει φορέσει τα καλά της και περιμένει όλο τον κόσμο για να έρθει και να την επισκεφτεί. Βέβαια, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε αρκετό τουρισμό εδώ πέρα. Θέλει με ιδιαίτερη προσοχή όλοι μας για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μην το ξεχνάμε, γιατί όπως ξέρετε οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές μέσα στην σεζόν. Κυκλοφοριακό μεγαλύτερο, δύσκολα τα πράγματα. Ο καθένας οδηγάει όπως θέλει, για να μην το ξεχνάμε. Αυτό είναι και το κυριότερο και το σημαντικότερο που πρέπει να αναδείξουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και από εκεί και πέρα βέβαια να σας πω ότι υπάρχουν και μεγάλες άλλες δυσκολίες όσον αφορά το θέμα της δικής μας, θα έλεγα, κατάστασης την οποία βιώνουμε μέσα στο καλοκαίρι, γιατί αρκετός κόσμος, μην ξεχνάτε ότι είμαστε περίπου 30.000 και δεχόμαστε τριπλάσιο και τετραπλάσιο και δεκαπλάσιο αριθμό πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι, όχι μαζί όλοι μαζί, αλλά σταδιακά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο τον καλό μας τον καιρό και συνέχεια θα δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε τον καιρό στη Σάμο που είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται στους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο καιρός είναι αίθριος, η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, η υγρασία στους 46, άνεμος 2 μποφόρ, είναι καλά τα πράγματα. Έχουμε και ορατότητα, το μεσημέρι αναμένονται αραιές νεφώσεις, θα φτάσει 27 βαθμούς Κελσίου ως 28 στην πόλη, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 4 από χώρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Το απόγευμα καιρός θα είναι έθριος με μέγιστη θερμοκρασία να φτάσει 29 και το βράδυ τους 26 βαθμούς με λίγες νεφώσεις κατά περιόδους. Είναι αυτό που είπαμε, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε τα προβλήματα τα οποία έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα λόγω και των καιρικών συνθήκων που διαρκώς αλλάζουν. Λοιπόν, να τα αφήσουμε όμως όλα αυτά και να πάμε να δούμε πώς είναι τώρα τα θέματα τα οποία αφορούν και τον τουρισμό μας, διότι όπως ξέρετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που εμείς είχαμε, αν θέλετε, τις δικές μας εσωτερικές εργασίες με τα ρεπορτάζ και δεν είχαμε την εκπομπή μας, υπήρξαν πολλά και διάφορα τα οποία νομίζω ότι είναι απαραίτητο όλοι μας να τα ξαναθυμηθούμε. Όπως παραδείγματος χάρη το ρεκόρ αφήξεων από την Τουρκία, είναι πλήρη ταξινολογία, πιέζονται υποδομές, αυτό μας είπαν οι περισσότεροι από την φετινή τουριστική σεζόν. Ο τουριστικός πράκτορας που μιλήσαμε, ο Μανώλης Κυπρέου, μας είπε για τους 1.700 επισκέπτες από την Τουρκία, αυτό έχει αλλάξει, τώρα φτάμε στις 2.000 την ημέρα. Αυτά μιλάμε πάντα για το βαθύ, έτσι, γιατί έχουμε και την άλλη πύλη εισόδου που είναι στο Πυθαγόριο. Τώρα ο πρόεδρος του Συλλόγου Πυθαγορείου και τουριστικός πράκτορας Τάσος Νικολαίδης, τον οποίο θα ακούσουμε και στη συνέχεια, μας μίλησε για 600 Τούρκους, 600 με 700 έρχονται στο Πυθαγόριο. Επισήμανε ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα αναδεικνύει τις σημαντικές ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές, γιατί ξέρετε, άλλο να φτιάχνεις υποδομές για να υποδέχεσαι 200-300 άτομα και άλλο ξαφνικά να είσαι 700. Άρα χρειάζεται να το ξαναφτιάξουμε. Να δούμε ότι έχει γίνει και έτοιμα προς το λιμενικό ταμείο για την άμεση αναβάθμιση του χώρου διαβατηριακού ελέγχου, ώστε του χρόνου να είμαστε πανέτοιμοι. Δηλαδή να προβλέψουμε. Εγώ θα έλεγα, κύριε Νικολαίδη, επειδή θα έρθουν και κύριοι του λιμενικού ταμείου, επειδή θα έρθουν και άλλα, άλλα κρουαζιερόπλια, όχι μέσα στην εβδομάδα, αλλά αρκετά μέσα στην τουριστική σεζόν, καλό θα είναι να δούμε και να φτιάξουμε τις υποδομές μας για ακόμα μεγαλύτερο προσωπικό, για ακόμα περισσότερο, αν θέλετε, χώρο για να μπορέσουν να κατέβουν και τουρίστες από την γείτονα χώρα, αλλά ταυτόχρονα να εξυπηρετούμε και τους αλλοδαπούς που θα έρχονται από, δηλαδή εννοώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα έρχονται με τα πλοία, τα κρουαζιερόπλια. Τώρα, ο κύριος Νικολαίδης απίθανε έκκληση προς τις επαγγελματίες του νησιού να διατηρήσουν τις τιμές σε ανταγωνιστικά επίπεδα, και θα το δούμε αυτό γιατί μιλάμε και με επιχειρηματίες. Ο Γιώργος Χατζηδημητρίου μας ξαναεπαναλαμβάνει ότι έχουμε 99% τη μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ζήτηση μέσα σε αυτή την περίοδο σε όλα τα ξενοδοχεία. να σας πω ότι όπως οι ίδιοι λένε, είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε και τους Έλληνες οι οποίοι έχουν κλείσει για μέσα στον Αύγουστο. Βέβαια να σας πω ότι θα πρέπει να δούμε και την δημιουργία νέων φιλενών, διότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πίεση που δεχόμαστε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή και την τουρκική αγορά που διαρκώς αυξάνει και την αγορά που έχουμε από την Ευρώπη, λόγω και της εισόδου των Άγγλων, οι οποίοι έρχονται, είχαμε 7.600 είμαστε τα τέλη Ιουνίου και αναμένεται να πιάσουμε τον αριθμό των 22.000-23.000 όπως περιμέναμε, ίσως και 25.000 για φέτος, και του χρόνου βεβαίως αναμένεται να έχουμε ακόμα περισσότερους. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυξάνει κατά πολύ η ζήτηση μέσα στους θερινούς μήνες. Όμως να μην σας λέω εγώ άλλα, να πάμε να ακούσουμε με τη σειρά τους ανθρώπους του τουρισμού που θα σας πω έχει επιλέξει και θα ακούσουμε τώρα η κυρία Σουλουγάνη.
1: Τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Είναι μια πολύ καλή χρονιά. Τολμώ να πω ότι ίσως είναι χρονιά ρεκόρ για τη Σάμο, όπως αν συνεχίσουμε έτσι.
2: Πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε στα επίπεδα όπως μου λέγατε και του 2000?
1: Πιστεύω ότι μπορεί να είναι ίσως η καλύτερη χρονιά στην ιστορία της Σάμο από τον τουρισμό του εξωτερικού τουλάχιστον. Πάμε πολύ καλά, κάποιες αγορές έχουν ανέβει πάρα πολύ, οι Εγγλέζοι έχουν εκτοξευθεί, αλλά όχι μόνο οι Εγγλέζοι, και οι Πολωνοί και οι Τσέχοι και οι Ολλανδοί. Πολλές αγορές πάνε καλά, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, πάμε πολύ καλά.
2: Κύριε Κασμυριλή, οι αφήξεις από το εξωτερικό στο αεροδρόμιο της Σάμου πώς είναι?
1: Είναι πάρα πολύ καλές. Εάν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω ότι θα είναι πολύ περισσότερο από 10% η αύξηση σχετικά με πέρυσι. Μιλάμε για χρονιά ρεκόρ.
2: Όσον αφορά τώρα την Τουρκία, πώς βλέπετε τα πράγματα?
1: Η τουρκική αγορά είναι ρευστή αγορά. Ο Μάιος ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Ιούνιος ήταν κάτω, αρκετά κάτω. Ο Ιούλιος φαίνεται καλός. Είναι λίγο δύσκολο να κάνει κάποιες προβλέψεις με τους Τούρκους, γιατί είναι τελευταία στιγμή. Πιστεύω ότι μάλλον θα καταλήξουμε σε νούμερα περίπου στα περσινά, πάνω κάτω.
2: Οι αρχικές ανησυχίες ότι οι προκρατήσεις του Αυγούστου δεν ήταν και τόσο καλές. Πιστεύετε ότι απλώς είναι μια εικονική πραγματικότητα?
1: Ναι, δεν ανησυχώ. Για Ιούλιο-Αύγουστο δεν ανησυχώ, γιατί ό,τι και να γίνει, αν δεν γεμίσει ο Αύγουστος και ο Ιούλιος, και στο μήνα θα γεμίσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί οι προκρατήσεις να τα κάτω, αλλά ο μήνας θα γεμίσει έτσι κι αλλιώς.
2: Επειδή η εμπειρία σας είναι πολύ μεγάλη, θα ήθελα επίσης να ρωτήσω αν παίρνετε κάποια μηνύματα από τους επιχειρηματίες ότι η ποσότητα των τουριστών, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, συνάδει και με τα χρήματα τα οποία χαλούν.
1: Υπάρχει μια γενική ανησυχία, παράπονο, ότι το εισόδημα έχει πέσει. Ότι αυτό που ξοδεύει ο τουρίστας έχει πέσει κατά κεφαλή. Νομίζω αφορά πιο πολύ τους Τούρκους αυτό. Και μένει ακόμα να το δούμε. Τώρα, οι καλοί μήνες είναι τώρα Ιούλιο-Αύγουστο, εκεί θα φανεί 100% τι γίνεται.
3: Η κατάσταση είναι υπέροχη. Έχουμε φτάσει μια πληρότητα που αγγίζει το 99%. Ευελπιστούμε ότι και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης θα συνεχίσει με την ίδια δυναμική του. Έχουμε τη δυνατότητα βέβαια να φιλοξενήσουμε και τους Έλληνες που θα επιλέξουν τη Σάμο να περάσουν τις διακοπές τους. Έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας, ανοιχτές τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και τους Έλληνες συμπατριώτες μας στη Σάμο.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω, και οι τιμές από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλές?
3: Οι τιμές έχουν συγκρατηθεί, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο για την παροχή υπηρεσιών την οποία κάνουμε, διότι είναι αναβαθμισμένες οι παροχή υπηρεσιών στο νησί, τόσο στο κομμάτι της γαστρονομίας όσο και στο κομμάτι της φιλοξενίας. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις παραλίες μας, από τα εστιατόρια μας, από τα ξενοδοχεία μας, και μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι και να προχωρήσουμε σε μια μεγαλύτερη αναβάθμιση την οποία σχεδιάζουμε για το 2027.
2: Πιστεύετε κι εσείς ότι μπορεί να είναι μια χρονιά ρεκόρ η φετινή?
3: Η φετινή δείχνει να είναι μια χρονιά ρεκόρ εφόσον συνεχίσει ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος στο ίδιο επίπεδο.
2: Mm-hmm. Βοηθάνε και οι Άγγλοι?
3: Βοηθάνε οι Άγγλοι, βοηθάνε τα 5 αεροπλάνα, οι 5 πτήσεις που έχουν μπει ήδη στη Σάμο. Θα βοηθήσουν περισσότερο το 2027 οι 2 εξτρά πτήσεις που μπαίνουν επίσης και γίνονται 7. Αλλά βοηθάει και η γείτονας χώρα, η οποία συμπληρώνει τα τελευταία 4 χρόνια τα κενά των 2-3 διανυκτερεύσεων που συνήθως τα ξενοδοχεία έχουν από τις αλλαγές των charters.
2: Και επίσης να κλείσουμε αυτό, η Τουρκία.
3: Τουρκία, όπως σας προανέφερα, είναι μια σταθερή δύναμη αυξανόμενη για το νησί μας, που φέτος έχει πάρει σάρκα και οστά και είναι, μπορώ να πω ότι έχει ένα 20-30% περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε πέρυσι σε επισκεψιμότητα.
4: Αυτή τη στιγμή οι καταστάσεις που ζούμε είναι πρωτοφανές, δηλαδή είναι πολύ παραπάνω και από πέρυσι. Είναι

0: Εύχομαι του χρόνου να είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Όσον αφορά κατανάλωση, οι επιχειρηματίες τι λένε?
0: Ευχαριστημένοι. Αν και τώρα δεν είναι ευχαριστημένοι, εντάξει. Να πέσει, να μας πλακώσει.
1: Τα μηνύματα μας λένε ότι είναι αισιόδοξα και για του χρόνου.
0: Του χρόνου αισιοδοξούμε ότι η κίνηση αυτή θα διατηρηθεί και θα αυξηθεί κι άλλο αν βοηθήσουμε κι εμείς με τις υποδομές μας και όλο το στήσιμο που έχουμε εδώ πέρα. Για του χρόνου υπάρχουν και κουρασγυρόπλια, καινούργιες εταιρείες που θα έρθουν, όχι σε εβδομαδιαία βάση, σε μερικές προσεγγίσεις κάθε εταιρεία μέσα σε σεζόν. Εύχομαι οι υποδομές μας να είναι ικανές να ανταποκριθούν.
2: Δόξα τω Θεώ, όλα πάνε κατευχήν. Υπάρχει τουρισμός από όλες τις χώρες που συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια, γενικά σε όλο το νησί, και τα καταλήμματα και οι χώροι εστίασης πάνε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι θα κλείσουμε με πολύ θετικότατο πρόσημο ακόμα και από πέρυσι. Είμαστε εδώ να εξυπηρετούμε τον πελάτη και τους καλεσμένους που έρχονται στο νησί μας και επισκέπτονται αυτό το όμορφο νησί και προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Οι τιμές πώς είναι?
2: Τιμές προσπαθούμε να διατηρούμε τις τιμές σχετικά με πέρυσι στα ίδια, γιατί όπως καταλαβαίνετε κάθε χρόνο υπάρχει μια σχετική ακρίβεια στα προϊόντα και γενικότερα, αλλά εμείς προσπαθούμε και κρατάμε τις ίδιες τιμές με τις προηγούμενες χρονιές.
1: Οι Τούρκοι επισκέπτες χαλάνε περισσότερα?
2: Η αλήθεια είναι ότι τους βλέπετε ότι είναι λίγο πιο large, θα το πούμε έτσι. Ξοδεύουν λίγο περισσότερο, ναι.
3: Έχει αυξηθεί αρκετά. Είναι λογικό, είναι πολύ ωραίος πρόσημος η Σάμο, το προτιμάει ο κόσμος. Και δόξα τω Θεώ υπάρχει μεγάλη ανάκαμψη και πάμε καλά, ναι.
1: Ο κόσμος προτιμάει και τα θαλάσσια σπορ.
3: Προτιμάνε και τα θαλάσσια σπορ, σίγουρα τους αρέσει. Είναι κάτι το οποίο είναι διασκεδαστικό και για τα παιδιά τους και για τους ίδιους. Και ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Οι Τούρκοι τουρίστες?
3: Αρκετή επισκεψιμότητα από την Τουρκία. Μπορώ να πω ότι αφήνουν χρήματα. Είναι αρκετά σεβαστοί στις επιλογές τους και στις κινήσεις τους, αλλά αφήνουν χρήματα γενικά, ναι. Αρκετός τουρισμός από Τουρκία.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα που επιλέγει η Παυλίνα Κοσμά, να πω, ξέχασα πάλι να ξεκινήσω με τους συντελεστές. Αυτό το πράγμα, η κυρία Σιλουγάνη μου στέλνει μηνύματα. Όχι, δεν μου έχει στείλει ακόμα, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά σε λίγο θα μου στείλει. Η κυρία Σιλουγάνη στη ρύθμιση των ήχων, να μην ξεχνιόμαστε στην επιλογή του τραγουδιού Παυλίνα Κοσμά και βέβαια στην υποστήριξη αυτής εδώ της εκπομπής. Να ξεκινήσω τώρα από το δικό μας, Αλέξανδρος Στρατής, Κλάνθη Βασίλα, Κώστας Τσακυρίδης και όλο το team εκεί στην Ερτεγέο που είναι πάντα κοντά μας και βοηθάει για να ακουγόμαστε εμείς. Αυτό το κάνουμε τεχνική βεβαίως, να μην το ξεχνάμε, γιατί όπως είπαμε οι δημοσιογράφοι μπορεί να είναι μπροστά, αλλά χωρίς τους τεχνικούς δεν θα ακουγόταν ούτε μέχρι και το διπλανό σπίτι. Γελάς, η κυρία, σε βλέπω. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία, για να μην το ξεχνάμε, για να σας δώσω κανένα 2-3 ακόμα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ που κάναμε και σας φάγαμε τις προηγούμενες εκπομπές και Τρίτη και Παρασκευή που είχαμε. Λοιπόν, από τους Άγγλους είπαμε 7.600 μέχρι το τέλος του Ιουνίου είναι τα στοιχεία. Είναι μετά τους Ολλανδούς και άφησαν πίσω τους Γερμανούς, οι οποίοι παραδοσιακά κατήχαν την υψηλότερη θέση στις αφήξεις. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει και του χρόνου. Νομίζω ότι θα πιάσουν ίσως και την πρωτιά, κοντά στην πρωτιά. Τώρα, να πω ότι οι μέχρι στιγμές εκτιμήσεις λένε ότι θα ξεπεράσουμε το 2000 ή και το 1999, που τότε είχαμε φτάσει σε 158.000 αφήξεις από το εξωτερικό. Τώρα, να σας πω επίσης ότι και από την Τουρκία περιμένουμε, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα έχουμε πάνω από τις 150.000 που είχαμε πέρυσι, δηλαδή ακόμα περισσότερους. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει αυτό που λένε πολύ απλά πάρα πολλοί άνθρωποι του τουρισμού. Σημαίνει λοιπόν, αγαπητοί μου κύριοι, ότι μέσα σε ένα χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι και τα μέσα ή το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πιέζονται κατά πολύ οι υποδομές στο νησί της Σάμου. Τι θέλετε αυτά, αεροδρόμια, τι θέλετε? Καλά, τα αεροδρόμια ίσως να είναι κάπως καλύτερα, δεν είναι λίγο πιο cheap, έχουν μεγαλύτερη αύξηση, μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, άρα έχουν προβλέψει για όλα αυτά. Αλλά πάντως οι δικές μας υποδομές όσον αφορά τις πύλες εισόδου χρειάζεται οπωσδήποτε αναβάθμιση. Να σας δώσω να καταλάβετε, πέρυσι είχαμε ένα σκίαστρο το οποίο χρησιμοποιούσαν για να πτώνουν εδώ οι τουρίστες, την επόμενη χρονιά φτιάξαμε άλλο ένα και τώρα εδώ άλλα 5 να φτιάξουμε. Δεν πρόκειται να καλύψουμε τις ανάγκες, γιατί με το που έρχονται εδώ πέρα φτάνουν από μια άκρη μέχρι την άλλη του λιμένα. Ευτυχώς όμως οι υπηρεσίες που παρέχονται από το λιμάνι της Σάμου τουλάχιστον είναι πολύ γρήγορες και έτσι οι άνθρωποι πηγαίνουν πολύ γρήγορα να περάσουν καλά τις διακοπές τους στις μέρες που έρχονται στην νησί. Τώρα, άρα δηλαδή θέλουμε οι υποδομές να φτιαχτούν. Άρα θέλουμε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και αυτό το 75% που μας δίνει το κράτος για να κάνουμε τις ξενοδοχειακές μας μονάδες, αρκεί βέβαια να βοηθήσουν και οι τράπεζες και να βάλουν νερό στο κρασί τους, γιατί όπως ξέρετε αυτό το 25% για να το βρουν οι επιχειρηματίες ματώνουν, στην κυριολεξία ματώνουν. Και όταν πας στην τράπεζα για να τους πεις θέλουμε να κάνουμε ένα επενδυτικό σχέδιο και λες θέλουμε να δανειοδοτηθούμε, γι' αυτό το πρώτο πράγμα που σου λέει είναι όχι. Ένα μεγάλο όχι, ένα πολύ μεγάλο όχι. Ξέρετε, λέει, κάποια στιγμή είχατε μια δόση την οποία δεν την πληρώσατε και έχετε μπει σε μια υπηρεσία η οποία αυτή η υπηρεσία λέει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε έτσι, δεν μπορείτε να το κάνετε αλλιώς. Άρα δηλαδή σου βάζουν προσκόμματα και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Άρα οι επενδύσεις καταλαβαίνεις ότι πάνε λίγο πιο πίσω για τα νησιά μας και γενικότερα στην Ελλάδα. Παρόλο που η επιθυμία, όπως είπε σήμερα το πρωί και ο Πρωθυπουργός, είναι από το 2% να πάμε στο 3% στην ανάπτυξη, αλλά με τέτοια βοήθεια από τις τράπεζες δεν το βλέπω. Λοιπόν, Fraport, τα στοιχεία λέει ότι μεταξύ των 14 περιφερειακών αεροδρομίων καταγράφεται το πρώτο εξάμεινο του 26 επιβατική αύξηση 12,3%. Μέχρι τον Ιούνιο του 26 έφτασαν στο αεροδρόμιο 199.259 έναντι 177.402 πέρυσι. Μόνο τον μήνα Ιούνιο πέρασαν τον αεροδρόμιο 85.423 επιβάτες, ποσοστό 15%, περισσότερο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Είπα και τα στοιχεία, πάμε γρήγορα για τα διαφημιστικά μας και στη συνέχεια θα είμαστε μαζί.
1: Αιρεγέλ, Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
1: ΕΡΤ Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Λοιπόν, και ύστερα από αυτό το πανέμορφο μουσικό διάλειμμα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας είχε απασχολήσει στο παρελθόν, το θυμάστε. Είχε γίνει και ολόκληρη κουβέντα και με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, αλλά είχε πάρει και έχει πάρει πρωτοβουλίες και η προοδευτική κίνηση για να πονσά μου. Είχε καλέσει και τους γονείς για τα θέματα, τι άλλο, των παιδικών χαρών που χρήζουν και αυτά ανάγκη οπωσδήποτε να ανοίξουν και να ανοίξουν με ασφάλεια. Γιατί όλα ωραία και καλά λέμε να ανοίξουμε, αλλά αν τα κάνουμε πρόχειρα και παραδείγματος χάρη οι βίδες που έχουμε έχουν αναλαφθούν 10 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι επικίνδυνα και για τα παιδιά και για όλους μας. Για να μην το ξεχνάμε, να μην τρέχουμε μετά και ζητάμε ευθύνες όταν εμείς πιέζουμε για να γίνει κάτι το οποίο θα γίνει γρήγορα και χωρίς συνέπεια και σωστά. Αυτά και από τις δύο κατευθύνσεις. Αυτό βέβαια όμως δεν μας δίνει το δικαίωμα εμείς να αργούμε, να χρονοτριβούμε και να σφυρίζουμε διάφορα στα αιτήματα των πολιτών και στην ανάγκη των μικρών παιδιών να πάνε στην παιδική χαρά μαζί με τους γονείς τους και να ταξιδέψουν στο παιχνίδι τους. Γιατί όλοι έχουμε περάσει από αυτή την ηλικία και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό ήταν η γιαγιά, η μαμά, ο μπαμπάς να μας πάνε στην παιδική χαρά. Λοιπόν, στην τελική φάση βρίσκεται η αναβάθμιση των παιδικών χαρών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου. Όπως λένε, επισκευή και αναβάθμιση στην καταστάση του Πυθαγορείου και της πόλης της Σάμου στην περιοχή του Beach Volley. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την εγκατάσταση και επισκευή των οργάνων παιχνιδιού, καθώς και την τοποθέτηση νέων δαπέδων ασφαλείας με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των χώρων για τα παιδιά. Πλέον το έργο εισέρχεται στο τελικό στάδιο με την προετοιμασία και υποβολή των απαραίτητων φακέλων για την αδειοδότηση των παιδικών χαρών, όπως προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η διαδικασία αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την επίσημη πιστοποίηση και επαναλειτουργία τους. Τώρα, σύμφωνα με το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο Σάμος, συγκεκριμένη παρέμβαση έχει προγραμματιστεί από την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την δημιουργία ασφαλών και σύγχρονων χώρων παιχνιδιού. Καθοριστική υπήρξε συμβολή του προσωπικού της υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες και για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται από την Εθνική Τράπεζα στο λιμάνι. Πίσω βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα στο λιμάνι της Σάμου. Τώρα, για το έργο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση του 115.000 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αναμένεται να ανοίξουν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίησή του. Τώρα, από τη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αναγνωρίζεται η αναμονή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Κύριε Πρόεδρε, εντάξει, η αναμονή θεμητό, αλλά όχι να το καθυστερήσουμε και πάρα πολύ, γιατί άμα περάσει το καλοκαίρι, ποιος θα πηγαίνει μέσα στο χειμώνα όταν βρει τα παιδιά στην παιδική χαρά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω έτσι. Με όλη την εκτίμηση που τρέχω στο πρόσωπό σας, να πω λοιπόν ότι χρειάζεται να τρέξουμε λίγο τις διαδικασίες, γιατί ξέρετε τι λένε για το δημόσιο τομέα. Δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Λέει, άμα θέλεις να γεράσεις πριν την ώρα σου, πάνε στο δημόσιο και κάνε μια αίτηση. Λοιπόν, αυτά ελεύθερη μετάφραση δική μου ήταν αυτή. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε τι λέει ο Βαγγέλης Δεσμηλής, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου για τις παιδικές χαρές.
1: Εδώ και τρεις μέρες έχουν γίνει εργασίες. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Θα κάνουμε και σχετική ανάρτηση για να το δείξουμε και αυτό. Η παιδική χαρά λοιπόν του Πυθαγορείου πλήρως έχει ολοκληρωθεί οι εργασίες. Συντήρηση και την κατάσταση, το ίδιο και στην παιδική χαρά εδώ πλησιάζει το Beach Volley. Έχουν μπει καινούργια όργανα, έχουν μπει τάπητες καινούργιοι, θα τα δείτε όλα αυτά. Το μόνο που μένει πλέον είναι από την υπηρεσία μου εδώ πέρα να κινηθεί η διαδικασία σύνταξης φακέλου για την αδειοδότηση. Μια αδειοδότηση η οποία, θα το ξαναπώ, δεν είχε πάρθει ποτέ για τις παιδικές χαρές. Το σημαντικό είναι ότι όλα τα όργανα αυτά είναι πιστοποιημένα και πλέον εμείς ήδη έχουμε καλέσει τον πιστοποιητή εφόσον μπήκαν τα καινούργια όργανα και αυτός τυπικά να δώσει το πιστοποιητικό καταλληλότητας. Αυτό περιμένουμε και ήδη προχωρούμε, όπως σας είπα, στη σύνταξη φακέλου. Ο φάκελος αυτός θα πάει στην Επιτροπή Καταλληλότητας που υπάρχει εδώ στο Δήμο και από εκεί μετά θα βγάλει μια απόφαση Επιτροπή Καταλληλότητας, θα σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και τότε και μόνο τότε θα μας στείλει λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών την ειδική πινακίδα ταμπέλα που θα λέει ότι οι ειδικές χαρές έχουν και άδεια, είναι και άδεια δοκιμένης. Θα μπορέσει να τρέξει όλη αυτή η διαδικασία. Περιμένουμε και τον πιστοποιητή, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε, μέσα στο καλοκαίρι και αυτό έχει τα προβλήματά του. Εμείς του έχουμε στείλει πρόσκληση, οπότε αναμένουμε να μας δώσει και την ημερομηνία στην οποία θα κατέβει κάτω. Αλλά σας είπα, το σημαντικότερο απ' όλα, είναι ότι τα όργανα αυτά είναι καινούργια, άρα είναι ασφαλή στη χρήση τους. Και το υπόλοιπο κομμάτι θα μπορώ να πω εγώ ότι είναι διαδικαστικό, αλλά πρέπει οπωσδήποτε και είναι διαδικαστικό και τυπικό. Όμως και η τυπικότητα αντιλαμβάνεσαι ότι έχει την αξία της. Πάντως σημαντικό είναι, εγώ το επαναλαμβάνω, ότι τα όργανα όλα, ό,τι υπάρχει μέσα στην παιδική χαρά, είναι καινούργια και πιστοποιημένα. Πρέπει όμως να γίνει και αυτή η τυπική διαδικασία. Από την άλλη όμως, τα παιδιά τα οποία μπαίνουν μέσα θα πρέπει να έχουν και την επιτήρηση και την φροντίδα των γονέων. Δεν το συζητάμε αυτό. Ό,τι και να, όσο μεγάλο είναι ο βαθμός ασφάλειας, και αυτό και η προστασία των παιδιών από τις γονείς είναι αυτονόητη.

0: Λοιπόν, πού να βρει τον ταχυδρόμο, σήμερα, παιδιά. Τα έχουμε καταφέρει και τα έχουμε κάνει όλα, μην το συζητάτε. Σε αυτήν την Ελλάδα, την οποία πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε ενωμένοι και πάντα, από ό,τι φαίνεται, τα καταφέρνουμε την τελευταία στιγμή. Και ως διαμαγεία, όταν πάμε στο εξωτερικό, είμαστε οι πρώτοι. Βλέπετε ότι όλα τα επιτεύγματα σε αυτόν εδώ τον κόσμο, μάλλον πίσω από τα επιτεύγματα σε όλο τον κόσμο που έχει καταφέρει η επιστήμη, κρύβεται και ένας Έλληνας. Δεν ξέρω, ψάξτε να το δείτε. Ίσως αυτό να μας προβληματίσει λίγο περισσότερο. Δηλαδή, είμαστε εμείς αυτοί που δώσαμε τα φώτα σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν κρατήσαμε ούτε ένα σπαρματσέτο εδώ στη χώρα μας. Παιδιά, αυτό να το κοιτάξουμε, είναι σοβαρό. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα στα δικά μας. Στο προσκήνιο επανέρχεται το σοβαρό ζήτημα της ανεξέλεγκτης αύξησης του πληθυσμού των αγριόχειρων, και τώρα βέβαια είναι ακόμα περισσότερο πιο εμφανές, γιατί πλησιάζουμε και προς τον Τρίγο και θα δούμε, θα πάνε πολλοί από τους αγρότες μας στο χωράφι για να πάνε να τριγύσουν, και θα δουν φαγμένα τα περισσότερα μπέλια και θα πείσει και πάλι το μεγάλο κλάμα για το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει ακόμα περισσότερο το θέμα. Αναδεικνύει και πάλι ο Παρσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος και ο Γιώργος Ελάφης. Λέει, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεση, το 8 ειδική κλοβή είναι στη ΣΑΜ, αλλά δεν ξέρουν πού είναι. Λέει ότι δεν είναι αρκεί από μόνη της, λέει, η ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού. Πρέπει να μπουν και οι υπηρεσίες στο παιχνίδι και να αρχίσουμε να τις βάζουμε αυτές, να πιάσουμε τους αγριόχειρους, να περιορίσουμε τους αγριόχειρους, να περιορίσουμε τα προβλήματα, να δοθούν μόνιμες λύσεις, γιατί είδατε και η Ένωση τραντάχτηκε πέρυσι με όλα αυτά τα... Τουλάχιστον παραδέχτηκαν οι περισσότεροι και από τους ίδιους τους παραγωγούς, αλλά και από την Ένωση, διότι μειώθηκε κατά πολύ έτσι, η εισοδιά, θα λέγαμε, επειδή είχαμε τις επιδρομές των αγριόχειρων. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα να σας πω κι άλλο ένα θέμα που υπάρχει στον αγροτικό τομέα. Δεν έχει ακόμα ανέβει στο site της ΕΡΤ, αλλά πιστεύω ότι ο Σονούπου θα φιλοξενηθεί. Είναι από τις έντονες αντιδράσεις από τον Παρσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο για την επιδότηση λιπασμάτων. Είναι εκτός ενίσχυσης αμπελεοργή και ελαιοπαραγωγή της ΣΑΜΟ, και τούτο γιατί, σύμφωνα με το Σύλλογο, η επιδότηση αφορά αγορές λιπασμάτων που πραγματοποιήθηκαν με παραστατικά από 15 Μαρτίου ως 31 Αυγούστου, αλλά η παραγωγή του νησιού προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος των λιπασμάτων τους μήνες Δεκέμβριο και Γενάρη. Και ακούστε τώρα τα πανέμορφα μυαλά που έφτιαξαν αυτόν τον, θα έλεγα, κανονισμό. Δεν περιλαμβάνεται η ΣΑΜΟΣ, γιατί δεν έχει τα παραστατικά. Δηλαδή, δεν έχει τα παραστατικά από τον Μάρτιο μέχρι και τον, πότε είναι παιδιά, μέχρι και τη 31 Αυγούστου, αλλά τα έχει από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Γενάρη, εκεί που πραγματοποιεί τις δικές της εργασίες. Λοιπόν, μια ολόκληρη περιοχή πετάγεται έξω. Ο Παρσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος καλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να επαναξετάσει άμεσα τα κριτήρια της επιδότησης, ζητώντας να συμπεριληφθούν οι αγορές λιπασμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο που ανταποκρίνεται στις πραγματικές καλλιεργητικές ανάγκες των απελεργών και ελαιοπαραγωγών του νησιού. Δηλαδή, τι θέλετε, να πάτε να αγοράσουν το Μάρτιο και να τα ρίξουν το Δεκέμβριο? Έλεος, παιδιά, να βρούμε μια λύση. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κ. Λάφης.
1: Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι το εξής. Ότι εδώ πέρα η κυβέρνηση έβγαλε μία απόφαση για επιδότηση στα λιπάσματα στο 15% των τιμολογίων που μπορούμε εμείς να καταθέσουμε και να βάλουμε στην πλατφόρμα που έχει ανοίξει στο σύστημα, μέσω των λογιστών μας τέλος πάντων. Αλλά αυτή η χρονική περίοδος που βάζει το Υπουργείο δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τους αμπελουργούς, τους ελαιοκαλλιεργητές και τους παραγωγούς και τις δενδροκαλλιέργειες. Γιατί η ημερομηνία που βάζει είναι από τις 15 Μαρτίου μέχρι τις 30 Αυγούστου. Πάει σε δύο φάσεις όλο αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, λέει, από 15 Μαρτίου μέχρι 30 Ιουνίου η πρώτη φάση τιμολογίων να κατατεθεί, και η δεύτερη φάση από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Αυγούστου και να κατατεθούν μέχρι 15 Σεπτέμβριο τα παραστατικά. 15 Μαρτίου οι αμπελοκαλλιεργητές και οι ελαιοκαλλιεργητές δεν βάζουν τίποτα. Εμείς ξέρουμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν βγάλανε την επιδότηση που σίγουρα χρειάζεται και καλώς πήραν ό,τι πήραν όσοι πήραν, τέλος πάντων, γιατί εντάξει υπάρχουν και κυπευτικά. Αυτά τα πιάνει τα κυπευτικά, δηλαδή αυτές τις καλλιεργίες. Σωστά. Αλλά θα έπρεπε να ανταχθούν και αυτά. Αλλά δεν τις βγάλανε επειδή μας αγαπάνε και επειδή θέλουν να μας προστατεύσουν και να δώσουν στον πρωτογενή τομέα κίνητρα. Λοιπόν, γιατί τώρα εντάξει και το 15% με βάση και το κόστος αυτό παραγωγής είναι εκτός από τη Σάμο, μένει και η Λέσβος εκτός, μένει και η Λίμνος, μένουν και πολλές άλλες περιοχές και θα ζητήσουμε να γίνει διευθέτηση αυτού του δουλειού. Τις προηγούμενα χρόνια είχε δοθεί πάλι μια επιδότηση, πάλι στο 15%, βασικά νομίζω λιγότερο, 10%. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες γιατί δεν είχε γίνει έτσι όπως έγινε τώρα. Όποτε και να βάζουμε λίπασμα να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη επιδότηση για να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στο κόστος παραγωγής. Γιατί το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Είδατε τώρα τι γίνεται κάτω με τα στενά του ορμού, με την κατάσταση μέσα στην Ανατολή και εμείς δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε.

Λοιπόν, τι είπε ο άνθρωπος, το αυτονόητο. Παιδιά, αφού έχουμε τα παραστατικά, όποτε και να τα αγοράσουμε, να υπάρχει αυτή η επιδότηση που βγήκε. Για μέσα στον χρόνο είναι. Αλίμονο δηλαδή. Τι μυαλά είναι αυτά, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δηλαδή, όσοι καλλιεργούν από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο είναι τυχεροί και θα πάρουν το 15%. Και όσοι οι άνθρωποι καλλιεργούν κάποιες άλλες περιόδους, αλλά μέσα στην ίδια χρονιά, να μην μπορούν να το πάρουν. Αυτό είναι ένα μυαλό το οποίο νομίζω χρήζει παγκόσμιας παρακολούθησης από πολλούς ανθρώπους. Λοιπόν, θέλω να θίξω ένα θέμα τώρα που έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Έχει έρθει, ξανάρθει, θα ξανάρθει. Έχουν κάνει και αφιέρωμα γι' αυτό και δεν μιλάω για άλλο, για το Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα. Ακούστε κύριοι, έχουμε ορισμένα χωριά τα οποία ακόμα κρατάνε θερμοπύλες. Αν σε περίπτωση όλα αυτά τα χωριά με την δική μας, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω, ας μην πω γιατί θα πω κακιά κουβέντα στον αέρα, και ο φίλος μου ο Γιώργος Παπαδόπουλος θα με κακίσει και πάλι, θα σας πω λοιπόν ότι η πραγματικότητα είναι μία. Αν θέλουμε τα χωριά μας να παραμείνουν, θα πρέπει να έχουμε και τις εκκλησίες μας και τα σχολεία μας και τον κόσμο τον οποίον θα τον επιδοτούμε, αν μπορούμε και όσο μπορούμε, για να μείνει εκεί. Γιατί δεν χωράμε όλα μέσα στη μεγαλοπόλη. Δεν χωράνε όλοι. Βλέπετε τι συμβαίνει στην Αθήνα, βλέπετε τι συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιοχές. Και μιλάω πάντα για το Δημοτικό Σχολείο, γιατί είναι στον αέρα τώρα η νέα σχολική χρονιά, λόγω της πρόσβασης των μαθητών. Να μην ξεχνάμε ότι όπως και να θέλετε και να πείτε, δηλαδή οι μαθητές που μεταφέρονται εκεί πέρα είναι κάποια παιδιά, νομίζω 26 αν δεν κάνω λάθος, έρχονται από το Ηραίον, τιμούν τον Παγόντα, πηγαίνουν στο εξαθέσιο του Παγόντα εκεί πέρα, κάνουν μάλιστα και πολύ καλές δραστηριότητες, τις έχουμε παρουσιάσει και εμείς στην ΕΡΤ με σημαντικότατα βήματα αναβάθμισης του σχολείου, και ξαφνικά λοιπόν έρχονται κάποιοι οι οποίοι γραφειοκράτες, μη γραφειοκράτες, άνθρωποι που δεν μπορούν να συνονοηθούν μεταξύ τους, και ενώ υπήρχε ένας δρόμος από εκεί για να πάνε να το φτιάξουν, βρέθηκε και η περιφέρεια και ο κύριος Μουτσούρης που είπε ότι εγώ θα το χρηματοδοτήσω, και ο άνθρωπος, αν δεν κάνω λάθος, το χρηματοδότησε και πήγανε να το φτιάξουν, και έρχεται ξαφνικά λοιπόν και λέει κάποιος ότι η δασική υπηρεσία σε αυτό το σημείο δεν μπορεί να περάσει. Αριστερά-δεξιά υπάρχει ο δρόμος, αλλά σε εκείνο το σημείο δεν μπορεί να περάσει. Και εγώ λέω εντάξει, ότι έχει δίκιο η υπηρεσία, μπορεί να έχει το δίκιο της και μπορεί να ξέρει πολλά περισσότερα από όλους. Αλλά βρε αδερφέ, ας συνονοηθούν οι μεταξύ τους. Μιλάμε για ένα κοινό συμφέρον και για υπάρχει μια αδύρυτη ανάγκη αυτών των ανθρώπων να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο για να συντηρήσουν ένα σχολείο το οποίο συντηρεί ένα ολόκληρο χωριό. Και να μην ξεχνιόμαστε, και γιατί δεν πρέπει να αλλάζουμε το περιβάλλον, το σχολικό περιβάλλον των παιδιών στη μέση κάθε χρονιάς, και τα παιδιά να μεταφέρονται από σχολείο σε σχολείο λες και είναι πακέτα για διανομή. Σας παρακαλώ δηλαδή, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν μπορούν δηλαδή οι υπηρεσίες μεταξύ τους να συνονοηθούν και για το συμφέρον, το κοινό συμφέρον τέλος πάντων, ας μην πω άλλες κουβέντες. Χρειάζεται να περάσει από εκεί ένας δρόμος. Ας περάσει πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, σε ένα άλλο σημείο, για να μπορέσει να λυθεί ένα πρόβλημα το οποίο θα λύσει στην κυριολεξία και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα όλου του χωριού. Είναι πιο ωραίο δηλαδή το σχολείο να υποβαθμιστεί σε μονοθέσιο και να υπάρχουν μόνο 10 παιδιά μόνα τους να κάνουν μάθημα εκεί, γιατί εμείς σήμερα το 2026 δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα δρόμο, γιατί ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να ξυπνήσει ένα πρωί και να πει ότι δεν μου αρέσει αυτό το οποίο κάνετε εκεί, θα το αλλάξετε, θα πάτε κάπου αλλού ή κάτι άλλο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα επανέλθουμε στο θέμα, θα επανέλθουμε, γιατί οι γονείς έχουν στείλει ένα γράμμα προς την δευτεροβάθμια, τους λέει ότι με τις 14 του μηνός θα μας Αυγούστου. Θα μας το έχει στείλει από πιο μπροστά, έτσι, γιατί 50 μέρες χρειάζεται για να απαντήσουν και πρέπει να απαντήσουν. Να δούνε τι κάνουν οι υπηρεσίες, αν έχουν βρεθεί, αν έχουν πάει όλες μαζί, να δούνε εκεί πέρα τι γίνεται. Θα πάνε και στο, πρέπει να βρεθούν όλοι μαζί και ξανά στην κοινότητα του Παγόντα, για να αποφασίσουν πώς μπορούν να λύσουν αυτό το θέμα. Υπάρχει διάθεση. Ο Δήμος ακούω ότι ενδιαφέρεται ακόμα να βάλει και
έναν σχολικό οδηγό να πηγαίνει εκεί τα παιδιά μόλις κατεβαίνουν και να τα οδηγεί στο σχολείο με ασφάλεια. Σχολικό υπεύθυνο. Μαθαίνω ότι μπορεί να δοθεί και να βρεθεί μια λύση και τελικά να γίνει ο δρόμος. Ας γίνει όμως, γιατί η χρονιά έρχεται και τα παιδιά πρέπει να ξέρουν τι να κάνουν και οι γονείς πρέπει να ξέρουν τι να κάνουν. Να τα γράψουν στο σχολείο της χώρας και να υποβαθμίσουν το σχολείο του Παγόντα, γιατί αν έχει λίγα παιδιά δεν μπορεί και η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφαίρετα να πει ότι ξέρετε έχει 10 αλλά εμείς θα διατηρήσουμε το καθεστώς των 36 παιδιών. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ας σκεφτούμε λοιπόν όλοι μας τι πρέπει να κάνουμε. Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. Ας δούμε τι συμβαίνει σε περιπτώσεις τέτοιες που υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς και μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει από όλους μας. Νομίζω έχετε καταλάβει τι θέλω να πω. Τα λέω έτσι λίγο συγκεκαλυμμένα για να μην θίξω πρόσωπα και ιδιότητες αυτή την ώρα και νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο ούτε να ρίξουμε το ανάθεμα σε κανέναν, αλλά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν και σήμερα η κυρία Σουλουγάνη, στην επιλογή των τραγουδιών Παυλίνα Κοσμά, στο μικρόφωνο Χαριζαβουδάκης και βεβαίως στην υποστήριξη αυτής εδώ της εκπομπής Αλέξανδρος Στρατής, Λεάρτη Βασίλα, Κώστας Ατσιρίδης και το λοιπό προσωπικό της ΕΡΤ που στηρίζει αυτήν εδώ την εκπομπή μέχρι την Τρίτη, Θεού θέλοντος και ΕΡΤ επιτρεπούσεις θα κάνουμε την εκπομπή μας. Σας φιλώ ιδιαίτερως προσοχή όλους και μην ξεχνάτε, δεν πέρασε το καλοκαίρι, δεν προξενούμε καμία σπίθα στο δάσος, δεν ανάβουμε, δεν πάμε για πικνίκ, δεν κάνουμε κάτι που μπορεί να προξενήσει η πυρκαγιά, γιατί όπως ξέρετε και τα πρόστιμα είναι μεγάλα, αλλά και δεν πρέπει να δοκιμαστούμε όλοι μας και να χάσουμε το πράσινο το οποίο διατηρούμε ως χωρίν οφθαλμού. Καλή σας ημέρα σε όλους.

0: Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει, ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΠ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων προς τα νησιά και τους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Τα πλοία αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στους χώρους του λιμανιού, όσο και στο γύρο οδικό δίκτυο. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς ο καύσωνας δίνει τη θέση του σε ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές Ιρανικές πόλεις, ενώ η Ουάσιγκτον ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρα, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
6: Μην αργείς άλλο.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Ακού, ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
7: Δώσε αίμα. Χάρισε ζωή.
6: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
7: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
8: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
9: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
10: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
11: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
12: Να είμαστε φίλες και φίλοι εδώ, καλή σας μέρα. Καλημερίζουμε εδώ στην εκπομπή σε τόνους μουσικούς με την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση και την Γλυκερία Σουλουγάνη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι τελευταία εκπομπή πριν την πρώτη μου άδεια, φίλες και φίλοι. Θα τα ξαναπούμε στις 3 Αυγούστου. Σήμερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα παίξουμε, πιστεύω, ανεβαστικά ξένα τραγούδια. Πολλά από αυτά τα γνωρίζετε. Κάποια είναι funky, κάποια όχι και τόσο. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω μια τραγουδίστρια που μου αρέσει πολύ και είναι και αναζητήτρια της παραδοσιακής μουσικής και των ρεμπέτικων. Κάνει μάλιστα κάτι πολύ ωραία βιντεάκια που εξηγεί την ιστορία, το κρυφό νόημα κάποιων τραγουδιών. Είναι τραγουδίστρια, πιανίστρια και ακορντεονίστρια Χαρούλα ή Χάρης Τσαλπαρά, η οποία θα είναι στη Μυτιλίνη και θα κάνει 3 live στο νησί. Θα μας τα πει αυτά κατά τη 1:20. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Θα πάμε στους Καν, θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω, να ακούσουμε το Vitamin C.

Θα πάμε τώρα σε έναν καλλιτέχνη που μάγεψε το κοινό στην Αθήνα. Ήρθε πριν μερικές μέρες για συναυλία. Χόλεψαν πάρα πολύ όσοι πήγαν. Πρόκειται για τη συναυλία του Μόμπι. Πάμε να τον θυμηθούμε στο Extreme Ways.

Πάμε τώρα στους γορίλες, ένα από τα οχήματα του Damon Albarn. Να τους ακούσουμε στο Feel Good Incorporated.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο BNC, το πραγματικό του όνομα είναι Jeff Gonzalez, είναι μουσικός παραγωγός και MC γεννημένος στον Άγιο Δομήνικο στις αρχές της δεκαετίας του 80. Όμως εδώ και πολλά χρόνια ζει και δημιουργεί στην Ελλάδα. Έχει συνεργαστεί με πολλούς συγγραφείς και μουσικούς, όπως τους Blend Miskin, Palov και Sugar Spunk, όλοι οι Έλληνες και γνωστοί. Και έχει στείλει 3 προσωπικούς δίσκους συμπεριλαμβανομένου του The Bonnie and... κυκλοφόρησε μάλλον 3 προσωπικούς δίσκους συμπεριλαμβανομένου του The Bonnie and Clyde Syndrome. Το ένα από τα IP του που έχει κυκλοφορήσει, το Brown Sugar, ήταν ένα νέο soul epos που εκτυπώνει... τα λέει περίεργα εδώ πέρα το κειμενάκι αυτό, μάλλον η αυτόματη μετάφραση δεν τα έκανε πολύ καλά τα πράγματα, που τέλος πάντων παρουσιάζει αυτό το άλμπουμ την παραδοσιακή soul μουσική. Αυτά και άλλα έχει κάνει ο BNC, νομίζω τον είχα φιλοξενήσει και στην εκπομπή κάποτε. Ναι, τον είχα φιλοξενήσει. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα από τα κομμάτια του. Είναι το Dadoing the King. Ακούτε Earth Βόρειο Αιγαίο, την εκπομπή σε τόνους μουσικούς, και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε τελείως διαφορετική μουσική. Χάρη στην Χαρούλα Τσαλπαρά, η οποία είναι στη Μυτιλίνη και θα κάνει 3 live σε διάφορα μέρη της Λέσβου και θα έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενήσουμε.
1: So, if I let you in, you can give me a massage?
2: Again, it's already paid for.
1: Alright, come on in here. I didn't know Miss Reynolds got massage.

0: first became aware of it, Mandrake. During the physical act of love.
1: Huh.
0: Yes, a profound sense of fatigue. A feeling of emptiness followed. Mm-hmm. Luckily, I was able to interpret these feelings correctly. Loss of essence.
1: Huh.
0: I can assure you it has not recurred, Mandrake. Women sense my power, and they seek the life essence. I do not avoid women, Mandrake.
1: Yeah.
0: But I do deny them my essence.
1: Yes. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου συγκρότημα και κατά τη γνώμη γενικά πολλών ανθρώπων. Μια αμερικανική μπάντα, πρωτοποριακή θα μπορούσαμε να πούμε, από τις λίγες μπάντες από λευκούς που παίζει αυτού του είδους τη μουσική εδώ και δεκαετίες, είναι οι Beastie Boys και θα τους ακούσουμε σε ένα από τα πιο γνωστά τους single, το Sabotage.

0: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8...
5: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
0: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
8: Θα συνεχίσουμε εκρηκτικά με τους Red Hot Chili Peppers στο Give It Away.

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία των Roots, The Seed. Οι Roots τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω αν έχουν βγάλει κάτι. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι η μπάντα, η φοβερή μπάντα που είναι στην εκπομπή του Jimmy Fallon. Θυμάμαι αυτό το τραγούδι άρεσε πολύ σε ένα παλιό μας συνάδελφο και το ζητούσε συχνά να το παίξουμε, τον Ηλία το Μαραβά, που ήταν δημοσιογράφος εδώ και ο οποίος πλέον είναι δημοσιογράφος στην Καλαμάτα, στην Αίρα Καλαμάτας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε έναν Έλληνα καλλιτέχνη με το ψευδώνυμο Jan van de Engel, Pleaser.

Θα πάμε τώρα, φίλοι μου, σε μια από τις χαρακτηριστικές επιτυχίες των Aerosmith, η οποία είχε και ένα, συνοδευόταν από ένα βίντεο κλιπ όπου έπαιζε η κόρη του Steven Tyler, η πανέμορφη Liv, μαζί με την επίσης όμορφη ηθοποιό Alicia Silverstone. Πάμε βέβαια δεκαετίες πριν, στη δεκαετία των 90 νομίζω. Ένα βίντεο το οποίο απέπνεε έτσι μια νεανική τρέλα. Πάμε να ακούσουμε το όμορφο τραγούδι. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

Θα παραμείνουμε, φίλες και φίλοι, στη δεκαετία του 90. Θα πάμε σε μια τεράστια επιτυχία που την ακούγαμε συνέχεια από τα ραδιόφωνα. Είναι το Rhythm of Love από τον Keziah Jones.

Πάμε να ακούσουμε και το Αναστέζια με τον Slash. Και θα πάμε στις ειδήσεις των 12 από το Earth News και θα επανέλθουμε με Χαρούλα Τσαλπαρά, με τραγούδια της και μια συνομιλία μαζί της από τη 1:20 έως και το τέλος της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε. Δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των Έλληνο-Τουρκικών, υπογράμμισε πως στόχος του από το 2019 είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική δύναμη που κανείς να μην μπορεί να διανοηθεί να αμφισβητήσει έμπρακτα την κυριαρχία της, και εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, τόνισε. Και πρόσθεσε ότι δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογοναθράκων νοτίως της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΕΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας, ο πολιτικός κόσμος τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάστασή της στη χώρα. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και αξιώσεις. Είπε ο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις. Στις 8 το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει στο Προεδρικό Μέγαρο τη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων με τα πλοία να αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο RT News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Πυρηνός εφιάλτης στη Γαλλία, όπου εκενώνεται η Χερσόνησος Καπ Φερέ, ενώ στην Ισπανία συνεχίζονται οι μάχες με τις φλόγες. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
0: Καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
0: Αυτό το καλοκαίρι, κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral, με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα, σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο Δυτικής Λέσβου στο Μεσότοπο από 27 έως 31 Ιουλίου φιλοξενεί εργαστήρια για μπουζούκι, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, σαντούρι, ούτι και κιθάρα. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα Πυρήνας Τέχνης και Πολιτισμού στο Facebook.
2: Αέρα Αιγαίου.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι σε τόνους μουσικού στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο. Πλησιάζει 12 και 10 περίπου. Η Λυκερία Σουλουγάνη από το πρωί στη ρύθμιση του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Και ένα πρόσωπο θα κυριαρχήσει σήμερα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Χάρης, η Χαρούλα Τσαλπαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Είναι η γνωστή Μελαχρινούλα. Και να πω ότι έχει ηχογραφήσει μεταξύ άλλων 3 προσωπικούς δίσκους με επανεκτελέσεις τραγουδιών στο πιάνο. Η μία λέγεται Πιάνο Λατέρνα, ο τόμος 1, Πιάνο Λατέρνα 2, το πρώτο κυκλοφόρησε το 2015, το δεύτερο το 2023 και το τρίτο το 2023, Πιάνο Λατέρνα Volume 3. Και έχει κυκλοφορήσει και ένα προσωπικό της δίσκο, πολύ διαφορετικό, έτσι πιο εναλλακτικό, πιο avant-garde κατά κάποιο τρόπο, με spoken word, τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια, ο οποίος λέγεται Ανάδυση. Εμείς όμως πάμε να ξεκινήσουμε με την Μελαχρινούλα, όπου η Χαρούλα Τσαλπαρά είναι στη φωνή και στο πιάνο.

Αχ, φίλες και φίλοι, συνέβη κάτι το οποίο, για το οποίο φταίω εγώ. Σήμερα κανονικά είχαμε μία άλλη συνέντευξη. Προφανώς ήταν τέτοια η χαρά μου που θα ερχόταν στη Μυτιλίνη η Χαρούλα Τσαλπαρά και ήθελα πολύ να της πάρω συνέντευξη, που ξέχασα όμως μία πολύ όμορφη καινούργια μπάντα, τους Πολύμνια. Θα γίνει φυσικά αυτή η συνέντευξη, θα βρούμε μία ημερομηνία. Αλλά σίγουρα θα γίνει μετά την άδειά μου, καθώς από 27 μέχρι 31 θα λείπω με άδεια. Λοιπόν, ας με συγχωρέσουν οι Πολύμνια, αυτό το πράγμα συμβαίνει πρώτη φορά. Βέβαια αυτό δεν είναι δικαιολογία. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζουμε με τη Χαρούλα Τσαλπαρά. Θα πάμε τώρα να την ακούσουμε στον Μέμο.

Συνεχίζουμε με Χαρούλα Τσαλπαρά. Πάμε τώρα να θυμηθούμε ένα τραγούδι. Όσοι τουλάχιστον το ξέρετε, αυτό δεν είναι από τα πολύ γνωστά ρεμπέτικα. Ένα cover λοιπόν θα ακούσουμε από τη Χαρούλα Τσαλπαρά με τον σημαντικό μουσικό Γλάφκο Μαριανάκη, και είναι το «Για την Απονιά σου, Άννα».

Θα πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, κάτι δυτικό που έχει να κάνει με τις λεγόμενες murder ballads. Θα μας πει περισσότερα για αυτά η Χαρούλα σε λίγο. Το κομμάτι λέγεται «Σύννεφα», όπου τραγουδά με την πολύ καλή τραγουδίστρια Χρυσούλα Κεχαγιόγλου. Το κομμάτι λέγεται «With broken wings they fly».

Ένα υπέροχο πάντρεμα Ανατολής και Δύσης από την Χαρούλα Τσαρπαρά αλλά και την Χρυσούλα και Χαγιόγλου. Ένα τραγούδι που δεν ξέρω γιατί μόλις το άκουσα σκέφτηκα ότι θα αρέσει στην ηχολήπτριά μας Γλυκερία Σουλουγάνη και όντως της φάνηκε καταπληκτικό. Τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο πρόσφατο. Η Μαρία Μπεθάνη διασκεύασε το παραδοσιακό τραγούδι «Δόκτορ», το οποίο ερμηνεύει με τη Χαρούλα Τσαρπαρά.

0: Σιγά σιγά θα πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε με λίγα ακόμα τραγούδια της Χαρούλας Τσαλπαρά, πριν μιλήσουμε μαζί της στη 1:20, αλλά θα ακούμε και μουσική και κάτω από τα λόγια μας διακριτικά με την Χαρούλα Τσαλπαρά.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου. ΕΡΤ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Ένα ιδιαίτερο τραγούδι του 1928 του Γιάννη Δραγάτση με τον τίτλο «Καρδιοκλέφτρα» ερμηνεύει εδώ η Χαρούλα Τσαλπαρά, η οποία, επαναλαμβάνω, ήρθε στη Μυτιλίνη και θα κάνει 3 live στο νησί. Νομίζω ότι ένα από αυτά θα γίνει στο Μεσότοπο. Αξίζει πραγματικά κανείς να πάει να την ακούσει. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι πριν τη βγάλουμε στον αέρα, το οποίο είναι το «Για να βρω κλεισμένες πόρτες» μαζί με τον Νίκο Τατασόπουλο.

0: Ήθελα πολύ καιρό να πάρω συνέντευξη από την Χαρούλα Τσαλπαρά. Καλημέρα Χαρούλα. Καταρχάς, πώς προτιμάς να σε αποκαλούν, Χάρης ή Χαρούλα?
1: Όπως θέλεις εσύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Το Χαρούλα είναι μια χαρά.
0: Άρτια Φιχθήσα από Αθήνα.
1: Άρτια Φιχθήσα από Αθήνα, Άρτια Φιχθήσα από Σύρο, από Αθήνα.
0: Α, ήσουν και στη Σύρο.
1: Ναι.
0: Για πες μας. Τι έκανες εκεί?
1: Στην Σύρο είχα ένα εργαστήριο που είναι πάνω στους λαϊκούς δρόμους, το πώς μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε πάνω στους λαϊκούς δρόμους. Ονομάζεται Μουσικές Βουτιές και αυτό το εργαστήριο έκανα εκεί. Έκανα και κάποια παίξηματα, ήταν πάρα πολύ όμορφα.
0: Εσύ το οργάνωσες αυτό το σεμινάριο?
1: Αυτό το σεμινάριο έγινε στο κτήμα Πομόνια, που το έχει ο Κώστας Βασιλάκης και μιλήσαμε μαζί. Το είχα κάνει και πέρυσι, οπότε είπαμε να το επαναλάβουμε φέτος.
0: Γιατί διάβασα στο βιογραφικό σου ότι είσαι CEO σε κάποιο project.
1: Είμαι νόμιμη εκπρόσωπος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Απτάλικο, Απτάλικο ΑΜΚΕ, η οποία είναι ένας οργανισμός που κατά καιρούς έχει αποπειρεθεί να κάνει διάφορες δράσεις σε σχέση με το πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε, να προωθήσουμε το λαϊκό πολιτισμό και τους εκπροσώπους του. Υπήρχε ένα ημερολόγιο, τώρα για κάποιο καιρό είναι λίγο στο περίμενε αυτή η διαδικασία, είναι λίγο στον πάγο για διάφορους προσωπικούς λόγους, αλλά για πολλά χρόνια, γύρω στα 12 χρόνια, υπήρχε ένα ημερολόγιο όπου έλεγε ποιος παίζει πού στην Αθήνα από ρεμπέτικα λαϊκά παραδοσιακά.
0: Ναι.
1: Σαν καθημερινό ημερολόγιο, ας πούμε, το οποίο ενημερωνόταν συνέχεια.
0: Ναι.
1: Κάναμε 3 χρονιές ένα φεστιβάλ με σεμινάρια, συναυλίες, πρωινά, απογευματινά στην Ίσυρο, 3 συνεχόμενες χρονιές.
0: Στην Λάβα Ίσυρο.
1: Φεστιβάλ. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λάβα Music Festival ονομαζόταν αυτό. Κάναμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στατιστική έρευνα, η οποία υπάρχει δημοσιευμένη στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή και μπορεί να τη βρει οποιοδήποτε να τη διαβάσει, σε σχέση με τα δημογραφικά, τα οικονομικά, τη χαρτογράφηση στην ουσία του κόσμου των ανθρώπων που ασχολούνται με τον λαϊκό πολιτισμό. Αυτό έγινε από μια ομάδα της οποίας ήμουνα και εγώ μέλος, τέλος πάντων, ήμασταν γύρω στα 7 άτομα που το συνεργαστήκαμε γι' αυτό. Μουσική, στατιστικολόγος, πληροφορικάριος, γραφίστρια. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια του 2021. Και τέτοιου είδους δράσεις, συναυλίες επίσης έχει διοργανώσει αυτός ο οργανισμός, τέτοια πράγματα που έχουν σχέση κυρίως με το πώς μπορεί, ας πούμε, να προωθηθεί και να φανεί λίγο παραπάνω και να βοηθηθεί λίγο παραπάνω αυτό που ονομάζουμε
0: λαϊκός πολιτισμός.
1: Ελληνόφωνο ρεπερτόριο της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Το ρεμπέτικο, το παραδοσιακό.
1: Σωστά. Και οι άνθρωποι που το αντιπροσωπεύουν.
0: Ποιοι είναι οι δεσμοί σου? Είσαι στη Μυτιλήνη αυτή τη στιγμή. Θα κάνεις 3 live, σωστά, στο νησί.
1: 4 φορές θα παίξω.
0: Α, 4 φορές, προσθέθηκε και άλλο live. Θα παίξεις και στην πόλη της Μυτιλήνης?
1: Θα παίξω τη Δευτέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τη Μαρίνα Λιόντου και την Μαρία Σαϊτανίδου.
0: Μαρία Σαϊτανίδου, πάρα πολύ καλή. Η άλλη τραγουδίστρια είναι από εδώ?
1: Η Μαρίνα Λιόντου παίζει ούτη.
0: Μάλιστα. Δεν το έχω
1: είναι
0: ξανακούσει αυτό το όνομα.
1: Είναι μέλη των Συνάφη 3.
0: Τον Συνάφη 3.
1: Είναι ένα γυναικείο σχήμα, το οποίο δραστηριοποιείται κάποια χρόνια.
0: Στην Αθήνα.
1: Ορίστε.
0: Στην Αθήνα.
1: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία και σε διάφορα, και σε διάφορα και στην Αθήνα έχει παίξει. Αποτελείται από 3 γυναίκες, ούτε κανονάκι και φωνή. Και η Μαρίνα είναι μέλος αυτού του σχήματος. Τέλος πάντων, και χαίρομαι πάρα πολύ που θα συμπράξουμε, γιατί είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία. Δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και θα γίνει τώρα τη Δευτέρα.
0: Θα παίξετε και στο Μεσότοπο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα. Και πού αλλού θα παίξετε στο νησί της Λέσβου?
1: Θα παίξω, μισό λεπτάκι, γιατί έχω τις σημειώσεις μου και δεν...
0: Λογικά στο Πλωμάρι, να υποθέσω, θα είναι το ένα από τα live.
1: Όχι, ένα λεπτό. Λοιπόν, στα Χάνια, αύριο.
0: Χάνια είναι κάποια ταβέρνα ή τοπωνύμιο?
1: Ναι. Χάνια ονομάζεται το μαγαζί.
0: Ναι. Το οποίο βρίσκεται πού?
1: Στη Βατούσα.
0: Στη Βατούσα. Γίνονται πολλά live εκεί, σε αυτό το χώρο που είπες.
1: Μαζί με την Ηλέκτρα Βαλάση, αλλά και
0: πολύ ωραία.
1: Την Κυριακή μαζί με την Ηλέκτρα Βαλάση, Πασιόνι, στη Σκάλα Ρεσού.
0: Με τη Λινιά, η οποία κάνει πολλά live εδώ στο νησί.
1: Ναι, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτή είναι η υπεύθυνη που βρίσκομαι εδώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Και χάρηκα πάρα πολύ που το καταφέραμε. Προσπαθούμε να το οργανώσουμε από τον Οκτώβριο, θα πω την αλήθεια αυτό. Mm-hmm. Και είναι πολύ ωραία που επιτέλους γίνεται.
0: Θα σας συνοδέψουν και κάποιοι μουσικοί?
1: Ναι, βεβαίως. Πρέπει να...
0: Θα κοιτάξεις σημειώσεις σου.
1: Πρέπει να το κοιτάξω, γιατί...
0: Ήρθες και από ένα πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Είμαι, ναι, έχω ταξιδέψει όλο το βράδυ. Και έχω ταξιδέψει διπλό ταξίδι από το προηγούμενο πρωί.
0: Από τη Σύρο.
1: Από τη Σύρο, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, Σάββατο. Λοιπόν, Γιάννης Οδονής, Χρήστος Κονσολάκης και Γιάννης
0: πολύ
1: Καρατζάς.
0: Πολύ καλός. Και?
1: Και Γιάννης Καρατζάς.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Και το άλλο, ο άλλος χώρος που θα παίξεις, μέχρι στιγμής αριθμίσαμε τρεις. Μεσότοπο, Μυτιλίνη, Χάνια και το άλλο live.
1: Όχι, και Σκάλα Ρεσού, Πασιόνι.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Έχεις κάποιους ιδιαίτερους δεσμούς με το νησί μας? Έρχεσαι πρώτη φορά? Για πες μας.
1: Θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι δεν έρχομαι πρώτη φορά. Έρχομαι νομίζω τρίτη φορά.
0: Α, η τρίτη φορά.
1: Δεν έχω, ας πούμε, συγγενικούς δεσμούς. Παρ' όλα αυτά, επειδή η μουσική αυτή την οποία παίζω, την οποία, τέλος πάντων, όλα αυτά, όλα αυτά το ρεπερτόριο, τα ρεμπέτικα, τα λεφτά, τα παραδοσιακά, νιώθω ότι εδώ είναι ένας τόπος που είναι πολύ άμεση αλληλεπίδραση.
0: Ναι, ναι, είναι.
1: Των ανθρώπων που ακούν, των ανθρώπων που χορεύουν αυτή τη μουσική και εμάς των μουσικών που παίζουμε αυτή τη μουσική. Και αυτό το πράγμα με συγγενεί πολύ βαθιά.
0: Συμμετέχουν και πολύ έντονα στα live.
1: Ακριβώς.
0: Και να θυμίσουμε ότι είναι και η πατρίδα του Σόλωνα,
1: βέβαια,
0: Λέσβος.
1: Ναι. Και αλήθεια είναι, νομίζω ότι την τελευταία φορά που είχα έρθει ήταν ακόμα εν ζωή.
0: Τώρα με το Βόρειο Αιγαίο, το υπόλοιπο Βόρειο Αιγαίο, έχεις κάποιες σχέσεις? Τυχείο, τη Λίμνο, τη Σάμο, την Ικαρία?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μετά από εδώ θα πάω στη Λίμνο.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Μαριανάκη, θα παίξουμε παρέα, όπως και σήμερα θα παίξουμε παρέα με τον Γλάσκο.
0: Ναι.
1: Θα παίξουμε σε ένα χώρο που ονομάζεται Ταλάνι.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι η πρώτη φορά που θα πάω στη Λίμνο. Παρ' όλα αυτά, η Ικαρία, ας πούμε, έχω πάει αρκετές φορές.
0: Σαν τουρίστρια?
1: Όχι, πάλι για μουσική, ναι. Πάλι τα ίδια. Έχω συμμετάσχει και δύο χρονιές, αρκετά χρόνια πριν, στις μουσικές αυλές, σε αυτό το φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο,
0: ναι.
1: Όπως και σε διάφορα μαγαζιά, σε διάφορους χώρους έχω παίξει. Είναι πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ να έρχομαι στο Βόρειο Αιγαίο. Πραγματικά αισθάνομαι ότι αυτό που κάνω έχει πολύ περισσότερη, πώς να πω, αλληλεπίδραση.
0: Ποιο θα είναι γενικότερα το πρόγραμμα του καλοκαιριού, Χάρης, Χαρούλα, για σένα?
1: Το πρόγραμμα είναι αυτό. Ήμουν Σύρο, τώρα είμαι εδώ, μετά πηγαίνω στη Λίμνο, μετά ακόμα, μετά θα πω ότι έχω ένα μικρό κενό, το έχω, και μετά πηγαίνω στη
0: Λίμνο. Να ξεκουραστείς λίγο.
1: Ναι, πρέπει, γιατί δεν έχει υπάρξει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Και μετά θα πάω στην Τουρκία.
0: Τέλεια.
1: Πάλι για ένα εργαστήριο. Γίνεται ένα αντίστοιχο μουσικό χωριό και εκεί, που ονομάζεται Μουζίκο Γιου. Και θα γίνει στο Πιλουμούρ, που είναι κάτω από τη Μαύρη Θάλασσα. Είναι φανταστικό μέρος, δεν έχω πάει ποτέ. Πέρυσι ήταν στην Καπαδοκία, φέτος θα είναι εκεί, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Μετά θα γυρίσω, θα πάω στην Αρχαία Ολυμπία, γίνεται, θα παίξω σε μια παράσταση αφιερωματική στον Παύλο Μάτεση, ο οποίος καταγόταν από εκεί.
0: Το γνωστό θεατρικό συγγραφέα.
1: Ναι, την παράσταση διοργανώνει μια θεατρική ομάδα Μπιζούντε Κάντ, ο Γιάννης Κουρλέτης.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό, γιατί η Μπιζούντε Κάντ είναι μια γνωστή avant-garde, σωστά, ομάδα πρωτοποριακή, θεατρική και όχι μόνο ομάδα.
1: Έχουμε συνεργαστεί αρκετές μέσα στα χρόνια και τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει και γι' αυτό. Και εγώ, η αλήθεια είναι, όταν μου το είπε ο Γιάννης και μου έδωσε και το κείμενο να το δω, ας πούμε, ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί το έργο του Μάτες είναι φανταστικό και πολύ μεγάλη χαρά για αυτό που θα το κάνουμε αυτό. Και μετά θα πάω, θα είμαι στη Σίμη για μια συναυλία σε σχέση με τα Δωδεκανησιακά, με τον Γλάφκο Σμαριανάκη πάλι, τον Γλέχο Κορκόβελο, τον Ιάσονα Παπούλη. Και μετά τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Πάντως έχεις την τύχη να ταξιδεύεις και όλα σε ωραία μέρη, Χαρούλα.
1: Πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα.
0: Ξέρεις τουρκικά?
1: Όχι.
0: Γιατί είπες αυτά τα ονόματα με πολύ ωραία προφορά όταν αναφερόσουν στα σεμινάρια αυτά.
1: Πρέπει να σεβόμαστε την προφορά κάθε γλώσσα. Ναι.
0: Ετοιμάζεις και τίποτε άλλο δισκογραφικά? Καταρχάς έχεις βγάλει ένα δίσκο, την Ανάδυση, ένα προσωπικό δηλαδή δίσκο, ο οποίος είναι κάτι πολύ διαφορετικό που δεν θα το περίμενε από σένα, σύμφωνα με τα είδη με τα οποία ασχολείσαι.
1: Ναι, και ναι και όχι από μία πλευρά. Αυτός ο δίσκος ετοιμαζόταν αρκετά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε πολύ και η πανδημία, που είχα λίγο περισσότερο χρόνο στο σπίτι να μαζέψω το υλικό, να το διαμορφώσω, να το φτιάξω στον υπολογιστή. Και είναι μια διαδικασία που με έκανε πάρα πολύ χαρούμενη και μου άρεσε πάρα πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να την επαναλάβω. Τα κείμενα αυτά, που επειδή είναι κείμενο και τραγούδι, ένα κείμενο προειδεάζει στην ουσία για ένα τραγούδι, τα κείμενα αυτά είναι γραμμένα μέσα τα χρόνια, αρκετά και πριν την πανδημία και κατά τη διάρκεια. Κάποια από αυτά στην ουσία γίνανε τραγούδια, δηλαδή το αρχικό υλικό είναι τα κείμενα. Και τώρα...
0: Κάποια ήταν σε spoken word, δηλαδή δεν τραγουδούσες, μιλούσες, απήγγειλες, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, και κάποια από αυτά γίνανε τραγούδια.
0: Είναι βιωματικό αυτό το άλμπουμ?
1: Ακριβώς, η αφετηρία είναι κάπως ίδια, δηλαδή εγώ... Έγραφα κείμενα γιατί μου άρεσε, γιατί αισθανόμουν απελευθέρωση γράφοντάς τα. Και σιγά σιγά σκέφτηκα ότι αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Καν κάποια από αυτά μπορούσαν να είναι τραγούδια, ακόμα και αν δεν έχουν ομοιοκαταληξία, και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, και με τον υπολογιστή, ας πούμε, πάλι βίωσα μια πολύ όμορφη απελευθερωτική εμπειρία, γιατί σου δίνει πάρα πολλές επιλογές ότι μπορείς να κάνεις. Και σκέφτομαι να το συνεχίσω έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή να κυκλοφορήσεις κάποια παρόμοια δουλειά?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή μαζεύω υλικό για τον επόμενο δίσκο.
0: Παρόμοια δουλειά ή κάτι λίγο διαφορετικό, ή ένα συνδυασμό, ή μάλλον σε συνδυασμό με ρεμπέτικα και παραδοσιακά ακούσματα, Χαρούλα?
1: Οι επιρροές αυτές βρίσκονται μέσα και σε αυτόν τον δίσκο, και θα βρίσκονται και μέσα στον επόμενο, γιατί αυτή είναι η μουσική που ασκώ, αυτή είναι η μουσική που ακούω, την αγαπώ πάρα πολύ. Συνεχίζω και την ακούω μετά από όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω σταματήσει. Απλά μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι η επιρροή αυτή είναι λίγο πιο συγκαλυμμένη. Δηλαδή υπάρχουν τα μελωδικά μοτίβα, υπάρχουν ακόμα και εικόνες, ίσως παράλληλες εικόνες. Παρ' όλα αυτά, επειδή ζούμε στο σήμερα και επειδή στο σήμερα υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι διαφορετικά, γι' αυτό αυτός ο δίσκος βγήκε έτσι, και γι' αυτό και ο επόμενος θα είναι κάπως έτσι. Νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο... Νομίζω αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι ίσως θα πρόσθετα κάποια ηχοτοπία και στα κείμενα, και στα επόμενα κείμενα που θα σχετίζονται με τα επόμενα τραγούδια. Αυτή είναι η σκέψη πάνω κάτω, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η πειραματική οδός. Οπότε λέω να συνεχίσω να την ακολουθώ.
0: Υπάρχει κάποιο υλικό από τη δουλειά σου σε φυσική μορφή, αν θέλει κάποιος να ακούσει, δηλαδή μαζεμένα κάποια κομμάτια σου? Βέβαια υπάρχει και το YouTube, θα μου πεις.
1: υπάρχουν σε όλες τις πλατφόρμες, αλλά υπάρχει και ένα βιβλιαράκι, υπάρχει σε μορφή βιβλίου, το οποίο στην ουσία δεν έχει CD μέσα, για παράδειγμα, γιατί οι περισσότεροι από εμάς σήμερα δεν έχουμε κάνει υποδοχή για CD στις συσκευές μας.
0: Ναι.
1: Οπότε το έφτιαξα έτσι με ένα QR code, τον οποίο μπορεί κανείς να δει, να σκανάρει και να μπει να ακούσει στο ίντερνετ το δίσκο, αλλά μπορεί να διαβάσει, να πάρει το βιβλιαράκι, να διαβάσει τους στίχους, να δει λίγο κάποια πράγματα που είναι μέσα και να το έχει, ας πούμε, σε μια φυσική μορφή. Έτσι ώστε, εντάξει, είναι πολύ διαφορετική η αίσθηση του να παίρνεις κάτι στα χέρια σου, όταν έχει κάτι φυσική μορφή, οπότε αυτό ήταν και ο λόγος που το έκανα έτσι και το πιθανότερο είναι πάλι έτσι θα το κάνω. αυτό σε σχέση με την ανάδυση.
0: Ήθελα είναι τώρα κάτι να σε ρωτήσω και το ξέχασα. Το παθαίνω συχνά αυτό στις συνεντεύξεις. Ήθελα να σε ρωτήσω από πού κατάγεσαι.
1: Η καταγωγή μου, εγώ έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, οπότε θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο Αθηναία από οτιδήποτε άλλο. Η μητέρα μου είναι από τον Πύργο, από την Πελοπόννησο, και ο πατέρας μου είναι από την Ξάνθη.
0: Από δύο τελείως διαφορετικά μέρη.
1: Ναι. Και οι παππούδες είναι πρόσφυγες.
0: Έχεις ακούσματα, θέλω να πω, από την οικογένειά σου. Ξεκίνησες και όλη τη μουσική από 7 ετών, μαθαίνοντας πιάνο.
1: Έχω ακούσματα αρκετά. Ο πατέρας μου ερασιτεχνικά τραγουδάει. Έχει πάρα πολύ καλή αίσθηση με το αυτί του και πάντα, ας πούμε, στα οικογενειακά μαζέματα τραγουδούσε και με έπαιρνε και εμένα να τραγουδάμε. Και έπαιζε κιθάρα. Επίσης πάρα πολύ μουσική ακούγαμε στο σπίτι, μουσικές του κόσμου, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Καζατζίδη, Ρεμπέτικα, διάφορα πράγματα.
0: Ξένες μουσικές ακούγατε, κλασική μουσική, τζαζ?
1: Ναι, πολύ, πολύ. Τζαζ όχι τόσο, κλασική μουσική πολύ περισσότερο. Τρίτο πρόγραμμα, είμαστε από αυτούς.
0: Πολύ ωραία.
1: Και διάφορα άλλα, πολύ, πολύ... πώς να πω, διαφορετικά μεταξύ τους, ας πούμε. Πολύ νέο κύμα, επίσης ακούγαν οι γονείς μου. Πολλοί μουσικές του κόσμου και λαϊκά, εννοείται. Αλλά περισσότερο, ας πούμε, ήταν στον Πιθικότσι, μέχρι τον Καζατζίδη και λιγότερο, ας πούμε, στο Διονυσίου. Κάπως εγώ τα έχω έτσι κατηγοριοποιήσει στο μυαλό μου, ότι υπάρχουν αυτοί που ακούγανε πιο πολύ Διονυσίου, Αγγελόπουλο, και τέτοια, και υπάρχουν αυτοί που ακούγανε πιο πολύ Μπιθικότσι, Καζατζίδη, Θεοδωράκη, τέτοια πράγματα.
0: Έχουν βέβαια κάποιοι από αυτούς κάποια κοινά. Ο Καζατζίδης βέβαια στέκεται σε πολλά...
1: Είναι το σημείο αναφοράς.
0: Ήθελα να μας πεις, έχεις αυτό το φοβερό project που μου αρέσει πάρα πολύ, δεν χάνω βίντεο για βίντεο, που μιλάς για ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια, για τις κρυφές τους ιστορίες. Για πες μας λίγο γι' αυτό, πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η σκέψη, αν θέλει πολύ μελέτη, αν συνεχίζεις να το κάνεις, αν αυτό κυκλοφορήσει και σε βιβλίο που λέει ο λόγος, που θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, πιστεύω.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα αυτή, δεν το είχα σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι αυτό το project, επειδή είναι πολύ άμεσο και επειδή πρέπει ο άλλος να ακούσει το τραγούδι και να ακούσει άμεσα και την ιστορία του τραγουδιού, γι' αυτό είναι και σε μορφή βίντεο. Αυτό όλο ξεκίνησε, η αλήθεια είναι, γιατί εγώ πάντα ήμουν περίεργη για τις ιστορίες. Πάντα με ενδιαφέρει, ας πούμε, πώς, γιατί προέκυψε αυτή η ιστορία, γιατί αυτό το τραγούδι το λένε έτσι, γιατί έχουν επιλεγεί αυτές τις στροφές, γιατί λέει αυτά που λέει. Οπότε κάπως αυτό είναι μια δική μου ανάγκη να μαθαίνω τι έγινε, ας πούμε, γύρω από ένα τραγούδι. Και μάλλον δεν ήταν μόνο δική μου τελικά, οπότε γι' αυτό και νομίζω ότι... Γιατί πολλοί κόσμος, ας πούμε, μου λέει ότι κοίτα, πολύ ενδιαφέρον αυτό και παρακολουθούμε, ας πούμε, τι έγινε με τις ιστορίες. Και δεν γίνεται, νομίζω. Δεν συμβαίνει. Κάπως... Είναι σαν να θεωρούνται αυτονόητα. Τραγουδάμε, ξέρουμε όλοι κάποια πράγματα, τα θεωρούμε αυτονόητα και δεν σκεφτόμαστε από πού προέρχονται, τι αντιπροσωπεύουν, ποια είναι η ιστορία, αν αυτή η ιστορία κρύβει, ας πούμε, κάτι πολύ σκοτεινό.
0: Ναι.
1: Ή είναι συνυφασμένη, ας πούμε, με το πώς έχει διαμορφωθεί η ταυτότητα, η νεολική μας ταυτότητα σήμερα και πάνω σε τι, ας πούμε, πυλώνες έχει διαμορφωθεί αυτή. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό για μένα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν τελειώνει και ποτέ κιόλας.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα ακόμα, Χαρούλα. Έχω και άλλες ερωτήσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Έχεις και πάρα πολύ σημαντικές περγαμηνές από σπουδές και από τον τρόπο που έχεις μελετήσει το λέκο και παραδοσιακό τραγούδι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να πω, εντάξει, ό,τι προλαβαίνουμε κάνουμε σε αυτή τη ζωή.
0: Πες μας τώρα στο τέλος ξανά τα μέρη που θα σε ακούσουν οι κάτοικοι εδώ του νησιού αυτές τις μέρες που ήρθες εδώ.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα στο Μεσότοπο ονομάζεται Ραντεβού ο χορός. Mm-hmm. Αύριο στα Χανιά, στα Χάνια, συγγνώμη, ο χώρος πάλι ονομάζεται Χάνια, στη Βατούσα.
0: Ναι.
1: Κυριακή Πασιόνι, Σκάλα Ερεσού. Mm-hmm. Και τη Δευτέρα στην Παλιά Αγορά, στη Μυτιλίνη.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρούλα, και ελπίζω να σε ακούσουμε και από κοντά.
1: Παυλίνα μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τα ξαναλέμε. Γεια σου.
1: Γεια.
0: Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για 3 Αυγούστου, καθώς θα πάρω και εγώ λίγη άδεια. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Εργαστηριακή έλεγχη του ΕΟΔΗ σε προμηθευτές καταστημάτων εστίασης. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Θετικά τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Red Coat για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο. Εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εν αναμονή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Νέα κρούσματα σαλμονέλας σε παρτίδες κοτόπουλου εντόπισαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΗ στη Λαμία, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι περισσότερα από 30. Εργαστηριακές αναλύσεις του ΕΟΔΗ επιβεβαίωσαν την παρουσία του βακτηρίου της σαλμονέλας σε 2 ακόμη παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου, οι οποίες προέρχονταν από καταστήματα εστίασης στη Λαμία και εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας και ο ΕΦΕΤ. Τα νέα ευρήματα μάλιστα αφορούν προϊόντα που διακινήθηκαν από 2 επιπλέον προμηθευτές πέραν εκείνου που είχε ήδη ταυτοποιηθεί, δηλαδή σε σύνολο 3 προμηθευτών, και μάλιστα ελέγχεται από τις κτηνιατρικές αρχές στις εγκαταστάσεις παραγωγής του τόσο ένας προμηθευτής, όπως επίσης θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στους υπόλοιπους. Τώρα στην Καστοριά, πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσα τους μάλιστα και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο όμως οι εργαστηριακές εξετάσεις αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα. Να πάμε στο Μαρίο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όταν όπου ξεκίνησαν δυστυχώς να καταγράφονται ταυτόχρονη προέλευση περισσότερων από 10 ατόμων, όπως είπες και εσύ, Βίκυ, στη πλειονότητά τους άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα όπως εμετούς, διάρειες, καταβολή και εξαιρετικά υψηλό πυρετό. Που σε ορισμένες περιπτώσεις κιόλας, Βίκυ, ξεπέρασε ακόμα και τους 40 βαθμούς. Αν και αρχικά η εικόνα παρέπεμπε σε απλή ογενή γαστρεντερίτιδα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη από σαλμονέλα. Τα περισσότερα παιδιά χρειάστηκαν να νοσηλευτούν για λίγες ώρες, ευτυχώς. Η κατάσταση της υγείας τους είναι πλέον καλή. Αυτή τη στιγμή ένας 23χρονος βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με υψηλό πυρετό. Αναμένεται να δούμε πώς εξελιχθεί η πορεία του για να πάρει και αυτός εξιτήριο. Παρότι υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κοινή παρουσία των ασθενών σε συγκεκριμένο χώρο ή την κατανάλωση κάποιου προϊόντος, ο ΕΟΔΗ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες των ελέγχων για να προσδιοριστεί η ακριβή πηγή της μόλυνσης. Βίκυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε.

0: Τελικά θετικά είναι τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί, να θυμίσουμε, σε τροχαίο στην Χαλκιδική και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον, με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και τα νεότερα θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι γιατροί που βρίσκαμε πριν από λίγα λεπτά μαζί τους στο Ιπποκράτειο. Έχει ξεκινήσει σταδιακή αποσωλήνωση της 7χρονης Πατρίτσια. Ο οργανισμός της ανταποκρίνεται και μάλιστα έχει επαφή με το περιβάλλον. Αν συνεχιστεί να βελτιώνεται η κλινική της εικόνα το επόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν οι γιατροί και στην πλήρη αποσωλήνωση της μικρής. Πάντως, χθες γράφτηκε ο επίλογος της ασύλη της οικογενειακής τραγωδίας που εξελίχθηκε στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες τόσο του πατέρα της Πατρίτσια, της μητέρας, αλλά και της μικρής της αδερφής στο Στράσενη της Μολδαβίας, όπου κυριολεκτικά σπάσαν καρδιές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Συνεχίζεται η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθήκων υπό τις οποίες έχασε χθες τη ζωή της η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το θανάσιμο τραυματισμό της από αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από διαπληκτισμό σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Ο άνδρας έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η 31 ετών σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει και το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι μια πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές για το λόγο που συνέβη το συγκεκριμένο έγκλημα. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εχθές στην Άνω Σύρο, όπου το θύμα, η γυναίκα 41 ετών, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού, μπήκε μέσα, διαπληκτίστηκαν με το ζευγάρι και ο άνδρας την μαχαίρωσε στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, εξεδονίστηκαν κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα, κάποια βαριά αντικείμενα, μια γλάστρα και μια καρέκλα από όσο γνωρίζουμε, και η γυναίκα λίγο μετά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλευε, αλλά ωστόσο μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου είχε ήδη καταλήξει. Ο άνδρας έχει συλληφθεί από χθες και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα της Σύρου. Η γυναίκα, η σύζυγός του, αφέθηκε ελεύθερη. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, με αστυνομικές πηγές, προκύπτει τελικά ότι η γυναίκα, το θύμα, καθώς πήγαινε στο σπίτι, είχε όντως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κράταγε ένα μαχαίρι. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία, ενώ έχουν βρεθεί και άλλα πιστήρια τα οποία ενδεχομένως θα οδηγήσουν και στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Έχει ακουστεί και μια εκδοχή η οποία ανέφερε ότι χρώσταγε κάποια ενίκεια το ζευγάρι στη γυναίκα, ότι εκείνη πήγε να τα εισπράξει και ακολούθησε στην πλοκή. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το σπίτι στο οποίο έγινε το έγκλημα ήταν ιδιόκτητο, ανήκε στο δράστη, οπότε δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Να πούμε ότι η γυναίκα ήταν μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών. Ο σύζυγός της ήταν σήμερα από την Αθήνα. Ήταν πρώην διασώστρια μάλλον του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και είχε έρθει με άδεια αυτές τις ημέρες στη Σύρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής της. Περιμένουμε νεότερες πληροφορίες και από την αστυνομία, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκεντρώνονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Άνοιξαν από τον ΕΛΓΑ οι πρώτες αναγγελίες ζημιάς για τους παραγωγούς που επλήγησαν στις 22 Ιουλίου από το χαλάζι που χτύπησε την ευρύτερη περιοχή Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται από τον οργανισμό, επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η καταβολή των αποζημιώσεων. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδα. Χρυσούλα.
1: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ως συνέχεια αυτών που λέγαμε χθες ουσιαστικά. Όντως έχουν ανοίξει πρώτες αναγγελίες από τον ΕΛΓΑ για αυτή τη χαλαζόπτωση που έπληξε στις 22 του μηνά, προχθές, την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήδη από χθες, όπως σας έλεγα, στελέχη του οργανισμού είχαν ξεκινήσει αυτοψίες σε καλλιεργημένες εκτάσεις που καταστράφηκαν και οριοθέτησαν μάλιστα και τις πρώτες περιοχές όπου έχουμε τις ζημιές. Είναι το οίκης Μήτρη Φίλη, Τέα, Πέπλος, Φέρες, Βρυσούλα, Πηλαία. Και η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα και σε άλλα σημεία. Μέχρι το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, αργότερα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το σύνολο των καλλιεργημένων στρεμμάτων που χτυπήθηκαν. Τώρα, ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε ήδη από σήμερα το μεταξύ με γεωπόνο του και τις πρώτες εκτιμήσεις στα χωράφια που επλήγησαν, βάσει των πρώτων δηλώσεων που πρόλαβαν και έκαναν οι παραγωγοί μυδικής και νεροκαλλιεργητές. Ο στόχος του οργανισμού, Βίκη, είναι οι εκτιμήσεις να γίνονται είτε την ίδια μέρα ή την επόμενη της δήλωσης ζημιάς, κατ' εξαίρεση της πάγιας πρακτικής του ΕΛΓΑ, ο οποίος ξεκινά τις εκτιμήσεις συνήθως μετά το πέρας της 15ημερης περίοδου υποβολής των δηλώσεων ζημιάς από τους πληγέντες. Από την ερχόμενη μάλιστα εβδομάδα, στη διαδικασία των εκτιμήσεων μπαίνει και δεύτερος γεωπόνος για να επισπευθεί όλη αυτή η διαδικασία, να τρέξει γρηγορότερα, για να πάρουν γρηγορότερα και τις αποζημιώσεις τους οι καλλιεργητές, όπως μας επεσήμαναν τα στελέχη του ΕΛΓΑ, μιλώντας μαζί μας σήμερα.
0: Μάλιστα, τώρα έχουμε και red code για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο, την οποία οδηγία εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάντοτε, εν αναμονή φυσικά των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που τα περιμένουμε σε πολλά σημεία της χώρας.
1: Ναι, δόθηκε το red code, σήμανε και για άλλες περιοχές. Mm-hmm. Ανάμεσά τους είναι και αυτά τα τρία νησιά εδώ πέρα, η Σαμοθράκη, Λίμνος και η Θάσος. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουμε αυτή την επισήμανση. Γιατί περιμένουμε αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν και τα τρία αυτά νησιά από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, αργά το απόγευμα, βραδάκι, μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αυτό που περιμένουμε είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά τόπους. Και ο Δήμος Σαμοθράκης μετά από αυτό έβγαλε και μια έκτακτη ανακοίνωση, να σας πω. Μιλάει για κατάσταση αυξημένης προσοχής. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται κυρίως με τις απαγορεύσεις που ισχύουν, ειδικά στην περίπτωση της Σαμοθράκης, Βίκη, και κλείνω με αυτό, επειδή mm-hmm. έχουμε πολλές περιπτώσεις ελεύθερης κατασκήνωσης. Ο Δήμος λέει ότι πέρα από το ότι αυτό απαγορεύεται, αλλά σε όσους συνεχίζουν και το κάνουν, να προσέχουν πολύ, ειδικά αυτοί που είναι κοντά σε ρέματα και χύμαρους. Mm-hmm. Και ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον ακραίο κίνδυνο και στις Ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά και σε μια συγκεκριμένη διάβαση του νησιού, την Πλατιά, έτσι λέγεται, γιατί εκεί τις περισσότερες φορές που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Επομένως, όλοι πρέπει να έχουν το νου τους και να λάβουν και τα μέτρα τους, Βίκη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρυσούλα. Νέα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, την ώρα πάντως που οι σχετικές δαπάνες ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ενημερώσει δελτίο τύπου πριν από 10 ημέρες ότι οι δαπάνες για τον αφθόδη πυρετό έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει να σας πω ότι μόνο δύο υπουργεία ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν χρήματα για αυτό το σκοπό στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητηθούν τα υπόλοιπα χρήματα. Τώρα, με αυτά τα χρήματα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλεί καλυπτεί τις απολυμάνσεις. Καλυπτεί τα πάγια έξοδα των κτηνοτρόφων, αλλά και τα αναλώσιμα που χρειάζονται για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αρκεί να καταλάβει κανείς ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την κτηνιατρική υπηρεσία έχουν αγοράσει 500.000 φιαλίδια για τις εξετάσεις αίματος ή για οποιαδήποτε άλλη εξέταση απαιτείται για να διαπιστωθεί αν όχι οι εκτροφές πάσχουν από αυθόδη πυρετό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αυθόδου πυρετού, τα πράγματα είναι ως εξής. Κάποιες μέρες εμφανίζονται αρνητικά τα κρούσματα στις εκτροφές, αλλά κάποιες άλλες μέρες εμφανίζονται 1-2 κρούσματα σε περιοχές που είχαν εκδηλώσει ήδη αυθόδη πυρετό και αυτό προκαλεί συνεχιζόμενη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα.

0: Προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στους οποίους χθες απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που εκτιμάται ότι αφορά σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και βέβαια από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες έχουμε και μία παρέλαση εισαγωγικά δικηγόρων και από το αστυνομικό μέρος Χανίων, καθώς φαίνεται ότι καλούνται να καταθέσουν για υποθέσεις παλιές που είχαν και με κάποιο τρόπο υπήρξε αυτή η εμπλοκή των δύο στελεχών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε δηλαδή ζητήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση είτε τοξικολογικές εξετάσεις για τους πελάτες ή για την υπόθεση την οποία αφορούσαν. Φαίνεται πως υπάρχει ένα γαϊτανάκι το οποίο θα συνεχιστεί και το επόμενο και τα επόμενα 24 ώρα. Ναι, μεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους δύο, όπως είπες, για την παθητική δωροδοκία και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο κατ' εξακολούθηση και αρκετές δηλαδή περιπτώσεις. Μένουν μόνο να σου πω ότι για την πρώτη φάση αυτή της υπόθεσης σε 8 υποθέσεις και οι δύο και σε κάποιες μάλιστα και από κοινού και οι δύο φερόμενοι ως δράστες εμπλέκονται στο ότι εξέδωσαν ψευδείς ιατρικές πράξεις και μάλιστα φέρεται να αλλίωναν και κάποια αποτελέσματα τόσο για κάποιες ονοματεύσεις που ζητήθηκαν για εργατικά δυστυχήματα, ακόμα και για τροχαία, θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, όπως και για περιπτώσεις θανάτων είτε από ευνηδίων θανάτων είτε με εμπλοκή άλλων. Υπήρξε ένα ζήτημα συνολικά χθες για το πώς είναι συνολικά οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή σίγουρα όσους κατηγορούμενοι φέρονται αυτοί οι δύο με τις πρώτες κατηγορίες να έχουν απαγγελθεί. Ωστόσο υπήρχαν και άλλοι που φέρεται να εμπλέκονταν. Ακόμα δεν έχει κλείσει συνολικά η προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει η εισαγγελία. Συνεχίζεται δηλαδή η έρευνα και για άλλες υποθέσεις και αναμένεται να δούμε το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως τη Δευτέρα και οι δύο θα κληθούν να απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται τουλάχιστον στην πρώτη φάση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Λέω 1,5 μήνα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής, συγγνώμη, είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίχη. Ναι. Μόνο η Ροδόπη έμεινε να ταλαιπωρείται, οι κτηνοτρόφοι της και οι υπηρεσίες από την ευλογιά των εγωπροβάτων, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας παραμένουν καθαρές τους 4 τελευταίους μήνες, ενώ η περιφερειακή ενότητα Εύρου παραμένει χωρίς κρούσμα από το Δεκέμβριο του 25. Η τελευταία εστία στη Ροδόπη, που σημειώθηκε τα τελευταία μόλις 24 ώρα, είναι η 8η κατά το τελευταίο 1,5 μήνα, Βίκη. Διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση ακόμη συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, που μίλησε στην ΕΡΤ Κομωτινής, είναι προφανές πως κάποιοι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με συνέπεια τη μετάδοση της νόσου. Γι' αυτό και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό των ανυπάκουων εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Έτσι, πλέον από τις 18 Αυγούστου του 2024, όταν είχε εκδηλωθεί η πρώτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και συγκεκριμένα στον Εύρο, η Ροδόπη σήμερα μετρά 194 εστίες και σχεδόν 50.000 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα συνολικά κρούσματα έρχονται σε 887 και τα θανατωθέντα ζώα σε 164.300. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Δυσανασχετούν τώρα οι ασθενείς του νοσοκομείου Βόλου, διότι δεν λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα ασθενείς να προμηθεύονται το δικό τους ανεμιστήρα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου απάντησε σε αυτά τα ζητήματα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι χθες μας έστειλαν αρκετά βίντεο από το νοσοκομείο που φαίνεται να λειτουργούν ανεμιστήρες σε κάποιες από τις κλινικές που είναι στους πιο ψηλούς ορόφους. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τόσο με την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, την κυρία Ειρήνη Καρακασίλη, όσο βέβαια και με τον ίδιο το διοικητή. Η κυρία Καρακασίλη λοιπόν μας είπε ότι το πρόβλημα του κλιματισμού επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, κυρίως στους 4ο, 5ο και 6ο ρόφους του νοσοκομείου, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση. Στο ίδιο έργο, θεατές είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι γίνονται μόνο πρόχειρες επισκευές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Η ίδια υπογράμμισε πως απαιτείται άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες έτουν σε κίνδυνο ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι νοσηλεύονται με υψηλό πυρετό ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγγενείς ασθενών μεταφέρουν ανεμιστήρες από τα σπίτια τους για να αντιμετωπιστεί η ζέστη στους θαλάμους, ενώ όπως είπε έχει αναγκαστεί και η ίδια να προτρέψει συγγενείς να φέρουν ανεμιστήρες ως νοσηλεύτρια επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Άσκησε επίσης κριτική στις διαχρονικές διοικήσεις του νοσοκομείου, σημειώντας ότι δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένη πολιτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι διατίθενται πόροι για άλλες δαπάνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποστελέχωση, χαρακτηρίζοντας την τεράστιο πρόβλημα, με την νοσηλευτική ειδικά υπηρεσία να βρίσκεται, όπως είπε, στα όρια της εξάντλησης. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμη και να λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε συνεχείς μετακινήσεις νοσηλευτών από τμήμα σε τμήμα, συχνά χωρίς τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις. Και προειδοποίησε ότι αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Να πω ακόμη ότι ο διοικητής με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας είπε ότι πράγματι τα προβλήματα συντήρησης του συστήματος κλιματισμού έρχονται από το παρελθόν, με τη λογική ότι στο σύστημα αυτό ψήξης δεν έχει γίνει κανονικά συντήρηση πλήρως και να αντικατασταθούν όποια προβληματικά υλικά ακόμη από την κατασκευή του κτηρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις γίνονται μέχρι σήμερα πυροσβεστικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. Παράλληλα, είπε ότι δρομολογούνται ενέργειες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για μια συνολική και μακροπρόθεσμη λύση, ενώ έχουν γίνει επαφές με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Μας έλεγε για κάποια ποσά ύψους 1,5-2 εκατομμύριων ευρώ. Πάντως για τους θαλάμους έχει ήδη, μας είπε σήμερα, γίνει παραγγελία 20 φορητών κλιματιστικών.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τον τόρο μάλλον που έγινε, αποφάσισε να προβεί σε αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

0: Το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ενώ έλαβε και επιπλέον χρηματοδότηση 250.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
1: Παραδόθηκε ακριβώς έτσι τα πράγματα. Παραδόθηκε σε λειτουργία λοιπόν από τη Δευτέρα το Τμήμα Επικών Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές σχετικά με το χώρο, με την κατανομή του χώρου που ήταν αναγκαίες αλλαγές. Είχαν να γίνουν ουσιαστικά εδώ και 25 χρόνια. Επίσης, μετά από αίτημα του διοικητή του Νίκου του Κοκκίνη, ανταποκρίθηκε του Υπουργείου και έτσι υπάρχουν άλλοι 250.000 ευρώ για ανάγκες του νοσοκομείου. Το κτίριο είναι παλιό, ουσιαστικά έχει κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις, οπότε είναι αναγκαία τα χρήματα προκειμένου να γίνουν αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται για να μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο εύρυθμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Είναι σημαντικό ότι συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Από εκεί και πέρα και το σημαντικότερο από όλα είναι να έχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που εκεί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να προχωρήσουν οι προκηρύξεις προκειμένου να έχουμε προσωπικό που έχει ανάγκη το νοσοκομείο για να λειτουργήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Δεκατέσσερα και πλέον εκατομμύρια δόθηκαν στους 7 δήμους της Ηλίας προκειμένου να επιδιορθωθούν ζημιές σε δρόμους που είχαν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευριάς. Χρήστο.
2: Και πρόκειται για κονδύλια, θα πρέπει να πω εδώ, που διατίθενται όλα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην αγροτική οδοπία, προβλήματα που δυστυχώς τα περισσότερα δημιουργήθηκαν από ένα καταστρεπτικό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε από τον περασμένο χειμώνα και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο. Συνολικά και στους 7 δήμους θα εκτελεστούν 26 έργα, έργα τα οποία θα πρέπει να πω εδώ είχαν προταθεί από τους ίδιους τους δήμους, καθένα ξεχωριστά, και έτυχαν της έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου. Οριστική έγκριση που έλαβαν μόλις προχθές και αναμένεται τώρα να αποδεσμευτούν αυτές οι πιστώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν αυτά τα έργα που αποσκοπούν κυρίως στο να βελτιωθεί η πρόσβαση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τις κτηνοτροφικές μονάδες στις αγροτοκτηνοτροφικές μας περιοχές. Είναι, θα λέγαμε, μια παρέμβαση που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου και μεταξύ άλλων θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων, θα γίνουν βελτιώσεις σημαντικές και αποκαταστάσεις των ζημιών που έχουν σημειωθεί, διαπλατύνσεις, άρση της επικινδυνότητας σε πολλά σημεία που σήμερα δεν επιτρέπουν την ομαλή πρόσβαση είτε στις καλλιέργειες είτε στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και θα γίνει και διαχείριση ομβρίων υδάτων στις αντίστοιχες περιοχές που προτείνονται για να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις των έργων αυτών. Έργα που είναι, θα λέγαμε, τα περίμεναν πώς και πώς οι κάτοικοι κυρίως των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, προκειμένου να διευκολυνθούν στις δουλειές τους, στην πρόσβαση από τα χωριά τους στις καλλιέργειές τους και να μπορέσουν έτσι να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητας στην περιοχή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε μια εξιχνίαση ληστείας από την ελληνική αστυνομία που είχαμε. Μια ληστείας που έγινε σε βάρος ατόμου με ειδικές ανάγκες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ομιλία του, δεν μπορεί να μιλήσει και έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι πριν από μερικές ημέρες στην περιοχή τη Βραχνέικα Πατρών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο άνδρες οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με την βία και του άρπαξαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, στο οποίο σύμφωνα με τη δήλωση του θύματος περιείχε χρήματα και κοσμήματα αξίας συνολικά περίπου 50.000 ευρώ. Η αστυνομική της ασφάλειας Πατρών με μεθοδικό και με εμπεσταρωτημένη έρευνα κατάφεραν με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, Ρωμά. Οι δύο γυναίκες είχαν το ρόλο του τσιλιαδόρου έξω από την οικία του θύματος και οι δύο άνδρες είχαν μπει μέσα προκειμένου να κάνουν τη ληστεία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν άντρα και τη μία γυναίκα σε καταβλισμό της περιοχής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των δύο άλλων δραστών, οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούνται. Βρέθηκε μάλιστα και μέρος των κλοπημαίων, τα οποία επιστράφηκαν στο θύμα, στον άνθρωπο, ο οποίος, 47χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Ευνηδιασμένος, δηλώνει ο Δήμος Ζήτσας από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει τη ΣΑΕΚ Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί, όπως καταγγέλει, ενημέρωση και διάλογος με την τοπική κοινωνία. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα. Την έντονη αντίθεση του στη συγχώνευση της σχολής της ανώτερης επαγγελματής κατάρτισης Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ζήτσας. Η συγχώνευση προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Έτσι, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η εξέλιξη επηρεάζει τη λειτουργία της σχολής, τη μεταφορά των ειδικοτήτων, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς βέβαια και τον εξοπλισμό και το αρχείο της εκπαιδευτικής δομής. Ο Δήμος ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση και έχει εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκο να προχωρήσει σε διοικητικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της αυτόνομης λειτουργίας της σχολής. Η νομική υπηρεσία εξετάζει την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και της αναστολής με στόχο να μην εφαρμοστεί η συγχώνευση. Θέση για το ζήτημα πήρε και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Σαμυράς, ο οποίος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την απόφαση με προβληματισμό και έκπληξη. Ο κύριος Σαμυράς υποστήριξε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την περιφέρεια και ότι ένας Δήμος όπως είναι η Ζήτσα έχει ανάγκη από δομές που προσφέρουν και δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές στους νέους, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Και να πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα έναν 83χρονο από την Καστοριά, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης, κλήθηκε και τους παρέδωσε 37.000 ευρώ, ενώ την επόμενη μέρα ταξίδεψε μέχρι και την Αθήνα προκειμένου να δώσει χρυσές λίρες και τη Μαλφή. Τώρα, πόσο ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει περισσότερο ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά. Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο αντίθετα συνέβησαν.
0: Αντίθετα.
1: Για να πω την αλήθεια, προκάλεσε βαθιά αναστάτωση αυτή η είδηση στην τοπική κοινωνία του Δημόρου Σουρεστικού, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε θύμα μια πρωτοφανού και ιδιαίτερα σκληρή τηλεφωνική απάτη. Επιτίδη, προσποιούμενοι του λογιστέ από την Αθήνα, επικοινώνησαν με το ζευγάρι, ισχυριζόμενοι δίθεν μεγάλη ωφελή του στην εφορία. Τρομοκρατημένοι ηλικιωμένοι παρέδωσαν δυστυχώ την Τετάρτη, αρχικά την πρώτη μέρα δηλαδή που συνέβη η τηλεφωνική απάτη, σε συνεργό τη πείρα 20 χρυσέ περίπου και τη μαλφή ανυπολόγιστης αξίας, χρυσαφικά δηλαδή. Οι δράστες όμως, Βίκυ, δεν σταμάτησαν εκεί. Μιλάμε για τόσο επιτίδιο. Στην επόμενη μέρα, εχθές Πέμπτη, επανήλθαν ισχυριζόμενοι πως τα χρυσαφικά δεν επαρκούσαν για να αποπληρωθεί το χρέος. Ασκώντας τρομερή ψυχολογική πίεση, έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να σηκώσει από την τράπεζα τις οικονομίες μια ζωή, συνολικά περίπου 37.000 ευρώ, και να οδηγήσει ο ίδιος μέχρι την Αθήνα από την Καστοριά μόνος του για να τις παραδώσει σε αυτούς τους υποτιθέμενους λογιστές. Και φυσικά να μην αποκαλυφθεί η απάτη, τι κάνανε οι επιτίδιοι, οι συνεργοί κράτησαν τη σύζυγό τους συνεχώς στο τηλέφωνο. Όταν η γυναίκα κατάφερε τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία, όταν είδε τον άντρα της να αργεί να επιστρέψει, σήμαινε συναγερμός. Ήταν όμως δυστυχώς αργά, καθώς ο 83χρονος είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα και είχε παραδώσει τα χρήματα στους απατεώνες. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο δυστυχώς επαναφέρει στην επικαιρότητα την απαραίτητη προσοχή και ενημέρωση που χρειάζονται ειδικά άτομα ηλικιωμένης ηλικίας για περιστατικά σαν αυτά.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μόλις μήνες στην έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Τα εκπαιδευτικά σωματεία, όπως επισημαίνει, είχαν προειδοποιήσει για δομικά προβλήματα του κτηρίου, στο οποίο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική παρέμβαση. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Έντονες είναι οι ανησυχίες για την κατάσταση του πρώτου ΕΠΑΛ που εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας με αφορμή τις νέες φθορές που, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν στο σχολικό κτίριο λίγους μήνες μετά τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, στο δεύτερο όροφο του σχολείου αποκολλήθηκαν τμήματα σοβά από την οροφή, ενώ είχε προηγηθεί και περιστατικό πτώση σοβάδων σε αίθουσα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το σωματείο υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν επιφανειακές και δεν αντιμετώπισαν τα σοβαρά δομικά προβλήματα του κτηρίου. Η ΕΛΜΕ αποδίδει διευθύνες στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και την τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για αφησυχασμό σχετικά με την ασφάλεια του σχολείου. Παράλληλα, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια με στόχο ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ο Δήμος Παγκαίου ξεκίνησε και φέτος επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμέναν μόνιμα τοποθετημένα στις παραλίες της περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό και από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
1: Βγήκε μετά την αντίστοιχη πρωτοβουλία προηγούμενων ετών, ο Δήμος Παγκαίου άρχισε και φέτος τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ομπρελών, καρεκλών, τραπεζιών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμένει μόνιμα τοποθετημένο στις παραλίες, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο. Την έναρξη των ελέγχων αλλά και των αποξηλώσεων γνωστοποίησε ο αρμόδιος αντιδημάρχος, κ. Πριονίδης, ο οποίος δημοσίευσε εικόνες από την επιχείρηση και σε αυτές διακρίνεται ένα δημοτικό φορτηγό γεμάτο με αντικείμενα που απομακρύνθηκαν από τις παραλίες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μόνιμης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό. Το φαινόμενο των ομπρελών και του λοιπού εξοπλισμού που παραμένουν για μέρες ή και εβδομάδες στις παραλίες προχωρούν σε αυτή την επιχείρηση ανθρωπιτού δήμου για να διασφαλιστεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ακτών. Ο Δήμος Παγκαίου είχε ακολουθήσει την ίδια πρακτική και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου, με στόχο να διατηρηθούν οι ελεύθερες ζώνες των εκτών, πραγματικά προσβάσιμες για όλους τους λουόμενους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να πούμε πως είναι το μοναδικό μηχάνημα που θα υπάρχει σε δημόσιο νοσοκομείο και η Μίνα Μαυρογιάννη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκειται να εγκατασταθεί στο εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μιλάμε τώρα για το σύστημα πυρηνικής καρδιολογίας, όπως αναφέρει ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παναγιώτης Γεωργούλιας. Απεικονίζει το σύστημα αυτό τη μυοκαρδιακή αιμάτωση με τη μέθοδο της πυρηνικής ιατρικής. Είπαμε ότι είναι το μοναδικό, δεν υπάρχει αντίστοιχο απεικονιστικό σύστημα το οποίο να είναι εγκατεστημένο σε κανένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Παράλληλα, το σύστημα αυτό έχει και εκπαιδευτικό ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων πυρηνικών γιατρών αλλά και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ θα αξιοποιηθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην πυρηνική καρδιολογία. Να πούμε επίσης ότι με την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των σπιδηρογραφικών μελετών, μείωση της απαιτούμενης δόσης ραδιοφαρμάκου και του συνολικού χρόνου εξέτασης. Αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς, πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού σπιδηρογραφικών μελετών και αντίστοιχη μείωση βεβαίως του χρόνου αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ναι. Εκεί κλείνοντας να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά, αλλάζοντας θέμα, πριν από λίγα λεπτά έφτασε στα τηλέφωνά μας μήνυμα από το 112 που μας προειδοποιεί ότι από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για 12 ώρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς προβλέπονται στην περιοχή ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε πως αυτό το μήνυμα από το 112 έχει πάει πέρα από την Λάρισα και τη Μαγνησία στις Ποράδες, στην Εύβοια. Και βρίσκεται σε συνεγερμό η πολιτική προστασία για τις επόμενες ώρες. Να συνεχίσουμε τώρα όμως και να πάμε μέχρι και την Ικαρία, στο Γιώργο Βιτσαρά. Καθώς το επαρχείο Ικαρίας και Φούρνων ξεκίνησε από τις 22 Ιουλίου τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου της Βόρειας Ικαρίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα πράγματι πολύ αναγκαίο έργο, έστω και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην τουριστική κίνηση, έτσι δημιουργεί ορισμένα προβλήματα με την κυκλοφορία των οχημάτων, μια και που δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν οι επισκέπτες, κυρίως που δεν γνωρίζουν την περιοχή μας, για να λύσουν το πρόβλημά τους όσον αφορά την προσέγγιση στον Χριστό Ραχών και στον Αρμενιστή. Όπως μας ενημέρωσαν από το επαρχείο, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα και είναι στα πλαίσια ενός έργου 800.000 ευρώ, όπου έχουμε τις άσφαλτοστρώσεις σε μεγάλο κομμάτι του δικού μας δικτύου που έχει πολλά προβλήματα. Και το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, το Χριστός Άγιος, Χριστός, συγγνώμη, Ραχών μέχρι τον Αρμενιστή, που φτάνει τα 250.000 ευρώ. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μεγάλη προσοχή από τους φίλους που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό κομμάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση των παιδικών χαρών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Πυθαγορείου και της πόλης του νησιού στην περιοχή του Beach Volley. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερτβορείο Αιγαίου, από τη Σάμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, και θα πρέπει να είναι με ασφάλεια γιατί θα επισκέπτονται παιδιά και γονείς. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και η αδειοδότησή της. Σύμφωνα λοιπόν με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία ασφαλών σύγχρονων χώρων παιχνιδιού. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του προσωπικού της υπηρεσίας, το οποίο συμμετέχει στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των εγγράφων. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες και για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Να σας πω ότι γι' αυτό έχει εξασφαλιστεί μια πίστοση 111.000 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίησή του. Τώρα να πω ότι όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη τήρησης όλων των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρώνουν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Με την ολοκλήρωση τώρα των αδειοδοτήσεων, αναβαθμισμένοι χώροι αναμένεται να παραδοθούν στους πολίτες, προσφέροντας ασφαλείς και σύγχρονες εγκαταστάσεις παιχνιδιού για τα παιδιά της Σάμου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τα νησιά τώρα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα υδροδότησης, και η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, διότι όπως είναι γνωστό παράλληλα αναπτύσσεται και ο τουρισμός, χτίζονται πολλά καταλήματα, ιδιωτικές κατοικίες, οπότε οι ανάγκες για νερό συνεχώς αυξάνονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3, τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει αρκετές αποφάσεις από τη Γενική Γραμματεία για μελέτες αφαλάτωσης ή και λειτουργίας πρόσφατα, όπως ας πούμε αφορά το νησί στους Λειψούς, ενώ θα βγει και για το νησί στην Κίμολο, ενώ επίσης μονάδα αφαλάτωσης εγκαινιάστηκε, να θυμίσουμε, την περασμένη Κυριακή στην Αμοργό. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μάγκος για τα ζητήματα νερού που αντιμετωπίζουν τα νησιά.
5: Εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτωσης χιλίων κυβικών την ημέρα. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους Λειψούς. Σε λίγο θα βγει και της Κιμόλου. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να ξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η νομοθεσία, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά τα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Γενική Γραμματεία. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά και θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια. Θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση στις απώλειες νερού λόγω διαρροών. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά. Ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα που ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εμείς. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές να προλάβουν τις εξελίξεις.
0: Στο Στο επίκεντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού έρχεται η Αμανή, που πέρυσι τον Αύγουστο, να θυμίσουμε, πληγώθηκε βαθιά από την πυρκαγιά που έκαψε περί τα 70.000 στρέμματα γης. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την Χίο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και συγκεκριμένα από το χωριό Πιτιός Βίκη, όπου εδώ σήμερα ετοιμάζονται για μια τριήμερη δορθή του βουνού της κτηνοτροφίας, με επίκεντρο δηλαδή τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ίσως να ακούτε και τις πουδούνες από τα κατσίκια που θα πλησιώσουν στα πλαίσια της γιορτής, θα έχουν εδώ στο χωριό. Όμως στην περιοχή της Αμανής πραγματικά φέτος γίνονται μια σειρά από δράσεις που έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του Ιουλίου, με πρώτη την έκθεση που έχουμε σύγχρονης τέχνης από τον οργανισμό ΔΕΟ στο σχολικό συγκρότημα της Βόλεσσου, ενώ προχθές είχαμε τα εγκαίνια έκθεση σύγχρονης τέχνης επίσης στο χωριό Πειραμά. Το χωριό Πειραμά που έχει μόλις 18 μόνιμους κατοίκους και που στην ουσία οι επισκέπτες του αποφάσισαν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι οργανώθηκε μια πολύ όμορφη έκθεση που θα την συναντήσουν σε διάφορα σημεία του χωριού, από τον πύργο που πρέπει να πούμε είναι από τους πιο καλοδιατηρημένους στο βορειοδυτική Χίο και που θα είναι ανοιχτό στο κοινό. Αλλά επίσης έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στο χώρο του καφενείου που λειτουργεί στο Μάλιστα. χωριό Πειραμά. Mm-hmm. Δεν είναι δυστυχώς όλα τα χωριά μας να έχουν και καφενείο. Και το ωραίο είναι ότι σε αυτή την έκθεση που συμμετέχουν περί τους 20 φωτογράφους είναι mm-hmm. τόσο από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία. Επίσης, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα γίνει αύριο Σάββατο στην περιοχή που βρίσκεται πάλι στην Πόρια Χίο και κοντά στην Βολισσό, που βρίσκεται το προσκοπικό κέντρο, με θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και με την οικολογία.
0: Μάλιστα.
6: Και πραγματικά δίνεται έτσι το στίγμα ότι σε αυτή την περιοχή που πέρυσι πληγώθηκε ιδιαίτερα από τις φωτιές, οι κάτοικοι της αλλά και οι επισκέπτες της προσπαθούν να τις δώσουν ζωή και να υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να επισκεφτεί όλα αυτά τα χωριά. Ενώ mm-hmm. να κλείσω με μια θετική εξέλιξη που είχαμε, φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα μπορέσει να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα το μοναδικό πρατήριο βενζίνης που υπήρχε στη βορειοδυτική Χίο, κάει και πέρυσι από τη φωτιά.
0: Ναι.
6: Φαίνεται ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε συνεργασία με την τράπεζα και με το μεγάλη εταιρεία η οποία διαχειριζόταν πριν το πρατήριο που έδινε mm-hmm. καύσιμα, να μπορέσουν σύντομα και οι κάτοικοι εκεί να εξυπηρετούνται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ξεκινά την Κυριακή στα Λαγκάδια της Γορτινίας το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από τα Άνθη της Πέτρας. Συγχρόνως θα πραγματοποιηθεί και ένα συνέδριο πάνω στο θέμα αυτό. Στο μεταξύ, την Κυριακή 26 του μήνα ξεκινά στη Δημητσάνα Γορτινίας και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Και όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το 8ο εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας ξεκινά στα Λαγκάδια 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Συνάμα θα γίνει και ένα συνέδριο διοργανωτή στα Άνθη της Πέτρας, που είναι και υποψήφιοι για ένταξη στην UNESCO. Θέμα του συνεδρίου της 3ης 28 του μήνα είναι η τεχνική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στην τέχνη της Πέτρας, γιατί υπάρχει, Βίκη, μια σύμβαση για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για να δημιουργηθεί μια επαγγελματική σχολή μαθητείας στην περιοχή για την τέχνη πάντα της Πέτρας. Να τονίσω εδώ ότι θα φοιτήσουν 50 σπουδαστές στο εργαστήρι, το οποίο το υποστηρίζει και ο Δήμος Γορτινίας και άλλοι φορείς. Εν τω μεταξύ, όπως είπες, 26 του μήνα με 30, έχουμε στη Δημητσάνα και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θερινό σχολείο αυτό είναι για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Συμβάλλει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια. Γίνεται αυτό το εργαστήριο στο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας και βέβαια γίνεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στη Γορτινία αυτό το τριήμερο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα στο Μικρό Καστροβόιο πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Fiesta Voio. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την Αρτ Κοζάνης. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ξεκίνησε χθες το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Fiesta Voio. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής και DJ set. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση. Σε όλες τις ηλικίες απευθύνονται η πασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό και αλεξίπτωτο απλαγιάς και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανένας. Πραγματικά θα τα βρει στο φεστιβάλ Fiesta Voio. Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανέβουν σήμερα Παρασκευή η Μαρίνα Σπανού, Εθισμός και Νατάσα Αποφίλου και DJ set με την Κική Μποτουνάκη. Αύριο Σάββατο η Τζάουλ Νόβελ 729 και Γιάννης Χαρούλης και DJ set με την Ξένια Γκαλή. Ενώ την Κυριακή θα εμφανιστούν οι Γιώργος Παπαγιουριού και Πόλκαρ, Σκιαδαρέσες, Άλκης Πρωτοψάλκη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά άνω των 12 ετών με τη συνοδεία βεβαίως Κηδεμόνα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και εξελίσσεται αυτό το φεστιβάλ σε θεσμό με επιτυχία κάθε χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκη, καλό μεσημέρι. Από αύριο και έως τις 24 Αυγούστου, το Ανοιχτό Θέατρο της χώρας φιλοξενεί το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του ελληνικού καλοκαιριού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Το φετινό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές θεατρικές παραγωγές, όπως τις Ευτυχισμένες Μέρες στη σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, την κομμωδία Sexy Laundry, την Ειρήνη του Αριστοφάνη και την ίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Στο μουσικό κομμάτι τώρα ξεχωρίζουν η σύμπραξη της Αλέκας Κανελίδου με καλεσμένη την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη συμμετοχή της Κατερίνας Πολέμη, η μουσική παράσταση της Μαρίας Παπαγεωργίου και Μάρθας Φριντζίλα, καθώς και οι συναυλίες των Δημήτρη Μπάση και Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. Τις εκδηλώσεις συμπληρώνουν το αφιέρωμα Viva Maestro της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Άνδρου, μια συναυλία εγχόρδων από τον Βιβάλτη έως τον Ρεσπίγκη υπό τη διεύθυνση του Ιωακίμ Μπαλτσαβιά, το ντοκιματέρ «Η Άνδρος» του Λευτέρη Βογιατζή, παιδικές παραστάσεις, δράσεις τοπικών φορέων και η φωτογραφική έκθεση «Ανδρείων έργα και ημέρες». Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσελκύσει πλήθος φίλων των τεχνών από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
0: Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αίγαιο προβλέπονται για αύριο και το Αιγαίο, συγγνώμη, προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά αφρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Σε πλήρη εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, ενώ βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα πολύ δύσκολο 24ωρο, το οποίο, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει κυρίως και πρωτίστως το μεγάλο κύμα της εξόδου, το μεγάλο κύμα των εξοδούχων, των εκδρομέων, οι οποίοι αναχωρούν με κάθε μέσο, καταλείπουν με κάθε μέσο και την πρωτεύουσα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, με προορισμό τα νησιά και τα παραθεριστικά κέντρα της υπηρετικής χώρας. Αλλά βέβαια ο καιρός δεν είναι το μόνο πρόβλημα ή το πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια μαζική έξοδο που είναι σε εξέλιξη, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας και αυξήσεις επιτοκίων. Ημέρα εξόδου και ημέρα τη μνήμης βεβαίως, 52 χρόνια συμπληρώνται από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, τα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση με την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της Δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Καταρρύφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αέριο χώρο της Ουρμανίας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Κανατέρ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με πληρότητα 100% να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους της Μαγνησίας και το Σποράδο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Και τέλος, σε εξέλιξη, το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πορτοκαλεί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένες Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρούνια, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια. Συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα ξύφη τους διασταυρώνουν εδώ και λίγη ώρα πρωθυπουργός και πολιτική αρχή, η αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε ότι η τελική φάση της διαδικασίας ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο μίλησε ο πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε λίγο.
4: Της κυβέρνησής σας. Τι ακούμε λοιπόν σε όλα αυτά, ξενόδουλοι? Δεν φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας? Εκθέτετε τη χώρα? Εμείς την εκθέτουμε τη χώρα? Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οδηγώντας σε κρίση εμπιστοσύνης τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της δημοκρατίας μας. Το ΠΑΣΟΚ από θέση ευθύνης έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος που διέπεται από βασικές αρχές. Πρώτον, ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην πρωτεύουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 150, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Για να αποδείξουμε λοιπόν την ειλικρινιά μας, βάλαμε μια προτεραιότητα. Ηρεμήστε, θα καταλάβετε. Η προτεραιότητα ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 110. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη. Άρα η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συνενέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου. Ενώ λοιπόν καταθέσαμε την αναθεώρηση του άρθρου 110, που δεσμεύομαι τώρα όταν ψηφίσουμε από σήμερα, εάν τη φέρετε για αναθεώρηση, τώρα είναι δημόσια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, αφού θέλετε να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μου μπαίνει όμως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι ο συνεπής και ποιος είναι ο Φαρισαίος? διότι ο Πρωθυπουργός είπε πολλά για την αναθεώρηση του 2001, που δεν ήταν καν βουλευτής. Αλλά τίποτα για την αναθεώρηση του 2019, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το Πασό και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής. Είστε φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει κύριε Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90 η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90.
10: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση, από την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, και εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματός του και βεβαίως επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα, στο ίδιο βήμα, από το ίδιο βήμα, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι υποστήριξε ο ίδιος την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, αλλά η αντιπολίτευση, όπως είπε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην Πρωτεύουσα είτε στην Αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
10: Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, και ενώ η συζήτηση συνεχίζεται σε πολύ ψηλούς τόνους. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις και συνενέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, υπενθυμίζοντας και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας ως αξιωματική αντιπολίτευση το 2001 απέναντι στις προτάσεις τότε της κυβέρνησης του Πασόκ, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στη Βουλή και ασκώντας μάλιστα έντονη κριτική, θα έλεγα, στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και πρόσθεσε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή η άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Και επικεντρώνοντας τα πειρά τους στο Πασόκ και στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι το δίθεν υπεύθυνο Πασόκ δηλώνει ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με απόν. Και όποιος διατείνεται σημείωσε ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή και εν τέλει τη λαϊκή εντολή. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατική ζωή, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Και μάλιστα έκανε λόγο για στάση και χαρακτήρισε αυτή τη στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάργειας. Η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις και επικέντρωση κυρίως στις τρεις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες προωθεί κατά τον ίδιο η αναθεώρηση του Συντάγματος, που είναι η επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις ευνικές εκλογές, στο αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης με την ανεξαρτητοποίηση, ουσιαστικά θα έλεγα, της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να υπάρχει και ένας σαφής, πιο σαφής διαχωρισμός, αλλά και το σημαντικότερο ίσως στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση έδειξε διάθεση για συνεννόηση και ότι τώρα η ευθύνη περνά στους βουλευτές με την ονομαστική ψηφοφορία που ως γνωστόν θα διεξαχθεί τη Δευτέρα.
10: Αντρέα Μαρχιά, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπαν την πλευρά του σε αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στοιχεία. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος παραμένει στο βήμα της Ολομέλειας, Νίκο.
13: Ακριβώς έτσι είναι. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί γρήγορα η ομιλία του Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης σε λίγο. Μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά ότι το δίπτυχο του, συνομιλία του, είναι ούτε εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και συνένεση. Έχει κάνει λόγο για θεσμικό πισωγύρισμα, για θεσμικό κατήφορο και παρακμή, σκληρές εκφράσεις, ολομέτωπη επίθεση, και έχει αναφερθεί και στις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τη δικαιοσύνη, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις υποκλοπές. Είπε ότι θα πρέπει να μπει ένας φραγμός σε θεσμική παρακμή. Δεν είμαστε εμείς που εκθέτουμε τη χώρα, αλλά όποιος παράγει διαφθορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οργανωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχει κάνει επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι κάνει άλματα λογικής, ότι από τη μία δεν ήθελε ούτε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και τώρα θέλει και αυτά που είναι και ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Επίθεση ευθεία και στον Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του κ. Δημητριάδη, είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας, όντας με συσσαγωγικά το αφεντικό που έφαγε τη σφαίρα. Σας ανακολακεύουν, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας. Η δημοκρατία, το αφεντικό είναι ένα, και αυτό είπε, μάλιστα, είναι ελληνικός λαός, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα να πούμε και δύο έτσι σημεία από την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα, και περιμένουμε και τους υπόλοιπους από εδώ και στο εξής. Την πρώτη φυσικά ομιλία της κυρίας Ζούρου ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των υπολείπων αρχηγών. Είναι όλοι μέσα στην αίθουσα της Ολομέλης αυτή τη στιγμή.
10: Για την οποία, για την κυρία Ζούρου, μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, βεβαίως.
13: Για την απόφασή της να μην προσέλθει σήμερα απόψη, στη γιορτή της Δημοκρατίας στο Παιδικό Μέγαρο. Έδες. Τώρα, ο κύριος Κουτσούμπας, λοιπόν, και αυτός επεφύλασε έτσι μία επίθεση προς τον κύριο Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Είπε ότι είναι βολικοί αντίπαλοι. Λένε ότι δεν τους αρέσουν δίθεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τώρα τι να κάνουμε, υπάρχουν. Αυτή είναι μια δίθεν, είπε, πολιτική αλλαγή που υπόσχονται να φέρουν, και ήταν η ίδια η πολιτική αλλαγή που έφεραν και δίθεν έφεραν και την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν. Και για το ΠΑΣΟΚ είχε εχμές. Είπε ότι εμείς δεν παζαρεύουμε να δώσουμε τη συνένεσή μας, όπως παζαρεύει τώρα το ΠΑΣΟΚ, το παρόν του οποίου ουσιαστικά σημαίνει ναι, ισοδυναμεί με ναι, όπως στο άρθρο 16. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι ο βασικός στόχος της προωθούμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αποτελεσματικότερη στήριξη της οικονομίας των καπιταλιστικών κερδών. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δηλώνει κατά και είναι απέναντι σε αυτήν την συνταγματική αναθεώρηση. Και ανέφερε και μια σειρά προτάσεων που έχουν να κάνουν με την ισχυροποίηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, την απαγόρευση της εχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, την κατοχήρωση μόνιμης και σταθερής εργασίας και άλλες πολλές προτάσεις που έχει το ΚΚΕ, Γρηγόρη.
10: Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες και στις υγιεινές κροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να τον ακούσουμε.
14: Υπαγορεύονται από την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, τη διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, την πιθανότητα κλονισμών στο αστικό πολιτικό σύστημα, ακόμα και μιας μεγαλύτερης συνολικής αστάθειας του συστήματος. Γι' αυτά προετοιμάζεστε, αλλά και γι' αυτά πρέπει να προετοιμάζεται και ο λαός απέναντι στις νέες θυσίες και στην σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε, να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης. Όσο και αν θέλετε να λέτε ότι το σύστημα που υπηρετείτε είναι παντοδύναμο, αιώνιο, ταυτόχρονα ομολογείτε και τις πάμπολες ανασφάλειές σας.
10: Τα λοιπόν.

0: σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσεις τα εξών, συνετέθηκε, γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά συστηματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδρουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδρουλάκη, θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν, δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μια αλλαγή σε αυτή την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση σε πολύ ψηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στα όσα είπε νωρίτερα από το Βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Δίπλα στον Πρωθυπουργό αυτή την ώρα βρίσκεται στα έδρανα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, ο οποίος λίγο νωρίτερα απέκρινε την αντιπολίτευση για συνταγματικό μηδενισμό, πολιτική ανακολουθία και έλλειψη υπεύθυνης τάσης. Για να τον ακούσουμε.
2: Το επιχείρημα της λευκής επιταγής, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στο γράμμα ούτε στο πνεύμα του Συντάγματος. Άρα αντί για λευκή επιταγή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμα σελίδα καθολικής άρνησης. Και η επιτυχία των διατάκτων, των αναθεωρήσεων του 2001 και του 2019, θα μου επιτρέψετε να πω ότι οφείλεται ακριβώς στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης πρωτίστως. Η οποία η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση στην προτείνουσα Βουλή για τις δύο αυτές αναθεωρήσεις επέδειξε υπεύθυνη στάση και αποδέχθηκε την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων.
1: Στον Υπουργό Εξωτερικών απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος.
3: Και επειδή άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη ότι πέτυχε η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 επειδή ήταν συνενετική, θα του πω ναι, πέτυχε επειδή ήταν συνενετική. Και απέτυχε του 2019, τουλάχιστον όσον αφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς δεν ήταν συνενετική. Επιλέξατε να ανοίξετε τη συζήτηση τώρα, γιατί πολύ απλά δεν σας ενδιέφεραν οι συγκλήσεις.
1: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη μάχη της Βουλής. Θα ύψει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, εφόλης ύλης φοδρή πολιτική με τοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Νωρίτερα, πάντως, ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας.
4: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της, επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, το

0: Πιο βασικό, νομίζω ότι αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για μία ακόμα φοράγη.
1: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Από τον Πρωθυπουργό σημείωσε πως τα έργα δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως η προεκλογική περίοδος για μας ξεκίνησε από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί από τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, και σημείωσε πως τα χρονοδιαγράμματα δεν καθορίζονται από τον ενδεχόμενο εκλογικό κύκλο, αλλά από τις δικές μας κυβερνητικές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, με ερωτηθείς για τη ΔΕΘ, σημείωσε πως εκεί θα παρουσιάσουμε τον οικονομικό προγραμματισμό για φέτος αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας, μιας και θα είναι η τελευταία παρουσία πριν από τις εκλογές. Αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, τονίζοντας πως θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να επαναλάβει πως η κυβέρνηση είχε αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο πρέπει να σεβαστεί. Άσκησε βέβαια κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ειδικά για την 13η σύνταξη, λέγοντας πως θεωρώ ότι υποχρέωσε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι αστείο να τις οικονόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο, είπε, να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Εγώ δεν θα ανοίξω το πουγγί, ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω. Ενώ ειδικά για τον κ. Ανδρουλάκη, ανέφερε πως είναι πολύ εύκολο να στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Οι στόχες βέβαια για τον Σεπτέμβριο είναι οι φοροελαφρύνσεις και ειδικά για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας πως αρκετά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ενώ για τα δύο βασικά θέματα που ο κύριος στην πολιτική επικαιρότητα για τον ΟΠΚΕΠΕ επανέλαβε πως πρόκειται για ένα διαχρονικό σκάνδαλο, αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, είπε, θα έκανα νωρίτερα τη μεταρρύθμιση που έχει γίνει. Τελικά κόψαμε τον γόρδιο δεσμό. Ενώ ρωτήσει για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, υπογράμμισε πως η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει το δεσμό. Αν χειρίστηκε σωστά την υπόθεση, θα το κρίνει η ζωή, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έχουμε σήμερα την επέτειο, έχουμε τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την πτώση της Χούντας Συνταγματαρχών το 1974, που σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Μάλιστα, είχαμε και νωρίτερα στη Βουλή ειδική εκδήλωση για την επέτειο. Έμφαση στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας δίνουν τα μηνύματα της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτή των 52 χρόνων. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο Πάρκο Ελευθερίας κατέθεσε στεφάνι, μάλιστα, στην προτομή του αγωνιστή Σπύρου Μουστακλή. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα, Κατερίνα, την καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Με απουσίες όμως θα αποουσιάζουν οι επικεφαλείς τουλάχιστον 4 κοινοβουλευτικών κομμάτων, αν τους έχουμε μετρήσει σωστά. Καλό μεσημέρι.
2: Σωστά τους έχετε μετρήσει. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στην ελληνική δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους μας. 52 χρόνια σαν σήμερα είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι η μέρα μνήμης, τιμής, αλλά κυρίως είναι εγρήγορση για την προστασία της δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας νωρίτερα σε μήνυμά του τόνισε ότι έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, τις αβεβαιότητες και τις αστάθειες που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Ήπιο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις στο πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Νωρίτερα, Γρηγόρη, όπως προανέφερε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βάνη, στο μνημείο, στην προτομή του ηρωικού Σπύρου Μουστακλή, στο πρώην πάρκο, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πρώην στρατόπεδο της ΕΑΤΕΣΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ενδιαφέρον αναμένει τη σημερινή δεξίωση, μεγάλη δεξίωση για την ημέρα της Δημοκρατίας. 1.700 είναι οι καλεσμένοι, όπως σωστά προανέφερες, θα έχουμε απουσίες, όπως εκείνη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Νατσίου και του κυρίου Βελόπουλου.
0: Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, βέβαια.
2: Ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος, ωστόσο, θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Βασίλη Βιλάρδο στο τραπέζι, στο κιόσκι που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχική, το παρόν από τους πολιτικούς αρχηγούς, θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής, και βεβαίως αυτοί θα συναντηθούν μετά και κατηδίαν στο λεγόμενο κιόσκι. Αυτή τη φορά, επειδή η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένος χώρος στο δεύτερο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, σε ένα μεγάλο σαλόνι, όπου εκεί θα μείνουν για κανένα μισά ώρα περίπου μαζί με τον Πρωθυπουργό οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Οι οποίοι θα συνοδεύονται κιόλας για πρώτη φορά από το 2013.
2: Ακριβώς. Εδώ και πολλά χρόνια είχε καταργηθεί αυτή η απόφαση, δηλαδή να συνοδεύονται με τις συζύγους τους, λόγω οικονομίας τότε στην εποχή των μνημονίων.
0: Το 2013, βέβαια.
2: Ακριβώς, ο Κάρολος Παπούλιας. Να σας πω ωστόσο ότι έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν χωρίς συνοδούς ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Επίσης, να σας πω, Γρηγόρη, ότι θα έχουμε, δεν πρόκειται να έρθουν οι πρώοι πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας, ενώ όπως ήδη προανέφερες, για δικούς τους λόγους είναι οι απουσίες των άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σας πω ότι συνολικά είναι καλεσμένοι στα 1.700 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και 500 αντιστασιακοί και βεβαίως όλα τα μέλη της Βουλής.
0: Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στη Ρένα Δούρου, αφού τη συνεχάρει για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως η κυρία Δούρου έκανε λάθος που δεν θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού.
3: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η Δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της Δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
0: Και στο σημείο αυτό, τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για τα 52 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας. Ακούμε την κυρία Δούρου.
4: Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Και ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι στην Βουλή η μετοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση, και όχι μόνο, εφόλυση σύλληση πολιτική και σφοδρή μετοπική σύγκρουση, σε πλήρη εξέλιξη ταυτόχρονα βρίσκεται και η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ωστόσο, ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός, με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Earth News, γιατί σε κόκκινο συναγερμό έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική, και μάλιστα έχουν σταλεί ήδη και μηνύματα από το 112. Νικόλετα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι είναι λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για την σπανιότητά της τέτοια εποχή. Ελπίζω να μην μείνει και για τις συνέπειές της και για τη σφοδρότητά της. Τα στοιχεία όμως που έχουμε στα χέρια μας απαιτούν πλήρη εγρήγορση. Ήδη έχουν πέσει στη χώρα μας πάνω από 80.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα τις τελευταίες ώρες, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά σε κάποιες περιοχές τους 20 βαθμούς. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, να το θυμηθούμε αυτό. Τώρα, αυτή την ώρα έχουμε καταιγίδες και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Προηγουμένως είχαμε και στην Πελοπόννησο, στον Νότιο Ιόνιο και στη Χαλκιδική. Θα έλεγα ότι πια θα ενεργοποιηθεί ο κόκκινος συναγερμός από εδώ και πέρα, που περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, κυρίως σε Λάρισα, Μαγνησία, σε Σποράδες, Εύβοια, στη Φθιώτιδα και εδώ στην Αττική. Σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα θα έλεγα αργά το μεσημέρι, απογευματινές και βραδινές ώρες, θα έχουμε κατά διαστήματα πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, πιθανές χαλαζοπτώσεις και, όπως είπα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Θα έχουμε κι άλλους χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα μας. Θα έλεγα πια ότι από το βράδυ, αργά το βράδυ και μετά προς τη νύχτα, θα μετατοπιστούν τα φαινόμενα κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στο κομμάτι εκεί του Αιγαίου, της Εύβοιας, των Σποράδων, με φαινόμενα μέχρι αύριο το πρωί ισχυρά σε αυτές τις περιοχές. Και πια από αύριο το μεσημέρι θα δούμε βελτίωση σε όλη τη χώρα θεαματική και την Κυριακή θα απολαύσουμε μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα. Μέχρι τότε είναι κάποιες ώρες που απαιτούν προσοχή. Όπως είπαμε, όσοι βρίσκονται σε διακοπές σήμερα καλύτερα να αναβάλουν τον μπάνιο τους και επίσης όσοι θέλουν να ταξιδέψουν οδικώς, αυτές τις ώρες θα βαρύνει πολύ η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, αυτό το κομμάτι της χώρας, να το έχουν και αυτό κατά νου.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Διακοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Να επαναλάβουμε ίσως ότι το προειδοποιητικό μήνυμα έχει ήδη σταλεί από το 112 στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Ενώ ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα στάλει από το 112 και για την κεντρική και βόρεια Εύβοια, αλλά και για τις Σκύρες. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική προστασία, από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Επομένως, προσοχή λοιπόν, πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάντως, από το πρωί σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς περαστικών λεωφορείων. Το αδιαχώρητο πραγματικά από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες 100%. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ταξιδιώτες οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ερτ News.
7: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
8: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ.
7: Ευχαριστούμε. Από νωρίς.
8: Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
9: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
7: Τα κορίτσια που είναι?
9: Μέσα, περιμένουμε.
10: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
11: Χαλαρά,
10: ξενύχτια, εντάξει.
12: Αυτοσχεδιάσουμε λίγο.
10: Αυτοσχεδιασμός, ναι, απ' όλα.
13: Όπως βλέπετε και εσείς, πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά, κινείται η ουρά, καλό αυτό.
7: Ήρθατε νωρίτερα?
13: Ήρθαμε κανένα μισά ώρα πιο νωρίς.
14: Για 5 μέρες, να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
0: Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Την ανωδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Πριν δούμε όμως τι γίνεται με τις αγορές, πάμε και πάλι στη Βουλή, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
15: Στο μαξί μου να σας υποδεχθεί ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνος δεν απαντάει μόνο σε εσάς, σε επίκαιρες ερωτήσεις σας, ενώ εγώ του έχω υποβάλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως πρωθυπουργός όπως οφείλει κατά τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, να προσέρχεται δηλαδή στη Βουλή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εκείνος δεν είναι που τώρα επέλεξε να διαλεχθεί μόνον μαζί σας, κύριε Ανδρουλάκη? Μόνο μαζί σας δεν διαλέγετε. Αλλά κι εσείς γιατί το επιτρέπετε? Διότι μόνον μαζί σας κάνει αυτό το πινκ πονγκ. Το Πασόκ δέχεται να συμμετέχει σε διακομματικά προεδρία όπως αυτό με πρόεδρο ποιον? Τον φασίστα Βορύδη. Και αυτά που οδηγούν? Μάλιστα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε και εύσημα από τον Πρωθυπουργό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε μόνο τον Βορύδη και πετάχτηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξανθόπουλος και είπε να ευχαριστήσετε το διακομματικό προεδρείο. Μα πώς τα δέχεστε αυτά? Οφείλουμε δημοκρατικά να αναγνωρίσουμε και οφείλατε και περίμενα να το κάνετε να πείτε κάτι για αυτήν την αισχρή συμπεριφορά Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος στη μοναδική γυναίκα αρχηγό την επιτιμά ότι έχει ίστρο και μάλιστα κάνει πλάκα από τη θέση του Πρωθυπουργού, κάνει πλάκα και λέει έχετε ίστρο γιατί είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εγώ ζήτησα εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό και τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, κύριε Γεραπετρίτη, ότι πρέπει εμένα ειδικά να με αντιμετωπίζουν όλοι οι βουλευτές που χειροκρότησαν. Δεν είδα αν χειροκροτήσατε κι εσείς, θα το δω στη συνέχεια, με ενδιαφέρει αν χειροκροτήσατε αυτήν την εσχρία ήθεια.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, παραμένει στο βήμα της Βουλής σε πολύ ψηλούς τόνους και η δική της ομιλία είναι υψηλή τόν γενικότερα από την αρχή της συνεδρίασης σήμερα στην Βουλή. Πάμε τώρα εμείς στην ανωδική πορεία που εμφανίζουν τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Στα 100 δολάρια ήδη βρίσκεται το Brent. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα γιατί το λέμε. Βεβαίως δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί από το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου. Πινελόπη, και ο καιρός και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εξοδούχοι, καθώς στην εσωτερική αγορά, στην εχώρια αγορά, ήδη ντίζελ και αμόλυβδοι κινούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε αυτό, ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν εχθές τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λες. Έτσι ξεκίνησε η σημερινή διαπραγμάτευση. Αυτή την ώρα κινούνται πτωτικά και έτσι το Brent είναι στο 97,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση περίπου 3%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6 με πτώση 2,5%. Ανωδικά κινείται αντίστροφα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει προσεγγίσει και τα 64 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά, όπως είπες, τα καύσιμα πια το 2 ευρώ δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια. Η αμέσιμη τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά είναι στο 1,996, αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει απειλητικά και σε κάποια κρατήρια λένε πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει ήδη την τιμή της αμόλυβης. Η μέση τιμή λοιπόν του ντίζελ είναι στο 1,988. Τώρα αναμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αλλά όπως είπες και εσύ, οι αδιούχοι του Αυγούστου που έχουν ήδη ξεκινήσει να εκδράμουν στα διάφορα σημεία της χώρας θα υποστούν τις επιπτώσεις από την άνοδο αυτή των τιμών των καυσίμων.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν, γιατί στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 13η νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου. Ενώ η ανησυχία εντείνεται για τη διεύρυνση του μετόπου με τους Χούθης Ιεμένης και τις εκατέρωθεν απειλές. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και με τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν για τις ζημιές που προκαλούνται σε πλοία και εμπορεύματα στον κόλπο. Πραγματικά δείχνει να ξεφεύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε τώρα με την κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
12: Όπως ανέφερες, Γρηγόρη, υπήρξε η 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Πλήγησαν και πάλι πόλεις στο νότο όπως η Μπαντάρα Μπάς, το Αχβάζ, αλλά και περιοχές στο κεντρικό και στο δυτικό Ιράν. Ακόμη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ, το αεροδρόμιο έκλεισε για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς εκεί σημειώθηκε, έπεσε μάλλον ένα συντρίμμια από ντρόν που αναχαιτίστηκε. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν στόχευσε και πάλι αμερικανικούς στόχους, όπως υποστηρίζει, σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και η Ορδανία, με τα πλήγματα όπως βλέπουμε να συνεχίζονται κατέρωθεν. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε ανάρτηση που έκανε τη νύχτα, ότι σκέφτεται να κάνει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μαζικό χτύπημα κατά του Ιράν. Ενώ απείλησε και με τη χρήση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ώστε ουσιαστικά να αποζημιώνονται τα πλοία που έχουν χτυπηθεί στην περιοχή του κόλπου, στα στενά του Ορμούζ, ή θα χτυπηθούν και για τα εμπορεύματά τους, για το φορτίο που φέρουν. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, του Υπουργού Εξωτερικών Αμπαχτσί, ο οποίος είπε ότι αυτό θα ήταν ένα εμπριστικό προηγούμενο και απείλησε με χάος, ενώ όπως μετέδωσε το Αλτζαζίρα, οι φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τον πληθυσμό στις χώρες του κόλπου, εκεί όπου γίνονται τα χτυπήματα, να κρατούν αποστάσεις έως και 500 μέτρα από αμερικανικούς στόχους και από κατοικίες, από εκεί που διαμένουν αμερικανοί στρατιωτικοί, που είναι άλλη μια θα λέγαμε κλιμάκωση της έντασης, και θα δούμε αν είναι και πρόθεση των Ιρανών να χτυπούν και τέτοιους στόχους. Τώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διεύρυνση του μετόπου στον κόλπο της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να έχουν ήδη πλήξει 2 σαουδαραβικά τάνκερ και να απειλούν με κλείσιμο το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμ, το οποίο θα είναι ένα περαιτέρω πολύ ισχυρό πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και την τιμή του πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφενός είπε ότι σε χθεσινή ανάρτησή του ότι θα θεωρήσει υπεύθυνο το Ιράν αν υπάρξουν άλλα τέτοια πλήγματα, ενώ απείλησε και με τους Χούθη με σφοδρές επιθέσεις. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι θα πλήξουν και αμερικανικούς στόχους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι οι Χούθη έχουν ανακοινώσει τις αρχές της εβδομάδας ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στους Σαουδάραβες, σαουδαραβικά λιμάνια. Πολύ, πολύ σημαντικό πέρασμα αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί ως εναλλακτική οδό πλέον, λόγω των στενών του Ορμούς, εναλλακτική οδό πλέον για περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
0: Και ενώ βλέπουμε λοιπόν η κατάσταση να κλιμακώνεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση, από την άλλη βλέπουμε τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τους νέους αμερικανικούς δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ, 10 έως και 12,5% σε 60 χώρες, παρακαλώ. Μάλιστα, οι νέοι δασμοί εφαρμόζονται γιατί εξέπνευσε η προθεσμία των προηγούμενων προσωρινών μέτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά.
12: Ακριβώς. Θυμόμαστε την ημέρα της ελευθερίας πέρσι την άνοιξη, Γρηγόρη, και τους δασμούς που επέβαλε τότε σε όλες τις χώρες περίπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί οι δασμοί όμως κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και τους αντικαθιστά λοιπόν η κυβέρνηση Τραμπ με αυτούς τους δασμούς 10-12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους που αντιπροσωπεύουν το 99% των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος που επικαλείται η αμερικανική κυβέρνηση είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και το γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, ο Καναδάς, αλλά και η Κίνα και πολλές άλλες μεγάλες χώρες. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις λοιπόν, κυρίως από Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία και Καναδά, που λένε ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρχει και δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Μας έχει σοκάρει όλους. Σοκάρει πραγματικά το περιστατικό στην Άνω Σύρο, με μια διασώστρια του ΕΚΑΒ να χάνει τη ζωή της έπειτα από μαχαίρωμα στην πλάτη. Ο 41 ετών, ο οποίος τραβάντησε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα, κατά τη διάρκεια του καυγά, υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα. Η σύζυγός σταφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε μπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Σύρο, τα αποκρίτριά μας, Λίνα Θεολογίτου.
16: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, μαθαίνουμε το ότι τελικά η γυναίκα όντως μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έχοντας κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι, το ζευγάρι φνηδιάστηκε και διαπληκτίστηκαν και ο άνδρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Ακολούθησε μια συμπλοκή και εκτός του σπιτιού, στην προσπάθεια της γυναίκας να διαφύγει, εξφενδονίστηκαν και κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα και η γυναίκα μετά από λίγα λεπτά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια σχέση είχαν οι τρεις άνθρωποι μεταξύ τους. Ωστόσο, ενώ στην αρχή είχαμε πληροφορήσει ότι φορούσε την στολή του ΕΚΑΒ, αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Φορούσε ένα παντελόνι που έμοιαζε με τη στολή του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, δεν ήταν η επίσημη στολή και δεν έφερε τα χαρακτηριστικά του ΕΚΑΒ. Η αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Η γυναίκα έφερε βέβαια το τραύμα, όπως είπαμε, στην πλάτη. Ωστόσο, επειδή ίσως χτυπήθηκε από τα αντικείμενα που εξφενδονίστηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγή της, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια ήταν η αιτία θανάτου της. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί από εχθές το βράδυ, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μέσα στο Δημαρχείο της Ερμούπολης.
0: Και από αυτή τη δολοφονία πάμε στην άλλη εξίσου σοκαριστική δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε αναφερόμαστε στη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πρόθεσμη για να απολογηθεί τη Δευτέρα, λοιπόν, έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι αριστούχοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων είδαν τα ονόματά τους στις σχολές που αποτελούσαν το μεγάλο τους στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή. Αριστούχοι μίλησαν εδώ το πρωί στο Air News Radio 105,8 για το μυστικό και τις κινήσεις που τους οδήγησαν να συγκεντρώσουν πολύ ψηλές βαθμολογίες και να καταφέρουν να περάσουν στις σχολές που ήθελαν οι ίδιοι. Το όνειρο της ιατρικής έγινε πραγματικότητα για τον Νίκο Περάκη, ο οποίος πέρασε 21ος, παρακαλώ, στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας μέσω 19,1 με άριστα στη φυσική. Ο ίδιος συμβουλεύει τους επόμενους υποψήφιους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την προσωπική τους ζωή. Όπως αναφέρει, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλη Δαμόπουλο, εξίσου σημαντικό είναι το στοχευμένο διάβασμα με έμφαση στα δυνατά σημεία κάθε μαθητή.
17: Και νομίζω το κύριο συστατικό πίσω στο αποτέλεσμα ήταν τις πτυχές του πίσω στο αποτέλεσμα, ήταν το στοχευμένο διάβασμα.
0: Όταν λες στοχευμένο, δηλαδή.
17: Δηλαδή. Προσπαθούσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να εστιάζω εκεί που νιώθω εγώ αδύναμος, να έχω μια σχετική ευελιξία, να διαβάζω όχι κατά ανάγκη πολλές ώρες επειδή έτσι χρειάζεται, αλλά να προσαρμόζω το διαβασμά μου στις ανάγκες μου.
0: Σωστός.
17: Και ναι, να διαβάζω όσο μπορούσα και την εκάστοτε μέρα, γιατί δεν έχουμε και τις ίδιες εποχές κάθε μέρα, προσπαθώντας να αποφύγω και την υπερκόπωση, που είναι αρκετά συχνή.
0: Δηλαδή, Νίκο μου, πόσες ώρες διάβαζες περίπου?
17: Ξεκίνησα στις 3 με 4 ώρες την ημέρα στην αρχή και κατέληξα μέχρι το 7-8 ώρο λίγο πριν τις πανελλαδικές.
0: Στους αριστούχους και ο Άγγελος Ξεζωνάκης, ο οποίος με 19.000 μόρια εξασφάλισε την εισαγωγή του ως 12ο στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Άγγελος μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην διακπομπή και αποκάλυψε το σύστημα που ακολούθησε.
18: Είχα ξεκινήσει στην αρχή. Γενικά δεν ήταν η προετοιμασία πως έγινε μόνο στην τρίτη λυκείου, έγινε η προετοιμασία και στη δευτέρα λυκείου, που είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, άμα το δεις σοβαρά από τη δευτέρα λυκείου, δεν έχει να φοβάσει κάτι στην τρίτη λυκείου. Και ουσιαστικά στην τρίτη λυκείου γινόταν επαναλήψεις, είχαν μείνει λίγα πράγματα για την ύλη να τελειώσει. Στην αρχή διάβαζα, ας πούμε, στις καθημερινές 4 ώρες πρέπει να διάβαζα, Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω όσο μπορούσα. Όσο φτάναμε στο τέλος, εγώ όμως δεν είχα να διαβάσω κάτι περισσότερο, δεν ξέρω.
0: Είσαι προετοιμασμένος. Καλά, είσαι καλά προετοιμασμένος.
18: Έκανα ουσιαστικά σωστές επαναλήψεις στο τέλος, δεν χρειάζονταν πολύ χρόνο.
0: Θέλω να μου πει με το χέρι στην καρδιά, εσύ το σχολείο, ιδιαίτερα την τελευταία τάξη, την τρίτη ηλικίου, την έβλεπε ως βάρος?
18: Αρχικά να τονίσω πως δεν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή πήγαινα γιατί υπήρχε ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει προσανατολιστεί η τρίτη ηλικίου στην κατεύθυνση που είσαι, ουσιαστικά δεν αποτελεί βάρος, εσύ αποτελεί βοήθεια να σε βοηθήσει πιο πολύ να πετύχεις το στόχο σου. Και νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις, Γιατί παίρνει κάτι έξτρα από το να κάθεσαι σπίτι σου και να διαβάζει και να νομίζει πω κάνει δουλειά. Όταν πηγαίνει σχολείο, σίγουρα θα πάρει κάτι έξτρα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και πλήθος κόσμου που τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσή Τανικητάκη.
19: Με βαθιά συγκίνηση. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και φυσικά πλήθος κόσμου συνόδευσαν την πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια και σπουδαία ερμηνεύτρια εδώ στην τελευταία της κατοικία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και είπαν το τελευταίο αντίο. Προηγήθηκε η εξόδους ακολουθία, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο γυροκομείο Αθηνών, στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι λοιπόν που βρίσκεται εντός του γυροκομείου και δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Αποτελούσε προσωπική επιθυμία της εκκληπούσας, η οποία από το 2018 ζούσε στο γυροκομείο. Η οικογένειά της ζήτησε αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
0: Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, δεν υπάρχει περιθώριο για να δοθεί νέα προθεσμία, γιατί η σχετική προθεσμία λήγει σε λίγες ώρες από τώρα τα μεσάνυχτα. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο.
20: Κυλούν όλα ομαλά. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο φοροτεχνικός κόσμος. Για πρώτη φορά φέτος, θεωρώ, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τις υποβολές των δηλώσεων, να έχουν κυλήσει όλα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία για τους λογιστές και χωρίς ταλαιπωρία και για τους πολίτες. Είμαστε εντός των στόχων, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα περαιτέρω παράτασης. Θα μείνουν κάποιες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά αυτό ισχύει κάθε χρόνο, ξέρετε. Υπάρχουν παραδοσιακά γύρω στις 100 με 150.000 φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, ναι, που εκπρόθεσμα υποβάλλονται, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω αμέλειας ή επειδή δεν προλαβαίνει κάποιος, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ετεροχρονισμένα υποβάλλονται, όπως για παράδειγμα φορολογικές δηλώσεις θανόντων που υποβάλλουν οι οικογένειές τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορολογική δήλωση και να υπάρξει μεταβίβαση στοιχείων και ούτω καθεξής. Οπότε όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχει χρόνος για όσους ακόμα δεν το έχουν κάνει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.
0: Εν τω μεταξύ, νέα εποχή για την ελληνική αγορά κρυπτονομισμάτων. Η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς ενέκρινε τις δύο πρώτες άδειες εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή? Ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
21: Το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν. Mm-hmm. Το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία. Μα και οι μετοχές είναι χαρτιά, συμφωνημένα, ότι εκπροσωπούν μια αξία μιας εταιρείας. Mm-hmm. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν άδεια από την ΚΕΦΑΟΡΑ, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λέμε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
22: Μάλιστα. Άρα σαν χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
21: Καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε μην αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Βήμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κύπελλα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Με το δεξί λοιπόν μπήκαν χθες στη νέα αγωνιστική περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ράκινγκ της UEFA. Στο πρώτο μάτι για το δεύτερο προβληματικό γύρο του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλι της Πολωνίας, Ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προβληματικό του Conference League πάξει Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί σε μια εβδομάδα. ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός πάξει την ίδια μέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα δούμε μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ, 1-1 ήρθαν χθες. Ενώ αν ο Παναθηναϊκός περάσει την πάξη, στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΦΣΚ Σόφια 1948, Σπάρτα Τρνάβα, οι οποίες ήταν τις όπλες επίσης με 1-1 χθες. Γρηγόρη.
0: Θα σου επιτρέψω, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατρίνη Λιοντή. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα. Αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Έπειτα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάρκεια. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, είπε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη Ρένα Δούρου και αφού της έδωσε συγχαρητήρια για την εκλογή της ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια σχολίασε την απόφασή της να μην πάει απόψε στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. «Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε να τιμήσετε τους αγωνιστές της Δημοκρατίας. Ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο πηγαίνατε στη δεξίωση». Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, βασικός κανόνας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην τέταρτη αντιπαράθεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε για τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων και είπε αναμασημένες θεωρίες, σημειώνοντας ότι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον κατηγόρησε για φθηνό συνδικαλισμό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για ένδυα επιχειρημάτων, τονίζοντας ότι θα ζητήσουμε τη λαϊκή νομιμοποίηση για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Μήνυμα από το 112 για την επερχόμενη κακοκαιρία ενεργοποιήθηκε σε Μαγνησία και Σποράδες, Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κόκκινη προειδοποίηση σήμερα για Σποράδες και Εύβοια και πορτοκαλί για την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής από το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Αιτωλοκαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Για 13η συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Την ίδια ώρα επαναλειτουργήσε το διεθνές αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, έπειτα από προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του λόγω συντριβής μη επανδρωμένου αεροσκάφου στην περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε με περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Η ακραία ζέστη που πλήττει την Νότια Ευρώπη έχει αναγκάσει περίπου 30.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη ευρωπαϊκών αεροπορικών ενισχύσεων. Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ενεργοποίησε και η Ισπανία, η οποία επίσης σαρώνεται από σφοδρές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα αρκετές εξ αυτών κοντά στη Μαδρίτη. «Βιώνουμε δραματική κατάσταση», έγραψε στο ίξο ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. 4 αεροσκάφη Καναντέρ στέλνει η χώρα μας. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρίσκονταν ο 41 ετών άνδρας από τη Σύρο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία με μαχαίρι της 41 ετών εργαζόμενη στο ΕΚΑΒ της Αθήνας στη Σύρο. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό.
1: Ο καιρός.
2: Αύριο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Λίγες τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου. Η ώρα είναι 3 και 13 λεπτά, είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 εδώ, παρέα, μέσα από το φιλόξενο ραδιόφωνο του Earth News Radio. Η σημερινή ημερομηνία κουβαλάει στην πλάτη της τη βαριά κληρονομιά ακριβώς 52 ετών από εκείνη τη λυτρωτική νύχτα του 1974. 52 χρόνια δηλαδή από την ημέρα που η χώρα μας επέστρεψε στη δημοκρατική νομιμότητα. Μια επέτειος που σήμερα ωστόσο, έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα, δεν μας κάλει απλώς να κοιτάξουμε το παρελθόν με νοσταλγία, αλλά μας αναγκάζει να στρέψουμε το βλέμμα στο παρόν και στο μέλλον κυρίως των θεσμών μας. Και καθώς οι σημαίες σχηματίζουν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας λίγα μέτρα πιο πέρα μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, το θερμόμετρο χτυπά κόκκινο. Οι πολιτικοί αρχηγοί διασταυρώνουν τα ξύφη τους σε μια κορυφαία θεσμική σύγκρουση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και σαν να μην έφταναν όλα αυτά που είχαμε σήμερα στο μεταξύ, να σας υπενθυμίσω απλώς ότι εκπνέει η προθεσμία αυτή, η τελευταία οριστική προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Δεν υπάρχει καμία νέα παράταση στον ορίζοντα, το σύστημα ήδη έχει πάρει φωτιά. Και στο μεταξύ η φύση αποφάσισε να μας δείξει τα δόντια της στην καρδιά του καλοκαιριού. Από τους 42-43 βαθμούς Κελσίου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η κακοκαιρία, που σε πολλές περιοχές της χώρας έχουμε ισχυρές καταιγίδες, έχουμε κεραυνούς, υδροστρόβιλους. Είδαμε στην Χαλκιδική, στο επίκεντρο Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες. Μεταξύ στο διεθνές γίγνεστε οι ισορροπίες, οι διεθνείς ισορροπίες πάλι κλονίζονται. Από σήμερα η Ουάσιγκτον ενεργοποιεί έναν οικονομικό πόλεμο εκ νέου, δηλαδή τι κάνει, επιβάλλει δασμού σε 60 χώρες και προκαλεί ένα ντόμινο αντιδράσεων. Από την ιστορική μνήμη λοιπόν του 1974 στη μάχη του Συντάγματος, από το άγχος της εφορίας στην απειλή των ακραίων φαινομένων και το οικονομικό θρίλερ, είμαστε εδώ για να τα δούμε όλα μαζί, να τα δέσουμε όλα μαζί, να δούμε τις προεκτάσεις του και να δούμε πώς η μεγάλη εικόνα επηρεάζει τη δική μας ζωή και καθημερινότητα.

0: κυρίες και κύριοι, πριν προχωρήσουμε στα θέματά μας, πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή. Στο βήμα αυτή τη στιγμή είναι η κυρία Ρένα Δούρη, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προς τον μάρτυρα ότι υπήρχε ταραβέρι με τις φαρμακευτικές εταιρείες για χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα η αρχιοθέτηση, και κοιτάζω τους νομικούς της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον δεν σημαίνει και αθώωση, σωστά? Η δεύτερη εξέλιξη αφορά στη μη αξιοποίηση με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ίδια τα στοιχεία την εκθέτουν. Όπως καταδεικνύουμε με κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέσαμε προς τους αρμόδιους υπουργούς και να δούμε πότε θα πάρουμε απάντηση, η Ελλάδα μας είναι δυστυχώς ουραγός στη χρήση των συνολικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Βρίσκεται δυστυχώς 23η μεταξύ των 27 κρατών μελών, έχοντας αξιοποιήσει μόλις το 39% των κονδυλίων που τις αναλογούν, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 53%. Έργο της κυβέρνησης και αυτό. Και τέλος, έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, κύριε Γερουλάνο, που προωθείται με fast-track διαδικασίες και που ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει να παραδώσει τη διαχείριση των μνημείων και της ιστορίας στη λογική της αγοράς και του κέρδους. Γιατί τελικά εδώ που τα λέμε, οι άνθρωποι είναι και ειλικρινείς. Η σχέση της δεξιάς με τον πολιτισμό είναι ή ξεπούλημα ή μαγάρισμα, όταν παίρνουν απανοπλίες και βυζαντινές εικόνες και συμμετέχουν σε διαδηλώσεις μίσους. Άλλο δεν ξέρουνε. Λοιπόν, και με την ίδια μεθοδολογία, με τις ίδιες fast-track διαδικασίες, μικρότερες των 2 μηνών όπως ξέρουμε, έρχονται και αντιμετωπίζουν και τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Έχει υποθεί από όλα μας τα μέλη και στην αρμόδια επιτροπή και στη διαβούλευση ότι η κυβέρνηση επέλεξε εξ αρχής να υπονομεύσει αυτή την κορυφαία διαδικασία και αντί να τα αποκρίνεται στα επίπεδα της επιστήμης του συνταγματικού δικαίου, όπως τα έχουν ορίσει και σφραγίσει προσωπικότητες όπως ο Ηλίας Ηλιού, όπως ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, όπως ο Αριστόβουλος Μάνεσης, ο Δημήτρης Τσάτσος, ο Γιώργος Παπαδημητρίου και άλλοι, αντί να προκαλέσει σοβαρό διάλογο για την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας

0: Συντηρητική, βαθιά αντιδραστική, βαθιά αναχρονιστική.
1: Λοιπόν, και επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι εδώ στο στούντιο για να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα, κυρίως να δούμε τι συμβαίνει με τον καιρό σε αυτό το πρώτο μέρος, καθώς εντάξει είναι ένα 48ωρο μπορείνει. Περιμένουμε να έχει έντονα φαινόμενα κατά τόπους το φαινόμενο, δηλαδή να είναι ισχυρό και να συνοδεύεται και από κεραυνούς και από χαλαζοπτώσεις. Το ζήτημα είναι ότι βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού και η έλευση ενός τέτοιου έντονου κύματος κακοκαιρίας βρίσκει τη χώρα μας γεμάτους από ξένους επισκέπτες. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Θα ξεκινήσουμε από τη Ζάκυνθο. Θα καλωσορίσουμε τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ανταποκριτής μας στη Ζάκυνθο, να δούμε τι γίνεται εκεί. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Αυτή την ώρα είναι μια χαρά ο καιρός. Μέχρι το μεσημέρι και λίγο μετά το μεσημέρι είχε έτσι μια συννεφιά. Το πρωί είχαμε και βροχή ως καταιγίδα, ένα μπουρίνι ας το πούμε έτσι, το οποίο είναι η αλήθεια ότι προβλημάτισε τους τουρίστες. Είναι περίεργο, είδαμε εικόνες που συνηθίζουμε να βλέπουμε τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, μην πω τέλη Οκτώβρη εδώ στη Ζάκυνθο, τουρίστες με τις ζακέτες τους είτε με αδιάβροχα, οι οποίοι
1: ένα σκηνικό δηλαδή που θύμιζε περισσότερο φθινόπωρο.
2: Εντελώς όμως, εντελώς. Απλά επειδή το φθινόπωρο εδώ οι ηλικίες είναι λίγο μεγαλύτερες των τουριστών, τώρα έκανε εντύπωση ότι ήταν όλοι νεαρά παιδιά που έρχονται αυτή την εποχή και ή φόραγαν αδιάβροχα ή ξεπούλησαν, ειδικά στο Λαγανά και στον Τζιλιβί, σε αυτές τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα τουριστικές, τα καταστήματα που πιθανόν να είχαν είτε φούτερ είτε αδιάβροχα, γιατί πραγματικά η θερμοκρασία ήταν χαμηλή. Δηλαδή ήταν, έφτασε περίπου 22 βαθμούς στα καλύτερά της σε συνεργασία με τη βροχή η οποία έπεσε, που το έκανα ακόμα πιο έντονο.
1: Αλλά κατά τα λοιπά, είναι ήρεμα μέχρι στιγμής.
2: Τώρα είναι όλες τις παραλίες, κανονικά είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, είχαμε ένα περιστατικό το οποίο παίζει από χθες αυτό ως είδηση εδώ στη Ζάκυνθο, το οποίο ήταν ύποπτο για λεπτοσπήρωση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι τελικά πρόκειται για λεπτοσπήρωση. Οπότε ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ στο νησί, καθώς είμαστε η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα σε κρούσματα. Και με την αβελτηρία που έχουν επιδείξει οι τοπικές αρχές σχετικά με τη μειοκτονία, είναι ένα θέμα το οποίο τις επόμενες ημέρες θα απασχολήσει πάρα πολύ έντονα και νομίζω ότι έπρεπε να το πούμε.
1: Καλά έκανες, Ανδρέα, και εννοείται από εβδομάδα θα ξαναέρθουμε εκεί στο νησί να δούμε αν υπάρχουν νεότερα, αν υπάρχουν μέτρα προστασίας, ανακοινώσεις από τους αρμόδιους φορείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς να πάμε πιο βόρεια, να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τη Χαλκιδική. Εκεί μας περιμένει η Δέσποινα Κρητικού, την οποία Δέσποινα έβλεπα λίγο νωρίτερα στους τηλεοπτικούς δέκτες του Earth News και την έβλεπα με το αδιάβροχό της, με έναν αέρα φοβερό να την ταρακουνάει. Γεια σου, Δέσποινα.
3: Έχουν αδειάσει οι παραλίες, καλό σας μεσημέρι. Έχουν γεμίσει τα καφέ και έχει γεμίσει και η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Νέων Μοντανιών. Με όσους τουρίστες επέλεξαν τη Χαλκιδική για να κάνουν τις διακοπές τους, να βρήκαν την ευκαιρία για να κάνουν βόλτα τόσο μέσα στη Χαλκιδική όσο και προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Να πάνε για ένα city break που λέμε.
3: Έτσι ακριβώς, για ένα city break, μιας και οι παραλίες άδειασαν τόσο εξαιτίας του πορτοκαλί συναγερμού όσο και εξαιτίας των ανέμων, δηλαδή και από μόνα τους οι τουρίστες έφυγαν. Η Χαλκιδική αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο, είναι στο πορτοκαλί συναγερμό. Από το πρωί έχουν αρχίσει οι συσκέψεις, έγινε μια πρώτη συσκέψη στην αντιπεριφέρεια Χαλκιδική στον Πολύγυρο για να δοθούν οι κατευθύνσεις σε όλους τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η Ποτίδα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στο Δήμο Νέας Προποντίδας δέχτηκε ένα κύμα καταιγίδας, πέρασε το κύμα της καταιγίδας χωρίς κεραυνούς. Αυτή τη στιγμή έχει βροχή και κεραυνούς, μάλιστα έχουμε και μια φωτιά από κεραυνούς στο Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής. Η Συγχωνία είναι αυτή τη στιγμή που πλήττεται, φαίνεται να φεύγει από το πρώτο πόδι, από την Κασάνδρα, το έντονο φαινόμενο των καταιγίδων. Είχαμε έναν κεραυνό νωρίτερα στο Κάνιστρο, είναι μετά το Παλιούρι, μετά την παραλία του Παλιουρίου, και εκεί προκλήθηκε πυρκαγιά. Έχει βροχή, η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι έχουν ρηπές μέχρι τα 6 μποφόρ. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που κρατά σε συναγερμό τις αρχές, με το πορτοκαλί συναγερμό να λήγει στις 2 τα ξημερώματα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Μέχρι εκείνη την ώρα θα βρέχει κατά διαστήματα, θα περνούν δηλαδή ρηπές καταιγίδων από τη Χαλκιδική.
1: Και οι αρχές θα είναι σε επιφυλακή.
3: Και ακριβώς, και οι αρχές θα είναι σε επιφυλακή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Και εμείς να πάμε μέχρι τη Λάρισα. Και η Λάρισα είναι μία από τις περιοχές που βρίσκεται στο υπήκεο.

0: επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας εν μέσω καλοκαιριού, ο Άρης Ψύχας μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Άρη.
1: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Τρεις-δύο μέρες συζητούσαμε για τους καύσωνες και τους 42 βαθμούς Κελσίου που είχαμε εδώ στη Θεσσαλία. Σήμερα συζητάμε για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, τις βροχές, τις καταιγίδες, τους κεραυνούς και τους ισχυρούς ανέμους. Λοιπόν, έχει στη μία το μεσημέρι ήρθε 112 στους κατοίκους της Λάρισας.
0: Το οποίο 112 επί της ουσίας ήταν για να ενημερώσει περισσότερο.
1: Στην ουσία ήταν ενημερωτικό και διστούσε την προσοχή για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που τα ξεκινούσαν και θα αναμένεται να ξεκινήσουν τις πρώτες απογευματινές ώρες, τέτοια ώρα περίπου. Ήδη από ό,τι μάθαμε στα παράλια του νομού της Λάρισας ξεκίνησε μια βροχή, όχι ιδιαίτερα ισχυρή, και μια ενίσχυση των ανέμων καταγράφεται. Οι επόμενες ώρες είναι δύσκολες, για τις 12 επόμενες ώρες ισχύει το 112. Στο κόκκινο είναι η παράκτεια ζώνη του νομού Λάρισας, η παραλιακή ζώνη, και όπως καταλαβαίνεις το γεγονός ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, εκεί υπάρχει πάρα πολύ κόσμο κατεστημένο.
0: Και μεγάλη επισκεψιμότητα ακριβώς.
1: Παρασκευή σήμερα και αναμένεται να κάποιος κόσμος να κατεβεί, ακόμα δεν ξέρω αν αποκτεί και παραμείνει στις περιοχές τους. Αυτό δίνει λίγο την ανησυχία των τοπικών αρχών, έχουν γίνει σχετικές συσκέψεις.
0: Κυρίως όμως το σωστό είναι να υπάρχει ενημέρωση, να το γνωρίζουν, το 112 καλώς πήγε, φαντάζομαι πήγε σε όλους και όχι μόνο στους κατοίκους, οπότε αυτό, να υπάρχει ένας έλεγχος και σε προληπτικό επίπεδο.
1: Απλά να σημειώσω ότι πριν από λίγη ώρα εξέδωσε ανακοίνωση ο Δήμος της Αγιάς, είναι ο Δήμος που έχει, όπου ανήκουν οι παράκτιες περιοχές, όπου μεταξύ άλλων πέρα από των γενικών προειδοποιήσεων και συστάσεων, καλεί τους πολίτες, τους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής να απομακρύνουν τα αυτοκίνητά τους, τα οποία είναι σταθερωμένα κάτω από μεγάλα δέντρα.
0: Μάλιστα, για πτώσεις δέντρων κτλ. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, για καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και σε πολύ λίγο, μη φύγετε, θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τόνισε ότι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα». Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία. Παραμένετε Πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, απαντά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι βαθιά συντηρητική και βαθιά αντισυνταγματική, δήλωσε η Ρένα Δούρου. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις αναθεώρησης του συντάγματος, επισήμανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, 6 νεκροί, δεκάδες τραυματίες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο, έτελο Ακαρνανίας. Από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και στην περιοχή Παράδεισος, στον Μαρμαρά Χαλκιδικής, καθώς και στο τυχερό Εύρου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 36. Πρώτα λεπτά η ώρα και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο για το καθιερωμένο μας ραντεβού. Για να δούμε τα νέα από τις αγορές. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Λοιπόν, γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας. Η μέρα αποσυμπίεσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελευταία αυτής της εβδομάδας για τις αγορές. Γιατί είχαμε ένα ανωδικό ράλι 6 ημερών για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που έπιασαν χθες και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα όμως υποχωρούν σχεδόν κατά 2,5% και οι δύο τύποι πετρελαίου, 2,8% χαμηλότερα το Brent που βρίσκεται αυτή την ώρα στα 97,80 δολάρια το βαρέλι. Δεν έχει απομακρυνθεί ωστόσο αρκετά από τα 100 που ήταν χθες, είχε ξεπεράσει και τα 100 χθες και αθροιστικά μέσα την εβδομάδα τα κέρδη του Brent ξεπερνούν το 12%, όπως πάνω από 10% είναι και η άνοδος για το αμερικανικό αργό που αυτή την ώρα κινείται στα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες είχε υπερβεί και τα 90, είχε φτάσει στα 92 κοντά 92 δολάρια το βαρέλι. Όλα αυτά βέβαια εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Δύο πράγματα λοιπόν απασχολούν τους επενδυτές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το ένα αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται ή αποκλιμακώνεται και ανάλογα έχουμε τις αντίστοιχες κινήσεις στις αγορές. Και το άλλο θέμα που προέκυψε από χθες και απασχολεί τους επενδυτές και αυτό είναι οι νέοι δασμοί που θα επιβάλλουν οι ΗΠΑ σε περίπου 60 χώρες, στα εισαγόμενα προϊόντα από 60 χώρες.
0: Οι οποίοι δασμοί έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.
1: Ναι, από 10 έως 12% όμως, 12,5%. Δεν είναι αρκετά μεγάλη, αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση το συγκεκριμένο μέτρο. Ήταν και οι προηγούμενοι δασμοί στο 10%. Ο γενικός δασμός ήταν στο 10%, άρα παραμένει λίγο πάνω σε ορισμένες περιπτώσεις, 1 με 2% υψηλότερα, όχι κάτι αξιόλογο, αλλά ωστόσο όμως και αυτό σταθμίζεται από τους επενδυτές στις κινήσεις τους μέσα σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα νευρικό και αβέβαιο. Και έχουμε λοιπόν τώρα στις χρηματιστηριακές αγορές μία τάση ανάκαμψη σήμερα των δικτών μετά από τις δύο προηγούμενες μέρες που είχαν σημαντικές απώλειες. Με συγχωρείτε, 0,53% υψηλότερη είναι ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,94% ενισχύεται ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,92% υψηλότερα το Μιλάνο, 0,55% τα κέρδη στο Ισπανικό χρηματιστήριο και επαναπροσεγγίζει τις 2.500 μονάδες ο γενικός δείκτης στο Ελληνικό χρηματιστήριο. 2.492 μονάδες είναι αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο της Αθήνας με άνοδο 1,4%. Τα πολύτιμα μέταλλα είναι στα ίδια επίπεδα με χθες, λίγο πάνω από τα 4.000 δολάρια αναγκαία ο χρυσός διατηρεί αυτό το ψυχολογικό όριο, ενώ έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών που παραμένει όμως ωστόσο σε υψηλά επίπεδα, είναι κοντά στο 4% οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων Γαλλίας και Ιταλίας, 3,9% τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έχουν απόδοση και 3,19% είναι η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Άρα,
0: Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Και εσύ, γεια.

0: Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή εμείς μιλάμε για νέες ταινίες, για νέες κυκλοφορίες στο σινεμά. Το Σαββατοκύριακο έφτασε, βέβαια ο καιρός μας τα χάλασε λίγο, αλλά εμείς δεν θέλουμε να χάσουμε το σινεμά μας. Αύριο για παράδειγμα μπορούμε να ξεχάσουμε για λίγο τα αστέρια και να ψηφίσουμε κλειστή αίθουσα με ένα δυνατό κλιματιστικό. Από την Κυριακή ο καιρός έτσι κι αλλιώς θα γυρίσει, κουμπί, ο ήλιος θα επιστρέψει και το βράδυ θα πάμε θερινό σινεμά. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος έχει να μας πει για τις ταινίες τις νέες που κυκλοφορούν. Έχει από όλα όμπαξες, Αλέξανδρε, από ό,τι καταλαβαίνω και διάβασα λίγο πριν τη σύνδεσή μας. Γεια, τι κάνεις?
1: Μια χαρά, είμαι στα πόδια μου. Είναι βέβαια μία εβδομάδα που έχω πραγματικά πολλά κενά από τις ταινίες, γιατί έχω αρχίσει να απολαμβάνω λίγο το καλοκαίρι να τις βλέπω μαζί με τον κόσμο. Με αποτέλεσμα να αποφεύγω τις πρωινές δημοσιογραφικές προβολές και έτσι να είμαι λιγότερο ενημερωμένος. Αλλά παρόλα αυτά.
0: Μπορείς να μας πεις τι είδες και πώς το απόλαυσες, έτσι μαζί με όλους τους άλλους.
1: Έχουμε πάρα πολλά έτσι αλλιώς. Έχουμε πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για τις πάρα πολλές δωρεάν εκδηλώσεις που έχει αυτή την εβδομάδα στον κινηματογράφο. Δηλαδή, είτε πρόκειται για το Dream Girls, το οποίο προβάλλεται σήμερα και μάλιστα σε έναν έτσι χώρο που είναι πολύ προσεγμένο, δηλαδή στο Νιάρχο, στο διπλανό χώρο που τον έχουν διαμορφώσει, στον καζόν του να μπορεί να παρακολουθεί ταινία. Έχει σήμερα λοιπόν αυτή την προβολή. Παράλληλα, σήμερα.
0: Εντάξει, σήμερα στον καζόν του θα είναι λίγο δύσκολο, βέβαια.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, μωρέ. Έχουμε ζήσει και πιο βία πράγματα στη ζωή μας. Με αφορμή τον Μπέλατάρ, το υπέροχο δημιούργημά του διάρκειας 7 ωρών και κάτι, θα προβληθεί και αυτό κάτω από τα αστέρια με πολύ χαμηλό εισιτήριο. Μία πρώτη ουσιαστικά επιβεβαίωση ότι θα βγει όλο το έργο του Μπέλατάρ ξανά στους κινηματογράφους. Στη ειδική προβολή που κάνει το Φεστιβάλ Αθηνών, δηλαδή οι νύχτες πρεμιέρας. Πολλές είναι οι παράλληλες δράσεις που γίνονται και από δήμους, ιδιαίτερα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής που έχει ένα πληρέστατο πρόγραμμα στους κινηματογράφους. Όμως βγαίνουν και καινούργιες ταινίες. Και όταν λέμε καινούργιες ταινίες, δεν εννοούμε ακριβώς καινούργιες ταινίες. Εννοούμε πολλές επανεκδόσεις και δύο καινούργιες ταινίες κάπου στο ανάμεσα. Θα σας πω κάποιες ονομαστικά και σε κάποιες θα αναφερθούμε λίγο περισσότερο. Το Συμπέθερη από Σόι, το δεύτερο μέρος, το οποίο ήδη
0: αυτό είναι το γαλλικό. Είναι το γαλλικό κομμωδία.
1: Το οποίο δεν έγινε καν δημοσιογραφική προβολή. Φοβάμαι ότι ξέρουν ότι δεν θα πάρουν την αγκαλιά της κριτικής μαζί τους. Οπότε αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που αποφεύγουν τέτοιες ταινίες να τις εντάσσουν στις δημοσιογραφικές προβολές. Είναι η Σταυρή στο Μέτωπο, η κλασική ταινία. Το Μια Θέση στον Ήλιο επίσης στις επανεκδόσεις. Το 7 Ψυχοπαθείς. Εγώ όμως θα εστιάσω σε δύο ταινίες που είναι και οι δύο επανεκδόσεις, αλλά φέρουν έτσι μια διαφορετική βαρύτητα. Το ένα είναι το Τρέξε Λόλα Τρέξε, που έχω να το δω βεβαίως από τότε. Όμως ίσως είναι από τις πρώτες ταινίες που σε έκαναν να αντιληφθείς το χρόνο λίγο διαφορετικά. Χωρίς να σε πηγαίνουν σε κάτι το οποίο έχεις δει πολλές φορές στον κινηματογράφο, ήταν η πολύ πρωτότυπη ματιά του Τόμ Τίκβερ με τη Φράνκα Ποτέντε στον πρωταγωνιστικό ρόλο, που σου έδινε όλες τις πιθανές διαφορετικές εκδοχές μιας πράξης που ίσως να κατέληγαν όλες στο ίδιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, ίσως και όχι. Μέσα λοιπόν από το τι επιλογές θα πάρει η Λόλα σχετικά με τη ζωή της και με τη ζωή του συντρόφου της, βλέπουμε ένα καθηγιστικό έργο το οποίο κάθε τρεις και λίγο έχει να μας προσφέρει κάποια καινούργια πληροφορία. Μια ταινία η οποία άλλαξε πραγματικά τον τρόπο του κινηματογράφου και προσέθεσε μεταξύ άλλων και αυτή την πολύ έντονη το πολύ έντονο κύμα για αρκετά χρόνια να υπάρχουν αυτές τις ταινίες με τις πολλαπλές δράσεις και τις πολλαπλές αναγνώσεις, κάτι που σήμερα το βλέπουμε και ιδιαίτερα στα multi-universe, whatever των υπερηρώων που από κάθε πιθανό στούντιο, που ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει και μια παράλληλη δράση, ένα παράλληλο σύμπαν και να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που τον έχουμε μάθει. Έτσι λοιπόν αυτή η ταινία καλώς κάνει και επανέρχεται στους κινηματογράφους, γιατί πέρα από την υπέροχη μουσική της, πέρα από τα πολύ φωτεινά πρόσωπα εκείνης εποχής, μας άνοιξε ένα παράθυρο σε ένα διαφορετικό γερμανικό κινηματογράφο που μέχρι τότε τον ξέραμε πολύ βαρύ, πολύ κουλτουριάρικο, πολύ προβληματικό ή προβληματισμένο. Πλέον αυτός ο κινηματογράφος λοιπόν είχε ανοίξει τα φτερά του για κάτι άλλο. Και
0: αυτή η ταινία είναι περιπέτεια.
1: Αυτή η ταινία είναι ρομαντική περιπέτεια με στοιχεία δράσης που θυμίζει λίγο θρίλερ. Είναι λίγο από όλα και τίποτα από όλα αυτά παράλληλα.
0: Μας υποχρέωσες τώρα κι εσύ.
1: Πραγματικά.
0: Είναι μια ταινία που είχε έτσι μια ωραία μουσική 90s, βέβαια. Έτσι.
1: Που έχει ένα συγκλονιστικό soundtrack. Mm. Ένα συγκλονιστικό, μια απλά ωραία μουσική.
0: Είδες που με διορθώνεις, αλλά εγώ κάνω τα ερωτήματα που ενδεχομένως θα έκανε και ένας ακροατής. Τι του θυμίζει, τι μου θυμίζει.
1: Άσε με να το παίξω λίγο πιο έξω. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό. Με βοηθάει και με βολεύει.
0: Ωραία. Και η άλλη ταινία. Υπόθεση, θες να μας πει για την υπόθεση, για το Τρέξε Λόλα.
1: Είπα λίγα πραγματάκια. Μπορώ να επαναλάβω άμα θέλει.
0: Όχι, όχι, να μην επαναλάβει.
1: Είναι ουσιαστικά η επιλογή της Λόλας όταν την ενημερώνει ο σύντροφός ότι έχει κάνει μια παραβατική πράξη, το τι θα κάνει για να τον βοηθήσει. Και κάθε φορά κάτι διαφορετικό συμβαίνει, μια μικρή λεπτομέρεια. Από το να περάσει πιο κοντά από ένα τσούρμα με καλόγρες και να τη σταματήσουν, από το να σταματήσει ένα φανοστάτη. Οι μικρές αλλαγές θα δώσουν μια διαφορετική εξέλιξη στο σενάριο, αλλά πάντοτε η πρόθεση έτσι είναι η ίδια. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Και γι' αυτό η Λόλα τρέχει σε τέτοιο βαθμό που τρέχουμε και εμείς μαζί της. Η ταινία όμως που για εμένα είναι η σημαντικότερη της εβδομάδας από αυτές που έχω δει είναι το «Θρέψε κοράκια». Πρόκειται για ένα από τα αριστουργήματα του Κάρλο Σάουρα. Η ταινία που έβγαλε την Άννα Τόρεντ στο προσκήνιο, μια πολύ ωραία πιτσιρίκα ηθοποιό, η οποία για πάρα πολλά χρόνια μάλιστα κράτησε μπογιά. Ήταν το παιδί θαύμα του ισπανικού κινηματογράφου. Μια καθαρά πολιτική ταινία που με αφορμή τον θάνατο του στρατιωτικού πατέρα της μικρής κοπέλας και των αδελφών τους, μεγαλώνουν σε σκέπη την κυδαιμονία του αυστηρού σογιού, το οποίο δεν τους δίνει πάρα πολλές επιλογές. Και η μοναδική τους διέξοδος είναι ένα μικρό δισκάκι που παίζει ένα κομμάτι, το Πορκέτε Βάς, και μέσα από αυτή τη μικρή διέξοδο μπορεί να δεις από τα παιδικά τους μάτια τι σημαίνει φραγκικό καθεστώς. Από τις πιο πολιτικές ταινίες του Κάρλο Σάουρα, με πολύ μεγάλη προβολή, διεθνή καριέρα, μεγάλη έκθεση, πολλές συζητήσεις πάνω στο έργο του, και ήταν ουσιαστικά μία από τις τελευταίες ταινίες πριν μπει στο κλίμα των μουσικών ταινιών του ο Κάρλο Σάουρα, αφήνοντας δυναμική παρακαταθήκη για το επόμενο κίνημα το οποίο ακολούθησε, τη Μοβίντα, που τη γνωρίσαμε μέσα από τον Πέδρο Αλμοδόβα. Με αυτές λοιπόν τις δύο ταινίες πιστεύω ότι μπορούμε να βγάλουμε το Σαββατοκυριακό μας προς το παρόν. Εγώ θα παρακολουθήσω σίγουρα και τις υπόλοιπες για να έχουμε πράγματα να συζητάμε και την επόμενη εβδομάδα. Να σου δώσω όμως και λίγα στατιστικά, γιατί φαντάζομαι το ότι υπάρχει χρόνος, οπότε αφού υπάρχει χρόνος να σου πω το ότι και η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει σπάσει κάθε ρεκόρ αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα για ταινία τόσο μεγάλης διάρκειας, είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί ιδιαίτερα. Ενδεικτικά θα σου πω το ότι οι προβολές στους περισσότερους ταινιούς κινηματογράφους ήταν απολύτως sold out, όχι περίπου sold out ή όχι μας περισσεύουν 15 θέσεις. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ο κινηματογράφος Αμαριλή στην Αγία Παρασκευή, που είχα πάρει τα στατιστικά του εισιτήρια. Δεν έπεσε κάτω από τα 290 εισιτήρια, ενώ η χωρητικότητα του κινηματογράφου είναι στις 310 θέσεις. Κάτι που μας λέει ότι τελικά λειτουργήσε υπέρ όλη αυτή η φασαρία στην αρχική καμπάνια, και ήταν και υποστηρικτικό το κομμάτι της σιωπή από την πλευρά των παραγωγών, δημιουργών και σκηνοθετών στο τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η ταινία και ποιος είναι ο θρύλος πίσω από αυτό. Συμπληρωματικά να σου πω το ότι έχει πολύ ενδιαφέρον στατιστικά το ότι από την ημέρα που ξεκίνησαν οι προβολές της έχουν αυξηθεί απότομα οι εκδόσεις audiobook της Οδύσσιας σε παγκόσμιο επίπεδο, που μας δίνει έτσι και μια μικρή ελπίδα στο ότι πιθανότατα στο μέλλον η γενιά αυτή, η οποία προτιμάει να σκρολάρει και όχι να διαβάζει, ίσως με τη δυνατότητα
0: ενδεχομένως θα επιστρέψει λίγο
1: των ηχητικών ντοκουμέντων, θα μπορέσει να επανέλθει πιο κοντά σε αυτόν τον χώρο που συνδέει τον κινηματογράφο με την λογοτεχνία, με την ποίηση και με τους μύθους. Ας μην ξεχνάμε ότι για τους περισσότερους σεναριογράφους η Ομήρου Οδύσσια θεωρείται η βίβλος των σεναρίων, καθώς η δόμησή της, ο τρόπος αφήγησης και όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να δημιουργηθούν στιβαροί χαρακτήρες υπάρχουν όλα μέσα.
0: Και εντάξει, παρά τις αντιδράσεις, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, εγώ δεν το έχω δει, αλλά για όσους το έχουν δει και από αυτά που διαβάζω, η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά στη χώρα μας μέχρι στιγμής μόνο καλό έχει κάνει. Δηλαδή μέσα στην εβδομάδα μόνο είχαμε συνδεθεί για παράδειγμα με Πελοπόννησο, με Μεσσηνία κτλ. Και με Ιθάκη, για το πώς στρατηγικά προσπαθούν οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία που βλέπουν μέσα από την ταινία του Νόλαν που έχει σπάσει ταμεία μέχρι τώρα. Είναι και αυτό που είπες βεβαίως, που κατεβάζουν πολλά audiobooks με την Οδύσσια. Οπότε, ξέρεις, όλα αυτά εδώ βλέπεις μια ευκαιρία έτσι κι αλλιώς ως χώρα.
1: Ισχύει σε κάθε διάσταση αυτό που λες και μ' αρέσει που το συμπίκνωσες για να μην με κουράζει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι πάρα πολύ καλά.
0: Και εσύ, γεια. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Γεια.

τώρα ο Έλον Μάσκ που δεν συμφωνεί, έχει επικρίνει δηλαδή επανειλημμένα την παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν για τις επιλογές του, για το cast κτλ. Ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ο ίδιος μια ταινία με τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα είναι πιστή στο πρωτότυπο έργο του Ομήρου. Και μάλιστα μιλάει ο ίδιος σε συνάντηση του που έκανε στο X για μια ταινία μεγάλου μήκους για την Οδύσσια και μάλιστα θα είναι έτοιμη πριν από το τέλος αυτής της χρονιάς.

είχε πάθει και δελήριο μέσα στη χρονιά, δηλαδή πριν κυκλοφορήσει η ταινία. Δημοσιεύσεις με υβριστικά μηνύματα, κυρίως αυτά στρέφονταν κατά της επιλογής της μαύρης ηθοποιού για τον ρόλο της Ελένης της Τρίας και της Κλειτεμνήστρας.

το βράδυ το προεδρικό μέγαρο θα άνοιξει τις πύλες του για τη δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Στασούλας, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα φέτος, σε σχέση δηλαδή με τις προηγούμενες, κυρίως λόγω του καιρού, οπότε όλη η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσα στο εσωτερικό του Μεγάρου, όχι στους κήπους όπως είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό φέτος θα είναι ότι ο αριθμός των προσκεκλημένων είναι αρκετά αυξημένος, περίπου 1.700 προσκλήσεις έχουν αποσταλεί. Φέτος όμως επανήλθε αυτή η πρακτική του ότι ο προσκεκλημένος μπορεί να συνοδεύεται. Αυτή η πρακτική είχε διακοπεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και συνεχίστηκε μετά και με τον COVID και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, από τη Βούλα Κουλισοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αρετίμπητα ήταν στο μικρόφωνο. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους, προσοχή λίγο στα καιρικά φαινόμενα όπου κι αν βρίσκεστε, νομίζω είστε ενημερωμένοι πια, δεν πλησιάζουμε πολύ σε ακτές, σε παραλίες, έχουμε και το θέμα των κεραυνών, λίγο προσοχή για ώρες ακόμα, ένα 24ωρο ακόμα και μετά όλα θα είναι καλύτερα. Όλους εμάς λοιπόν να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα έχει γίνει νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας τις συνθέσεις, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό, με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Έπειτα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάρκεια. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, βασικός κανόνας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένετε Πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε από τη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί τη συνταγματική αναθεώρηση με fast track διαδικασίες, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντί της, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αθλειότητα και ακραία δημόσια κακοποίηση. Χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκη Βορύδη, φασίστα, και αφού σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισήμανε ότι το βράδυ η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι στα προσφυγικά και όχι στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να κάνει τεμενάδες και να πιει κοκτέιλ. Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική, επισήμανε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά προβλήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: ασχολείται με τη συνταγματική κατοχήρωση της ελληνικής σημαίας, παραπέμποντας στη μεταμφυλιακή δεκαετία του 1950 παρά στον 21ο αιώνα. Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης στάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι Open. Ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς, όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Μήνυμα από το 112 για την επερχόμενη κακοκαιρία ενεργοποιήθηκε σε Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κόκκινη προειδοποίηση σήμερα για Σποράδες και Εύβοια και πορτοκαλί για την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, από το απόγευμα έως το βράδυ. Πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ινόφυτα Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 7 οχήματα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας και στην περιοχή Λευκύμη στο Τυχερό Εύρου. Η ακραία ζέστη που πλήττει την Νότια Ευρώπη έχει αναγκάσει περίπου 30.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ενεργοποίησε και η Ισπανία, η οποία επίσης σαρώνεται από σφοδρές πυρκαγιές. «Βιώνουμε δραματική κατάσταση», έγραψε στο X ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. «Τέσσερα αεροσκάφη Καναντέρ στέλνει η χώρα μας». Επιβεβαιώθηκε και επίσημα πριν από λίγη ώρα ότι ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακίνθου, έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπυρας.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

χθες ήταν η BJ Harvey. Ήταν δεκαετία των 90. Σήμερα όμως είμαστε στο 2026. Και σήμερα είναι η Charlie XCX.

ένα από τα πιο καυτά ονόματα τα τελευταία χρόνια, σε αυτή η μέσα δεκαετία που τρέχει, η Charlie XCX, που μόλις ακούσαμε το Camera από το επερχόμενο άλμπουμ για την τραγουδίστρια Music, και όχι μόνο τραγουδίστρια, Music, Fashion και Film. Εξάλλου ο τίτλος του άλμπουμ λέει και πράγματα που η ίδια την απασχολούν στη ζωή της. Σήμερα επικαιρότητα, Earth News Radio, για τα μηνύματα που θα έρθουν αν τα στείλετε στο Viber γράφοντας με λατινικούς Earth News Radio. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτή η εκπομπή είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τους Strokes. Μετά από τόσα χρόνια είναι και πάλι εδώ με το 7ο στούντιο άλμπουμ, που έχουμε παίξει ήδη διάφορα τραγούδια, Reality Awaits.

νέος Strokes. Όμως και ο Johnny Marr ετοιμάζεται για το 5ο solo album του. Οφίλια το τραγούδι.

καταπληκτικός από τους σπουδαιότερους της γενιάς του, αυτός που ακούσαμε. Ευτυχώς που έχουμε εσάς και μας θυμίζετε διάφορα πράγματα. Ας πούμε, ο Γιάννης μας θυμίζει ότι το 2017 ξεκίνησε η εκπομπή μετά το Μαύρο. Εδώ, 17 λοιπόν, αυτή την ημέρα, σαν σήμερα. Ενώ ο Χάρης μας λέει ότι μαζί με τον κολλητό του ακούει 45 χρόνια, έχουν γίνει τόσες αλλαγές, αλλιώς επικοινωνούσαν τότε και αλλιώς σήμερα. Είμαστε εδώ και εμείς δεν θέλαμε να είμαστε με εκείνο το... Τι ήταν, ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να περιγραφτεί. Νέριτ, εντάξει. Στην ΕΡΤ ξεκινήσαμε, στην ΕΡΤ συνεχίζουμε μετά το 17 και από το 1975. Η Κρέσι Άμπραμς είναι μία από τις καινούργιες που έχει ξεπεράσει τα, ας πούμε, το επίπεδο της απλά γνωστής τραγουδίστριας. Η Κρέσι Άμπραμς βγάζει σήμερα το τρίτο άλμπουμ της, που θα είναι αυτό που θα βρεθεί στην επικαιρότητα στα διάφορα μίντια. Τι να πούμε γι' αυτό, ναι, ότι είναι και εδώ, αυτός είναι παντού, ο Άρων από τους National παραγωγούς. Good Reason.

Το άλμπουμ της Gracie Abrams λέγεται Daughter from Hell. Καινούριο και για την Natalie Imbruglia, Just Drive.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο έλεος της κακοκαιρίας πολλές περιοχές της χώρας, η ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα Καρδίτσας. Φωτιές έχουν ξεσπάσει στα Ινόφυτα Βιωτίας, στο Ανθόφυτο Ετελοκαρνανίας και στο Τυχερό Εύρου. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Ήχησε προειδοποιητικό 112 για Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι βαθιά συντηρητική και βαθιά αντισυνταγματική, ισχυρίστηκε η Ρένα Δούρου. Θετικός στη λεπτοσπύρωση, 56χρονος στη Ζάκυνθο, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παράσυρση πεζής από δίκυκλο στην οδό Παπαναστασίου και 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο. Αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θραύσματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Θα κάνω τώρα ένα σύντομο σχόλιο, γιατί αυτό θέλει μεγάλη ανάλυση, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς για μεγαλύτερες αναλύσεις. Πολύ σύντομα για τους λίγους που ενδιαφέρονται, γιατί και οι περισσότεροι ούτε καν νοιάζονται, ιδιαίτερα και αυτοί που είναι στην μουσική βιομηχανία, αλλά και ο κόσμος. Ο νεότερος ακούει τα τραγούδια. Οι παλαιότεροι και αυτοί ακούν τα τραγούδια, αλλά έχει παρατηρηθεί ένα φαινόμενο, το οποίο δεν ξέρω εάν το έχουν επισημάνει στη χώρα μας, αλλά στη χώρα μας αποκλείεται. Έξω αρχίζει να γίνεται πιο έντονο αυτό. Εκεί παρακολουθούν τα πράγματα πολύ πιο σωστά. Το φαινόμενο αυτό αρχίζει να δυναμώνει καθώς περνούν οι δεκαετίες του νέου αιώνα. Καθώς περάσαμε σε μια εντελώς διαφορετική εποχή της μουσικής βιομηχανίας, όπως και σε όλα τα πράγματα, και είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί δεν μπορεί να μένουν τα πράγματα όπως ήταν, αλλάζουν. Τώρα, αν αλλάζουν προς το καλύτερο ή το χειρότερο, αυτό ο καθένας το εκτιμά προσωπικά. Αν έχει ζήσει στο παρελθόν και έχει δει, ας πούμε, τι μουσική ήταν τότε και τι μουσική είναι σήμερα, το καταλαβαίνει. Τι συγκροτήματα κάναν συναυλίες τότε και ποιοι κάνουν σήμερα, το καταλαβαίνει. Οι νεαρότεροι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Λοιπόν, πόσο πολύ πιο σύντομος να είμαι. Είναι μειωμένο πια το ενδιαφέρον του κοινού για τα τραγούδια. Γιατί δεν έχω και κείμενο, θα τα πω όλα, θα τα κατεβάσω τώρα από τις σκέψεις μου, έτσι όπως το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες. Συνέχεια μειώνεται το κοινό, παρόλο που φαίνεται ότι δεν μειώνεται. Προσέξτε, 40.000, 50.000, 60.000 νέες κυκλοφορίες. αποδείξεις θα έχετε για αυτό που θα σας πω. Κάθε μέρα εκατομμύρια τραγούδια. Θυμόσαστε, πάλι επαναλαμβάνω κάτι που έχω πει πρώτο σε αυτή την εκπομπή πριν από 20 χρόνια. Η κάθε πολυκατοικία θα έχει το δικό της τραγούδι. Κάποιοι θα ξεπερνούν τον περιορισμένο, ας πούμε, κύκλο και θα γίνονται superstars, που θα είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι στο παρελθόν, αλλά θα είναι superstars, όπως ας πούμε η Taylor Swift ή η Λιόλιου εδώ και ο Φέρης που είναι τώρα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Οι άλλοι χάνονται, ενώ δεν γινόταν αυτό στο παρελθόν. Μειωμένο λοιπόν το ενδιαφέρον του κοινού. Λιγότεροι καλλιτέχνες με επιτυχία, παρόλο που βγαίνουν δεκάδες ηχογραφήσεις και είναι εκεί μέσα στο διαδίκτυο. Αποκλεισμός για όσους δεν πετυχαίνουν να έχουν ένα μηχανισμό στο TikTok, που όπως είπαμε κρύβονται πίσω manager και γραφεία, και παλιότερα ήταν αυτά, αλλά τώρα επικεντρώνονται, γιατί να δουλεύουμε πολύ, θα κάνουμε 5 καλλιτέχνες και θα βγάζουν εκατομμύρια. Οι εταιρείες χωρίς υπαλλήλους πια που είχαν 20.000, 25.000, η Sony, η Warner και τα λοιπά, με 4 άτομα κάνει τη δουλειά της. Οι συναυλίες συντηρούν ένα τεράστιο χώρο στη μουσική και αυτές οι συναυλίες νομίζω θα είναι αυτές που θα έχουμε εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Στις συναυλίες πάνε βασικά, εκεί φαίνεται κανείς ότι έχει επιτυχία, παρόλο που αυτές οι συναυλίες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20-30 χρόνια, είναι συναυλίες που θυμίζουν ρωμαϊκές αρένες. Δεν το έχετε ζήσει εσείς αυτό, αλλά στις αρχές δεκαετίας του 70, όταν άρχισαν οι συναυλίες να γίνονται έτσι, με τα mega groups τότε που δημιουργήθηκαν, όλος ο τύπος στην Αμερική και την Αγγλία ήταν εναντίον αυτών των συναυλιών, γιατί σκοτώνουν τη μουσική και ο κόσμος δεν απολαμβάνει το συγκρότημα ή τη μουσική όπως σε μια συναυλία πιο μαζεμένη. Βλέπουμε πως είναι οι συναυλίες. 70.000 πάνε οι 2.000 ή 5.000 που γνωρίζουν το συγκρότημα και πάνε και οι υπόλοιπες 80.000 που θέλω να είμαι και εγώ εκεί και να έχω το τηλέφωνο και να φωτογραφίσω και τα υπόλοιπα. Αυτό, κατά την άποψή μου, οδεύουμε σε μια εποχή που οι συναυλίες, ήδη έχει αρχίσει αυτό, με ψηφιακά ολογράμματα και avatars, θα είναι αυτό που θα συνηθίζετε. Τι νομίζετε, γίνονται αυτές τις περιοδίες? Ήδη πολλοί καλλιτέχνες, όπως ο Styles ας πούμε, κάνουν συναυλίες 10, 12, 15 σε μία πόλη, όπως έκανε τελευταία, γιατί δεν μπορούν να σέρουν όλο αυτό τον οργανισμό που έχουν στη συναυλία, να στείνουν, να ξεστείνουν και να κάνουν περιοδίες. Οι περιοδίες θα γίνονται από μικρότερα γκρουπ. Θα ταξιδεύουν όλοι να πάνε να τους δουν στο Παρίσι ή στη Νέα Υόρκη ή στο Λονδίνο. Έτσι λοιπόν, όπως είδαμε με ABBA, θα συνεχίσουν να περιοδεύουν στις επόμενες δεκαετίες όλα τα ονόματα που ακούσαμε μέχρι σήμερα, ακόμα και ο Έλβις. Και τώρα πάμε σε αυτό το γεγονός που είναι ανησυχητικό: λιγότερες επιτυχίες και λιγότεροι γνωστοί καλλιτέχνες. Δύο παραδείγματα θα φέρω. Θα μπορούσα να φέρω πάρα πολλά. Το τραγούδι που είναι νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, τον Ιούλιο του 2026, κυκλοφόρησε 17 Οκτωβρίου του 2025. Δεν έχει ξαναγίνει. Και στο παρελθόν είχαμε κάποια τραγούδια που έμεναν 9 ή 10 εβδομάδες ένα, αλλά όχι συνεχώς. Ήταν το Hey Jude. Ήταν το You Light Up My Life, από ό,τι θυμάμαι. Ήταν το Theme from the Summer Place το 60. Δεν ήταν αυτό που γίνεται τελευταία. Ο κόσμος δεν ανακαλύπτει νέους τραγουδιστές, νέες επιτυχίες. 17 Οκτωβρίου του 25 είναι ακόμα στο νούμερο 1 και σπάει το ρεκόρ όλων των εποχών από το 50 στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παραμονή της στο νούμερο 1.

Η Έλα Λάγκλεϊ που ακόμα από αυτήν την εκπομπή από τον Οκτώβριο όταν έβγαλε το τραγούδι. Βέβαια το άλλο άσχημο για τη χώρα μας είναι ότι και αυτό που ακούσατε και αυτό που θα ακούσετε τώρα που είναι από την Αγγλία αγνοείται η τύχη του στην Ελλάδα. Αν παίζονται 2-3 φορές σε 2-3 σταθμούς λέμε ότι είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας και όχι μόνο. Και αυτό που ακούσαμε και αυτό που έρχεται. Και που είναι σε μια χώρα που έχει έναν διαφορετικό τρόπο δημιουργίας του hit parade από αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών, θα μπορούσε να πει κανείς. Στη Βρετανία λοιπόν, για να επιβεβαιωθούν αυτά που σας είπα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα δύο τραγούδια. Ο κόσμος δεν θέλει να κάνει επιτυχίες πια καινούργιες. Παραμένει σε 4-5 γνωστά, 10-15 ονόματα και τέρμα. Και δεν δίνει τη ευκαιρία, υπάρχουν δεκάδες άλλα, τα οποία η κάθε πολυκατοικία ή η κάθε συνοικία πάει να δει τη συναυλία ή όχι. Και πάνε έτσι για να περάσουν καλά, όχι για τη μουσική. Βρετανία. Καλοκαίρι του 2026. Το τραγούδι που είναι στην πρώτη θέση του βρετανικού hit parade σήμερα και που γίνεται το μακροβιότερο single στην ιστορία των νούμερο 1 τραγουδιών στη Βρετανία κυκλοφόρησε στην πρώτη του έκδοση 20 Ιουνίου του 2025, πάνω από ένα χρόνο. Στην ηχογράφηση που έγινε λίγο μετά από τον Sam Fender και την Olivia Dean, ο Sam Fender στην Ελλάδα δεν είναι ένα τίποτα είναι. Είναι το δημοφιλέστερο όνομα στην Αγγλία. Ο Sam Fender λοιπόν με την Olivia Dean έχουν το δημοφιλέστερο τραγούδι όλων των εποχών στην Βρετανία από το 52. Το ακούτε πουθενά αυτό εδώ?

Αυτά λοιπόν τα δύο τραγούδια που ακούσατε σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όχι μόνο της χρονιάς, όχι μόνο της δεκαετίας που τρέχει, αλλά των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με την παραπονή τους στο νούμερο 1 και σε σύγκριση με όλα τα άλλα τραγούδια που έχουμε ακούσει μετά το 50. Για να πάμε στις απώλειες. Ένας πολύ καλός μουσικός, τενόρο σαξόφωνο της soul jazz και του hard pop, έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου. Το όνομά του είναι Plas Johnson. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές ηχογραφήσεις σε γνωστά ονόματα. Όμως χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα, το παίξιμό του στο σαξόφωνο. Και όταν το συνέθεσε ο Μαντσίνι, είχε στο νου του αυτόν για να παίξει το συγκεκριμένο μέρος του κομματιού και να γίνει αυτό το κομμάτι ένα από τα διασημότερα τα τελευταία 60 χρόνια.

Ο άλλος που έφυγε από κοντά μας είναι άγνωστος στο μεγάλο κοινό. Όσοι παρακολουθούσαν τα hit parades δεκαετία του 70 θα ξέρουν μερικά τραγούδια, όπως το Swing Your Daddy. Λέγεται James Gilstrap, είναι Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός που έχει συμμετάσχει σε απίθανες ηχογραφήσεις και συνεργάτης του Stevie Wonder. Αυτό που θα ακούσετε τώρα ίσως δεν το είχατε προσέξει ποτέ στη ζωή σας, γιατί το τραγούδι είναι γνωστό. Είναι άλλη μια απόδειξη ότι μερικά πράγματα βελτιώνονται. Θέλω να πω ότι τώρα σε κάθε τραγούδι που κυκλοφορεί βλέπουμε ιδιαίτερα σε αυτά όλα τα hip hop και τα υπόλοιπα, λέει 40 ονόματα, ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Δεν είναι μόνο τα ντουέτα, είναι ο τάδε και δίπλα του featuring τάδε, τάδε, τάδε. Τότε οι καημένοι αυτοί έκαναν φωνητικά, όχι μόνο φωνητικά, αλλά τραγουδούσαν κιόλας σε κανονικό μέρος του τραγουδιού και περνούσαν απαρατήρητοι. Αυτός ο τύπος, ο Gilstrap, ήταν συνεργάτης του Stevie Wonder, είναι μέσα στα φοβερά άλμπουμ του Stevie Wonder όπως το Talking Book και το Inner Visions, και είναι αυτός που τραγουδάει το πρώτο μέρος, γι' αυτό έφερα αυτό το τραγούδι, σε αυτό το τραγούδι του Stevie Wonder. Για προσέξτε.

κάτι που το ακούτε το τραγούδι τόσα χρόνια και δεν ξέρετε ποιος ήταν ο άλλος μαζί, είναι και μια άλλη τραγουδίστρια. Σήμερα τεχνική επιμέλεια από το Θάνο Τζιμπέκα. Θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα με συνέχεια στην επικαιρότητα. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης και δίπλα μου πάντα ο Δημήτρης Ζουγλής. Έφυγε από κοντά μας μια τεράστια Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ολόκληρη ιστορία. Η Μέρι Λίντα, βέβαια. Με βλέπετε έτσι γιατί σκέφτομαι το τι ακούγαν τότε και το τι ακούν σήμερα στο ελληνικό τραγούδι. Δεν υπάρχει ούτε Μέρι Λίντα καινούρια, ούτε Γιοταλίδη, ούτε Πολυπάνου. Τίποτα δεν υπάρχει από αυτά. Εντάξει. Να ένα τραγούδι που έχουν πει και οι Beatles.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο έλεος της κακοκαιρίας πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ξεκίνησε η μεταβολή του καιρού με έντονες βροχοπτώσεις, κεραυνούς και αστραπές. Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα Καρδίτσας. Έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή Κερασιά του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Ήχη σε προειδοποιητικό 112 για Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Σε εξέλιξη πυρκαγιές στο Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανία, στο Δήμο Γόρτινας της Κρήτης και στο τυχερό Εύρου. Βαριά πρόστιμα 1.289 ευρώ επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για δύο πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν έπειτα από απόρριψη αναμένων υπολοιμάτων τσιγάρων σε περιοχές των Σερών και της Θεσπρωτείας. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Έπειτα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία, εκτίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάρκεια. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέροντας: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση αποσπόντα». Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, βασικός κανόνας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένεται πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί τη συνταγματική αναθεώρηση με fast track διαδικασίες, ώστε, όπως είπε, να περάσουν αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντί της, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη για αθλειότητα και ακραία δημόσια κακοποίηση. Χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκη Βορύδη, φασίστα, και αφού σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισήμανε ότι το βράδυ η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι στα προσφυγικά και όχι στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να κάνει τεμενάδες και να πιει κοκτέιλ. Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική, επισήμανε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά προβλήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ασχολείται με τη συνταγματική κατοχήρωση της ελληνικής σημαίας, παραπέμποντας στη μεταμφυλιακή δεκαετία του 1950 παρά στον 21ο αιώνα». Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης τάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς, όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Στις 16 Φεβρουαρίου 2027 προσδιορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στελέχους αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε ο κύριος Ξυλούρης όταν έπειτα από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα έπειτα από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς, λίγες τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Ρε Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί σε Ρόδο με τη μουσική ομάδα Altsendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση «Εγώ θα σας τα πω» η επιθεώρηση. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρε Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

αποχαιρετήσαμε την μεγάλη τη σπουδαία Μέρι Λίντα σήμερα. Ήταν μια ξεχωριστή επιλογή το ότι θέλησε η κηδεία της να γίνει στο παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρέα, στο γεροκομείο Αθηνών, εκεί που έζησε τα 8 τελευταία χρόνια της ζωής της. Επιλογή της να ζήσει εκεί μαζί με κόσμο όπως εμείς, όχι στο μέγεθος της δικής της παρουσίας. Και αυτό ακόμη είναι ένα δείγμα αυτής της μεγάλης κυρίας του τραγουδιού που την αποχαιρετήσαμε σήμερα. Το 1961 λοιπόν ο Μίκης Θεοδωράκης με τη Μέρι Λίντα κέρδισαν, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, το Μάνο Χατζηδάκη, που με το κουρασμένο παλικάρι πήρε το δεύτερο βραβείο.

λοιπόν, είναι η Μέρι Λίντα, κέρδισε την Άννα Μούσχουρη. Θεοδωράκης και Μέρι Λίντα, το πρώτο βραβείο, απαγωγή, κουρασμένο παλικάρι, η Άννα Μούσχουρη του μεγάλου βέβαια Χατζηδάκη, στη δεύτερη θέση. Σήμερα είναι η τελευταία εργάσιμη, όχι για όλους και όλες βέβαια, της εβδομάδας, είναι Παρασκευή, είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, ο ήλιος 8 και 43 πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί. Είναι διεθνής ημέρα, λέει, αυτοφροντίδας. Εμείς όμως εδώ έχουμε το Θάνο Τσιμέκα να φροντίζει τον ήχο, δεν μπορεί να φροντιστεί μόνος του. Τα δημοσιογραφικά της εκπομπής φροντίζει Βούλα Κουλισσοπούλου, γενικές εργασίες, μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

Αυτή που λέτε είναι μια μέρα εορταστική για τη χώρα μας. Ήταν νομίζω δύο μετά τα ξημερώματα, όταν χιλιάδες κόσμου, χιλιάδες λαού υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τότε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Έφτασε από το Παρίσι, το αεροπλάνο το διέθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Βαλερί Ντισκάρ Ντεστέν, και ξημερώματα 4 και 4 νομίζω ορκίστηκε πρωθυπουργός. Είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα μας. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους, εύκολες και δωρεάν. Πρώτα απ' όλα στο Viber πρέπει να γράψετε δύο λεξούλες για να ανοίξετε την δική μας σελίδα, την επικοινωνία δηλαδή μαζί μας. Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio 2, και μετά μπορείτε να στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε εφαρμογές, πλατφόρμες κτλ., η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και εκεί χρησιμοποιώντας το Messenger μπορείτε επίσης να στείλετε τα μηνύματά σας. Και δεν θέλω να το πάντα φοβάσει, μην πεις κάτι και το γρουσουζέψεις, γιατί εμείς τα έχουμε πάει καλά με τις φωτιές, με την έγκαιρη αντιμετώπιση. Τα έχουμε πάει πολύ καλά φέτος, και έτσι να συνεχίσουμε και έτσι να ολοκληρώσουμε τη σεζόν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Η Ισπανία έχουν τρομακτικά προβλήματα. Στη Γαλλία επίσης έχει ζητήσει η Γαλλία, ο κύριος Μακρόν, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και χώρες στέλνουν ήδη αεροσκάφη. Έχουμε μια εκένωση, έχουμε εκένωση ολόκληρης Χερσονήσου, το Καπ Φερέ. Χιλιάδες άνθρωποι πρέπει να έχουν φύγει, 35-40 χιλιάδες, για να έχουν εκένωση στην περιοχή. Έχουν καεί σπίτια. Από την Τρίτη έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία και δυστυχώς κρατάει ακόμα. Εμείς σήμερα, επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα μας, συζητάμε για την πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης. Τα είπαμε χθες αναλυτικά με τον Νίκο Τσιμπίδα, αυτή τη λεγόμενη χιαστή πλειοψηφία. Όποια δηλαδή από τα προτινόμενα άρθρα για αλλαγή πάρουν 180 ψήφους, με 150 στην επόμενη Βουλή, ο συνταγματικός νομοθέτης είχε αυτή την πρόνοια, γιατί θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό το να αλλάζει το σύνταγμα της χώρας. Το δικό μας, όπως λένε οι νομικοί που ξέρουν, είναι από τα λεγόμενα αυστηρά συντάγματα. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να αλλάξεις το περιεχόμενο και τα άρθρα του. Έτσι λοιπόν ο συνταγματικός νομοθέτης είπε ότι για να κάνουμε αλλαγές πρέπει, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα επίπεδο συμφωνίας. Άρα στη μία Βουλή θα ζητάμε πλειοψηφία που, αν είναι αυξημένη 180, τότε με 150 περνάει στην επόμενη, αφού έχουν γίνει εκλογές και έχει ξαναμιλήσει ο λαός. Δηλαδή αν πάρει τώρα 150 θα θέλει 180 μετά. Βλέπω όμως εδώ στο μουσικό μου ημερολόγιο, βέβαια, το 1901 τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ένας, πώς να το πω, εξαιρετικός Έλληνας ποιητής και σατυρικός συγγραφέας, ο Ανδρέας Λασκαράτος.

0: Λασκαράτος, ένας πραγματικά ξεχωριστός ποιητής, σατυρικός και σατυρικός συγγραφέας. Εκεί στο Λιξούρι τον έχουν βάλει με πλάτη στο Αργοστόλι. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία, θα την πούμε άλλη στιγμή. Να πάμε μέχρι τη Βουλή, γιατί όπως μας είχε πει ο Νίκος Τσιμπίδας από χθες, και αφού μας ανέλησε αυτά με τη χιαστή πλειοψηφία, σήμερα είχαμε την παρουσία των πολιτικών αρχηγών και η πρόβλεψή του ήταν ότι θα άνοιγε η βεντάλια των θεμάτων και των τοποθετήσεων, δεν θα έμενε στη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Νίκος Τσιμπίδας είναι εδώ μαζί μας για να δούμε αν δικαιώνεται. Γεια σας κύριε Τσιμπίδα, κύριε συνάδελφε.
1: Το ρεπορτάζ στο πρώτο πρόγραμμα, στο Air News Radio, πάντα δικαιώνεται.
0: Ακούω από νωρίς και σήμερα.
1: Αργά ή γρήγορα πάντα δικαιώνεται. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα μπήκε ένα οριστικό τέλος στη διαδικασία του χιαστή, μιας και με τις ομιλίες του κ. Αδρουλάκη και των υπολείπων επικεφαλής των κομμάτων της αντιπολίτευσης, φάνηκε ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να υπάρξει αυξημένη πλειοψηφία σε κανένα άρθρο.
0: Ναι, αλλά το χιαστή δεν έρεται. Όλα αυτά τα άρθρα, αν τα θέσει η επόμενη Βουλή, αν υπάρχει μία πιθανότητα να μην χρειάζεται αυξημένη, θα χρειαστούν όλα αυξημένη στην επόμενη Βουλή, αφού έχει αποφανθεί ο λαός.
1: Ναι, ακριβώς. Μόλις ο κ. Ανδρουλάκης δικαιολόγησε, είπε ότι άμα ψηφίσουμε τώρα με κάποιο άρθρο και του δώσουμε 180, τότε αποδίδονται μόλις 150 και εκεί μπορείτε να φέρετε όποια ρύθμιση θέλετε, να την κάνετε όπως θέλετε και να την περάσετε, γιατί μπορεί να έχετε πλειοψηφία. Βέβαια, αυτό αμέσως το βιώσε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι ευχαριστώ τον κ. Ανδρουλάκη που προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και αυτοδύναμο στις επόμενες εκλογές, οπότε θα μπορούμε να περάσουμε τα άρθρα που αυτός θεωρεί ότι θα πράξουμε σε επόμενες εκλογές. Είπαμε και χθες, το είπες και εσύ, ότι θα ήταν μια συζήτηση.

0: εμπιστοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρχε και κόντρα μεταξύ των δύο, του κυρίου Ανδρουλάκη και του Πρωθυπουργού, με τοπική θα λέγαμε, θύμισε πάρα πολύ.
1: Μα του είπε και ο Πρωθυπουργός ότι αλλοιώσατε την επιλογή του λαού, δεν ήσασταν εσείς αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Από πάντα γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Άνοιξε όμως η συζήτηση, ετέθησαν και άλλα θέματα ή έμειναν σε αυτή την αντιπαράθεση, όχι μόνο οι δύο, τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί?
0: Νομίζω είχαμε, αυτό που μπορεί να πούμε ότι χαρακτήρισε σήμερα τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ήταν η μεταξύ του αντιπαράθεση και οι σπόντες προς ένα κόμμα το οποίο δεν βρίσκεται στη Βουλή, και είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Να. Και ο κύριος Κουτσούμπας και η κυρία Δούρου και ο κύριος Ανδρουλάκης έκαναν αναφορές, καρφιά θα τα έλεγα, προς την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, με αφορμή τη στάση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Και για το σχετικό άρθρο, βέβαια.
0: Και το σχετικό άρθρο 16, και εκεί βρήκαν να κάνουν μια ευρύτερη κριτική και στην Πρωθυπουργία του το 15-19, αλλά και στη στάση που κρατάει τώρα και τι κομίζει στο πολιτικό σκηνικό. Οπότε γι' αυτό λέω ότι εδώ οι αντιπαραθέσεις μοιάζουν πιο πολύ προεκλογικό κλίμα και όχι μια συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης, Αντρέα.
1: Μάλιστα. Οπότε σήμερα έχουμε και αύριο, έτσι δεν είναι?
0: Σήμερα τελειώνουμε.
1: Α,
0: και
1: τελειώνουμε.
0: Τη Δευτέρα,
1: ναι.
0: Τη Δευτέρα ή όσοι ομιλητές,
1: ναι, όχι αύριο,
0: έχουν απομείνει.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα ήταν κακό και Σάββατο να τελειώσουν για να πάνε και διακοπές. Δηλαδή διακοπές, να πάνε να κάνουν προεκλογική, ναι, εκστρατεία.
0: Θα σου πω,
1: ναι,
0: τη Δευτέρα θα ολοκληρώσουν όσοι ομιλητές έχουν απομείνει. Θα πάμε στην πρώτη ψηφοφορία, το αποτέλεσμα το ξέρουμε ήδη.
1: Ναι.
0: Και είναι μια πυκνή εβδομάδα με 4 νομοσχέδια.
1: Οπα.
0: Τα οποία έρχονται το ένα πίσω από το άλλο, και του πολιτισμού αλλά και άλλα
1: και εκεί
0: νομοσχέδια.
1: Εκεί έχει ήδη ξεσηκωθεί θόρυβος,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: αντιρρήσεις για τη διαχείριση των αρχαιολογικών τόπων και των μνημείων, μάλιστα.
0: Έτσι είναι, και αφού τελειώσει όλος αυτός ο πυκνός χρόνος με 4 νομοσχέδια, τότε η Βουλή θα κλείσει για να ξανανοίξουμε τέλος Αυγούστου. 27, υπενθυμίζω, έχει οριστεί η ημερομηνία της δεύτερης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρούμε ότι και με τότε δεν θα έχει αλλάξει κάτι. Δεν θα δούμε δηλαδή κάποιο άρθρο να λαμβάνει αυξημένη πλειοψηφία.
1: Α, έχει επανάληψη, δεν έχει Βουλή μετά τις εκλογές που θα αποφανθεί?
0: Αυτή φάνηκε η τρίτη και αποφασιστική ψηφοφορία.
1: Α, τρίτη,
0: γιατί...
1: μάλιστα.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχε μια αίσθηση, ας πούμε εγώ που δεν τα ξέρω καλά, ότι στην επόμενη. Άρα πριν πάμε στην επόμενη έχουμε και δεύτερη ψηφοφορία στην παρούσα Βουλή. Με
0: βεβαίως
1: την παρούσα σύνθεση.
0: Γιατί ο νομοθέτης τότε είχε
1: το είχε δει, σου λέει, ναι, ή θα το κάνετε σοβαρά, παιδιά, ή δεν αλλάζουμε τίποτα. Αυτό ήταν το σκεπτικό του. Με συγχωρείτε για
0: πριν,
1: την εκλαήκευση.
0: Ναι, σας δίνω χρόνο πριν, σας δίνω χρόνο ενδιάμεσα, και αν δεν τα βρείτε, τότε θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός δια της ψήφου του σε επόμενες εκλογές. Τελικά, ποιος έχει δίκιο από εσάς,
1: ναι,
0: για να κάνει το μεταγενέστερο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το σκεπτικό, και νομίζω ότι είναι ένα σκεπτικό το οποίο θεσμικά ίσως είναι και από το πιο ισχυρά θεσμικά σκεπτικά,
1: ναι,
0: και
1: μα έχουμε ένα από τα λίγα πια αυστηρά συντάγματα λεγόμενα στην Ευρώπη. Εγώ καλό το θεωρώ, αλλά είναι
0: και
1: προσωπική
0: θεωρώ,
1: γνώμη. Εντάξει, θα φωνάξουμε δυνατά. Δεν ξέρω βέβαια όταν θα πάμε σε εκλογές, αν θα είναι από τα κριτήρια, ας πούμε, επιλογής κόμματος η εικόνα για το Σύνταγμα. Φοβάμαι πως...
0: Μπορεί να μην είναι, αλλά πρέπει να το έχουμε στο νου μας.
1: Ναι, ίσως θα έπρεπε να τα βλέπουμε κι εμείς.
0: Γιατί υπάρχουν ζητήματα, μπράβο, τα οποία εκεί είναι ζητήματα που καίνε.
1: Να τα βλέπουμε κι εμείς λίγο πιο σοβαρά, να μην να τα ρίχνουμε όλα όπως και ο Λασκαράτος πριν στους πολιτικούς μας, γιατί η δημοκρατία που γιορτάζουμε και την αποκατάστασή της σήμερα, έστω με απουσία στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι ένα πολίτευμα καθρέφτης. Εμάς καθρεφτίζει, εννοώ τους πολίτες πρώτα απ' όλα, και σου δίνει αυτή την ευκαιρία μετά να λες δεν μ' αρέσει ο Τσιμπίδας, ας μην επέλεγες τον Τσιμπίδα. Αλλά δεν είναι αυτό, ξέρεις, το άλοθη, πάμε εμείς και ψηφίζουμε όπως να είναι και μετά δεν μας αρέσει κανείς. Αυτό έχει η δημοκρατία ως προτέρημα και ελάττωμα. Καθρεφτίζει αυτό που επιλέγουν οι πολλοί, βέβαια, έτσι. Όχι οι σοβαροί άνθρωποι όπως εσύ, Νίκο μου, μπράβο. Ό,τι κάνουμε εμείς, οι πλειοψηφίες, όχι εσύ που είσαι ένα σκεπτόμενος άνθρωπος. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Τώρα βάλουμε τις φωνές μαζί με τη Τζένιφερ Λόπες. Ξέρεις, έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Οπότε μετά το Μουντιάλ, ναι, θα τις ευχηθούμε και εμείς πηγαίνοντας για

τίτλους. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Η J-Lo, let's get loud, φωνάξουμε δυνατά να ακουστούμε.

Καταγράφω την, πώς να το πω, την ένστασή σου, Στέργε. Θα διαβάσω μετά τα μηνύματα και φυσικά θα διαβάσω και τη δική σου προσέγγιση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε η κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια σε πολλές περιοχές της χώρας. Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα. Ήχησε προειδοποιητικό 112 για Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλέξει το απόγευμα και την Αττική. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρα, στο ανθόφυτο Έτολο Ακαρνανία, στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Εντολή σύλληψης και της συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγος του 41χρονου είχε αφαιθεί ελεύθερη. Αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Ρόιτερς. Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι αύριο το απόγευμα. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: καράβια.
1: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ήταν μια τέτοια μέρα του 1936, 24 Ιουλίου, ακόμα 24 Ιουλίου δεν ήταν η επέτειος της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, το 24 Ιουλίου του 36, στα Γιάννενα γεννήθηκε ο Τάκης Μουσαφύρης.
0: Μια ζωή το κρατάω.
1: Από μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική, ήρθε Αθήνα, τραγουδούσε σε μικρά μαγαζιά και μπουάτ. Σιγά σιγά άρχισε να ξεδιπλώνει το ταλέντο του, που δεν ήταν μόνο ενός καλού μουσικού ή ενός καλού συνθέτη, αλλά και ενός καλού στιχουργού. Έγραφε δηλαδή ολοκληρωμένα τραγούδια.

διαβάζουμε κάποια από τα μηνύματά σας, γιατί έχω μάθει πια πως όταν έχουμε εκπομπή 2 ώρες διάρκειας, η σημερινή είναι η τελευταία προς το παρόν. Από Δευτέρα το ραντεβού μας είναι μετά τις 6, το συνηθισμένο μας δηλαδή ωραίο ραντεβού. Αλλά όταν είναι 2 ώρη εκπομπή υπάρχει αυτή η αίσθηση της άπλας. Εντάξει, τώρα θα προλάβουμε και τα μηνύματα και καμιά φορά τα αδικούμε περισσότερο από ότι στην ωραία εκπομπή που οργανωνόμαστε. Οργανώνουμε δηλαδή, μην ρίχνουμε την ευθύνη στους άλλους καλύτερα. Πάμε λοιπόν στον Κώστα. Πάλι έχετε χωροφύλακες. Α, λες για τον τοξικολόγο και τον ιατροδικαστή που συνελήφθησαν για το φερόμενο κυκλομαλίωσης τοξικολογικών εξετάσεων. Ναι, να δούμε τι είναι αυτή η ιστορία, Κώστα μου. Όταν λειτουργεί, αν όμως, γιατί ακόμη οι άνθρωποι δεν έχουν πάει στο δικαστήριο, αλλά αν λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, αυτό είναι κακό για όλους μας. Η Πέπη χθες λέει είχε την καλύτερη είδηση και κανείς δεν αναφέρθηκε σε αυτήν. Α, για τον κύριο Ταβερναράκη, τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είπαμε για την πολύ σπουδαία ανακάλυψη ελληνικής ομάδας και ελληνικού εργαστηρίου και ελληνικού πανεπιστημίου που αφορά την γύρανση, μάλλον την αποτροπή της γύρανσης στο νευρικό σύστημα. Πάντως εγώ λέει δεν πάω για πειραματόζωο, είμαι νέα ακόμα. Ναι Πέπη μου, άσε να πάμε εμείς να το ρισκάρουμε και άμα πιάσει θα ενημερώσουμε και τις υπόλοιπες και τους υπόλοιπους. Ο Γιάννης μας έχει στείλει πολλές πληροφορίες για το μουσικό ημερολόγιο. Μερικά θα καταφέρουμε, Γιάννη, να τα αξιοποιήσουμε. Και Survivor που βλέπω, μέχρι εκεί μας βλέπω. Ο Γιώργος από τη Νέα Αγχία λου έστειλε ένα πολύ ωραίο ποίημα. Είναι μεγάλο και φοβάμαι και την απόδοση στον αέρα, που αφορά τη Μέρι Λίντα. Πολύ ωραίο πάντως, πάρα πολύ ωραίο. Έχει στο ρεφρέν, τέλος πάντων στη δεύτερη στροφή, «Λαός αποχαιρέτησε μαζί και κολονάκι, ικέτευσε πολλές φορές να σπάσεις 1000 πιάτα, τη σκούνα του άδη αγκάρεψες, απαγωγή ζητιάνεψες». Η απαγωγή, το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, που τραγούδησε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1961 και πήρε το πρώτο βραβείο. Για να δούμε όμως και τα άλλα μηνύματά σας, γιατί θα στείλουμε μετά σε λίγο, σε όχι πολλή ώρα, θα πάμε μια πολύ ωραία βόλτα να συναντήσουμε μια γιορτή, όχι αυτή σήμερα τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, μια γιορτή που θα βρεθούν στην ίδια γιορτή τα μαθηματικά, η μουσική και η τεχνητή νοημοσύνη. Να δούμε τι θα συμβεί όταν έχεις τρεις τέτοιες καλεσμένες. Λοιπόν, που είχα μείνει, στον Ιωάννη. Εκεί λέει στο γυροκομείο που διάλεξε να γίνει και η εξόδιος ακολουθία, η Μέρι Λίντα, εκεί είχε ζήσει και είχε χαθεί και η αδερφή της. Δεν το ήξερα αυτό, αγαπητέ Ιωάννη. Σε ευχαριστούμε. Ο Μιχάλης. Καλή δημοσιογραφική εκπομπή, καλό απόγευμα, καλό ταξίδι στην κυρία του παλιού καλού καιρού, τη Μέρι Λίντα. Ο Ζαχαρίας. Είχα ακούσει να λέει κάποτε, λέει ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου, πως η δημοκρατία είναι ο σεβασμός στις μειοψηφίες. Μου άρεσε. Πιο πολύ μου αρέσει όμως το δημοκρατία είναι όταν 10 λύκοι και 2 πρόβατα αποφασίζουν ή ψηφίζουν για το τι θα φάνε. Εδώ έχει όμως ένα κόλπο, γιατί η αναλογία είναι 2 λύκοι και 10 πρόβατα. Δεν είναι η λύκη, η πλειοψηφία και 1-2 προβατάκια. Εδώ είναι στις κοινωνίες οι ισχυροί, έτσι φαντάζομαι εννοείς τους λύκους, είναι λιγότεροι από τους ανίσχυρους. Και η δημοκρατία τους επιτρέπει να διαλέξουν τι θα φάνε οι 2 λύκοι και τα 10 πρόβατα, χωρίς να μπορεί ο λύκος άμεσα να φάει το πρόβατο. Αν τώρα εμείς δεν το λειτουργούμε όλο αυτό καλά, δεν ξέρω. Δεν θέλω να ρίξω την ευθύνη στο λαό, στους πολίτες. Πάντως, το πόσο καλά λειτουργεί μια δημοκρατία
και πόσο αποδίδει. Δείτε το αυτό και στην Αθηναϊκή, που την έχουμε κάνει και δικαίως κορονίδα, πότε άρχισε να ξεπέφτει. Είναι πάντως καθρέφτης της λειτουργίας της κοινωνίας. Καθρέφτης, μπορεί να έχει και παραμορφώσεις, δεν λέω, αλλά δεν ξέρω κανένα καλύτερο σύστημα. Τι λέει ο Στέργιος? Ότι χορτάσαμε ηρωνία, κινησμό και αποδόμηση από το Λασκαράτο ως την μια άλλη σατυρική εκπομπή. Καλά, μην τα βάζεις και μαζί. Γι' αυτό λέει ο Στέργιος, η Ελλάδα πνέει τα λίσθια. Σε αδιαφορία και έκκληση ηθών, η πολιτική μας είναι η χειρότερη στον κόσμο, αλλά οι διάφοροι Λασκαράτοι έκαναν μεγαλύτερη ζημιά, γιατί υπονόμευσαν και διέλυσαν το φρόνημά μας. Ότι φταίει ο Λασκαράτος, αν εμείς δεν έχουμε σοβαρό δημοκρατικό. Αυτό, Στέργιε, τι να σου πω. Δεν κυβερνούσε ο Λασκαράτος πάντως. Και δεν ήταν τότε, δεν είχε και social media. Δηλαδή αυτός έγραφε 2-3, τα μοίραζε και τα λοιπά. Νομίζω ότι αποδίδει σε άλλον την ευθύνη. Ίσως γιατί αποφεύγουμε να εκταχθούμε στον καθρέφτη. Και συνέχισε σε δεύτερο μήνυμα πως η δημοκρατία είναι καθρέφτης των πολιτών, υπό τον όρο πως οι πολιτικοί δεν αθετούν τις υποσχέσεις τους και ακούν το λαό. Και ναι, όταν τις αθετήσουν όμως, ξέρεις, θα μου πεις κάθε 4 χρόνια. Έχουμε πάντως και εκλογές και διαδικασίες παρέμβαση στα κόμματα. Τα μέλη και τα στελέχη των κομμάτων είναι πολίτες, δεν είναι κάποιοι που ήρθαν επειδή είναι γαλαζοαίματοι και τους, και αναδεικνύονται μέσα από διαδικασίες. Αν εγώ λοιπόν αναδείξω τον Παπασταματίου που είναι σαθρός και σάπιος, και κάνω στην άκρη τον Νικολόπουλο που τον βλέπω τώρα και στην τράπεζα έχω, που είναι ηθικός και κορυφαίος, τότε ποιος στέγει, ρε παιδιά? Λοιπόν, επειδή έχει κι άλλα, θα πάμε αρκετά μακριά. Σε ευχαριστώ, λέει η Νικολέτα, που αναφέρθηκε στο Λασκαράτο. Σπουδαία προσωπικότητα, υπέρμαχος των δικαιωμάτων των κοριτσιών. Ναι, μόνο ότι ήταν από το Λιξούρι, δεν είχε άλλο πρόβλημα. Λέμε τώρα εμείς έτσι. Ήθελε, είναι με μεγάλη τιμή για το Λιξούρι που είναι παιδί του. Ήθελε να έχουν, λέει, τα κορίτσια τα ίδια δικαιώματα στη μόρφωση όπως και τα αγόρια. Και μιλάμε τώρα για εποχές, παιδιά, είχε γεννηθεί το 1811 ο Λασκαράτος και σαν σήμερα το 1901 έφυγε από τη ζωή. Φανταστείτε πόσο μπροστά ήταν η θέαση των πραγμάτων. Επειδή όμως έχουμε να πάμε σε μια πολύ ωραία γιορτή σε λίγο και δεν θέλω να καθυστερήσουμε άλλο, θα θυμηθούμε έναν πολύ σπουδαίο δημιουργό. Μελοποιημένος Ρίτσος.

0: μελοποιημένος ρίτσος από τον σπουδαίο Νίκο Μαμαγκάκη. Είχα διαβάσει στη βιογραφία του σπουδαίου αυτού συνθέτη, που βέβαια έχει υπηρετήσει πολλά είδη, και το αυτό που λέμε το λυρικό, το λόγιο και το πιο λαϊκό, έγραψε τραγούδια για το σινεμά. Είχα διαβάσει λοιπόν σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είναι η βιογραφία του, του φίλου και συναδέλφου του Πάνου Χρυσοστόμου, που τον ακούτε στο δεύτερο, είχε κάνει τη βιογραφία του Νίκου Μαμαγκάκη μαζί με τον συνθέτη, ένα περιστατικό που αφορούσε την ηχογράφηση τραγουδιών που έλεγε ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο οποίος δεν ήταν του λόγιου, ας το πούμε, τραγουδιού. Και έλεγε ο ίδιος ο Μαμαγκάκης ότι προσπάθησα να του δώσω κάποιες οδηγίες πώς θα ήθελα εγώ να αποδώσει τα τραγούδια μου κτλ. Και μου είπε, λέει, κάποια στιγμή ο Πουλόπουλος, «Μαέστρο, κύριε Μαμαγκάκη, καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά όπτι και να μου πείτε, εγώ με αυτόν τον τρόπο τραγουδάω, έτσι θα τα πω». Και τον άφησα, λέει, ελεύθερο, και μετά να σας πω, λέει, δεν το μετάνιωσα, γιατί είχε και αυτό το χρώμα και την σφραγίδα του πώς ο ίδιος τραγουδούσε. Τα λέω τώρα όλα αυτά ίσως λίγο πιο αναλυτικά, γιατί θα μιλήσουμε, σας είπα, για μια γιορτή. Σήμερα έχουμε την δεξίωση για την επέτειο της Δημοκρατίας, και εκεί θα βρεθούν πολιτικοί μας και από διαφορετικές προσεγγίσεις, κόμματα κτλ. Σε αυτή τη γιορτή θα βρεθούν επιστήμες και τέχνες, και δεν ξέρω πώς θα είναι μια τέτοια συνάντηση. Δηλαδή η μουσική και τα μαθηματικά έχουν βέβαια πολύ μεγάλη σχέση, έχει μαθηματικό υπόβαθρο η μουσική, η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι λοιπόν μια γιορτή που, αν δεν κάνω λάθος, την έχει εμπνευστεί και βέβαια την υλοποίησε, σε αυτό δεν κάνω λάθος, ένας σημαντικός αρχιμουσικός, ο κύριος Διονύσης Δερβής Μπουρνιάς, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και που θα την ξαναζωντανέψει αυτή τη γιορτή, και μάλιστα πολύ σύντομα, αν δεν κάνω λάθος. Να τον καλωσορίσω πρώτα και θα τα πούμε μετά. Κύριε Μπουρνιά, μαέστρο, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδηματίου, για αυτή την ορατότητα που δίνεται στο project.
0: Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Έχει όνομα, νομίζω, η γιορτή,
1: Ναι, λέγεται Festum Pi. Festum είναι μια γιορτή, γιατί θέλουμε να είναι μια γιορτή. Festum είναι γιορτή στα λατινικά.
0: Γιορτή ή συμπόσιο, και κάτι, γιατί εδώ έχετε και τέτοια στοιχεία, νομίζω. Και Festum Pi όμως, γιατί Pi?
1: Το Pi είναι το Pi το μαθηματικό, το 3,14 του κύκλου, διότι είναι μια γιορτή μαθηματικών και μουσικής που κάνουμε στα Χανιά για 5 συνεχή χρονιά. Τις δύο πρώτες χρονιές και γίνει στη Σάμο, ναι. Τις τρεις τελευταίες στα Χανιά.
0: Μετά πήγατε Χανιά και από ό,τι καταλαβαίνω βρήκατε πολύ φιλόξενη υποδοχή και συνεχίζετε εκεί.
1: Ακριβώς. Έχουμε μια φιλόξενη υποδοχή από το Δήμο Χανίων και από την περιφέρεια και συνεχίζουμε στα Χανιά. Είναι ένα γαλλοελληνικό project που κάνουμε στα Χανιά.
0: Μα τώρα που λέμε για γαλλοελληνικό project, επειδή τέτοια μέρα έρχεται ο Κωνσταντίνος Καραμανλής από το Παρίσι, με γαλλικό αεροσκάφος έρχεται. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι σχέσεις μας δηλαδή με τη Γαλλία.
1: Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι μόνο η μία πλευρά. Η Ελλάδα, η οποία σχεδόν συνεχίζει να ζει σε ένα εμφύλιο πόλεμο με πάση και μίση ανάμεσα στη δεξιά και στην αριστερά, εντέλει συναντιέται στη Γαλλία και τα δύο μέρη της Ελλάδας, και η αστική δεξιά Ελλάδα με τους καλούς τρόπους και το κολονάκι και τα καλύτερα
0: και όλη αυτή η πνευματική Ελλάδα, ναι, που έφυγε τότε για να γλιτώσει στην ουσία, στη Γαλλία κατέφυγε.
1: Ακριβώς, οι καταδικασμένοι σε θάνατο Έλληνες διανοούμενοι που είχαν φύγει με το κύριο
0: Έχουμε ένα θέμα με την ποιότητα της γραμμής στο κινητό σας. Δεν ξέρω αν πρέπει κάπου ή πιο σταθερά να καθίσετε για να σας ακούμε καλά, γιατί αλλιώς δεν...
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Είναι ένα θέμα. Είμαι στα Χανιά, θα προσπαθήσω, δεν ξέρω αν είναι λίγο καλύτερα, έχω βγει έξω.
0: Τώρα είναι καλά εκεί, αν μείνετε όσο ένας μαέστρος μπορεί να μείνει ακίνητος βέβαια. Γιατί
1: θα κινητικότητα... μείνει τελείως ακίνητος.
0: Ωραία, ωραία. Όπως βάζετε εσείς τους μουσικούς να πειθαρχούν, είστε πειθαρχημένος κι εσείς. Πολύ χαίρομαι, μαέστρο.
1: Είστε εσείς ο μαέστρος αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ είμαι τώρα, όχι, μου βάζετε δύσκολα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ με μια παρτιτούρα και δυσκολεύομαι, όχι με όλη την ορχήστρα. Για πείτε μας, πότε ξεκινούν οι εκδηλώσεις, για να πούμε και μερικά στο διατάφτα αυτής της γιορτής του Festum P?
1: Υπάρχουν δύο εκδηλώσεις προφεστιβαλικές απόψε και αύριο στο Μουσείο Τυπογραφίας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα καταπληκτικό μέρος στα Χανιά. Ο Νίκος Ξαντσούλης είναι ένας ωραιότατος μουσικός που είχε αναβιώσει την αρχαιοελληνική λύρα. Είναι απόψε και αύριο είναι ο Λοράν Πρόκοπιτς, ένας γαλλοσέρβος μουσικός που θα πει γαλλικά τραγούδια. Αλλά το κυρίως φεστιβάλ αρχίζει την Κυριακή 26 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Με μια δημόσια συζήτηση του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη του MIT με τον μεγάλο μας Γάλλο μαθηματικό Fields Medal Cedric Villani, που θα γίνει στις 8.30 στο Πνευματικό Κέντρο των Χανίων.
0: Το θέμα της συζήτησης, μαέστρο, συγγνώμη, γιατί και ο κύριος Δασκαλάκης είναι πολύ μεγάλη μορφή της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ο άλλος μαθηματικός θα έχει και μουσική αυτή η συζήτηση ή θα έχει μόνο επιστήμη?
1: Θα έχει και μουσική. Τρία παιδιά του μουσικού σχολείου των Χανίων με λαούτο και λύρα θα αρχίσουν με ένα πεντάλεπτο, με μια πεντάλεπτη εισαγωγή, και ένα μικρό διάλειμμα που θα γίνει ανάμεσα στην συζήτησή τους, ένας καταπληκτικός νέος Γάλλος πιανίστας, ο Μάξιμος Γεωργογιαννάκης, ο Γκμπουνίγκουε, πρόκειται να κάνει ένα μικρό ιντερλούδιο πιανιστικό.
0: Το θέμα της συζήτησης?
1: Το θέμα της συζήτησης, επειδή είναι δύο από τους μεγαλύτερους ζώντες επιστήμονες, το αφήσαμε τελείως ανοιχτό. Διότι,
0: πού θα τους πάει, μάλιστα.
1: Ακόμα και όταν μιλάνε για τις πάνες των μωρών τους, όπως έγινε την προηγούμενη Κυριακή σε μια συζήτηση που έκαναν για το Βήμα της Κυριακής, εν τέλει πάντα μιλάμε για μαθηματικά και για τεχνητή νοημοσύνη με έναν τρόπο που είναι κατανοητός όμως από όλους μας.
0: Οι αλγόριθμοι στην καθημερινότητα, ας πούμε, ένα τέτοιο τρόπο. Μάλιστα.
1: Τελπίνη.
0: Η σχέση της τεχνητής νοημοσύνης και της μουσικής δημιουργίας θα είναι μέρος αυτών των εκδηλώσεων, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί και εμάς τους απλούς ακροατές. Αν αύριο, ας πούμε, θα ακούω ένα τέτοιο τραγούδι και θα το έχει φτιάξει τεχνητή νοημοσύνη, ή θα πρέπει να παρέμβει ο κύριος Διονύσης Ντερβής Μπουρνιάς για να νιώσω ότι έχει και ένα συναίσθημα?
1: Έχουμε ίσως τον μεγαλύτερο ειδικό τεχνητής νοημοσύνης και μουσικής, τον Φρανσουά Πασέ, την Κυριακή 2 Αυγούστου, μεθεπόμενη Κυριακή, πάλι στο Πνευματικό Κέντρο, ο οποίος θα μας μιλήσει, είναι αυτός ο οποίος έχει φτιάξει τις τελευταίες applications τεχνητής νοημοσύνης που φτιάχνουν μουσική.
0: Μάλιστα. Πείτε του να μας στείλει και μας κανένα μοντέλο, ενώ τα δωρεάν, έτσι, να τα δοκιμάσουμε, να δούμε αν μπορούμε να τα συναγωνιστούμε κάπως.
1: Μπορείτε εύκολα να βρείτε το Σούνοφερ, είναι τελείως δωρεάν, τουλάχιστον στην πρώτη του μορφή.
0: Είναι ανοιχτό λογισμικό, σε αυτή τη φάση.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα, οπότε όλα αυτά, να σας πω κάτι, τα Χανιά είναι ο τόπος που αυτή η γιορτή, αυτή η συνάντηση μουσικής, μαθηματικών, τεχνητής νοημοσύνης λαμβάνει χώρα. Η υπόλοιπη Ελλάδα ή κάποιοι από τη Γαλλία, πώς μπορούμε να γίνουμε κοινωνοί, δηλαδή να παρακολουθήσουμε μια τέτοια συζήτηση, να ακούσουμε μια ωραία μουσική εκτέλεση, ή είναι μόνο τοπικά εντοπισμένο το Festum P, αυτό το φεστιβάλ?
1: Το Βήμα πρόκειται να έχει ένα streaming και την Κυριακή από το site του Βήματος και από το site του Festum P στο YouTube πρόκειται να υπάρχει ένα streaming και την Κυριακή για τη συζήτηση σε Σεντρίκ Μιλανή και Κωνσταντίνο Δασκαλάκη.
0: Το Festum P έχει και σελίδα στο διαδίκτυο από ό,τι έχω δει. Άρα μπορούμε να μπούμε και εκεί.
1: Ακριβώς. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε πολλά streaming που θα γίνουν για τις εκδηλώσεις μας τις βραδινές. Τα πρωινά γίνονται δύο συνέδρια, ένα μαθηματικό συνέδριο παγκόσμιο επίπεδου και ένα μουσικολογικό συνέδριο. Γιατί στο μουσικολογικό συνέδριο διευθύντρια είναι η Θεοδόρα Ψυχογιού, είναι μία από τις δύο-τρεις μεγαλύτερες μουσικολόγους που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Είναι καθηγήτρια μουσικολογίας στη Σορβόνη και έχει εκλεχθεί πρόεδρος της Παγκόσμιας Μουσικολογικής Εταιρείας μόλις πριν από ένα μήνα.
0: Μαέστρο, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας, να ευχηθώ κάθε επιτυχία και πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτή τη γιορτή. Έχουμε δύο προεορταστικά, να το πούμε, δύο προεόρτια. Από Κυριακή 26 μέχρι 2 Αυγούστου οι υπόλοιπες εκδηλώσεις. Μπαίνουμε στη σελίδα του Festum P και βλέπουμε με λεπτομέρειες και τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή αυτής της ώρας, μετά το δελτίο επιστρέφουμε με ένα τραγούδι που είναι διασκευασμένο, αυτό το είχε πει ο Elvis Presley, το Can't Help Falling In Love, μεγάλη επιτυχία. Έρχονται τώρα οι UB40 που είναι βρετανικό μεν αλλά ρέγγε συγκρότημα, κάνουν μια διασκευή που λες τώρα πώς να το πειράξουν σε ρέγγε και καταφέρνουν και βρίσκονται στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες το 1993. Σε λίγο τα ξαναλέμε. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε κατάσταση επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Ευθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες, διάστημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει τις ανατολικές περιοχές του νομού Καρδίτσας, πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα, έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Ισχυρό μπουρίνι στη Λαμία. Η κακοκαιρία Express θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Σε εξέλιξη πυρκαγιές στην Επισκοπή Κέρκυρα, στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Διεκόπη από τις 16:50 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα Ραψάν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 Θεσσαλονίκη Έδεσα με 120 επιβάτες παραμένει στο σιδηροδρομικό σταθμό Ευαγγελισμός, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα Θεσσαλονίκη Λάρισα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό, με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα». Δρεί μια επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά το σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ. Παραμένετε Πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για προώθηση της συνταγματικής αναθεώρησης με fast-track διαδικασίες κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση και επιτέθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκη Βορίδη, χαρακτηρίζοντάς τον φασίστα. Την πλήρη κατάργηση της υπουργικής ασυλίας και τη ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των θεσμών ζήτησε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική, επισήμανε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά. Την εντολή σύλληψης και τις συντρόφους του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη, καθώς δεν είχαν προκύψει στοιχεία εμπλοκής της στον θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες στο κέντρο της Αθήνας ο 28χρονος που είχε χτυπήσει την 37χρονη έγκυο πρώην σύντροφό του, η οποία απέβαλε μετά τα χτυπήματα παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Αττικών όπου είχε διακομιστεί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία.
0: Ο καιρός.
1: Στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε, καλώς σας βρίσκουμε εμείς από την προηγούμενη ώρα. Μπαίνουν που λέτε οι Dire Straits στο στούντιο και γράφουν ένα demo, δείγμα δηλαδή. Τέτοια μέρα το 1977. Περιέχει και το συγκεκριμένο τραγούδι, το παίζει το BBC και εξασφαλίζουν το πρώτο του συμβόλαιο.

Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, γιατί μας έλεγε και νωρίτερα ο Νίκος Τσιμπίδας ότι στην συζήτηση για την πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης αναφέρθηκε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς. Ήταν το 2008, τέτοια μέρα επέτειος δεξίωση για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Τότε ο κύριος Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συνοδευόταν στην δεξίωση αυτή από μια 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια, την Καντίντζα Σάνκο. Λοιπόν, αλλαγή φρουρά στην τράπεζα έχω. Τον Θάνο Τσιμέκα έχει διαδεχτεί προς το παρόν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Κανείς και καμία δεν τολμάει να διαδεχτεί τη Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και ενημέρωση της εκπομπής, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Βλέπω η Εζεκίλ, Πελαγία και Πελάγιο στο ορτολόγιο, χρόνια πολλά. Βλέπω στο δελτίο ειδήσεων, στο Earth News, τα ανεξέλεγκτα μέτωπα και στην Χερσόνησο, τη γαλλική που σας έλεγα νωρίτερα, και στην Ισπανία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Μαδρίτη και Άβυλα. Βλέπω μια σειρά μηνυμάτων σας που δεν έχω προλάβει να μοιραστούμε για όσους και όσες θέλουν. Α, βλέπω και την κακοκαιρία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αν βρίσκεστε οπουδήποτε και σας έχουν επισκεφτεί αυτά τα φαινόμενα, μας ενημερώνετε και ενημερώνουμε και εμείς με τη σειρά μας. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber. Earth News, μία λέξη, αφήνετε ένα κενό, radio, δύο λέξεις. Και μετά γράφετε το μήνυμά σας. Αν είστε στο Facebook ήδη και δεν θέλετε να αλλάζετε εφαρμογές και πλατφόρμες, μπαίνετε στη σελίδα μας, της εκπομπής δηλαδή, απολύτως σχετικό, τη βρίσκετε με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε με το Messenger τα μηνύματά σας. We are the Sultans. We are the Sultans. Πολύ σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Δεν ήταν, λέει, στο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, αυτό το φεστιβάλ τραγουδιού το 1961. Ήταν η τρίτη και τελευταία φορά που το φεστιβάλ έγινε στην Αθήνα και το διοργάνωνε το ΕΙΡ. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.

Λοιπόν, θα προλάβουμε και τα δικά σας μηνύματα και τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Σας είπα και τους τρόπους επικοινωνίας. Να προλάβω και τη Χρύσα. Καλησπέρα από Λευκάδα. Το κύριο επάγγελμα, λέει, αρχικός του Τάκη Μουσαφίρη, ήταν ορολογοποιός και παράλληλα μουσικός. Έφυγε μετά τα 30 του από τα Ιωάννινα που είχε γεννηθεί. Ήταν ήδη γνωστός, γεμάτος αγάπη και τρυφερότητα. Το λέει για όσους και όσες δεν μας ακούγατε πριν, γιατί σαν σήμερα είπαμε ότι γεννήθηκε στα Γιάννινα το 36 ο Τάκης Μουσαφίρης. Ευχαριστούμε και τη Χρύσα. Τι λέει τώρα ο Χρήστος? Θήβα τώρα, λέει, κακός χαμός, αέρας και πολύ έντονη βροχόπτωση. Φοβερή την χαρακτηρίζει ο Χρήστος. Η Νικολέτα που απορεί με τον κύριο που έκανε αρνητική κριτική για το έργο του Λασκαράτου. Ο Δημήτρης με τη φωνή του τεράστιου Πουλόπουλου. Α, για το Άιντε και Ντε του Μαμαγκάκη. Ναι, γιατί είπαμε ότι ο σπουδαίος μας συνθέτης έφυγε μια τέτοια μέρα το 2013 και στιχουργική του Ρίτς, στιχουργική ποίηση. Πολύ ενδιαφέρον τραγούδι. Καλό απόγευμα από το... και πολλές βροχές στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Το βράδυ είχαμε 14 βαθμούς με αγάπη ο Γιάννης, ο Angel. Ο Μαμαγκάκης ξενορχίστρωσε και Γιάννη Γλέζο, λέει, με τον Πουλόπουλο. Οι διασκευές πάντοτε προχωρούσαν τη μουσική ένα βήμα μπροστά και αναφέρει μια σειρά από ενδιαφέροντα παραδείγματα. Η Μάρθα, καλό απόγευμα από το βροχερό Πλαταμόνα, ο καιρός φθινοπορεινός από το πρωί. Ο Νίκος, που τώρα γράφει το μήνυμά του, και το Κορινθίας, πάρα πολύ αέρα και ψυχάλες, μας ενημερώνει η Μαρία. Σήμερα έχει γενέθλια ένας ξεχωριστός, ένας εξαιρετικός Έλληνας ηθοποιός, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, που έχει τραγουδήσει αυτό, μεταξύ άλλων.

0: είναι ωραίο όταν ζητάμε τη συμβολή σας, τη συμβουλή σας και τη βοήθειά σας και ανταποκρίνεστε. Λοιπόν, από το Λουτράκι, ο Νίκος, αν δεν κάνω λάθος, Λουτράκι Κορινθίας, ισχυρή χαλαζόπτωση, μέγεθος φουντουκιού, λέει, με στεροειδή αναβολικά. Λογοτεχνικότατη περιγραφή. Ο Γιώργος μας ενημερώνει που οδηγεί φορτηγό και πάει βόρεια λίγο πριν τη Σόφια. Έχει 12 βαθμούς, παιδιά. Μάλιστα. Για Κιάτο Κορινθία σας είπα. Ό,τι άλλο εσείς μας τα στέλνετε και εμείς ενημερώνουμε όσες και όσους μας ακούν. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τραγούδησε μελοποιημένο καβάφι. Έχει τα γενέθλια του σήμερα και χρόνια του πολλά. Μελοποιημένο από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και ο τίτλος του ποίηματος, «Η τράπεζα του μέλλοντος». Το μέλλον είναι πάντα ένα ανοιχτό στοίχημα για την επένδυση. Φυσικά όλα τα παιδιά που κατάφεραν να περάσουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μαζί με τις οικογένειές τους κάνουν μια επένδυση στο μέλλον. Αλλά κάθε επένδυση έχει και ένα κόστος. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του κόστους για όσες και όσους πετύχουν και περάσουν εκτός του τόπου που διαμένουν είναι βέβαια να βρουν πρώτα απ' όλα ένα σπίτι, γιατί κάπου πρέπει να μείνουν για να μπορούν να πηγαίνουν στη σχολή τους να σπουδάσουν. Και σε μια εποχή που ούτως ή άλλως τα ενοίκια έχουμε ένα μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα, έχουμε ενοίκια που έχουν ξεφύγει και ένας από τους μεγάλους πονοκεφάλους των οικογενειών είναι πού θα βρούμε να νοικιάσουμε κάτι στο παιδί και πόσο θα μας κοστίσει. Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης είναι ο Γενικός Γραμματέας των Κτηματομεσιτών Αθηνών Αττικής και Αττικής, αλλά και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Μεσιτών. Οπότε νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας δώσει μια εικόνα, να μας δώσει και να σας δώσει κάποιες χρήσιμες συμβουλές. Κύριε Θεοδωρίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα?
1: Καλά, μας έχει πιάσει και εμάς εδώ το Μπουρίνι. Είμαστε καθοδόν και εδώ στο Ακρέφνη έγινε χαμός. Τώρα έχουμε σταματήσει βέβαια για να σας μιλήσω. Αλλά
0: αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν οδηγείτε ή αν είστε συνοδηγός? Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είστε οδηγός και σταματήσατε για ασφάλεια.
1: Σταματήσαμε για ασφάλεια. Μπράβο. Και για να έχουμε σήμα, γιατί ξέρετε
0: σωστό.
1: Η εθνική οδός έχει τα θέματα της αποβόσεως σήματος. Αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό το Μπουρίνι. Ήταν σαν να έπεφτε ένας καταράκτης νερού πάνω στο.
0: Πού ακριβώς βρισκόσαστε?
1: Εμάς μας βρήκε περίπου στο Ακρέφνιο. Τώρα είμαστε λίγο έξω από το Μαρτίνο. Έχει κοπάσει. Είναι ok, δηλαδή τώρα δεν έχει κάτι ψηλές σταγόνες. Αλλά ήταν ανάμεικτο νερό με θαλάζι. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Μας δώσατε και ρεπορτάζ για τον καιρό. Σας ευχαριστούμε εκ προημίου. Για να πάμε τώρα και στο αντικείμενό σας. Γιατί έβλεπα και διάφορα ρεπορτάζ και άκουγα τιμές που ήταν ελαφρώς σοκαριστικές, να το πω.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ ξεκάθαρο, δεν κουράζομαι να το λέω και νομίζω ότι και θεσμικά το προσεγγίσαμε εδώ και καιρό. Η στεγαστική κρίση είναι εδώ, είναι δυστυχώς εδώ για να μείνει. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα, αλλά είναι πραγματικά κλειδί το τι θα κάνουμε με τη φοιτητική στέγη και για όλη τη στεγαστική κρίση. Και να σας εξηγήσω γιατί. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στα λίγα τετραγωνικά, στα μικρά σπίτια. Εκεί υπάρχει τεράστια ζήτηση.
0: Ο φοιτητής ή φοιτήτρια πολύ... δεν πάει να πιάσει ένα τριάρι. Σου λέει θέλω ένα μικρό χώρο που να είναι υποτίθεται και πιο φτηνός, αλλά και είναι πιο τσιμπημένα, μας λέτε, τα νίκια.
1: Είναι αρκετά τσιμπημένα. Με όλο το σεβασμό που οφείλουμε να έχουμε στις οικογένειες που σπουδάζουν τα παιδιά από το ιστορήμα τους, έτσι. Mm-hmm. Αλλά και με όλη την αγάπη που έχουμε για αυτά τα παιδιά, τα οποία μην ξεχνάμε ότι κάνουν ένα μεγάλο βήμα στη ζωή τους, να μην τα απογοητεύουμε.
0: Και στο μέλλον το δικό μας. Γιατί είναι η αυριανή.
1: Γιατί είναι το μέλλον μας, τα παιδιά ακριβώς. Πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το πρόβλημα όσο μπορούμε πιο ψύχρεμα. Υπάρχει ένα πραγματικό θέμα. Αυτή τη στιγμή οι τιμές στις γαρσονιέρες έχουν ξεφύγει από τα 3 εκατοστάρικα που ήμασταν συνηθισμένοι μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Και σε
0: για ποιες πόλεις μιλάμε? Γιατί...
1: Μιλάω για την Αθήνα βασικά, έτσι, ναι. Γιατί υπάρχουν πόλεις που υπάρχουν και φθηνότερα κινητά προφανώς. Πόλεις όπως η Καστοριά, η Κοζάνη, η περιφέρεια γενικά, έχει πολύ, η περιφέρεια που δεν έχει πολύ τουρισμό,
0: ναι.
1: Και που οι φοιτητοί του πόλης δεν έχουν μεγάλο πληθυσμό.
0: Εκεί που κινούνται οι γκαρσονιέρες, χοντρικά δεν λέω να μας πείτε ακριβώς.
1: Εκεί μπορείς να βρεις και με 2,5 εκατοστάρικα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Στην Αθήνα όμως, σε αντίθεση με αυτό, ο μέσος όρος κινείται πλέον προς τα 4 εκατοστάρικα. Αυτό σημαίνει
0: για την γκαρσονιέρα,
1: Ναι, μιλάω για γκαρσονιέρες οι οποίες ήταν από πρώτο όροφο και πάνω, έτσι. Αν θέλουμε χαμηλότερες τιμές, μιλάμε για κίνητα τα οποία είναι ισόγεια ή μη υπόγεια. Σας το βάζω σαν μια παρένθεση, ναι. Γιατί προφανώς κανένας δεν θα ήθελε το παιδί του να πάει σε ένα μη υπόγειο ή σε ένα ισόγειο όταν έχει την επιλογή, αλλά στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις όταν αναζητάμε οικονομικά κίνητα, είτε μιλάμε για φοιτητές, είτε μιλάμε για νέους εργαζομένους, είτε μιλάμε απλώς για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά θέλουν να μείνουν μόνοι τους. Θα πρέπει να έχουμε όλο το φάσμα.
0: Εξηγήστε μου κάτι για το ημιυπόγειο, το καταλαβαίνω. Το ισόγειο γιατί θεωρείται τόσο κατώτερο, ας πούμε, από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο όροφο?
1: Είναι για λόγους ασφαλείας βασικά και θα σας πω το εξής. Είτε αυτό δεν θέλω να ακουστεί πολιτικός μη ορθό, αλλά στην πραγματικότητα όταν έχουμε κορίτσια, όταν έχουμε φοιτήτριες δηλαδή ή νεαρές εργαζόμενες, συνήθως μας λένε ότι δεν θέλουν ισόγειο για λόγους ασφαλείας, όπως το αντιλαμβάνονται αυτές. Έτσι. Και να σας πω κάτι, αν θυμάστε ενδεχομένως την ελληνική ταινία που λέει «Πατιέται». Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ναι, το δωμάτιο που λέει «Πατιέται».
0: Ναι, αν μπορεί.
1: Όταν κάτι πατιέται.
0: Ήταν από τις δύο οικογένειες που φοβόταν.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Όταν λοιπόν ένα ακίνητο πατιέται, κατά το κοινό λεγόμενο, εκεί έχουμε πάντα ένα μεγάλο μέρος του κοινού, το οποίο λέει «εγώ το αποκλείω γιατί θεωρώ ότι έχει θέμα ασφαλείας».
0: Ακόμα και αν προτιμώ να είναι δυσκολότερη πρόσβαση. Ναι, γιατί το θέμα ασφαλείας έχει να κάνει με την κατασκευή, με τις πόρτες, με τα κουφώματα.
1: Ναι, ναι, με όλα αυτά βέβαια, ναι. Ξεκάθαρα. Πάντως είναι γεγονός ότι αυτά τα ακίνητα γενικότερα είναι φθηνότερα, γιατί απευθύνονται σε ένα μικρότερο μέρος του γενικού κοινού. Δηλαδή το γενικό κοινό θέλει από πρώτο όροφο και πάνω.
0: Και αν είμαστε γονείς, φοιτήτριες, φοιτητές, πώς ψάχνουμε, δηλαδή

0: τις ποινές αν κάτι δεν πάει καλά.
1: Έχεις μια ασφάλεια αυτό, ότι δεν θα βρεθείς να έχεις και μπλεξίματα με το ενοικιοστάσιο και με αυτά, ας πούμε.
0: Ή αν βρεθείς να έχεις μπλεξίματα, μπορείς να καταγγείλεις τον συνάδελφο και αυτός να έχει πειθαρχικές και δεντολογικές παράβασεις, κυρώσεις παράβασης δεντολογίας και το καθεξής. Άρα σίγουρα είναι καλύτερο να απευθυνθείς σε ένα επίσημο μεσίτη. Θα πρέπει όμως να σας πω, κύριε Παπασταματίου, ότι επειδή το λέω αυτό και επειδή μετά παίρνω και εμένα τηλέφωνο, και για μας είναι πολύ δύσκολο να βρούμε φτηνά ακίνητα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να εξυπηρετήσω όλον αυτόν τον κόσμο που με παίρνει και μου λέει: ξέρεις, έχω ένα παιδί, ένα ανήψη, ένα οτιδήποτε.
1: Μπήκε τώρα, αλλά μοιράσαμε γλυκά και τώρα ψάχνουμε να δούμε πώς θα βρούμε τα
0: τώρα
1: λεφτά για τον Νίκη.
0: Τώρα αρχίζει το σαφάρι. Είναι δύσκολο και για μας. Μην νομίζετε, ακόμα και αν είσαι επαγγελματίας μεσίτη, δεν σημαίνει ότι έχεις αυθονία δυνατοτήτων για να βοηθήσεις τον κόσμο. Και σας λέω, φέτος δεν έχουν αρχίσει ακόμα, φαντάζομαι θα αρχίσουν από εβδομάδα, αλλά κάθε χρόνο έχω ακόμα και από βουλευτικά γραφεία και από υπουργικά γραφεία που με παίρνουν και μου λένε βοήθησέ μας.
1: Προσέξτε, μην προκύψει κανένα, δεν πιστεύω να πληρώνει κανένα σκάνδαλο.
0: Ναι. Όχι, δεν νομίζω.
1: Εντάξει, θα σας έχουμε αποκλειστικά είναι μετά να μας πείτε.
0: Είναι ότι είναι πραγματικό αυτό το γεγονός. Υπάρχει τέτοια πίεση στην αγορά.
1: Φυσικά.
0: Που οι γονείς απευθύνονται, γιατί ξέρετε, έχουμε και αυτό το σύστημα των εναλλακτικών των δικτύων στην Ελλάδα. Απευθύνονται σε ανθρώπους και σου λένε στους πολιτικούς τους, ας πούμε, ειδικά όταν είναι από την επαρχία.
1: Βρες μου κάπου να μείνει το παιδί για να έχεις μετά για την ψήφο. Φανταστείτε.
0: Αυτό πάει έτσι.
1: Αυτό όμως υπάρχει ένας τρόπος να βελτιώσουμε την κατάσταση. Το λέω εκμεταλλευόμενος την επαγγελματική σας εμπειρία. Πώς θα μπορούσε.
0: Είναι απολύτως ξεκάθαρο. Εγώ δεν κουράζομαι να τα λέω και θα τα πω και σε εσάς.
1: Μάλιστα.
0: Τα λέω χρόνια. Το κλειδί για τα στεγαστικά, ένα από τα κλειδιά για τη στεγαστική κρίση είναι το πώς συμπεριφερόμαστε στους πρωτοετής φοιτητές. Οφείλουμε να κάνουμε δύο πράγματα, κύριε Παπασταμάτιο. Το ένα είναι να έχουμε περισσότερες κλείνεις φοιτητικές εστίες διαθέσιμες για τους φοιτητές και ιδιαίτερα για τους φοιτητές των οποίων οι γονείς, οι οικογένειες ή και οι ίδιοι δεν μπορούν
1: και τα εισοδήματα δεν είναι ανάλογα.
0: Άρα ένα το κρατούμενο, αυτό είναι απολύτως
1: αξιοπρεπής και όπως πρέπει όμως, έτσι, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ με τις φοιτητικές εστίες και με το ότι κάποιες λειτουργούσαν σαν να μην λειτουργούν, δηλαδή έχουμε δει τρομερά πράγματα.
0: Όχι μόνο, ήταν και εστίες παραβατικότητας, τα ξέρετε, τα έχουμε δει όλα
1: αυτά τα χρόνια. Το λέω.
0: Ήταν μία από τις μεγάλες παθογένειες του ελληνικού συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις φοιτητικές εστίες.
1: Μάλιστα. Τυχώς. Άρα το ένα είναι ότι θα πρέπει πια σε κεντρικό επίπεδο ως πολιτεία, ως κοινωνία, να εξασφαλίσουμε ένα μεγάλο ποσοστό, ίσως να αφαιρέσουμε και την πίεση από την αγορά, γιατί και εγώ άμα έχω μια γκαρσονιέρα και δεν είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν 10 να μου τη ζητήσουν, μπορεί και να μην μου τη ζητήσουν, θα το σκεφτώ και λίγο πιο κοινωνικά από το πόσα θα βγάλω στη σεζόν, ας πούμε.
0: Απολύτως έτσι. Και σκεφτείτε ότι αν με κάποιο τρόπο που είναι πολύ απλό ή τέλος πάντων είναι σχετικά απλό να το πω αλλιώς, μπορούσαμε να χτίσουμε 10.000 δωμάτια φοιτητικά που σας υπενθυμίζω, αν ενδεχομένως το έχετε γνωρίζετε, το έχετε ακούσει, αλλά αν, δεν το, αν το γνωρίζετε σας το υπενθυμίζω,
1: ναι.
0: Στην Πάφο μέσα σε ένα χρόνο σηκώσανε μια φοιτητική εστία με 300-400 δωμάτια, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Με πολύ καλές τιμές, υπερσύγχρονοι, επιδοτούμενοι για τα παιδιά.
1: Και ρίχνεις και τις τιμές γύρω γύρω. Άλλο ένα έχετε να μου πείτε, γιατί έρχονται οι τίτλοι και θα φύγουμε παρέα.
0: Και το άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, τα πανεπιστήμια να μην μπορούν να δώσουν θέσεις για φοιτητές αν δεν τους έχουν εξασφαλίσει μέσω γραφείων στεγάσεως για το πρώτο έτος κατοικία. Αυτό συμβαίνει παντού στο εξωτερικό και
1: τολμηρό.
0: Είναι
1: καιρός.
0: Και στα όχι, συμβαίνει, δεν είναι.
1: Όχι, μ' αρέσει. Ελλάδα, το τολμηρό το είπαμε θετική υπογράμμιση, κύριε Θεοδωρίδη.
0: Γιατί να ξέρετε, όταν υπήρχαν αυτά τα γραφεία στέγασης και εγώ θα μπορούσα να πάω και να πω ότι ξέρεις, έχω ένα διαμέρισμα με 3 δωμάτια.
1: Να.
0: Βρείτε 3 παιδιά που να θέλουν να συγκατοικήσουν. Τα παιδιά
1: μάλιστα
0: θα συγκατοικούσαν, θα είχαν αυξημένο φοιτητικό επίδομα και όλα θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα. Αλλά οι Πριτάνοι θα πρέπει αντί να ψάχνουν πώς θα γίνουν υπουργοί στην επόμενη κυβέρνηση, θα ασχοληθούν λίγο με τη φοιτητική κατοικία.
1: Ρίξατε και την πηχτή σας, σας διώχνω μετά από αυτό που είπατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωρίδη.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. 24 Ιουλίου 1976 ο Έλτον Τζον στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου. Don't go breaking my heart, ντουέτο με την Kiki D.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού. Μηνύματα 112 σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο για έντονα φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στην Επισκοπή Κέρκυρας, υπομερικό έλεγχο στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και χωρίς ενεργό μέτωπο στο τυχερό Εύρο και στην Ετελοκαρδανία. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη. Είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς πλησίων της γραμμής. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση. Γίνεται αντιπολίτευση από σπόντα, είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Πασό. Δρυμία επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Έχετε οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για fast track διαδικασίες κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.

24 Ιουλίου 1971 στην πρώτη θέση των Βρετανικών Albums Chart βρέθηκαν οι Simon & Garfunkel. Το άλμπουμ ήταν το Bridge Over Troubled Water. Αυτό είναι το αγαπημένο μου από το άλμπουμ, περισσότερο και από το The Boxer ή το ομότιτλο. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μας έστειλε νέο ενημερωτικό σημείωμα ο Χρήστος, 17 βαθμοί Κελσίου στη Θήβα λέει, και μποτιλιάρισμα στην Εθνική λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Μίτσος από Θεσσαλονίκη, βρέχει, έχουμε αρκετό αέρα. Το πρωί που έφυγα από Δυτική Μακεδονία έβρεχε επίσης. Στην Αθήνα, στη Μάζοξ του Πρόεδρου, θα γίνει σε εσωτερικό χώρο η δεξίωση, Μίτσο μου, έχει προβλεφθεί αυτό?

Δεν θυμάμαι αν διάβασα της Μάρθας πριν, με κίνδυνο να το επαναλάβω, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Επανάληψη μήτυρ μαθήσεως. Καλό απόγευμα από το βροχερό Πλαταμόνα, φθινοπορεινός ο καιρός από το πρωί. Α, ναι, ναι, η Μάρθα από τη Λάρισα.

0: Και δεν θα το πιστέψετε, αλλά η Βούλα Κουλισσοπούλου είναι ή με τις μπάλες ή της αρέσει το τραγούδι του σήματος, δεν ξέρω. Πάντως με τον Τάσο Επιτρόπου θα πούμε εμείς για ωραία νικητήρια παιχνίδια. Γεια σου Τάσο, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σας, γεια σας. Ωραία, εντάξει. Το να νικούν οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ καλό.
0: Πολύ καλό, ώστε το ποδαρικό να το γράφουμε με νι, από τη νίκη. Για πες μας λοιπόν τα ωραία τα χθεσινά και να δούμε τι καινούργια έχουμε.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πήγαμε το δεξί τόσο πάρκος και ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά και αδικείς τους αριστεροπόδαρους που είναι πάντα μεγάλες φίρμες στο ποδόσφαιρο για το μπήκαν με το δεξί, ξέρεις. Αν και ο Κωνσταντέλιας θα έχει και τα δύο πόδια, ε. Αυτός γίνεται όλο και πιο φαντεζή ή μου φάνηκε χθες καλύτερος και από πριν.
1: Το είπα και στον αέρα εγώ, να τα ευχαριστήσουμε τον ΠΑΟΚ που έχει κρατήσει τον Κωνσταντέλια και τον βλέπουμε συχνά πυκνά.
0: Πολύ, πολύ ωραίο. Σε εξελίσσεται εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, δυναμό και μου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλι της Πολωνίας και Πάξι, Πάξι.
0: Τι είναι η εθνική παξόνη είναι αυτή?
1: Έλα που... έλα.
0: Όχι, τρίτη, μ' αρέσει το παξ.
1: Η τρίτη του πρωταθλήματος Ουγγαρίας.
0: Μάλιστα.
1: Okay, δεν λέω ότι είναι.
0: Όχι, γιατί η παξή τι είναι να τους υποτιμάς. Κοίτα, συγκροτημένη ομάδα, τα είδα και τα δύο παιχνίδια. Συγκροτημένη, δεμένη. Αλλά φαινόταν η διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα και σε αυτό το στάδιο ετοιμότητας που δεν είναι το πλήρες είναι άλλη κατηγορία.
1: Το ίδιο συμβαίνει νομίζω και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Νίκησαν και οι δύο. Εντάξει, δεν λέω ότι έχουν περάσει, έχουν προκριθεί, γιατί ποδόσφαιρο είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά η εικόνα έδειξε ότι θα περάσουν και οι δύο.
0: Ότι είναι για να περνάνε, σωστό.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα. Η ρεβάνς είναι την επόμενη Πέμπτη. ΠΑΟΚ Δυνάμο στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ να πούμε μόνο ότι αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών,
0: ναι,
1: θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρντι Άντερλεχτ. Χθες ήταν ισόπαλες 1-1 στις ομάδες στη Στοκχόλμη.
0: 1-1.
1: Το πρώτο παιχνίδι στις 6 Αγγλούς. Ναι.
0: Η Χάμαρντι κατάφερε.
1: Και πήρε αποτέλεσμα την Άντερλεχτ.
0: Μπράβο.
1: Όταν είναι 1-1 το σκορ, ανοιχτό είναι το. Ανοιχτή είναι η πρόκληση, ό,τι και να είναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάξη, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΣΕΣΚΑ Σόφια 1948, ναι, με την Σπάρτακ Τρνάβα. Αυτές οι δύο ομάδες ήταν επίσης ισόπαλες 1-1 χθες.
0: Καμιά δεν μου φαίνεται θηρίο, αλλά δεν ξέρεις ποτέ.
1: Όχι,
0: αλλά ας περάσουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός και μετά κάθε παιχνίδι, και έτσι δεν λένε πάντα μετά στις δηλώσεις. Βλέπουμε, σωστό, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά σήμερα.
1: Αγώνα, αγώνα με τον αγώνα.
0: Έτσι, στα αγώνα, στα αγώνα κερδίζουμε.
1: Ναι. Πάντως να πούμε ότι πλησίασε και η Ελλάδα, δηλαδή πήρε και
0: 400
1: βαθμούς.
0: Μπράβο.
1: Ναι, θα κυνηγήσει τη 10η θέση, είναι στην 12η αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα κυνηγήσει την Πολωνία και την Τσεχία. Έτσι,
0: α,
1: για να,
0: ωραία,
1: κερδίσει και μια θέση επιπλέον.
0: Και αν δεν όμως κάνω λάθος, ο Κάγκουα είναι το όνομά του, αυτός ο παίχτης που τον είχε
1: στήσει
0: και έκλεισε στον Παναθηναϊκό, νομίζω τον ανακοίνωσε η δική του ομάδα, η Ισραηλινή.
1: Ακριβώς, η Χάποελ, ναι. Κοίταξε, η συγκεκριμένη περίπτωση, η Χάποελ Περσεβά, η συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι γι' αυτό και ήταν, έδειχναν αδιάφοροι αν θα παίξει ή όχι.
0: Η Ισραηλινή, γιατί σου λέει θα τα πάρουμε τα λεφτά και από αλλού. Οπότε δεν σας έχουμε ανάγκη.
1: Τα έχουμε ψηλοσυμφωνήσει.
0: Νομίζω ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει από το Μάιο να επεξεργάζεται αυτή τη μεταγραφή.
1: Δεν ήταν γνωστό, γι' αυτό και η ΑΕΚ ασχολήθηκε πιο έντονα. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι αυτό είχα το μυαλό του της Χάποελ.
0: Και καλά έκαναν. Και εδώ τα λέμε και καλός παίχτης είναι αυτός. Πιο επιθετικό γενής όμως από αυτό που θέλει η ΑΕΚ για να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει τον Πινέδα. Θέλω να πω, είναι ένας πολύ καλός επιθετικό γενής χαφ, όχι όμως το εξαρό οχτάρι, το box to box που λέτε εσείς οι αθλητικοί που τα ξέρετε αυτά.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο συγκεκριμένος παίχτης δεν μπορεί να καλύψει τον Πινέδα. Πρώτα απ' όλα, ποιος μπορεί να καλύψει τον MVP του?
0: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν το βάζω δεύτερο, έτσι εγώ.
1: Δεύτερο, είπε ξεκάθαρα ο Νικολίτς ότι θα κυνηγήσουμε έναν αντί την Εύα, αλλά μάλλον θα χρειαστούμε δύο.
0: Α.
1: Που σημαίνει ότι ψάχνει να βρει όλα τα χαρακτηριστικά του την Εύα.
0: Θα βάζει και τους δύο μαζί και μετά θα παίζει με 12 η ΑΕΚ.
1: Ανάλογα με την ανάγκη.
0: Με το παιχνίδι και τα, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ο Τζόλης έχει γίνει το πρόσωπο της ημέρας στην Αγγλία.
0: Φυσικά.
1: Με
0: κανονιέρης πια.
1: Ο Σάλιακας είναι παίχτης
0: του Ολυμπιακού. Α, ο οποίος Ολυμπιακός έχει, παίζει 8 η ώρα με την Αντβέρπ. Είναι φιλικό, ε.
1: 8 η ώρα, φιλικό αγώνα με την Αντβέρπ.
0: Ωραία. Μην πούμε πολλά, να τελειώσω και εγώ την εκπομπή, να πάω να το δω και το παιχνίδι, Τάσο.
1: Και να μου πεις τη Δευτέρα τη γνώμη σου για τις εθνικές ομάδες.
0: Βέβαια, μα τις βλέπω, σου λέω, τις παρακολουθώ. Εγώ μ' αρέσει γενικότερα το ποδόσφαιρο. Και μ' αρέσει να βλέπω τις δικές μας ομάδες και να έχω και μία εικόνα, πέρα από το ότι αγαπώ τη δική μου ομάδα, αλλά έχω εικόνα.
1: Πριν με αποχαιρετήσεις,
0: μάλιστα,
1: αυτή τη φορά εσύ, όχι εγώ,
0: μάλιστα,
1: να σου πω ότι παρουσιάστηκε και ο Γιούγκεν Κλοπ από την Εθνική Γερμανίας και κάπου έτριξε και τα δόντια, λέει μην με μπλέκετε με social media, με μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όλα αυτά, βγήκε λίγο αγριεμένος.
0: Αγριεμένος, ε. Θα έλεγες ότι είχε το μάτι της τίγρης. Οπότε θα σου βάλω ένα Eye of the Tiger, φεύγοντας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Τάσο Επιτρόπου. Έτσι, αγριεμένη και η Survivor με το Eye of the Tiger. Σαν σήμερα το 1982 βρέθηκαν στην πρώτη θέση του αμερικανικού singles chart. Ήταν το soundtrack του Rocky 3, αν θυμάστε.

0: Η Πέπη μας ενημερώνει, πολύ βροχή και στασέρας. Εμείς θα ταξιδέψουμε παρά την κακοκαιρία, είναι μια πολυτέλεια του ραδιοφώνου αυτή, μέχρι τον Περσικό. Εκεί λοιπόν ξέρετε το πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολλά εμπορικά πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα κοντά στα στενά του Ορμούς και εδώ και καιρό, και από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει όλη αυτή η ιστορία και περιμένουν πότε θα έχουμε μια πολυπόθητη από όλους μας εκεχηρία, συμφωνία να σταματήσει να σκοτώνεται κόσμος, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να σταματήσει η αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία και κάποια στιγμή να περάσουν εκεί και τα βαπόρια και να πάνε να μεταφέρουν τα εμπορεύματα ή ό,τι μεταφέρουν, γιατί το διαμετακομιστικό εμπόριο μέσα από τη θάλασσα είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα τεράστια σε όγκο και πάρα πολύ σημαντική. Κάπου όμως εμένα πήρε το μάτι μου, μάλλον το μάτι της Βούλας πρώτα και μετά έβαλα και εγώ το δικό μου, ότι αυτά τα πλοία όταν με το καλό ανοίξουν και τα στενά δεν θα φέρουν μόνο ό,τι μεταφέρουν πάνω τους ή μέσα τους στις υπόλοιπες θάλασσες, αλλά μπορεί να έχουν και κάποιους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Αυτούς μπορεί να τους πούμε και ξενιστές. Προσφάτως, καλά, παραδημιουργήσαμε και εμείς πανικό και έπρεπε να ζητήσουμε συγγνώμη με τους λαγοκέφαλους, τα ξενικά είδη που εισβάλλουν, βεβαίως, μεγάλο θέμα, αλλά ξαφνικά ο κόσμος έβλεπε λαγοκέφαλους, πήγαινε εδώ σε μια παραλία και νόμιζε ότι έβλεπε τους λαγοκέφαλους να επιτίθενται. Είναι αλήθεια όμως ότι όταν ένα είδος που ιδιαίτερα από τα θερμά ή τα πιο τροπικά νερά μπει εδώ και στα δικά μας, της Μεσογείου, που έχουν αυτά και αυτά αλλάξει βέβαια δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα και στην οικολογική όλη αλυσίδα, αλλά και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Επειδή αυτό ακούγεται και λίγο φοβιστικό, δηλαδή θα έρθουν ήδη προσκολλημένα στα πλοία και τι θα συμβεί εδώ στις θάλασσες και τα λοιπά, για να έχουμε μια ψύχρεμη και κυρίως τεκμηριωμένη βέβαια οπτική, ζητήσαμε από τον κύριο Δρόσο Κουτσούμπα, που είναι καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, να μας δώσει μια εικόνα όχι πιο ρεαλιστική, πιο πραγματική. Κύριε καθηγητά, κύριε Κουτσούμπα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροατίες σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά και εγώ, σταματή, μια χαρά.
0: Δηλαδή οι θάλασσές μας προτιμούν να μένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς και άλλα για να είναι ασφαλή σε οικολογικό επίπεδο, ή δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα? Λένε πολλοί ότι επειδή αυτά παραμένουν εκεί, είναι είδη που θα προσκοληθούν επάνω. Εδώ ξέρουμε ότι εισβάλλουν ακόμη και ακολουθώντας τα βαπόρια πολλές φορές κάποια είδη. Ο μπλε κάβουρας που είχε έρθει στη Μεσόγειο, ας πούμε, είναι νομίζω του Ατλαντικού. Πώς έφτασε ως εδώ?
1: Ας το δούμε λοιπόν στην ορθή του διάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Ως φαινόμενο. Mm-hmm. Έτσι, ξεκινώντας, αν μου επιτρέπετε, λίγο από το θέμα που έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε βιολογική εισβολή ή ξενικά ή αλλόχθονα είδη. Αυτά είναι είδη τα οποία έτσι χαρακτηρίζουμε μια σειρά από διαφορετικά είδη του θαλάσσιου ή του χερσαίου χώρου, τα οποία τα βλέπουν να εμφανίζονται σε μια περιοχή η οποία είναι έξω από την συνήθεια περιοχή προέλευσης και εξάπλωσής τους. Έτσι λοιπόν, και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα, μιας και τουλάχιστον στο θαλάσσιο περιβάλλον υπάρχει επικοινωνία μέσω των ο ένας ωκεανός, μια θάλασσα υπάρχει επικοινωνία με την άλλη μέσω των θαλασσίων ρευμάτων. Έτσι λοιπόν, όπως επίσης εδώ και πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια, επίσης όπως αναφέρατε και εσείς, υπάρχει το θέμα της ναυσιπλοείας και των θαλασσίων μεταφορών. Εδώ λοιπόν, ένας από τους παράγοντες εξάπλωσης αυτών των βιολογικών εισβολών των ξενικών ειδών και η εμφάνισή τους σε κάποια θάλασσα σχετίζεται και με το θέμα που ακριβώς ξεκινήσατε να συζητάτε, στον Περσικό κόλπο, και με το γεγονός ότι εκεί πάνω από 1500 και περισσότερα πλοία εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα
0: είναι
1: εγκλωβισμένα εκεί.
0: Ναι.
1: Τα πλοία συμβάλλουν στην εξάπλωση των θαλάσσιων μεταφορές των ξενικών ειδών, των βιολογικών εισβολέων, καθώς ο ένας από τους δύο τρόπους είναι πάρα πολλοί οργανισμοί, όπως φύκοι, όπως κοράλια, όπως
0: θαλάσσια
1: σκουλίκια, αυτοί οι οργανισμοί. Τα άλγη είναι τα φύκη.
0: Ναι.
1: Πάνε και προσκολώνται στο κάτω από το πλοίο, μιας και αποτελεί μια σκληρή επιφάνεια.
0: Γίνεται βιότοπος για αυτά.
1: Και σχηματίζουν αυτό που ονομάζουμε βιοεπίστρωση.
0: Μάλιστα.
1: Biofouling είναι ο επιστημονικός αγγλικός όρος. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο αυξάνεται όσο περισσότερο χρονικό διάστημα ένα πλοίο παραμένει ακίνητο.
0: Γίνεται ένας ύφαλος. Αυτά δεν ξέρουμε ότι είναι πλοίο.
1: Ναι, είναι ένα φυσικό φαινόμενο να προσκολώνται οι οργανισμοί στα ύφαλα του πλοίου. Ο δεύτερος μηχανισμός των πλοίων που συμβάλλει στην εκτάπωση των ξενικών ειδών είναι το έρμα των πλοίων που, ξέρετε, βάζουν νερό για να υπάρχει μια ισορρόπηση του πλοίου στην μετακίνησή του. Έτσι λοιπόν, γιατί και μέσα στο θαλασσινό νερό υπάρχουν οργανισμοί, οι οποίοι λοιπόν όταν ένα πλοίο φεύγει από μια περιοχή του Περσικού κόλπου έχετε στο δικό μας ωκεανό, τη Μεσόγειο, απελευθερώνει ballast water, έρμα των πλοίων.
0: Όταν απελευθερώσει έρμα, απελευθερώνει και αυτά τα πλάσματα.
1: Ή κουβαλάει, όπως είπατε κι εσείς, και μόλις ανέφερα, αυτούς τους οργανισμούς οι οποίοι είναι προσκολλημένοι. Αυτό που είναι το ανησυχητικό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι επειδή όσο περισσότερο χρονικό διάστημα παραμένει ακίνητο σε μια περιοχή ένα πλοίο, τόσο μεγαλώνει και ο ρυθμός επικόλλησης τέτοιων οργανισμών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν μεγαλώνει, αν μου επιτραπεί η έκφραση, το φορτίο σε εισαγωγικά των οργανισμών που δημιουργούν αυτό το βιοεπίστρωμα. Άρα λοιπόν αυτά τα πλοία θα ταξιδεύουν σε άλλες θάλασσες του κόσμου, πέρα από τον Περσικό, στον Ατλαντικό, σε άλλα σημεία του Ειρηνικού, τον Ινδικό ή στο δικό μας τον ωκεανό, το μικρό ωκεανό, τη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Θα μεταφέρουν, όπως καταλαβαίνετε, περισσότερους από αυτούς τους βιολογικούς.
0: Αυτή η διάχυση των ειδών είναι πολύ ανησυχητική, γιατί έτσι κι αλλιώς πολλά είδη, δεν λέμε τώρα για όστρακα και αυτά, μεταναστεύουν ψάχνοντας τροφή, επειδή αλλάζει η θερμοκρασία στα νερά, όπως είπατε κι εσείς στην αρχή. Πάντα, από χιλιάδες χρόνια, τα είδη και ειδικά τα θαλάσσια, επειδή δεν έχουν και έναν ορεινό όγκο, ας πούμε, να τους κόβει, περνάνε στα μέρη που θα επιβιώσουν, θα βρουν καλύτερες συνθήκες. Αυτή η υπερμετάδοση μέσω των πλοίων είναι επικίνδυνη σε κάποιο βαθμό?
1: Κοιτάξτε, τα πλοία και οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ο ένας από τους παράγοντες μετακίνησης αυτών των αλλόχθωρων ξενικών ειδών, των βιολογικών εισβολέων, από μια θαλάσσια περιοχή σε μια άλλη. Και συνέβαινε και πολύ, πολύ παλιά, και πριν δηλαδή έχουμε τη σημερινή ένταση με την ναυσιπλοεία, δηλαδή και στα αρχαία χρόνια, έτσι. Γιατί η ναυσιπλοεία είναι ένας τρόπος. Υπάρχουν τα θαλάσσια ρεύματα. Και παλιότερα, δηλαδή, όταν είχαμε θαλάσσια ρεύματα που έμπαιναν από το Γιβραλτά τα νερά, ή τα τελευταία 200 χρόνια που μπαίνουν τα νερά από τη διόρυγα της Σουέζ, μεταφέρονται μέσα από τα θαλάσσια ρεύματα, που είναι ο πρώτος βασικός λόγος μετακίνησης, αν θέλετε, κάποιων ειδών από μια θάλασσα σε μια άλλη. Αν τώρα προσθέσουμε κάποια άλλα στοιχεία που κάνετε μια αναφορά και εσείς, μεταφέρουμε, μην ξεχνάτε, κάποια είδη, δυστυχώς η υπερεκμετάλλευση που έχουμε κάνει στην αλία και στη μείωση των πληθυσμών μας οδηγεί στο να αυξήσουμε τη δυνατότητα υδατοκαλλιεργειών. Πολλές φορές ορισμένα από τα είδη που μεταφέρουμε για να καλλιεργήσουμε από μια θάλασσα σε μια άλλη είναι ξενικά. Ας πούμε και στην πατρίδα δική μας, στη Μεσόγειο, υπάρχουν πάρα πολλά είδη ξενικά τα οποία τα φέρνουμε από άλλες περιοχές, από τον Ινδικό, από τον Ινδικό, και τα καλλιεργούμε.
0: Και κάποια θα διαφύγουν από αυτά ενδεχομένως.
1: Προφανώς, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει είναι φέρουμε κάποια είδη να ζήσουν στη δική μας θάλασσα. Το ανησυχητικό που υπάρχει, για να πάμε στο σήμερα, είναι ότι δυστυχώς σε όλα τούτα, τις διαφορετικές δηλαδή αιτίες εισόδου ξενικών ειδών στη Μεσόγειο και σε άλλες θάλασσες, είναι η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή η αύξηση θερμοκρασίας των νερών, που παλαιότερα, ακόμη και αν έρχονταν αυτά τα είδη,
0: δεν μπορούσαν εδώ να επιβιώσουν.
1: Υπήρχε ένα θερμοκρασιακό φράγμα, καταλάβατε, που σημαίνει ότι δεν μπορούσαν.
0: Και δεν ήθελαν ακόμη να έρθουν, γιατί ήταν άλλα νερά.
1: Όταν λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, για να πάμε και στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα, περισσότερα από 1000 διαφορετικά είδη, και η συντηρητική πλειοψηφία αυτών πάνω από το 80% είναι τα τελευταία 80 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό είναι που τρομάζει, αν θέλετε, τους επιστήμονες. Είναι ο εκθετικός ρυθμός αύξησης βιολογικών εισβολέων που, ξέρετε, νομίζει ο κόσμος ότι δεν, και τι πειράζει, είναι κάποια είδη που μας έρχονται. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί ανταγωνίζονται ταυτόχθονα είδη, mm-hmm. δηλαδή τους γηγενείς πληθυσμούς, δημιουργώντας μια σειρά από ανισορροπίες στο θαλάσσιο περιβάλλον. Για να έχετε μια εικόνα, το 50% των ειδών που υπάρχουν σήμερα στη θάλασσα της Λεβαντίνης, Ισραήλ, Λίβανο, Συρία, Ανατολική Τουρκία, έτσι, είναι ειδή τα οποία είναι ξενικά. Δηλαδή, πάει κάποιος σε ένα ηχθιοπολείο και βλέπει 50% των ειδών δεν υπήρχαν πριν από 50 χρόνια να προσφέρονται. Ορισμένα από αυτά είναι που μας έχουν δημιουργήσει, όπως αναφέρατε στην εισαγωγή της συζήτησής μας, και μια ανησυχία υπερβολική μερικές φορές, να πούμε. Αναφερθήκατε στο λόγο κεφαλό.
0: Ναι, στο αν μας δαγκώσει εννοούσα υπερβολικό. Αλλά οι ψαράδες έχουν πραγματικό πρόβλημα.
1: Ναι, μας έχει έρθει αυτό. Αυτό είναι και το οποίο έχει επισημανθεί σε ανάλογες ειδήσεις που έχω κάνει με συναδέλφους, mm-hmm. σε ανάλογες εκπομπές. Αυτοί οι οποίοι έχουν ουσιαστικό πρόβλημα είναι στα νότια της, στο νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, όπου το λαγοκέφαλος, ειδικά που συζητάμε, έχει εμφανιστεί ήδη από το 2003. Εκεί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, γιατί όταν ξεβγάζεις μια ψαριά και το 1/3 της ψαριάς είναι λαγοκέφαλοι που δεν πρέπει να κατανοηθούν από τον άνθρωπο, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει επίπτωση στα εισοδήματα των ανθρώπων, γιατί και αυτοί από αυτό είναι το βιός τους, έτσι. Να πούμε όμως, για να μην τα βάζουμε όλα
0: αυτά. Να δώσουμε, να κάνουμε ένα κλείσιμο, ας το πούμε. Ακριβώς. Έτσι, από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας έχετε πει, που, σε ποιο βαθμό επικινδυνότητας βρίσκεται το θέμα και αν υπάρχει και κάποιος τρόπος, υπάρχει αντιμετώπισης.
1: Σίγουρα σε αυτό που αναφερθήκατε με τα πλοία και συζητήσαμε ευθύς εξ αρχής για τον περιστικό, έρχεται να αυξηθεί. Είπαμε πολλές αιτίες και λόγους για τους οποίους έχουμε πολλούς βιολογικούς εισβολείς. Εδώ ερχόμαστε να επιτείνουμε έτσι περαιτέρω το πρόβλημα, μιας και οι αυξημένοι πληθυσμοί αυτών των οργανισμών που είναι στη βιοεπίστρωση στα έφαλα του πλοίου, καταλαβαίνετε ότι έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερα άτομα και πιθανότητες εμφάνισης καινούριων ειδών. Αλλά επαναλαμβάνω, το σημαντικό είναι εδώ στο ερώτημα, μπορεί κάποιος να κάνει κάτι.
0: Το κάτι, αν μπορείτε σε μισό λεπτό θα μου πεις, θα πετάξω τα πτυχία μου για μισό λεπτό.
1: Δεν ξέρω αν θα το έκανα αυτό. Βασικά στην ουσία θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε αυτή η βιοεπίστρωση πριν περάσουν τη διόρυγα του Σουέζ
0: να καθαριστεί,
1: αλλά δεν νομίζω ότι καμιά από τις εταιρείες θα το έκανε αυτό το πράγμα. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν εκφραστεί ανησυχίες από τους περιβαλλοντολόγους και τους επιστήμονες σχετικούς.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουτσούμπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο κύριος Δρόσος Κουτσούμπας, καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και μια που ήμασταν έτσι σε κλίμα με θάλασσες, με νερά, με θαλάσσια είδη, με μια σιρήνα θα κάνουμε το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μας, αποχαιρετώντας κι εμείς την πολύ σπουδαία Μέρι Λίντα. Μετά ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας. Η Ευρυδίκη Χάντζιου θα σας παρουσιάσει όλες τις ειδήσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα, όχι όμως λίγο μετά τις 5, αλλά λίγο μετά τις 6. Από Δευτέρα επιστρέφει η Έλληνα Καραγιάννη στην ώρα της και εμείς θα συναντιόμαστε 6 με 7 σε πολύ λίγο δελτίο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα σου δώσω, Βασίλη Νικολόπουλο, μην ανησυχείς. Ανυπομονώ να δώσω το μικρόφωνο στην Ευρυδίκη Χάντζιου για να ενημερώσει με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φεύγουμε. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Για ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Την επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββοργινάκης. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Το μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτική, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Με κάθε επισημότητα ξεκινά σε λίγη ώρα η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ποιοι δεν θα δώσουν το παρόν? Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Απευθεία σύνδεση με την Ηρωδοτικού. Κακοκαιρία χτυπά αρκετές περιοχές της χώρας με καταιγίδες, χαλάζια και κεραυνούς. Από το 112 εστάλησαν για έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ευθιώτιδα, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Μέχρι αύριο το δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σύνδεση με την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Κοπούλου. Εφόλης της ύλης κόντρα στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούστηκαν με τοπικά σε υψηλούς τόνους και τα υπόλοιπα κόμματα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΦ στη Σύρο. Συνελήφθησαν ο φερόμενος, ως δράστης και η σύζυγός του. Κοσμοσυρωή στα λιμάνια για το δεύτερο κύμα εξόδου των αντίοχων του καλοκαιριού. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία για τους δημοφιλείς προορισμούς, αυξημένη κίνηση στα κτέλ και τις εθνικές οδούς. Σε φωτιά στη Γαλλία κοινώθηκε το θέρετρο Καπφερέ, τουρίστες διασώθηκαν με βάρκες. Σε Πύρινο Κλεό, πόλεις και χωριά και στην Ισπανία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης, δύο Καναντέρ στέρνει η Ελλάδα. Και σε κλίμα οδύνης και συγκίνησης το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη Μέρι Λίντα. Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και η καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρώδη του Αττικού θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Ο Ιούλιος του 1974 σημαδεύτηκε από γεγονότα που άλλαξαν οριστικά την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας. Η πτώση της επταετούς στρατιωτικής δικτατορίας που είχε επιβληθεί το 1967 συντελέστηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς εθνικής κρίσης με την Τουρκική Βουλή στην Κύπρο να λειτουργεί ως καταλύτης για την άμεση κατάρρευση του καθεστώτος. Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το Παρίσι τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου σηματοδότησε την απαρχή της μεταπολίτευσης της μακροβιότερης, σταθερότερης και πιο ειρηνικής περίοδου κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην νεότερη ελληνική ιστορία. Στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας και την ανάγκη ενδυνάμωσης και περιφρούρησης της επικεντρώνονται στα μηνύματά τους η πολιτική και πολιτική ηγεσία με αφορμή την σημερινή επέτειο. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Σαν σήμερα, όπως είπες και εσύ, 52 χρόνια πριν αποκαθίστατη δημοκρατία στην Ελλάδα μετά την πτώση της Χούντας. Μέρα για ιστορικά μηνύματα με πολιτικό στίγμα από όλους τους πολιτικούς. Για ενδυνάμωση λοιπόν του πολιτεύματος και όθηση για νέα πνοή στη δημόσια ζωή, έκανε λόγο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος το πρωί απέτησε φόρο τιμής στους αγωνιστέντες, επισκεπτόμενος στο Μουσείο Αντιδικτακτορικής Δράσης. Ο κύριος Στασούλας ανέφερε ακόμη, Ευρυδίκη, πως πλέον έχουμε μια δημοκρατία έμπειρη και όριμη μπροστά στις σύγχρονες προκλήψεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της ημέρας, ανέφερε πως είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν το νέο κοινοβουλευτισμό.
4: Μπορούμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
5: Βεβαίως.
6: Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν στη συνέχεια τον νέο κοινοβουλευτισμό. Και αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας μια νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας.
4: Σε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, αναφέρθηκε στο μήνυμα του Ευγενία και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
5: Ναι, ο κύριος Κουτσούμπας σημείωσε πως η σημερινή επέτειος μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν και βασανίστηκαν αλλά και δολοφονήθηκαν. Τα μηνύματα του αντιδικτακτορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα.
4: Να τον ακούσουμε.
2: Η σημερινή επέτειος μας καλεί να θυμηθούμε και να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, δολοφονήθηκαν. Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι πολλά από τα αιτήματα του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα.
4: Το δικό της μήνυμα έστειλε και η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Ναι, η οποία σημείωσε Βρεδίκη πως μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να υποκρινόμαστε στον κόσμο ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα.
7: Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες είναι εκείνοι οι οποίοι θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα.
4: Στο φασισμό αναφέρθηκε με αφορμή την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
5: Ναι, η κυρία Δούρου σημείωσε πως η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων. Δεν θα πάψουμε, τόνισε η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να αγωνιζόμαστε κόντρα στο φασισμό.
4: Να την ακούσουμε.
8: Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής απευθύνθηκε στη Ρένα Δούρου αφού τη συνεχάρη για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σε πως έκανε λάθος που θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
6: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ κυρία Δούρου για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Να σας πούμε ότι όπως με ενημερώνουν αυτή τη στιγμή έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αθήνα και στην Αττική. Γενικά έχουμε από το μεσημέρι και μετά φαινόμενα έντονα σε πολλά σημεία της χώρας με έντονες χαλαζοπτώσεις και πολλές και φωτιές που έχουν προκληθεί από κεραυνούς. Θα το δούμε στη συνέχεια του δελτίου μας αναλυτικά. Θα συνδεθούμε με τους ανταποκριτές μας και φυσικά θα έχουμε και την μετρολόγο μας. Να πάμε τώρα στη Βουλή. Με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς είχαμε στη Βουλή νωρίτερα κατά τη συζήτηση για την συνταγματική θεώρηση, μέσα σε κλίμα έντονης πόλωσης, κυρίως με αφορμή την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η διαδικασία εξελίχθηκε σε σφοδρή κόντρα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Με προσωπικές αιχμές και έντονη πολιτική φόρτιση, αρχικά για τις αναθεωρητικές διατάξεις.
6: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κυρία Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
9: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος, το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα. Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός.
6: Ήσασταν πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, σήμερα πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%.
4: Πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει το στίγμα της συζήτησης και τα κυριότερα σημεία. Ανδρέα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Ευρυβίγη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η δεύτερη μέρα συζήτησης στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση επιβεβαίωσε και επισήμως, θα έλεγα, ότι η αντιπολίτευση, με βάση και τις ομιλίες βέβαια των πολιτικών αρχηγών, δεν σκοπεύει να συνενέσει στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επικεντρώνει την κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ, την αξιωματική αντιπολίτευση δηλαδή, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για κοινοβουλευτική εμφάνιση κατώτερη των περιστάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας ότι υποστήριξε την ευρεία διαβούλευση για να υπάρχουν συνθέσεις. Η αντιπολίτευση όμως αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και τόνισε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στη τυφλή άρνηση που ατλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος και το δίθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει αμήχανα παρόν που ισοβυναμεί με απόρριψη. Όποιος διατείνεται, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιταγή. Και σημείωσε ότι μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με τις πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάς και το κόμμα της πλειοψηφίας, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Και συνολικά χαρακτήρισε αντιθεσμική και δείγμα πολιτικής ανεπάρκειας συνολικά τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του Νίκο Ανδρουλάκη, σημείωσε ότι είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη βουλή, δηλαδή την παρούσα, την προτείνουσα. Αυτό δεν είναι ένα μικροκομματικό παιχνίδι, είπε, είναι μια θεσμική στάση. Και απαντώντας το ερώτημα γιατί, διότι αν σήμερα είπε στην προτείνουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά στην επόμενη αναθεωρητική βουλή με 151. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σημείωσε ο κ. Σαββουλάκης, ακόμη και με 151 μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις.
4: Ακριβώς.
10: Και γι' αυτό το λόγο κατηγόρησε τον, κάλεσε την κυβέρνηση εδώ και τώρα, αν θέλει, για να μιλήσει με το ΠΑΣΟΚ για συνένεση, να αναθεωρήσει το άρθρο 110. Δηλαδή, όσες ψήφους αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη βουλή, να χρειάζεται 180 στη δεύτερη, στην επόμενη δηλαδή αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μάλιστα υποσχέθηκε θερμή υποδοχή στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουμε καμία αυταπάτη ως κουκουέ, ότι μπορεί να υπάρξει δηλαδή ένα πραγματικά γνήσιο προοδευτικό και δημοκρατικό σύνταγμα. Και από την πλευρά της Ιρένα Δούρου, στην πρώτη της ομιλία ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού σημείωσε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που φέρνει είναι βαθιά συντηρητική, αντιβραστική και αναχρονιστική, έστρεψε τα πυρά της, θα έλεγα, κάρφωσε μάλλον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ειδικά για το άρθρο 16 που περί λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων, σημειώνοντας ότι η αριστερά δεν πρόκειται ποτέ να συνενώσει. Η αριστερά δεν μπορεί να μετατρέπεται, είπε, σε διαχειριστή των τετελεσμένων της δεξιάς και παραμένουμε σταθεροί στην πάγια θέση μας υπέρ της δωρεάν δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Εχμηρήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία διάκοψε πάρα πολλές φορές την ομιλία του Πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός να πει ότι δεν πρόκειται να καθίσει να την παρακολουθήσει όσο έχει αυτή τη συμπεριφορά και μάλιστα να καλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να δείξουν κατανόηση απέναντι στη στάση της, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της, θεωρώντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά εμέσως πλήρως σαφώς, όπως είπε και στην ομιλία της, την θεώρησε τρελή. Αυτό είναι μια ακραία σεξιστική συμπεριφορά και βίαιη συμπεριφορά από τον Πρωθυπουργό και από τη Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά, καλώντας την αντιπολίτευση να σταθεί στο πλευρό της απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις που δέχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Να πω τέλος, Ευρυβίκη, ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί την Δευτέρα το πρωί στις 9. Έχουν απομείνει 19 βουλευτές να μιλήσουν ακόμη και θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των εισηγητών τη Δευτέρα, για να γίνει τη Δευτέρα κάποια στιγμή το απόγευμα να ξεκινήσει η ψηφοφορία, η πρώτη ψηφοφορία επί των άρθρων τα οποία θα προωθηθούν προς αναθεώρηση. Γιατί ως γνωστόν αυτή η Βουλή προτείνει απλώς ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν. Η επόμενη Βουλή αναθεωρητική ουσιαστικά θα κρίνει και το περιεχόμενο των αναθεωρητών διατάξεων του Συντάγματος.
4: Αυτή είναι η προτείνουσα που λέμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη για την λέξη εκτροπή που χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και για το κράτος δικαίου.
6: Η βούληση του ελληνικού λαού, το 41% που πήραμε δύο φορές, το ονομάζεται εκτροπή. εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Σε έχετε μία αίσθηση.
11: Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Πότε σεβαστήκα τους κανόνες? Πότε? Στις υποκλοπές? Στα Τέμπη? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
6: Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.
11: Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς.
6: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγκρουσες της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχετε κάνει το θάρρος να πείτε ρε παιδιά αυτά είναι σωστά.
4: Σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν οι τοποθετήσεις και των υπολείπων κομμάτων με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά γνήσια προοδευτικό δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου.
6: Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς, ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε σύνταγμα τηρείται.
4: Δεν σας εμπιστευόμαστε. Το μήνυμα της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου προς την κυβέρνηση, ενώ ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός προέταξε την άμεση ενεργοποίηση του λαού.
12: Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Και ξέρετε, δεν σας έχουν εμπιστοσύνη ούτε οι πολίτες.
13: Όλες οι κυβερνήσεις έδειξαν ανευθυνότητα, πρόδωσαν το Σύνταγμα που κατάντησε σύντριμα.
4: Σε υψηλούς τόνους και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: Η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις αναθεώρησης του Συντάγματος, όχι, αλλά συντακτική συνέλευση με νέες διαδικασίες και απευθυνόμαστε στην κοινωνία.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη, λέγοντας ότι στόχος είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού του προγράμματος. Επέκρινε την αντιπολίτευση για μη κοστολογημένες προεκλογικές υποσχέσεις, ενώ δεσμεύτηκε ότι στη ΔΕ θα υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης στην κοινωνία με βάση το δημοσιονομικό χώρο της οικονομίας. Ιδιαίτερα αιχμερός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες νέων παροχών, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το ενδεχόμενο είδησης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά απέφυγε να κάνει πρόβλεψη, λέγοντας ότι πρέπει να κυλήσει ο χρόνος. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές.
15: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας στην εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
4: Φθινοπωρινό το σκηνικό σε μεγάλο μέρος της χώρας με καταιγίδες και μπουρίνια, ένα συνήθιστο φαινόμενο και σπάνιο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στην καρδιά του καλοκαιριού. Σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Ιδιότητα και Εύβοια, οι πολίτες έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει και την Αττική. Όπως είπαμε πριν από λίγο, ήδη είχαμε έντονα φαινόμενα. Προβλήματα στη Ιδιότητα προκάλεσε κακοκαιρία. Στη Μακρακόμη αποκολλήθηκε στέγη, ενώ έπεσαν δέντρα από το δυνατό μπουρίνι. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Γεραφέντη.
16: Το καλοκαιρινό μπουρίνι δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα στην δυτική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στα χωριά Γραμμένη, αλλά και στην περιοχή της Μακρακόμης. Αποκολλήθηκε η στέγη από τους δυνατούς ανέμους από ένα συνεταιρισμό που βρίσκεται δίπλα από σούπερ μάρκετ της περιοχής. Η στέγη έπεσε στην είσοδο του καταστήματος. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος υπάλληλος ή κάποιος πελάτης του σούπερ μάρκετ, όμως προκάλεσε ζημιές σε 3 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Κολόνες της ΔΕΗ έπεσαν, ηλεκτροφόρα καλώδια υπάρχουν στο υπαίθριο πάρκινγκ. Ευτυχώς η ΔΕΗ έχει διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αρκετές πτώσεις δέντρων αναφέρουν πηγές του Earth News στην περιοχή της Δυτικής Φθιότητας. Γενικά από την χαλαζόπτωση δημιουργήθηκαν προβλήματα και ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ μέχρι τώρα υπάρχουν και πληροφορίες ότι και από κεραυνούς προκλήθηκαν τρεις πυρκαγιές στην περιοχή της Φθιότητας και της Βιωτίας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ συνολικά στην στερεά Ελλάδα μέχρι αυτή τη στιγμή λόγω της κακοκαιρίας η πυροσβεστική έχει δεχτεί περίπου 20 κλήσεις για κοπές δέντρων και για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που χρειαζόταν την βοήθεια των πυροσβεστών.
4: Πάμε όμως στη Χαλκιδική και στην Δέσποινα Κρητικού, γιατί νωρίτερα θα δούμε τώρα και την εικόνα. Είχαμε και χαλαζοπτώσεις και κεραυνικά φαινόμενα. Καλησπέρα Δέσποινα. Ποια είναι η εικόνα τώρα?
17: Ναι. Η εικόνα τώρα είναι ομαλή. Δεν υπάρχει, δεν βρέχει καθόλου στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ωστόσο υπάρχουν τα σύννεφα στον ουρανό σε μια προειδοποίηση ότι μπορεί μια καταιγίδα να ξαναξεσπάσει, ούτως ή άλλως ο πορτοκαλί συναγερμός στην περιοχή θα διατηρηθεί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα σύμφωνα με την τοπική πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Νωρίτερα είχαμε κεραυνική δραστηριότητα στις 3 παρα 10 στην περιοχή της Ιθονίας όπου βρισκόμαστε, στον Μαρμαρά, όπου ξέσπασε μια πυρκαγιά στο δάσος στα βόρεια της παραθαλάσσιας περιοχής του Μαρμαρά, της παραθαλάσσιας κοινότητας. Έγινε αντιληπτή από τον ντρόν της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σιθωνίας και άμεσα κατασβέστηκε από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λίγο νωρίτερα στην περιοχή του Παλιουρίου, στο Κάνιστρο, είχαμε ακόμη ένα κεραυνό που χτύπησε σε δέντρο και πήρε φωτιά. Και εκεί, χάρη στην άμεση επέμβαση της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής, έσβησε άμεσα. Δεν είχαμε προβλήματα με τους ανέμους, παρόλο που οι ρηπές των ανέμων έφταναν τα 6 μποφόρ. Δεν έπεσαν δέντρα, δεν πλημμύρισαν δρόμοι. Υπάρχουν νερά σε ορισμένα σημεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καθαρά τα φρεάτια των Δήμων που έκαναν μια καλή προσπάθεια έχοντας την προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ήταν απλά μεγάλη ποσότητα του νερού της βροχής που έπεσε για λίγο χρονικό διάστημα. Φυσικά υπήρχε η προειδοποίηση των επισκεπτών και των τουριστών να φύγουν από τις παραθαλάσσιες περιοχές και όντως έτσι έγινε. Όλες οι παραλίες είναι άδειες αυτή τη στιγμή στην Χαλκιδική. Πολλοί επέλεξαν να πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για μια μονοήμερη βόλτα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μιας και οι αποστάσεις δεν ξεπερνούν τη μια μισή ώρα σε διάρκεια. Αυτή τη στιγμή είναι ήρεμα από θέμα καιρικών φαινομένων. Δεν έχει ούτε ανέμους ούτε βροχή. Να πούμε ότι.
4: Και να παραμείνει έτσι, ευχόμαστε.
17: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε ότι έχει περίπου 10 ώρες πλήγει η περιοχή της Χαλκιδικής, ο Πολύγυρος, η Χιθονία και η Κασάνδρα από τα καιρικά φαινόμενα.
4: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε στη Λάρισα και στη Μάνια Γκουσιάρη, και εκεί είχαμε παρόμοια φαινόμενα. Θα πάμε σε λίγο. Ωραία, θα πάμε στην Νικολέτα Διακοπούλου, στην μετεωρολόγο μας. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
4: Είχαμε και έντονα φαινόμενα στην Αθήνα.
18: Βέβαια,
4: πριν από λίγο.
18: Σωστά, σωστά. Η Ελλάδα θα έλεγα ότι φλέγεται αυτή την ώρα, κεντρική και βόρεια χώρα. Ειδικά στα κεντρικά, στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία, έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα τοπικά, με μπουρίνια, με χαλαζοπτώσεις, με έντονους ανέμους. Ισχυρότατες οι καταιγίδες, έχουν πέσει πάνω από 110.000 κεραυνοί στη χώρα μας, σε στεριά και θάλασσα, τις τελευταίες ώρες. Και δυστυχώς σε κάποιες περιοχές που ήδη έχουν έντονα φαινόμενα, θα συνεχιστούν οι καταιγίδες, μεταξύ των οποίων οι περιοχές αυτές και η Αττική, διότι και εδώ κατά διαστήματα, μέχρι και αργά το βράδυ, ναι, θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες τοπικά και στο δικό μας νομό.
4: Άρα προσοχή στην Αττική αργά το βράδυ για έντονα καιρικά φαινόμενα.
18: Μέχρι τις 10-11 το βράδυ υπάρχει η περίπτωση ακριβώς κατά διαστήματα να έχουμε, και δηλαδή μην βλέπουμε το μεσοδιάστημα βελτίωσης και πούμε τελείωσε. Θα έχει τελειώσει από τις αργά το βράδυ και μετά.
4: Υπάρχουν κάποια σημεία της Αττικής που θα είναι εκεί τα φαινόμενα ή μιλάτε για όλο τον νομό?
18: Μιλάμε για όλο τον νομό.
4: Για όλο τον νομό.
18: Είδα όμως τώρα ότι τις μεγαλύτερες βραχδαιότητες τις έχουμε καταγράψει και σε περιοχές

0: Σταματούν παντού οι βροχοί, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα όλες τις επόμενες ημέρες. Αλλά είναι κάποιες ώρες ακόμη, όσες είναι, 8-10 ώρες, κατά τις οποίες πρέπει να υπάρξει πλήρης εγρήγορση, διότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη.
1: Ιδιαίτερη προσοχή και όχι μετακινήσεις άσκοπες, έτσι,
0: ναι,
1: κύριε Διακόπουλου.
0: Ναι, θα έλεγα το εξής, να το πούμε και αυτό και από το ραδιόφωνο του Earth News, να ενημερώσουμε ότι είναι πολύ δύσκολος ο οδικός άξονας της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Mm-hmm. Εκεί έχουμε το μεγαλύτερο καιρικό βάρος, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν της χώρας. Και επίσης και στην Αθηνών Κορίνθου, κυρίως εκεί μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους που έχουμε φαινόμενα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι, όπως είπα, μέχρι αργά το βράδυ θα κρατηθεί αυτή η εικόνα και μετά θα υπάρξει αποκλιμάκωση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζιακοπούλου. Καλή συνέχεια. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, τα 52 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρωδοτικού που γίνεται εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Πάμε και στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Πάρα ολόκληρη την βροχή. Η προσέλευση συνεχίζεται αμύωτη εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Να πούμε, Βρυδίκη, ότι 1.700 άτομα είναι καλεσμένα, εκ των οποίων οι 500 είναι αντιστασιακοί. Όλοι οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και οι Ευρωβουλευτές. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι ο χώρος έχει διαμορφωθεί εδώ, εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έτσι ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει αυτά τα 1.700 άτομα. Είναι οι δύο μεγάλες αίθουσες του Προεδρικού, η σάλα που γίνονται οι χωροί, καθώς και η αίθουσα των διαπιστευτηρίων έχουν ανοιχθεί, ενώ στο χώρο που ήταν το κιόσκι που είχαμε στον κήπο με τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, φέτος η πολιτική αρχηγή θα είναι ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας, ενώ τον κύριο Βελόπουλο θα εκπροσωπήσει ο κύριος Βιλιάρδος. Δεν θα είναι παρόντες η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Δούρου και ο κύριος Νασιός. Ενώ επίσης δεν θα προσέλθουν οι πρώην πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας. Το στίγμα της ημέρας πάντως το έχει δώσει από το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την ανάγκη για ενότητα και διασφάλιση των αρχών της νέας δημοκρατίας, της δημοκρατίας, της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, η οποία μετά τη μεταπολίτευση είναι το ισχυρότερο και το πιο δυνατό διπολίτευμα που έχει περάσει στον τόπο.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, μια και λόγω των καιρικών φαινομένων έχει μεταφερθεί η μέσα η δεξίωση. Έχει αλλάξει και η σημασία, όπως παλιότερα περιμέναμε τη μαρμάρινη σκάλα, έτσι δεν είναι, που οδηγεί
2: ακριβώς
1: από το κτίριο προς τον κήπο, που εκεί γίνονταν όλες οι δηλώσεις, στέκονταν οι πολιτικοί, συναντούσαν τους προσκεκλημένους και τους δημοσιογράφους, και αν θυμάμαι καλά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν από τους πρώτους που καθιέρωσαν αυτή την πρακτική. Υπήρχε μια σύντομη φράση από τη σκάλα και μπορούσε αυτό να δώσει όλο το πολιτικό τόνο της βραδιάς. Τώρα αυτό γεωγραφικά θα το δούμε από κάπου αλλού σε κάθε περίπτωση.
2: Ακριβώς, θα μεταφερθεί όπως ακριβώς περιέγραψε στον εσωτερικό χώρο. Η μεγάλη μαρμάρινη σκάλα στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου θα οδηγήσει σε μια σάλα που είναι, θα αντικαταστήσει το σκιώσκι που είχαμε στον κήπο. Θα είναι μια μεγάλη σάλα που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί για μισή ώρα περίπου. Είναι η καθιερωμένη συνάντησή του, η κατηδίνη.
1: Επίσης να πούμε ότι έχει, κλείνοντας, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση ως πολιτική στην ουσία εκδήλωση. Μετά άνοιξε, μπήκαν και πρόσωπα από τον πολιτιστικό χώρο, ποιητές, καλλιτέχνες, και μετά στη συνέχεια και από την κοινωνία άνθρωποι που προσέφεραν. Ήταν σημαντική από τον αθλητισμό και σήμερα νομίζω θα υπάρχουν παρόμοιες παρουσίες.
2: Βεβαίως, υπάρχουν καλεσμένοι και μάλιστα προσωπικοί καλεσμένοι από την κοινωνία, από την, οι δύο οι οποίοι ήταν με τους μεγαλύτερους βαθμούς της Πανελλήνιας, η Αριστούχη των Πανελληνίων, είναι επίσης μία δασκάλα στην Ευρυτανία που κατάφερε και έκανε ένα ερημωμένο χωριό, χώρο διαμονής πολιτών από την Αθήνα και από άλλα αστικά κέντρα, του έδωσε ζωή, και είναι και ο ηρωικός αντιμήναρχος ο οποίος κατάφερε και προσγείωσε με επιτυχία το F-16 στο αεροδρόμιο της Αθήνας πριν από λίγο. πριν από μικρό χρονικό διάστημα.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη εικόνα και βέβαια περιαναμένουμε και την δηλώση του Προέδρου της Δημοκρατίας που θα γίνει κατά τις 8, λίγο νωρίτερα.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να δούμε τι γίνεται με την έξοδο. Με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και υψηλές πληρότητες στα πλοία, συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων προς τα νησιά. Στον Πειραιά από το πρωί επικρατεί έντονη κινητικότητα, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, ενώ αυξημένη η κίνηση τόσο στους χώρους του λιμανιού όσο και στους γυροδρόμους. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα, Χαρά.
2: Καλησπέρα, Βρυδίκη. 27.000 για την ακρίβεια εκδρομής που ταξιδεύουν σήμερα μόνο από το λιμάνι του Πειραιά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι η κορύφωση του κύματος των εκδρομέων. Άλλωστε, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αν και τώρα το τελευταίο μισάωρο ρίχνει ένα μπουρίνι και στο λιμάνι. Mm-hmm. Όσοι έφτασαν και άνοιξαν οι καταπέλτες, βγήκαν από τις διακοπές και βρέθηκαν με ένα πολύ αντίθετο σκηνικό. Τα πλοία αναχωρούν ωστόσο σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας με μεγάλη πληρότητα που αγγίζει και το 100% για τα νησιά των Κυκλάδων, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Νωρίτερα αναχώρησε το πλοίο Blue Star 2 για Σύρο, Κάλυμνο, Κόκερό, γεμάτο επιβάτες, και νωρίτερα ένα ακόμη πλοίο με μεγάλο δρομολόγιο, άγωνη γραμμή με 8 μακρινούς πολύ όμορφους προορισμούς για διακοπές μεγάλης διάρκειας. Όσοι επιλέγουν να κάνουν τόσο μακρινό ταξίδι, φροντίζουν, όπως μας είπαν, να είναι η παραμονή μεγάλη. Καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας σήμερα, όπως είπες και εσύ, Βρυδίκη, και σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, αναφορούν πλοία συμβατικά ταχύπλοα και δελφίνια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Έγινε και αγγίσιμη οι πιο δημοφιλείς προορισμοί και για το Σαββατοκύριακο για μια πολύ σύντομη εξόρμηση. Ακόμη 4 δρομολόγια είναι προγραμματισμένα για σήμερα από εδώ. Ένα για Χίο Μυτιλίνη, 2 για Ηράκλειο και το τελευταίο πλοίο θα αναχωρήσει στις 10 για Χανιά. Επίσης έχουμε 28 δρομολόγια από Λαύριο και Ραφίνα, ενώ μεγάλη έξοδος αναμένεται και αύριο και από τα 3 λιμάνια της Αττικής.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε κάποιους αδειούχους του Ιουλίου που μιλήσαν στην κάμερα του Earth News.
3: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
4: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ.
3: Ευχαριστώ. Ήρθατε από νωρίς?
4: Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
5: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
3: Τα κορίτσια πού είναι?
5: Μέσα, περιμένουμε.
6: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
7: Χαλαρά,
6: ξενύχτια, εντάξει.
8: Αυτοσχεδιάσουμε λίγο.
6: Αυτοσχεδιασμός, ναι, απ' όλα.
9: Όπως βλέπετε και εσείς, πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά, κινείται η ουρά, καλό αυτό.
3: Ήρθατε νωρίτερα?
9: Ήρθαμε κανένα μισά ώρα πιο νωρίς.
10: Για 5 μέρες, να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
11: Πηγαίνουμε στην Άξη για 5 μέρες περίπου. Χαλάρωση, ξεκούραση, ξενύχτια.
10: Ήταν λίγο τσιμπημένα, αλλά τι να κάνουμε, χαλάλι για τις Πανελλήνιες, δώσαμε.
1: Λέγαμε προηγουμένως για τους ταξιδιώτες, τους ενδιαφέρει βέβαια και οι καιρικές συνθήκες. Είπαμε και στις εθνικές οδούς είναι αυξημένη η κίνηση, αλλά τους ενδιαφέρουν και τα καύσιμα, έτσι, για τις μετακινήσεις τους. Πάμε λοιπόν στην Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Βερνίκη. Ενώ είχαμε
1: μία άσχημη εβδομάδα όσον αφορά την αύξηση του βαρελιού που έφτασε και τα 100 δολάρια, έχουμε κάποια αποκλιμάκωση την τελευταία στιγμή? Είχαμε δηλώσει από τους Χούστη ότι δεν θα αποκλείσουν την Ερυθρέα θάλασσα. Τώρα δεν ξέρω κατά
12: προφανώς
1: πόσο
12: αυτό όλο αυτό έχει επιδράσει. Mm-hmm. Γιατί αυτή την ώρα, μέσα σε μία ώρα περίπου, φαίνεται να αποκλιμακώνεται τόσο το Brent όσο και το αργό της Αμερικής. Δηλαδή το Brent είναι αυτή την ώρα στα 95,8, ενώ νωρίτερα το μεσημέρι ήταν, ας πούμε, στα 98. Mm-hmm. Και είχε ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από τα 100, όπως είπες και εσύ. Mm-hmm. Ενώ το αργό είναι στα 88,2, όπου νωρίτερα ήταν και στα 90. Mm-hmm. Βεβαίως παραμένουν υψηλά οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Mm-hmm. Οι οποίες είναι αυξητικές, δηλαδή είναι στα 63,10, με αύξηση 1,83%, και βέβαια αυτό το 63 είναι πάρα πολύ υψηλή τιμή για το φυσικό αέριο, που είναι σχεδόν ίσως τη συμμετοχή του με τις ανανεώσιμες πηγές, κυρίως στις νυχτερινές ώρες, και άρα θα δούμε αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, το έχουμε ξαναπεί, τα 2 ευρώ πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Mm-hmm. Η μέση τιμή πανελλαδικά είναι 1,996 για την αμόλυβδη και το diesel προσεγγίζει απειλητικά, είναι στο 1,988 μέση τιμή, αν και σε αρκετά πρατήρια της Αττικής για παράδειγμα η τιμή του diesel έχει ξεπεράσει κατά ελάχιστα λεπτά, πάντως έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης. Αναμένεται πιθανώς το επόμενο διάστημα να ανακοινωθούν κάποια μέτρα επιδοτήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. Περιμένουμε.
1: Πολύ ωραία. Πενελόπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο διεθνή χώρο και στο Ιράν θα πάμε τώρα, αλλά είναι εδώ κοντά μου ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε, μιλάμε για το Ιράν. Πριν λέγαμε με την Πινελόπ Μητρούλια ότι έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση. Το Brent μας έδωσε 95,8 και το αργό 88,2. Τι νεότερο έχουμε που φτάνουμε σε αυτή την αποκλιμάκωση, έχει σχέση με...
7: Είναι μικρή αποκλιμάκωση, Ευρυδίκη, καλησπέρα. Ναι. Οι Χούθοι διαβεβαίωσαν ότι τελικώς δεν θα κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα και ότι δεν σκοπεύουν να παραλύσουν την αυσιπλοεία στη συγκεκριμένη ναυτική οδό παρά τις επιθέσεις που καταγράφηκαν την Πέμπτη. Δεν υπάρχει κλείσιμο του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, όπως υπονοούσαν ορισμένοι, είπε νωρίτερα ένας εκπρόσωπος των Χούθη, διαβεβαιώνοντας ότι ο αποκλεισμός αφορά μόνο τη Σαουδική Αραβία. Τώρα, είχαμε δηλώσει πριν από λίγο, μετέδωσε το Reuters, του επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος είπε ότι για κάθε άνδρα, κάθε στρατιώτη Ιρανό που θα σκοτώνεται από τις αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν από την πλευρά του θα φωνεύει έναν Αμερικανό στρατιωτικό. Να πούμε ακόμη, Βρυδίκη, ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο Βόρειο Ιράκ, έπειτα από προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, επαναλειτουργήσε, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε με περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των επιθέσεων.
1: Και μάλιστα είπε, συγγνώμη που σε διακόπτω, το λέγαμε και χτες, ότι δεν έχουν πάρει οι Ιρανοί αρκετό πόνο.
7: Εντάξει, καλά. Ξέρεις τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ λέει κάθε μέρα κάτι άλλο, ότι μας παρακαλάνε για συμφωνία. Οι άλλοι λένε ότι το Ιράν, δηλαδή, λέει ότι.
1: Το θέμα είναι μήπως αυτά που λέει κάποια στιγμή τα κάνει, εννοούμε την μεγαλύτερη επέκταση των επιχειρήσεων.
7: Μα ήδη είναι πολύ σφοδρές οι επιχειρήσεις. Να δούμε, βέβαια. Είναι και για εσωτερική κατανάλωση αυτά, Ευρυδίκη, πολλές φορές.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε.
7: Τώρα, από
1: τις
7: επιθέσεις λοιπόν,
1: αυτές, συγγνώμη να ολοκληρώσεις.
7: Έθεσε ζήτημα αξιοποίησης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων για την αποζημίωση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε πλοία και εμπορεύματα. Η Τεχεράνη απέριψε κατηγορηματικά την πρόταση αυτή, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί ένα εκρηκτικό προηγούμενο. Σε απάντηση των Αμερικανικών επιχειρήσεων, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Παράλληλα, τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Άμαζον στο Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη συλλογή πληροφοριών για τον Αμερικανικό στρατό. Επίσης, να πούμε και σε μια σημαντική εξέλιξη για τη Μέση Ανατολή. Τελικώς την Δευτέρα μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ σε μια επιθετική εμπορική ενέργεια προχώρησε χθες ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν δασμούς ύψους 10-12,5% σε εισαγωγές από 60 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών. Η επίσημη αιτιολογία, Ευρυδίκη, της Ουάσιγκτον είναι ότι οι χώρες αυτές δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις απαγορεύσεις για προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Τέλος, να πούμε σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο που δεν αφορά στη Μέση Ανατολή αλλά στην Ευρώπη. Ένα ντρόουν καταρρίφθηκε σήμερα από συμμαχικά αεροσκάφη υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η αεροπορική διοίκηση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Ευρυδίκη.
1: Πάντως, ήθελα να πω ότι υπάρχει ένας πολύ σοβαρός προβληματισμός πως το Ιράν, Δημήτρη, συνεχίζει να χτυπά στη Μέση Ανατολή παρά το σφυροκόπημα των ΗΠΑ. Και νομίζω ότι πολλά στοιχεία δίνουν και οι δορυφορικές εικόνες.
7: Ναι, το Ιράν δεν έχει αποδυναμωθεί μεν, αλλά εξακολουθεί να έχει πάρα πολλούς πυράβλους, εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες ντρόουνς. Συνεπώς, δεν λογαριάζει να σταματήσει να πλήττει χώρες του κόλπου, καθώς αυτό είναι και το ατού του. Βέβαια, το μεγαλύτερο ατού το οποίο διαθέτει το Ιράν είναι το στενό του Ορμούζ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερες ασφαλείας περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον των δικαστικών αρχών, χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει απολογία του, καθώς θα κληθεί να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ως υπόθεση ληστείας εξετάζεται η υπόθεση ανθρωποκτονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Οι αστυνομικές αρχές αξιολογούν βεντολειπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματερό περιστατικό. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Δόθηκε, Λίνα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Δόθηκε εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη και της συντρόφου του δράστη που μαχαίρωσε και σκότωσε την 40χρονη.
8: Ακριβώς. Η σύντροφος του δράστη είχε προσαχθεί μαζί με τον δράστη εχθές το απόγευμα στην αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων. Ωστόσο, εκείνη είχε αφαιθεί στη συνέχεια ελεύθερη. Σήμερα, η εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου διέταξε τη σύλληψη και της συντρόφου 31 ετών που ήταν μαζί εκείνη τη στιγμή μπροστά στο περιστατικό και οδηγήθηκαν και οι δύο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην εισαγγελία για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ χθες στην Ανωσύρο. Η εισαγγελία δεν άσκησε ποινικές διώξεις σήμερα στο ζευγάρι, το οποίο βέβαια παραμένει σε κράτηση στο πλαίσιο της προανάκρισης. Διατάχθηκε ωστόσο περαιτέρω έρευνα, καθώς και η φύλαξη της κατοικίας του δράστη σήμερα απόψε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο το πρωί σημειώσουμε ότι στις 7 θα πραγματοποιηθεί αυτοψία και αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Τώρα να πούμε ότι το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της η αστυνομία δείχνει την, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, δείχνει το θύμα να πηγαίνει προς το σπίτι του ζευγαριού έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές μπαίνοντας στο σπίτι κρατούσε στο χέρι ένα μαχαίρι. Ακριβώς τι συνέβη μέσα στο σπίτι δεν γνωρίζουμε. Σύμφωνα με τι όσα έχει καταθέσει ο δράστης, ακολούθησε συμπλοκή, ένιωσε να απειλείται. Ο δράστης και την μαχαίρωσε στην πλάτη. Αμέσως μετά από αυτό το σκηνικό έχουμε το πάλι από το βιντεοληπτικό υλικό, βλέπουμε τη γυναίκα να βγαίνει έξω από το σπίτι σε έξαλλη όπως φανταζόμαστε όλη κατάσταση. Ο δράστης να της εξπαντονίζει μια καρέκλα η οποία έπεσε στην πλάτη της και έσπασε και λίγα μέτρα πιο κάτω η γυναίκα τελικά κατέρευσε. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, κλείθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο η γυναίκα κατέληξε πριν φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ακόμα ανοιχτά. Εξετάζεται το κίνητρο να ήταν τη ληστεία.
1: Αυτό που δεν ξέρω αν εγώ δεν το έχω καταλάβει, γνωριζόντουσαν το ζευγάρι με την γυναίκα αυτή.
8: Δεν έχει γίνει γνωστό, αν γνωρίζονταν οι τρεις εμπλεκόμενοι μεταξύ τους. Έχουν ακουστεί πάρα πολύ, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα μικρή κοινωνία ακούγονται πολλά. Δεν έχουμε όμως επίσημη ενημέρωση σχετικά με αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Λίνα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάλι στον διεθνή χώρο με τον Δημήτρη Φαναριώτη, πάλι εδώ κοντά μου. Γιατί, Δημήτρη, αυτό που γίνεται στη Γαλλία και στην Ισπανία με τις φωτιές, με τις mega fires, όπως τις λέμε συνήθως, ανεξέλεγκτες, Παρίσι, Μαδρίτη ζητούν ευρωπαϊκή συνδρομή. Τώρα, προηγουμένως, έβλεπα δύο μεγάλα μέτωπα στην Ισπανία. Μάλλον πάνε για να γίνουν ένα, πολύ μεγάλη φωτιά.
7: Γεγονός αυτό. Η χειρότερη κατάσταση είναι στη Γαλλία και κυρίως Χερσόνησο, ο Καπ Φερέ, είναι ένα πανάκριβο τουριστικό θέρετρο γεμάτο βίλες με πισίνες μέσα σε ένα πευκοδάσος. Οι αρμόδιες λοιπόν γαλλικές αρχές διέταξαν σήμερα την πλήρη εκένωση όλης της Χερσονήσου, βρίσκεται δυτικά του Μπορδό και μάλιστα έστειλαν πλοιάρια και βάρκες για να απομακρύνουν τον κόσμο που απειλείται από τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μένεται για 5-24 ώρες στην περιοχή. Αυτή την εποχή το θέρετρο είναι γεμάτο με επισκέπτες και τουρίστες που απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε κάμπινγκ αλλά και ενοικιαζόμενα καταλήμματα. Τώρα, η νομάρχης της περιοχής της Νέας Ακιτανίας ενημέρωσε ότι τα άτομα που εκκαινώθηκαν από τη Χερσόνησο Καπ Φερέ θα μπορούσαν να αναχωρήσουν με πλωτά μέσα από προβλήτες σε 4 χωριά της περιοχής ή να φύγουν από τον ένα και μοναδικό δρόμο που συνδέει αυτή τη στιγμή την περιοχή με την ηπειρωτική χώρα. Η πυρκαγιά έχει ήδη αποτεφρώσει 87.000 στρέμματα και εξακολουθεί να μένεται αλεξέλεγκτη. Η πίεση στις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ιδιωτική Γαλλία έχει αυξηθεί από μία ακόμη πολύ μεγάλη πυρκαγιά Ευρυδίκη που ξεκίνησε χθες κοντά στον Μπισκαρός, μόλις 40 χιλιόμετρα από το Καπ Φερέ. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο, έχει καταστρέψει ήδη 25.000 στρέμματα, όπως ανακοίνωσε ο νομάρχης της περιοχής, και περισσότεροι από 23.000 άνθρωποι εκενώθηκαν από τον Μπισκαρός, κυρίως από κάμπινγκ και παρθαριστικές κατοικίες, ενώ εκενώθηκε επίσης μια παιδική κατασκήνωση και ένας οίκος ευγυρίας για ηλικιωμένους. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η μάχη της γαλλικής πυροσβεστικής κατά των πυρκαγιών εντείνεται. Να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι σε όλη την Ευρώπη τρία διαδοχικά κύματα καύσων αυτό το καλοκαίρι, ναι, όχι μόνο έχουν εντείνει την ξηρασία, αλλά έχουν περιορίσει τα αποθέματα νερού και έχουν αφήσει τη βλάστηση εντελώς ξερή, κάτι που, όπως καταλαβαίνει, συμβάλλει στις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν αποτεφρώσει περισσότερες εκτάσεις από τον ετήσιο μέσο όρο των δύο τελευταίων δεκαετιών. Στην Ισπανία να πάμε τώρα, όπου δύο, όπως είπες, από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει βόρεια και δυτικά της πρωτεύουσας Μαδρίτης τείνουν να ενωθούν, σχηματίζοντας ένα ενιαίο μέτωπο, όπως προειδοποίησαν οι ισπανικές αρχές, προσθέτοντας ότι πολλές από τις εστίες που έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων είναι εκτός ελέγχου. Ειδικότερα, 19.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην περιφέρεια της ισπανικής πρωτεύουσας εξαιτίας της χειρότερης πυρκαγιάς στην ιστορία της περιοχής, που έχει ήδη αποτεφρώσει 60.000 στρέμματα. Και η Ισπανία, βεβαίως, ζήτησε ενίσχυση εναέριων μέσων, ενεργοποιώντας το σχετικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι θα αποστείλουν άμεσα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στο ισπανικό αίτημα, να κλείσω λέγοντας ότι ανταποκρίθηκε και η Ελλάδα, προσφέροντας δύο αεροσκάφη Καναντέρ CL415, είναι τα τελευταία μοντέλα, υπερσύγχρονα, και η ανάπτυξή τους αναμένεται να οργανωθεί μετά την απαραίτητη προπαρασκευαστική συνεννόηση μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, Ευρυδίκη.
1: Από όλα αυτά που έχεις παρακολουθήσει από το ρεπορτάζ από τις μεγάλες αυτές πυρκαγιές, από την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι πόσες μέρες? Πόσες μέρες είναι οι πυρκαγιές περίπου?
7: Μια εβδομάδα περίπου.
1: Το ρεπορτάζ από εκεί τι λέει? Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ένα χρονοδιάγραμμα, ακόμα και
7: όχι,
1: με
7: την
1: συνεπικούρηση και από όλες χώρες?
7: Δεν μπορούν,
1: πότε
7: γιατί
1: μπορεί αυτό το πράγμα να ελεγχθεί? Εγώ από τους ανθρώπους που μιλούσαν στη Γαλλία και τα λοιπά, λένε ότι είναι τόσο μεγάλες οι φωτιές που δεν μπορεί να τελεσφορήσει καμία προσπάθεια.
7: Ακριβώς, και η Γαλλία έχει το ίδιο πρόβλημα με την Ελλάδα και την Ιταλία, άλλωστε, και την Ισπανία. Ειδικά στο Καπ Φερέ είναι μια εξαιρετικά πυκνή περιοχή από πεύκα. Και ως γνωστόν, η Χαλέπιος Πεύκη είναι το προσάναμα για τα τζάκια. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι όταν έχεις τόσο μεγάλες φωτιές και η άνοδος της θερμότητας είναι μεγάλη, καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι η αντιμετώπιση, γιατί ταυτόχρονα έχουμε και ισχυρούς ανέμους.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δημήτρη, για όλα αυτά τα θέματα που μας ετοίμασες. Και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Φέδωνα Τομόσογλου. Καλησπέρα, Φέδωνα. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση τελευταία στιγμή. Έχουμε φωτιά σε φαρμακείο στον Εβοσμό.
13: Είχαμε φωτιά νωρίτερα, η οποία εκδηλώθηκε στην αποθήκη φαρμακείου στον Εύοσμο, στο υπόγειο της επιχείρησης. Ναι. Πολύ γρήγορα, βέβαια, επεκτάθηκε και στο ισόγειο. Κατέστρεψε ολοσχερό στην επιχείρηση. Ευτυχώς, η άμεση συνδρομή της πυροσβεστικής είναι αυτή που κατάφερε να σβήσει την φωτιά χωρίς να απειληθούν οι παρακείμενες πολυκατοικίες, διότι εκδηλώθηκε σε φαρμακείο, σε γειτονιά του Εύοσμου, στην οδό Ελευθερίας. Από δίπλα υπήρχαν πάρα πολλές πολυκατοικίες. Ευτυχώς, ξαναλέω, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, δεν ξέφυγε η φωτιά. Αυτό που ωστόσο συνέβη είναι ότι την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εξετάζονται ακόμη τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ήταν σε λειτουργία το φαρμακείο. Μάλιστα, βρισκόταν και στο εσωτερικό η φαρμακοποιός, η οποία ένιωσε μια αδιαθεσία και έχει μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Τώρα να πάμε σε μια άλλη είδηση, στα θετικά νέα αυτή τη φορά για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, παιδονά, το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και έχει επαφή με το περιβάλλον. Τι νεότερο έχεις?
13: Ναι, θυμίζουμε ότι από την προηγούμενη Τετάρτη νοσηλεύεται η 7χρονη Πατρίτσια στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Υποκρατίου Νοσοκομείου. Από χθες ξεκίνησε μια διαδικασία αφύπνισης της Πατρίτσια. Το ιατρικό προσωπικό προχωράει σε μια σταδιακή μείωση των φαρμάκων, με την 7χρονη να φαίνεται να ξυπνάει σταδιακά και να αποκτάει επαφή με το περιβάλλον. Οι γιατροί ελπίζουν ότι αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο η βελτίωση της κατάστασης της υγείας της 7χρονης, θα προχωρήσουν σε ολική αποσωλήνωση. Να πούμε ότι όσο βρίσκονταν σε καταστολή, υπευλήθη σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στον θώρακα αλλά και στο κάτω μοιραίο. Η οικογένειά της ξεκληρίστηκε, όπως είπαμε, έχασε και τους δύο γονείς της αλλά και την αδελφούλα της. Ωστόσο, εδώ και μερικές ημέρες βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη η θεία της, η αδερφή της μητέρας της, η οποία είναι και αυτή που αναμένεται να λάβει τουλάχιστον προσωρινά την κηδεμονία της.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φεδόνα, και για τα δύο θέματα. Το τελευταίο αντίο σήμερα στην εξεπεραστή Μαριλίντα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης. Φίλοι, συνεργάτες, άνθρωποι του ελληνικού τραγουδιού και συγγενείς είπαν το ίστατο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια του ελληνικού πενταγράμμου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Παρικλήσι, που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών. Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό για να αποχαιρετήσουν τη μεγάλη ερμηνεύτρια ήταν ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Λουκίλα Καρέρ Πλάι, ο Γιάννης Μπουρνέλης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Σπύρος Μπιπίλας, ο Μάκης Δηλαπόρτας, ο Κώστας Βενιτσάνος, ο Βασίλης Καπερνάρος, ο Μανώλης Καραντίνης και άλλοι. Στη συνέχεια ακολούθησε η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έφυγε από τη ζωή πέτα από πολύμενη μάχη με ανίατη ασθένεια δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκη, σε ηλικία 76 ετών. Η Ευθυμία Μπαρσάκη γεννήθηκε στα Ψαχναϊβία το 1950. Μετά την ολοκλήρωση των λυκειακών της σπουδών, φοίτησε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, από όπου απέκτησε πτυχίο του πολιτικού τμήματος, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε σπουδές στην δημοσιογραφία, ενώ χώρο που πάντοτε την ενδιέφερε. Ξεκίνησε την δημοσιογραφική της πορεία στα τέλη της δεκαετίας του 70, εργαζόμενη στο τμήμα ειδήσεων ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και στην εφημερίδα Η Πρωινή. Υπηρέτησε την δημοσιογραφία από διάφορες θέσεις ευθύνης, διατελώντας η υπεύθυνη δελτίου στην ΕΡΑ1, αρχισυντάκτρια της ραδιοεφημερίδας των 8 και αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος ειδήσεων. Η Ευθυμία Μπαρσάκη υπήρξε υπόδειγμα εργατικής και ευσυνείδησης δημοσιογράφου με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Αγωνίστηκε με συνέπεια για την ποιότητα κάθε είδησης που υπέγραφε, προασπίζοντας πάντοτε τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στους οικείους της και αποχαιρετά την εκλεκτή συνάδελφο, η οποία υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος, ακεραιότητα και εξαιρετική επιμέλεια. Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 6 στη γενέτειρά της στα Ψαχνά Ευβίας. Λοιπόν, να δούμε όμως τι γίνεται και με την κακοκαιρία στην Αττική, όπου σας είπαμε προηγουμένως είχαμε έντονα φαινόμενα. Είναι εδώ κοντά μου ο Σπύρος ο Σερέτης, να δούμε τι έχει συγκεντρώσει. Σπύρο.
15: Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη. Καλησπέρα. Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα την Αττική σε ένα πρωτοφανές φθινοπορεινό σκηνικό στην καρδιά του καλοκαιριού. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του Earth News, στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα. Μάλιστα, κλιμάκιο της πυροσβεστικής μεταβαίνει στο Ήλιον, καθώς ένας άνθρωπος φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε ταξί μετά από πτώση δέντρου πάνω στο όχημά του. Mm-hmm. Σοβαρά προβλήματα όμως εντοπίζονται και σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρη και στην περιοχή του Ζωγράφου, ενώ την ίδια ώρα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχει διακοπή η κυκλοφορία στη Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά.
1: Η αλήθεια είναι, μας έλεγε πριν και η κυρία Ζιακοπούλου, ότι απόψε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και για την Αττική. Μας είπε βέβαια ότι αργότερα τη νύχτα θα έχουμε πάλι έντονα φαινόμενα.
15: Ακριβώς. Το Μπουρίνι ήρθε λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, ήρθε λίγο νωρίτερα. Να δούμε αν έχουμε και αργότερα. Θα το δούμε και αυτό. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε όμως και τον Γιώργο Κοβό για να μου δώσει και αυτός ό,τι έχει από το ρεπορτάζ από τα έντονα φαινόμενα στην Αττική. Γιώργο.
16: Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι μόλις ενημερωθήκαμε από τη Hellenic Train και τον ΟΣΕ, ναι, ότι λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση, τα οποία προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Mm-hmm. Άρα προαστιακός off αυτή τη στιγμή, είναι εκτός λειτουργίας.
1: Εκτός από τον προαστιακό υπάρχουν και άλλα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Αθήνας.
16: Άλλα προβλήματα ηλεκτροδότησης υπάρχουν. Σίγουρα υπήρχαν νωρίτερα σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος και πιο δυτικά. Αυτά έχουν αποκατασταθεί. Όμως αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετή ώρα, υπάρχουν προβλήματα σε περιοχές όπως το Μεταξουργείο, ο Κολωνός, τα Σεπόλια. Είναι πολύ, πολύ έντονες οι συνέπειες της κακοκαιρίας αυτής. Μάλιστα, αυτές τις περιοχές τις οποίες προανέφερα, μέσα σε 1-2 λεπτά είδαμε δρόμους μεγάλους να πλημμυρίζουν και μιλάμε για ποσότητες νερού απίστευτες, σε σημείο που τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, δεν μπορούσε κανείς να έχει ορατότητα για να μετακινηθεί στο δρόμο. Παράλληλα, πολλά οχήματα της πυροσβεστικής σε διάφορους δρόμους των περιοχών αυτών έχουν σπεύσει για απάντηση υδάτων αλλά και για απεγκλωβισμό ανθρώπων από ανελκυστήρες. Ενώ σε άλλη περιοχή, να πούμε στο Ήλιον επάνω, έχουμε πληροφορίες ότι ένα δέντρο έπεσε επάνω σε αυτοκίνητο. Ευτυχώς όμως οι πληροφορίες λένε ότι.
1: Χωρίς άνθρωπο το αυτοκίνητο.
16: Δεν υπήρχαν επιβάτες, κανείς μέσα. Ευτυχώς, αυτό είναι το παρήγορο. Mm-hmm. Υπάρχουν επίσης πολλά οχήματα, αρκετά οχήματα τα οποία έχουν μείνει λόγω του μεγάλου όγκου νερού, έχουν μείνει σε δρόμους όπως η Βιβών και η Θαμοστέρνας. Είναι δρόμοι που συχνά μαζεύουν πολύ μεγάλο όγκο νερού, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είχε συνέπειες και εκεί.
1: Γιώργο, από το ρεπορτάζ που έχεις εσύ, τα πιο πολλά φαινόμενα, τα έντονα και τα μεγαλύτερα προβλήματα σε τίτλους, πώς θα τα λέγαμε, για ποιες περιοχές, ας πούμε, κλείνοντας.
16: Μέχρι στιγμής τα έντονα φαινόμενα πέρασαν, έκαναν το έκδηλη την παρουσία τους στις δυτικές περιοχές της Αττικής.
1: Ναι. Τώρα άρα έχουμε τη δυτική Αττική, όπως μας το είπε και ο μετρολόγος, ότι εκεί θα έχει πιο πολλά φαινόμενα, ναι.
16: Ναι, ναι, βέβαια. Τώρα έχουν μετακινηθεί ανατολικότερα τα φαινόμενα αυτά, αλλά από ό,τι μας είπε, ακούσαμε και εμείς τους μετεωρολόγους της ΕΡΤ, αλλά μιλήσαμε και μαζί στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, μας είπαν ότι αργότερα το πιθανότερο είναι να έχουμε ξανά κάποιες
1: εξάρτητες. Ναι.
16: Οπότε έπεσε με φυλακή όλοι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Λοιπόν, ήδη εδώ δίπλα μου βρίσκεται πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης, γιατί φυσικά έχουμε κάποια είδηση από ό,τι με ενημερώνουν αφορά στην Ουκρανία.
7: Ακριβώς. Ναι. 6 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, είναι απολογισμός ρωσικής πυραυλικής επίθεσης που σημειώθηκε στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ναι. Ενώ την ίδια ώρα οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές των δύο χωρών. Σύμφωνα τώρα, Ευρυδίκη, με τις έως τώρα πληροφορίες, συνολικά 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που σημειώθηκαν τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα επιθέσεις εναντίον μεγάλων αποθηκών της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά επλήγησαν εγκαταστάσεις στην Κρυμαία και στην Αγία Πετρούπολη.
1: Μάλιστα.
7: Ενώ ο Ζελένσκι υποστήριξε μέσω ανάρτησής του ότι οι αποθήκες που επλήγησαν τροφοδοτούσαν το ρωσικό στρατό με εξαρτήματα για drones, εξοπλισμό πλοήγησης και άλλο στρατιωτικό υλικό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την είδηση.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Βήμα πρόκρισης έκαναν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κύπελλα. Πάμε όμως και στον Τάσο Επιτρόπου γρήγορα. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα και από μένα. Με το Δεξί λοιπόν μπήκαν χθες στη νέα αγωνιστική περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν και βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Στο πρώτο μάτς για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί σε μια εβδομάδα. ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στις 9:15 στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι επίσης την Πέμπτη στις 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ed News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Κιανοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ednews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο από εμάς. Καλό σας βράδυ.
18: Η ώρα είναι 8.
19: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική. Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για κοπές δένδρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, κυρίως στα δυτικά του Λεκανοπεδίου. Συσσωρεύση υδάτων σημειώθηκε σε διάφορα σημεία της πόλης. Η τροχέα έκλεισε την Πειραιώς από την Χαμοστέρναση έως και την Πέτρου Ράλη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για απάντληση υδάτων, και στο Πειραιά έκλεισε η Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Ομήρου Σκυλίτσι μέχρι την Οδό Πύλης, επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω πτώσης καλωσιάς. Λόγω της κακοκαιρίας διακόπηκαν τα δρομολόγια του προαστιακού. Η κακοκαιρία εξπρές σαρώνει τη χώρα με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις να πλήττουν πολλές περιοχές, ενώ τα φαινόμενα είναι κατά τόπους ισχυρά και συνοδεύονται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μηνύματα του 112 Εστάλισσα, Ευθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες. Πανελλαδικά, οι κλήσεις στην πυροσβεστική ανέρχονται σε 165. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 110.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν τον νέο κοινοβουλευτισμό. Μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας, σημείωσε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκς. Το χρέος μας σήμερα είναι σαφές: να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύως, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή επέτειός μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους δολοφονήθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, είπε από τη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική επταετία, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δουρού. Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της, ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο τύπου της Νίκης. Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δίθετη πατρίδα, ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την εντολή σύλληψης και τη συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας στη Σύρο έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη, καθώς δεν είχα προκύψει στοιχεία εμπλοκής της στο θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος που είχε χτυπήσει την 37χρονη έγκυο πρώην σύντροφό του, η οποία απέβαλε μετά τα χτυπήματα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Αττικών, όπου είχε διακομιστεί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά στο Κοροπή το απόγευμα. Ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που είχε αναπτύξει με την οποία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή. Επίσης συνελήφθη ένας 30χρονος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια στη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Εντοπισμός και διάσωση 94 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη και στους Καλούς Λιμπένες. Στη σύλληψη ενός διακινητή προχώρησαν οι αρχές. 15 νεκροί, 12 εκ των οποίων στρατιώτες από επίθεση αυτοκτονίας σε σημείο ελέγχου στο Πακιστάν.
2: Ο καιρός.
20: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα ανατολικά, επιρροτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπιση ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική είναι φως με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νεφός με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία έθριος. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη από 20-29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
24: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
25: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
24: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
25: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Εκτάκτο σήμερα για 2 ώρες την παρέα σας μέχρι τις 10 με τη Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το Θάνο Τσιμέκα στον ήχο και ένα μπουρίνι το οποίο εγώ το έζησα στο δρόμο. Είχα βγει και από το αυτοκίνητο. Μας κλείδωσαν σε ένα μαγαζί διότι ήταν τέτοιος ο αέρας που αναγκάστηκαν να κλειδώσουν τις πόρτες. Και μείναμε 10-15 άτομα μανάτι εκεί να περιμένουμε να καταλαγιάσει πάρα πολύ έντονο, σύντομο όμως. Νομίζω ότι ήμασταν προετοιμασμένοι. Μας τα είχαν πει όλα έτσι ακριβώς όπως έγιναν. Και από το μπουρίνι στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές ακριβώς εξαιτίας του καιρού που περιέγραψα πριν. Όπως και να έχει, ούτε τα μπουρίνια ούτε βροχή εμπόδισαν τους προσκεκλημένους να φτάσουν για τη μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση. Και τι να σας πω, πολύ καλοντημένοι όλοι, για πρώτη φορά μετά από χρόνια η δεξίωση μεταφέρεται στο ιστερικό του Μεγάρου. Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις και συνήθως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είμαι σίγουρη ότι έχετε δει τις εικόνες, γίνονται στους κήπους η δεξίωση. Είναι μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού που εκδήλωση πραγματοποιείται στο ιστερικό. Στη φετινή εκδήλωση έχουν προσκληθεί περίπου 1.700 άτομα. Είναι λίγο τσιμπημένος ο αριθμός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ο Κωνσταντίνος Τασούλας κάλεσε και τις συσύχους των πολιτικών προσώπων, πράγμα φυσιολογικό νομίζω. Παρόντες είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί όχι, δεν θα παραστούν στην εκδήλωση και πάρα πολλοί κόσμος. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας μόλις έφτασε, τον βλέπω χαμογελαστό, να χαιρετάει διάφορους δημοσιογράφους. Α, βλέπω τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος έχει πιάσει ένα έτσι πηγαδάκι, έχει φτιάξει με δημοσιογράφους και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πάρα πολλοί κόσμος, βλέπω και κάποιους συναδέλφους δημοσιογράφους.

σας πω ότι ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρίσκονται και τα παιδιά που δεν πέρασαν απλά στις πανελληνικές εκστάσεις, αλλά ρίστευσαν. Χθες βγάλαμε μια τέτοια κοπέλα. Ο Γιώργος Μυριάδης έπιασε 19.800 μόρια. Ο Ανδρέας Οικονομόπουλος 19.750 μόρια. Πήρε αυτή την απόφαση ο Πρόεδρος Δημοκρατίας και πάρα πολύ καλά έκανε.

εμείς θα συνδεθούμε τώρα. Ναι, θα συνδεθούμε πάρα πολύ σύντομα. Να ακούσουμε.

0: εικόνα με τις συζύγους πάντως, έτσι που ήρθαν όλοι με τις συζύγους. Διαφορετική εικόνα. Α, είδα και τον σκηνοθέτη, τον Γιάννη Σμαραγδί. Λοιπόν, λέω να πάμε να συνδεθούμε για να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ο οποίος ανέβηκε και τώρα θα μιλήσει.
1: Κυρίες και κύριοι.
0: Ναι, τον ακούμε.
1: Η δημοκρατία δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι η κορυφαία έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού στο πολιτιακό και στο θεσμικό επίπεδο. Και επειδή ακριβώς η κυβέρνηση δεν βρίσκεται στα χέρια των ολίγων, αλλά στα χέρια των πολλών, δημοκρατία κέκλειται. Είναι η διαχείριση της μοίρας ενός λαού και ενός κράτους από τον ίδιο το λαό, με κανόνες και με αρχές. Είναι η γοητεία, αλλά και η βαριά ευθύνη να ορίζεις τη μοίρα σου και τη μοίρα του τόπου σου σε διαρκή αναμέτρηση με καταγωγικές αδυναμίες της δημοκρατίας, όπως η δημαγωγία, η παραπληροφόρηση, η αδιαφορία και η διαβολή. Δηλαδή, όλα αυτά που κάνουν τον ασθενέστερο λόγο να φαίνεται αληθοφανής. Το περίφημο τον ίσονα λόγο κρητοποιήν. Σήμερα, η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του, κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της, δείχνει νεότερη. Κι αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Στον 1,5 χρόνο που έχω την τιμή να υπηρετώ το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ταξίδευσα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Εκεί όμως που χτυπάει πιο δυνατά η καρδιά του ελληνισμού είναι στο ακριτικό τόξο, από τον Εύρο ως την Κύπρο. Από τον Εύρο ως την Κύπρο ζουν οι πιο ισχυρές ελληνικές κοινότητες. Πρέπει να αντλούμε έμπνευση από αυτές τις κοινότητες και να τις ενισχύουμε ακόμη περισσότερο. Η περιφερειακή ανάπτυξη, η ανάσχεση της δημογραφικής κάμψης, η προστασία των αδυνάμων, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η φροντίδα για μια παιδεία επιπέδου προς όλους είναι νομίζω στόχοι που όχι μόνο μας εμπνέουν όλους, αλλά και μας ενώνουν. Δεν αρκεί όμως να δρά μόνο το κράτος. Οι ισχυροί Έλληνες οφείλουν να στηρίξουν συστηματικά πρωτοβουλίες αναγέννησης της χώρας. Οφείλουν ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν πως ο πλούτος δεν δικαιώνεται αν μέρος του δεν μετασχηματιστεί εγκαίρως σε ευεργεσία για το γενικό καλό. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή επέτειος είναι μέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία, ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Είναι ωστόσο και η μέρα περισυλλογής. Σαν σήμερα τέλειωσε μια επταετία αυταρχισμού που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου με τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας. Στον αντίποδα αυτής της τραγωδίας, η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδος και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι θεμελιώδεις κατακτήσεις της μεταπολιτεύσεως. Κατακτήσεις που ανήκουν στις πολιτικές παρατάξεις, αλλά προπαντός ανήκουν στον ελληνικό λαό. Όμως, ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Το ζητούμενο αυτό δεν είναι ασύνδετο με τους υπόλοιπους στόχους μας. Η συλλογική, συστηματική και διαχρονική προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η μοναδική εθνική στρατηγική που εγγυάται ταυτόχρονα την οικονομική πρόοδο και την εθνική ασφάλεια. Στα 52 αυτά χρόνια όμως είχαμε και περιόδους οπισθοδρόμησης. Ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες, από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη οριστικά και εντελώς ανακάμψει. Η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη, αλλά και για τον λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι πως η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα. Οι πολιτικοί, απ' την άλλη πλευρά, δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους πολίτες σύνεση, αν δεν δίνουν πρώτοι το παράδειγμα. Δεν μπορούμε να ζητούμε ενότητα όταν εμείς καλλιεργούμε τη διαίρεση, ούτε μέτρο όταν εμείς δεν τηρούμε το μέτρο πρώτοι. Η ενότητα για τον ελληνισμό δεν είναι μία κοινότοπη έκκληση. Είναι ιστορικός όρος επιβιώσεως και επιτυχίας. Η ευθύνη ξεκινά από εκείνους που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Εμείς πρώτοι πρέπει να δείξουμε το σεβασμό και την ψυχραιμία που ζητάμε από την κοινωνία μας. Κυρίες και κύριοι, ο κόσμος χαρακτηρίζεται από οικονομικές αναταράξεις και τεχνολογικά άλματα που πυροδοτούν πολεμικές συγκρούσεις και γεωπολιτική ρευστότητα και μεταβολές. Η Ελλάδα οφείλει να προνοεί και να δρά διαρκώς στον αμυντικό, οικονομικό και διπλωματικό τομέα. Όμως η εθνική ισχύς δεν είναι μόνο ζήτημα της κυβερνητικής πολιτικής. Μια χώρα είναι ισχυρή όταν έχει ανθρώπους που συνδυάζουν το πείσμα, τον πατριωτισμό και τη γνώση. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε την παιδεία πιο πολύ από όλα και πιο πολύ από ποτέ. Παιδεία και εκπαίδευση, θεωρητική και θετική, είναι το κλειδί για την ασφάλεια και την πρόοδο. Και ένα αποφασιστικό όσο και εγωιτευτικό κομμάτι της παιδείας είναι η ποίηση. Ας δώσουμε στα νέα παιδιά πρόσβαση στην ποίηση. Είναι αυτή που οπλίζει το πνεύμα με απλούς κώδικες ήθους, λογικής και πίστης. Κώδικες χρήσιμοι για να αγωνιζόμαστε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Για να γινόμαστε πολίτες καλοί των ιδεών την πόλη, όπου κατά τον ποιητή στην αγορά της βρίσκεις νομοθέτας που δεν γελά κανένα στιχοδιώκτης. Κυρίες και κύριοι, για τους Έλληνες η πατρίδα δεν είναι μόνο η γη και τα βουνά. Η αιώνια πατρίδα της Ελλάδος είναι και η θάλασσα. Το κατά τον εσχύλο ανήριθμον γέλασμα των ποντίων κυμάτων. Ο ελληνικός πολιτισμός για πάνω από 50 αιώνες είναι ταυτισμένος με τη θάλασσα. 1000 τουλάχιστον χρόνια πριν από τις Μυκήνες και την Κνωσό, όπως άλλωστε ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε ανασκαφές στην Κέρο, στις Κυκλάδες. Γαλάζια είναι λοιπόν η πατρίδα της Ελλάδος μέσα στην πληρότητα του χρόνου. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης. Γιατί ερχόμαστε σταθερά από τη γλαυκή θάλασσα της Ιλιάδος, που κατά τον Πάτροκλο γέννησε τον Αχιλλέα, η γλαυκή θάλασσα. Γιατί ερχόμαστε από την Κυανέαν Άλα, την γαλάζια θάλασσα του Ευρυπίδη στην Ιφηγένεια εν Ταύρης. Γιατί νοσταλγούμε την πολυαγαπημένη γαλανή πατρίδα του Δροσίνη. Και γιατί ερχόμαστε πάλι από την γαλάζια πατρίδα, την φωτοσπαρμένη του Κωστή Παλαμά. Να γιατί η γαλάζια μας πατρίδα είναι κατοχυρωμένη στο ληξιαρχείο της ελληνικής γραμματείας. Κρατάμε λοιπόν στα χέρια μας το γαλάζιο νήμα του ελληνισμού. Οφείλουμε να το παραδώσουμε πιο ισχυρό σε εκείνους που θα ακολουθήσουν. Αυτό θα είναι μια δικαίωση της μεταπολίτευσης, τα 52 χρόνια της οποίας σήμερα τιμούμε. Αλλά όχι μόνο της μεταπολίτευσης, θα είναι δικαίωση μιας εποχής, μιας γενιάς, αλλά κυρίως ενός τρόπου σκέψης. Ενός τρόπου σκέψης που παραμερίζει τη δυσπιστία και τη μελαγχολία και καλεί σε πρόοδο και δημιουργία ως αντίδωρο στη δημοκρατία που ήρθε στη χώρα μας πίσω πάλι έπειτα από 52 χρόνια. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε, συνδεθήκαμε live με τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Μόλις ακούσαμε την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Ο λατρεμένος Τζον Μποντζόβι, που Θάνο Τσιμέκα θα ήθελα να ακούσουμε Τζον Μποντζόβι, γιατί θα σου πω τι έγινε. Αυτός τώρα κάνει τουρνέ, βρίσκεται σε φάση συναυλιών και ένιωσα διαθυσία χθες το βράδυ. Διέκοψε τη συναυλία του, και όχι μια τυχαία συναυλία, τη συναυλία του στη Madison Square Garden. Μιλάμε για το στάδιο. Έπειτα από 90 λεπτά ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και ο Καημανούλης βρήκε το χρόνο, ενώ τον έβλεπες ότι δεν μπορούσε ούτε να σταθεί, και λέει: μην πετάξετε τα αποκόμματα των εισιτήριων σας, θα βρω μια λύση. Κρατήστε τα και θα επαναπρογραμματίσουμε την συναυλία. Οπότε ας τον τιμήσουμε κι εμείς.

ότι η δική μας μετεωρολόγος, η Νικολέτα Τσιακοπούλου, είπε ότι οι ρηπές από τον Μπουρίνι που έπληξε λίγο νωρίτερα την Αττική ήταν τόσες πολλές που έφτασαν τοπικά ακόμα και τα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν νέες ηπιότερες μπόρες στην Αττική. Δεν χρειαζόταν Διακοπούλου, το καταλάβαμε Νικολέτα. Η Αττική σαρώθηκε από ένα απίστευτο μπουρίνι. Όσοι ήταν έξω το κατάλαβαν. Λοιπόν, τι λέτε, να πάμε έτσι μουσικά και χαλαρά σε τίτλους ειδήσεων, να επιστρέψουμε. Και σας θυμίζω ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Άρα, Ethnic Radio 105,8 είναι το ότι μας ξενερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Τίτλοι ειδήσεων και επιστροφή πάρα πολύ σύντομα.

ενημέρωση σε τίτλους. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμα ανακάμψει. Η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και για το λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι ότι

0: Η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική. Δεκάδες κλήσεις δέχθηκε πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, κυρίως στα δυτικά προάστια. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και στην περιοχή του Ζωγράφου. Διακοπή κυκλοφορίας του τραμ στην περιοχή του Πειραιά. Η κυκλοφορία στη γραμμή 7 διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλα Σεφ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση, τίτλους ειδήσεων στις 9.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ επιστρέψαμε. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει σήμερα, Παρασκευή, η τελευταία μέρα της εβδομάδας, 24 Ιουλίου. Μια εβδομάδα που μας αποχαιρετάει με μπουρίνια και βροχές. Και εμείς δεν μας νοιάζει τίποτα, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και θα σας πω μια απίστευτη ιστορία. Αλλά πριν, επιτρέψτε μου να καλησπερίσω τον καπετάνιο Γιάννη Καράβολο. Γεια σας!
1: Γεια σας!
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, από το Μυροβόλο νησί της Χίου.
0: Αχ, τι ωραία που είναι Χίος.
1: Από τα Καρδάμιλα, τα ναυτικά και ιστορικά Καρδάμιλα.
0: Βέβαια.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, όχι τόσο καλά όσο αν ήμασταν στη Χίο, αλλά τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε. Θέλω να μου διηγηθείτε μια απίστευτη ιστορία για ένα μπουκάλι γυάλινο που πετάξετε στη θάλασσα, ταξίδεψε χιλιάδες ναυτικά μίλια και τώρα αυτό έγινε ένα αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και στην πραγματικότητα μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στη Χίο και στη Νέα Ζηλανδία. Πείτε τα μας όλα. Έχετε το λόγο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι πράγματι μια ιστορία ναυτική βασικά και η οποία μοιάζει με σενάριο ταινίας. Λοιπόν, εγώ βρισκόμενος στο πλοίο Αρμονία A τον Μάρτιο του 2020 είχαμε ξεκινήσει ένα ταξίδι φορτώνοντας κάρβουνο από το λιμάνι Norfolk, Virginia της Αμερικής με προορισμό για εκφόρτωση την Κίνα. Λοιπόν, κάπου στις 17 του Μάρτιου του 2020 είμαστε, έτσι να σας το πω, ανοιχτά έξω από το Βιετνάμ. Εκεί έριξα αυτό το μπουκάλι, το οποίο βέβαια δεν ήταν να το ρίξω, να κάνω μόλυνση, αλλά είχα μέσα την προσωπική μου κάρτα, με μήνυμα δηλαδή, με τα στοιχεία τα δικά μου, το email και τα λοιπά, το πλοίο, τη σημαία του, το φορτίο, τον προορισμό
0: και
1: τα λοιπά.
0: Εδώ θα βάλουμε, αν μου επιτρέπετε, μια ανωτελεία για να μου πείτε λίγο, να μοιραστείτε μαζί μας το σκεπτικό. Δηλαδή εσείς γιατί το κάνατε αυτό, ποια ήταν η ψυχολογία σας εκείνη τη στιγμή, ποιος ήταν ο απότερος στόχος?
1: Ναι, λοιπόν, να σας πω, η ψυχολογία ήταν και μάλλον ο στόχος, ήταν μια μέθοδος επικοινωνίας πρωτόγονης σε στυλ, δηλαδή Ρομισόνα Κρούσου, για να καταλάβετε, το οποίο ήθελα, αν πάει κάπου ας πούμε, να αποκτήσω κάποια επαφή με ένα άγνωστο άνθρωπο στην άλλη άκρη της γης και τα λοιπά. Και αυτό πραγματικά επετεύχθη.
0: Ένα πείραμα δηλαδή, ένα πείραμα, ένα
1: όχι μόνο πείραμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά και συνήθεια, γιατί να σας πω, το είχα κάνει και στο παρελθόν προηγούμενα και είχα και εκεί επιτυχία, ένα μπουκάλι μου έφτασε στη Βραζιλία, είχα ανταπόκριση από την κυρία που το πήρε και τα λοιπά, επικοινωνήσαμε, ένα άλλο έφτασε στην Σρι Λάνκα, ένα άλλο έφτασε στην Αφρική, στην Κένια. Δηλαδή
0: άρα το κάνατε αυτό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είστε ένας παραδοσιακός καπετάνιος που μας υπενθυμίζει ότι η επικοινωνία γίνεται μέσω θαλάσσης ακόμα και σήμερα.
1: Ακόμα και σήμερα, σωστά, σωστά. Και ειδικά αυτό, ας πούμε, αυτή η περίπτωση, ναι, ήταν λίγο ιδιαίτερη θα έλεγα, γιατί να σας πω έτσι εντάχει.
0: Τι έγινε, βέβαια.
1: Ναι. Πέρασε, γιατί να σας πω, το να ρίξετε ένα μπουκάλι, ας πούμε, π.χ. από την Πορτογαλία, δεν είναι δύσκολο να πας στη Βραζιλία, είτε και vice versa το αντίθετο, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα νησί, οπότε είναι εύκολο, εάν δεν προσκρούσεις σε κάποιο πλοίο, να φτάσεις όλο και αυλαβές στις ακτές. Το συγκεκριμένο όμως, να σας πω, πέρασε από δύο σημεία του πλανήτη που είναι τα πιο δεδαλώδη, που είναι γεμάτα χιλιάδες νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, υφάλους, αβαθοί που δεν υπάρχουν στον πλανήτη. Και λέμε για το αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων και το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, που όπως καταλαβαίνετε, εντάξει όσο και αυτό, είναι μια περιοχή που έχει χιλιάδες νησιά, υφάλους, βράχους, πέτρες, αβαθοί. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο, θα έλεγα παράξενο, όμως πραγματοποιήθηκε να περάσει 5.000 μίλια που είναι μια μεγάλη απόσταση και να φτάσει ισοό στην ακτή της Νέας Ζηλανδίας.
0: Ναι.
1: Για να σας... Ναι, πέστε μου,
0: είναι,
1: πέστε.
0: Είναι απίστευτη διαδρομή.
1: Σωστά, είναι απίστευτη διαδρομή.
0: Δηλαδή ούτε εσείς δεν το περιμένατε αυτό.
1: Ναι, σωστά. Μα δεν το περίμενα και δεν ήξερα καν αν θα φτάσει και πού θα φτάσει. Απλώς για να σας δώσω ένα μέτρο του μεγέθους, το πλοίο από την... Εγώ το έριξα τον Μάρτη, συγκεκριμένα 17 του Μάρτη του 2020, στη νότιο Συνική θάλασσα, στη θάλασσα της Κίνας, και αυτό έφτασε 14 μήνες μετά, ένα χρόνο και δύο μήνες, διασχίζοντας 5.000 μίλια, περνώντας από χιλιάδες νησιά, νησίδες, βράχους κτλ. Για να σας το πω έτσι πιο απλά, εάν το πλοίο έκανε αυτή τη διαδρομή Βιετνάμ-Νέα Ζηλανδία με μια συμβατική ταχύτητα των 15 κόμβων, θα ήθελε να κάνει 14 μέρες.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο μπουκάλι μας έκανε 14 μήνες, που σημαίνει ότι για κάθε μέρα αναψυπλοείας του πλοίου το μπουκάλι έκανε ένα μήνα. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, οι 14 μέρες που αν το βαπόρι πήγαινε Νέα Ζηλανδία, το μπουκάλι το έκανε 14 μήνες. Δηλαδή, ένα μήνα στην κάθε μέρα πλεύσιμη του πλοίου.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι.
1: Το πλοίο πήγαινε κανονικά, καταλάβατε. Είναι δηλαδή, είναι λίγο απίθανο,
0: είναι
1: αλλά
0: απίθανο.
1: Όμως αληθινό.
0: Ωραία. Πού πήγαν τα ρεύματα του ωκεανού αυτή τη φορά, το μπουκάλι?
1: Ναι, να σας πω.
0: Ποιος ήταν ο παραλήπτης και τι έγινε από εκεί και πέρα?
1: Ναι, ναι, σωστά. Εντάξει, παραλήπτης δεν υπήρχε, ήταν για τον άγνωστο,
0: ναι,
1: αν το έβρισκε,
0: ναι.
1: Να βρει την κάρτα και τα στοιχεία μου, γιατί το έλεγα κιόλας, εάν το βρείτε επικοινωνήστε. Υπήρχαν όλα τα στοιχεία και τα λοιπά, και το email μου και το τηλέφωνο και τα λοιπά. Οπότε μετά από 14 μήνες βρέθηκε στη Νέα Ζηλανδία και συγκεκριμένα στο βόρειο νησί της Νέας Ζηλανδίας, στο 90 Mile Beach, μια μεγάλη παραλία 88 μιλίων. Ένας ψαράς το βρήκε και μάλιστα, επειδή ξέρετε εκείνοι έχουν περιβαλλοντολογική συνείδηση πολύ καλύτερη από εμάς, το πήρε ο άνθρωπος να το πετάξει για να μην το πατήσει κάποιος γλουόμενος και τα λοιπά και γίνει ατύχημα. Όμως πρόσεξε πριν το πετάξει στους άμμους που ήταν έτσι τυλιγμένο και όποια φύκια μπορεί να είχε μαζέψει, ότι υπήρχε κάτι μέσα που φαινόταν. Οπότε ξύνοντας το μπουκάλι έτσι και πριν το πετάξει, είδε ότι υπήρχε μια κάρτα. Λοιπόν, βλέποντας αυτό, ο οποίος ήταν ένας ψαράς, ο Κεν Φέργιουσον, δεν το ιδιωτικοποιήθηκε, δηλαδή να το ανοίξει εκείνος. Απλώς το πήγε στο σχολείο της περιοχής του, το παρέδωσε στην δασκάλα και στα παιδιά να το ανοίξουν εκείνοι και να δούνε τι είναι αυτό το παράξενο μήνυμα που υπάρχει μέσα στο μπουκάλι.
0: Πάλι μια ανωτελεία. Είστε τυχερός ή είμαστε τυχεροί που έγινε όλο αυτό και έχουμε αυτή την απίθανη ιστορία που μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο? Γιατί... Τώρα αν έπρεπε να στοιχηματίσουμε, αν κάποιος το βρίσκει από περιέργεια, άντε να το άνοιγε, να το πέταγε, να το...
1: Σωστά,
0: δηλαδή
1: σωστά.
0: Ο συγκεκριμένος ήταν και ωραίος τύπος.
1: Σωστά.
0: Έκανε αυτό το κάτι παραπάνω.
1: Πολύ σωστά, όπως ακριβώς το λέτε. Ο οποίος άνθρωπος ήταν ψαράς, αλλά είχε μια τέτοια συνείδηση που αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ προχωρημένος, θα το έλεγα. Οπότε πηγαίνοντας εκεί στο σχολείο, το έδωσε στην δασκάλα, η δασκάλα φώναξε τα παιδιά, τους είπε ότι υπάρχει ένα έβριμα και για να το ανοίξουν εκείνοι. Πράγματι το ανοίξανε, είδαν την κάρτα. Επικοινώνησε και ο κύριος Φέργιουσον με μένα και τα παιδιά, τα οποία ζητήσαν πληροφορίες πώς έγινε ένα μπουκάλι να φτάσει κάπου στα 5.000 μίλια περνώντας από τόσα και τόσα εμπόδια. Και πράγματι το μπουκάλι, όπως είναι και στις φωτογραφίες που έχω εδώ στο πρωτότυπο ρεπόρτο, είναι έκθεμα πλέον εκεί στο σχολείο, και εκεί όπως ξέρετε είναι οι Μαωροί, το οποίο είναι στην προθήκη του σχολείου, των, θα έλεγα, των ευρημάτων, των όποιων σουβενίρ και τα λοιπά. Είχαμε επικοινωνία, μου λέει τα παιδιά μπορούν να σε ρωτήσουν οτιδήποτε, λέω βεβαίως. Έγινε επικοινωνία, τους εξήγησα κάποια πράγματα, ότι είμαι ναυτικός, είμαι στη θάλασσα, είμαι καπετάνιος, αυτό και αυτό συνέβη και τα λοιπά. Οπότε τα παιδιά λύσαν κάποιες απορίες τους.
0: Τι απορίες, τι σας ρώτησαν? Έχω μεγάλη περιέργεια.
1: Σωστά. Με ρώτησαν βασικά πώς έγινε αυτό και πώς το μπουκάλι από μόνο του, χωρίς να συνοδεύεται από κάποια μηχανή και οτιδήποτε, έφτασε εκεί που έφτασε, σε μια μεγάλη απόσταση των 5.000 μιλίων. Εγώ τους εξήγησα ότι αυτό γίνεται με τα θαλάσσια ρεύματα και με τον αέρα, τα οποία πνέοντας στη μια κατεύθυνση είτε στην άλλη, το έσπρωξαν να φτάσει τόσο νότια στη Νέα Ζηλανδία. Απλώς ήταν, θα έλεγα, τύχη που δεν χτύπησε σε κάποια πέτρα, σε κάποιο βράχο, σε κάποια νησίδα, καταλάβατε, σε κάποιο ύφαλο που θα μπορούσε, είτε σε κάποιο πλοίο. Ξέρετε, τα πλοία περνάνε ανά πάσα στιγμή και πάρα πολύ συχνά, είτε σε εμπόδια από είτε ξύλα είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να επιπλέει και να το σπάσει. Δεν είναι δηλαδή δύσκολο. Και ήταν απλώς κλεισμένο με τον φελό και κράτησε 14 μήνες. Οπότε τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, μου είπαν αν θα πάω στη Νέα Ζηλανδία και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, ήταν μια ωραία αλλαγή πληροφοριών. Προσπάθησα να τους πω ότι η θάλασσα έχει και αυτόν τον τρόπο να μεταδίδει μηνύματα, και υπήρχε μια ωραία επικοινωνία, να σας πω έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάχει.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι κι εσείς έχετε συγκινηθεί ή έχετε εκπλαγεί από όλα αυτά που συνέβησαν.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και να σας πω, επειδή διατηρώ εδώ στα Καραδαμιλά ένα λογογραφικό και ένα ναυτικό μουσείο, όλο αυτό υπάρχει και στο μουσείο μου, ας πούμε, αυτές οι 15 σελίδες, συν και τον χάρτη που έχω κάνει, έχω βάλει την υποτιθέμενη διαδρομή του μπουκαλιού. Και ο κόσμος που έρχεται και το επισκέπτεται, το βλέπει, το διαβάζει και πράγματι, όπως είπατε, δημιουργεί μια εντύπωση ότι ήταν κάτι το δύσκολο, το παράξενο, ναι, το ναι, φανταστικό, που όμως έγινε πραγματικότητα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα μαζί μας, καπετάνιε. Να είστε
1: καλά, κυρία Λιγερού.
0: Γεια
1: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Γεια σας.
1: Και θα σας περιμένουμε στο Μεροβόλο νησί του Αιγαίου.
0: Είναι πανέμορφη χείος. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ
0: επίσης,
1: πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν ο καπετάνιος ο Γιάννης Καράβολος με την απίστευτη αλλά αληθινή ιστορία του.

0: θα, έτσι θα διακόψω λίγο το αγαπημένο συγκρότημα Pulp και το ωραίο Freedom, το τραγούδι που ακούμε, για να συνδεθούμε με την κυρία Ζωή Λεμονάκη, η οποία είναι μητέρα 5 παιδιών και πέρασε πρώτη στο παιδαγωγικό στο Ρέθυμνο. Και είναι πάρα πολύ συγκινητική η ιστορία της. Συγχαρητήρια, κυρία Λεμονάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε.
0: Επιβραβεύτηκαν οι κόποι σας. Οι κόποι δεν μπορώ ούτε να τους φανταστώ με 5 παιδιά να διαβάζεις. Θέλετε να μας πείτε
1: όλοι. Και να δουλεύει.
0: Και να προσέχεις 5 παιδιά και να μεγαλώσεις 5 παιδιά και να προσέχεις ένα νοικοκυριό. Και να δουλεύεις και να διαβάζεις. Λοιπόν, πείτε μας πώς τα καταφέρατε και πώς ξεκίνησε αυτός ο στόχος, το όνειρο.
1: Αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω στον κόσμο και να δώσω και εγώ το δικό μου μήνυμα ελπίδας για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους ενήλικους που μ' ακούνε, να μην σταματάνε τα όνειρά τους, να προσπαθούν για το καλύτερο πάντα και να έχουν πίστη και να πιστεύουν ιδιαίτερα στον εαυτό τους. Η απόφαση γεννήθηκε την επιθυμία μου να ολοκληρώσω το όνειρο που είχα αφήσει πίσω, ιδιαίτερα μετά το θάνατο της μητέρας μου που την έχασα την επάρατη νόσο. Αυτό αντί να με καταβάλει, με κατέβαλε, δηλαδή έπαθα την κατάθλιψή μου και τα λοιπά, αλλά πήρα και δύναμη και λέω πρέπει να το κάνω για εκείνη, πείσμωσα. Ολοκλήρωσα και το λύκειο συνάμα, δεν το είχα τελειώσει. Πρώτη λυκείου, δεύτερη λυκείου, τρίτη λυκείου, πήγα κανονικά σε ημερήσιο ΕΠΑΛ εδώ στη Ηράκλειο Κρήτης, 7 ώρες κανονικά καθημερινά, μαζί με τα παιδιά, δόξα τω Θεώ τα κατάφερα. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά η κινητήριος δύναμη μου ήταν τα παιδιά μου, η οικογένειά μου.
0: Νιώθατε ότι το χρωστούσατε στον εαυτό σας? Δηλαδή ότι κάπως μέσα στις δυσκολίες της ζωής, στην απώλεια, σε όλα αυτά που τέλος πάντων μπορεί να συμβούν στον καθένα και πραγματικά να αποτελέσουν ένα εμπόδιο στην διαδρομή, τη μοναδική του καθενός. Νιώθατε ότι τι ήταν αυτό, δηλαδή τι σας έδινε δύναμη, τι ήταν... Είπατε, όχι, το χρωστάω στον εαυτό μου, πρέπει να το κάνω. Τι ήταν αυτό που σκεφτόσασταν?
1: Πρώτα στον εαυτό μου ότι πρέπει να κυνηγάω τον όνειρά μου και να μην παρετούμε. Δεν μ' αρέσει να το βάζω κάτω, όσα δύσκολα και να έρθουν. Και η κινητήριο μου δίνει είναι τα παιδιά μου και τα παιδιά όλου του κόσμου. Γιατί εδώ στην Κρήτη έχουμε σχολές χορού με τον σύζυγο. Έχουμε την πρώτη σχολή στην Ελλάδα για παιδάκια με αναπηρία. Κάνουμε μεγάλο κόπο και αγώνα και για αυτά τα παιδιά. Τα έχουμε φιλοκερδώσει σχολή. Και ήθελα να εξελιχθώ και να μορφωθώ περισσότερο ώστε να μπορέσω να καταφέρω ακόμη περισσότερα πράγματα για όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Και ξέρετε κάτι, εσείς αυτά που λέμε στα παιδιά μας, γιατί και εγώ έχω ένα γιο, εσείς το κάνατε πράξη. Δηλαδή αυτό που λέμε, σηκωνόμαστε, η ζωή σε ρίχνει, σηκωνόμαστε, δεν παρετούμαστε, δεν εγκαταλείπουμε τις στόχους. Εσείς δεν το λέτε απλά, αλλά το δείξατε με τον κόπο σας και την προσπάθειά σας.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, ήταν πολλές τις στιγμές που είπα ότι θα τα αφήσω. Αλλά τα παιδιά μου ήταν εκεί δίπλα μου και μου θύμιζαν το στόχο μου. Το φωτεινό μου αστέρι μέσα στο μαύρο φόντο της ζωής μου από το πένθος στη μαμά μου. Ήταν η λιαχτίδα μου πάντα. Είμαι και μοναχοπέδι και παιδί της καρδιάς. Και αυτή μου έδινε πάντα δύναμη από ψηλά και τα κατάφερα. Δόξα τω Θεώ.
0: Κυρία Λεμονάκη, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ,
0: θα είναι όλοι πολύ περήφανοι για σας.
1: Ευχαριστώ,
0: λοιπόν,
1: ευχαριστώ.
0: Καλή σταδιοδρομία να
1: καλά.
0: Όλα
1: ευχαριστώ.
0: Τα καλά από εδώ και πέρα.
1: Ευχαριστώ, γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, όχι με τούτα και με εκείνα, είχαμε δύο φανταστικές ιστορίες, δύο υπέροχους πρωταγωνιστές που θα μπορούσαν να είναι και δύο πρωταγωνιστές ταινιών. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα για τη δεύτερη, με ωραία θέματα, με την παρέα σας. Οπότε σας παρακαλώ να μην φύγει κανείς. Ed News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Η Βούλα Κουλουσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και θα παραμείνει, δεν πάει πουθενά. Και να θέλει δεν την αφήνουμε. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Στην ομιλία του κατά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμα ανακάμψει, προσθέτοντας ότι η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και για το λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Υπογραμμίζει ακόμα ότι η δημοκρατία πρέπει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζει την ομαλότητα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκτίμησε ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν τον νέο κοινοβουλευτισμό. Μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας, σημείωσε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκ. Το χρέος μας είναι σαφές να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύως, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή επέτειος μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους δολοφονήθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, είπε από τη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική επταετία, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της, ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο τύπου της Νίκης. Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα, ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για κοπές δέντρο και αφαιρέσεις αντικειμένων, κυρίως στα δυτικά προάστια, λόγω της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε την Αττική. Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από τα έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Επηρεάζονται όλα τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους. Επίσης, διακόπηκε η κυκλοφορία του τραμ στην περιοχή Πειραιά. Η κυκλοφορία στη γραμμή 7 διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας ΣΕΦ. Μηνύματα του 112 εστάλησα σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες ώρες. Με επιπλέον δασμούς απείλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας του προστίμου των 890 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στην Google και προανήγγειλε έρευνα του άρθρου 301. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς Ευρώπης, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει, ανέφερε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολύμηνη μάχη με ανίατη ασθένεια η δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκης, ηλικία 76 ετών. Εργάστηκε στο τμήμα ειδήσεων ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και στην εφημερίδα Η Πρωινή. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία από διάφορες θέσεις ευθύνης, διατελώντας υπεύθυνη δελτίου στην ΕΡΑ 1, αρχισυντάκτρια της ραδιοεφημερίδας των 8 και αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος ειδήσεων. Η κηδεία της Ευθυμίας Μπαρσάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στη γενέθειρά της, τα ψαχνά ευείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα ανατολικά, ηπειρωτικά και του Αιγαίου μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στριωτική νεφός με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νεφός με λίγες τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Κούτερ News Radio. Earth News Radio 105,8 και 91,6. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Είναι η δεύτερη ώρα του Τι Μας Ξημερώνει. Εκτάκτος χθες και σήμερα. Πάμε να δούμε ένα θέμα. Διότι δεν ξέρω αν είδατε ότι στο Ντουμπάι γίνεται μια προσπάθεια το Ντουμπάι να προσελκύσει τουρίστες. Προσφέρει ένα χρηματικό ποσό σε κάθε κάτοικο που θα προσκαλέσει φίλους, συγγενείς για να επισκεφθούν το Ντουμπάι. Πάμε στον κύριο Θάνο Καρβέλ, είναι πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στο Ντουμπάι, για να μας εξηγήσει ακριβώς τι σημαίνει, αν είναι χρηματικό ποσό, αν είναι κάτι άλλο. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ καλά, εσείς?
1: Χαρά.
0: Τι κάνει ακριβώς το Ντουμπάι και τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, οι υποψίες μας ότι κάπως υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τον τουρισμό μετά τον πόλεμο και τα χτυπήματα που δέχτηκε και το Ντουμπάι, ότι κάπως έχουν προξενήσει πλήγμα στην εικόνα.
1: Βέβαια, προφανώς έχουν προξενήσει πλήγμα και στην εικόνα και στον τουρισμό του Ντουμπάι. Είναι γεγονός, παρόλο που από τα μέσα Απριλίου περίπου δεν έχουν ξαναεπιτεθεί οι Ιρανοί στα Εμιράτα. Μας όλο αυτόν τον καιρό δεν μας έχουν ακουμπήσει. Αλλά είναι γεγονός ότι έχει υποστεί πλήγμα ο τουρισμός μεγάλο και γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια την κυβέρνηση του Ντουμπάι. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία του Ντουμπάι, του Εμιράτου του Ντουμπάι, όχι της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των Εμιράτων. Γιατί προφανώς ο τουρισμός για το Ντουμπάι είναι πιο σημαντικός από ό,τι για το σύνολο της χώρας. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια για να ενισχύσει τον τουρισμό. Πράγματι λοιπόν, ανακτήθηκαν πολύ πρόσφατα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία αφορά σε αφίξεις από τις 20 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μόνιμο κάτοικο του Ντουμπάι να δηλώσει έως 5 συγγενείς ή φίλους, δεν υπάρχει περιορισμός, οι οποίοι θα πρέπει να ταξιδέψουν στη χώρα, να μπουν στη χώρα την περίοδο που σας είπα, 20 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου. Και για κάθε έναν από αυτούς, έως 3, ο κάτοικος παίρνει ένα πακέτο υπηρεσιών. Δεν είναι μετρητά, δεν πληρώνει μετρητά η κυβέρνηση προφανώς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι ένα πακέτο υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει από διαμονές σε ξενοδοχεία, δηλαδή κλείνεις 2 βράδια και μένεις 3, το τρίτο είναι δωρεάν. Εκτός σε εστιατόρια, για 2 πληρώνουν 1. Επισκέψεις σε θεματικά πάρκα, σε Λούνα Πάρκ, σε διάφορα θεματικά πάρκα τέλος πάντων που είναι πάρα πολλά στο Ντουμπάι. Είναι γύρω στα 7, είναι το αντίστοιχο ας πούμε των 700 ευρώ το κάθε πακέτο. Και αυτό μπορεί να γίνει και πολλαπλές φορές μάλιστα. Ο κάτοικος μπορεί να το κάνει περισσότερες από μία φορές. Να προσκαλέσει έως 5 φίλους και συγγενείς περισσότερες από μία φορές. Ο περιορισμός είναι να είναι η άφιξη στο Ντουμπάι μεταξύ 20 Ιουλίου και 31 Οκτωβρίου.
0: Α, ναι. Είναι και μια περίοδος, εντάξει, όχι τόσο προς το τέλος της, αλλά που είναι και υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν ενδείκνυται. Γενικά πρέπει να πέφτουν. Υπάρχουν πολλές προσφορές σε ξενοδοχεία, γιατί είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Είναι γεγονός αυτό. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή σε χαμηλή σεζόν.
0: Ναι.
1: Και είναι στην ουσία μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου η χαμηλή σεζόν, γιατί η θερμοκρασία αρχίζει να γίνεται πιο ανθρώπινη εκεί περίπου το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου και μετά. Τώρα είναι αφόρητο. Τώρα κανείς λογικός άνθρωπος θα πάει να κάνει διακοπές στο Ντουμπάι προφανώς.
0: Ναι.
1: Είναι εποχή low season δηλαδή. Έρχεται όμως, δηλαδή ενισχύουν και την εποχή low season, αλλά ταυτόχρονα γιατί είναι γεγονός ότι έχει επηρεαστεί πολύ ο τουρισμός.
0: Κύριε Καρβέλη, η ψυχολογία εντός του Ντουμπάι και των Εμμυράτων γενικά πώς είναι? Δηλαδή και
1: όπως
0: μετά από όλα αυτά. Ναι.
1: Όπως σας είπα, εμάς έχουν να μας επιτεθούν από τα μέσα Απριλίου.
0: Ναι.
1: Ενώ συνεχίζουν να επιτίθενται, παραδείγματος χάρη στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σε εμάς δεν επιτίθενται. Τώρα, οι λόγοι, τώρα ο καθένας μπορεί να φανταστεί τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Παρότι προηγουμένως μας είχαν επιτεθεί περισσότερο από ό,τι είχαν επιτεθεί σε Ισραήλ στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι. Απλά αν παρακολουθεί κάποιος το τι γίνεται, τις διαπραγματεύσεις, τις συζητήσεις, τα αγκάθια, κάπως καταλαβαίνει και αποκωδικοποιεί την κατάσταση.
1: Ακριβώς. Τώρα, η ψυχολογία πώς είναι. Η ψυχολογία πλέον είναι, έχουμε επανέλθει σε μια ομαλότητα, σε μια κανονικότητα. Προφανώς η όλη κατάσταση επηρεάζει, όχι μόνο ο τουρισμός και η ιστορία με τα ασθενά του ορμούς έχει αρκετά σοβαρή επίπτωση στην οικονομία, αλλά από πλευράς καθημερινότητας έχουμε επανέλθει σε μια κανονικότητα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στην...
0: Δεν φύγατε ποτέ από την κανονικότητα.
1: Ναι, και ακόμα δηλαδή και στην πλήρη, όταν ο πόλεμος ήταν, είχαμε συναγερμούς, ξέρω, 5 φορές την μέρα. Δεν είναι ότι αισθανθήκαμε και ανασφάλεια για τη ζωή μας, απειλή ζωής, έτσι, για να είναι ειλικρινής. Αλλά οπωσδήποτε το να στρέφονται το αντίστοιχο 112 στο κινητό 5 φορές τη μέρα δεν είναι και το πιο ευχάριστο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Αλλά ευτυχώς, σας ξαναλέω, από τα μέσα Απριλίου έχουμε ηρεμήσει τουλάχιστον από αυτό. Υπάρχει μια ανησυχία για το τι θα γίνει συνολικά. Αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο εξελίσσεται σε μια κανονικότητα πολέμου, δηλαδή πλέον.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι κανονικό αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς.
0: Και αυτά τα πισωγυρίσματα είναι τρομερά. Δηλαδή η ελπίδα και μετά η διάψευση.
1: Ακριβώς. Είναι και ξέρετε ποιο είναι το πιο συγκλονιστικό και το πιο απογοητευτικό και το πιο ανησυχητικό. Ότι δεν φαίνεται να υπάρχει μια στρατηγική, μια πραγματική στρατηγική μακροπρόθεσμη εξόδου από αυτή την κατάσταση.
0: Δηλαδή,
1: τι προσπαθούμε να κάνουμε, να αλλάξουμε το καθεστώς στο Ιράν? Δεν γίνεται. Να ανοίξουμε τα στενά τα οποία δεν είχαν κλείσει ποτέ στην ιστορία. Ξέρετε, καταπληκτικό αυτό. Ποτέ στην ιστορία. Το Ιράν πολεμούσε με το Ιράκ επί 8 χρόνια δεκαετία του 80.
0: Και δεν.
1: Το Ιράκ μόνο μέσω των στενών μπορούσε να εξάγει πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και δεν είχαν κλείσει.
0: Ναι. Είδα μια συνέντευξη πριν λίγο ημερών που ήταν ο J.D. Vance σε ένα πάρα πολύ γνωστό, τον Rogan, τον podcaster, και του λέει: θέλω να μας εξηγήσεις γιατί συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, τον οποίο θα κερδίζαμε εντός των πρώτων λίγων 24 ώρων, και γιατί κάθε τόσο βγαίνει ο πρόεδρος μας, λέει ότι κάτι θα υπογραφεί, ότι όλο καλά, και μετά τους βομβαρδίζουμε. Θέλω να πω, δεν πάω τώρα να κάνω, δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε ανάλυση ποιος φταίει, τι γίνεται, αλλά υπάρχει ένα διέξοδο το οποίο πλέον έχει γίνει αντιληπτό από όλους. Δεν τίθεται θέμα, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έχει, είναι πράγμα που έχει το αδιέξοδο. Σας ξαναλέω, το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτό το αδιέξοδο γίνεται κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι νομίζω το πιο ανησυχητικό και προφανώς επηρεάζει τις ζωές όλων μας, οι οποίοι έχουμε κάτω τόσο πολλά, έχουμε παιδί στα πολλά πράγματα.
0: Ναι. Κύριε Καρβέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλώς σας βράδυ.
0: Καλώς σας βράδυ. Yes. Λοιπόν, ο κύριος Καρβέλης, πρώην πρόεδρος Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στο Ντουμπάι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Κοίταξε τώρα τι έπαθε η Ροζαλία. Η Ροζαλία, η γνωστή τραγουδίστρια Ροζαλία, η οποία στήριξε όσο δεν πάει άλλο την Ισπανία στο Μουντιάλ, εμφανιζόταν στους αγώνες κτλ. Έκανε μια αναδημοσίευση, μια ανάρτηση μιας άλλης που είχε κάνει, ας πούμε, στο TikTok ένα βίντεο, η Μία Καλύφα, όπου έλεγε ότι πώς ακούγεται η ζωή τώρα που οι πέρλες ιτήθηκαν. Πέρλα. Και έβαζε μάλιστα το τραγούδι της Ροζαλίας, το La Perla. Η Πέρλα στην ισπανική αργό, η λέξη Πέρλα είναι, σημαίνει ταραχοποιός, προβληματικός, δύσκολος άνθρωπος. Άρα θεώρησαν ότι αυτό αναδημοσίευσε, αφού το έκανε έτσι, το ανέβασε η Ροζαλία, ότι βρίζει τους Αργεντίνους που ιτήθηκαν από την Ισπανία. Και γιατί τώρα αυτό πειράζει? Γιατί πήγε να κάνει συναυλία στην Αργεντινή και ζητάνε τώρα να κυρωθεί συναυλία, και αυτή ζητάει συγγνώμη και όλα αυτά τα ωραία.

πούμε ότι έχουμε μέτωπα φωτιά σε Καστήλη και Μαδρίτη και φοβούνται ότι αυτά τα μέτωπα θα ενωθούν προκαλώντας τεράστια ζημιά. Οι φωτιές, ειδικά στη Μαδρίτη, ανάγκασαν τις αρχές να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους σήμερα το απόγευμα.

Θυμάστε που λέγαμε για αυτά τα πειραματικά εμβόλια κατά του έμπολα. Στην Βρετανία έχουμε τον πρώτο εθελοντή που έλαβε το νέο πειραματικό εμβόλιο, είναι 37 ετών. Είναι ο πρώτος από τους 50 υγιείς εθελοντές που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη δοκιμή.

Θέλω να σας πω ότι οι ερευνητές σκέφτηκαν out of the box. Χρησιμοποίησαν μια συνήθιστη για τα επιστημονικά δεδομένα, τέλος πάντων, μέθοδο. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί στη νότια Σινική θάλασσα? Βύθισαν το κουφάρι μιας αγελάδος σε βάθος 1.629 μέτρων και τοποθέτησαν κάμερες. Ήθελαν να δουν τι θα γίνει στην πραγματικότητα. Ήθελαν να δουν τι ακριβώς θα προσελκύσουν. Και κατέγραψαν για πρώτη φορά στην περιοχή γιγάντιους καρχαρίες. Το είδος αυτό λέγεται Pacific Slipper Shark, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 7 μέτρα και να τα ξεπεράσουν. Και θέλανε να δουν τι ζει εκεί κάτω, πώς στρέφονται τα μεγάλα ζώα σε αυτά τα κρέα περιβάλλοντα των μεγάλων θαλάσσιων βυθών. Και είναι πολύ σοφαριστικές εικόνες.

Εντάξει, αφού σας είπα για Καρχαρίζη, να σας πω την πιο χαριτωμένη φωτογραφία που δημοσίευσε το National Geographic στο Instagram και στέλνει και ένα μήνυμα για τη συνύπαρξη ανθρώπων και άγρια ζωής. Μία φωτογράφος λοιπόν στην, νομίζω ήταν στην Καλιφόρνια, είναι σε βάθος και στο ροζ βατραχοπέδιλό της ακουμπά μια τρισχαριτωμένη νεαρή φώκια. Εντάξει, είναι ό,τι

Θέλετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων πάρα πολύ γρήγορα και να επιστρέψουμε. Earth News Radio 105,8 και 91,6. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα για το δεύτερο ημίωρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόσθεσε ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική. Δεκάδες κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, κυρίως στα δυτικά προάστια. Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρη και στους Ζωγράφου. Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή όλων των δρομολογίων του προαστιακού λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από τα έντονα φαινόμενα. Διακοπή κυκλοφορίας του τραμ στην περιοχή του Πειραιά, η κυκλοφορία στην γραμμή 7 διεξάγεται.

βρίσκεται στο τμήμα Ασκληπιή Οβούλας, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο μέχρι το απόγευμα στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10 και μισή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:37. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Σήμερα 24, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Γαλλία και να καλησπερίσω τον κύριο Εμμανουήλ Αθανασίου, ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάτοικος του Παρισιού, για να μας πει, άρα ο πλέον κατάλληλος να μας πει για τις φωτιές που διαβάζουμε και καίνε τη Γαλλία. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά.
0: Τι γίνεται λοιπόν εκεί?
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνεται λίγο χαμός, για να το πω πίσω,
0: ναι.
1: Και δεν είναι αστείο, με την έννοια ότι υπάρχουν αρκετές πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της Γαλλίας, αυτή βέβαια που είναι νότιο-δυτικά, λίγο έξω από το Μπορντό, mm-hmm. και έφτασε μέχρι στην λίμνη και στη θάλασσα της Αρκασόν και τα λοιπά, και αναγκαστήκαν σήμερα το πρωί να εκενώσουν 44.000 ανθρώπους.
0: Okay.
1: Ξέρετε, μιλάμε για λίγο καταστάσεις αδιανόητες για Γαλλία.
0: Εκενώσαν
1: το βόρειο κομμάτι, βεβαίως. Εκενώσαν το βόρειο κομμάτι, αλλά αν δείτε τη μορφολογία του εδάφους, υπάρχει κάτι σαν μήνυ Χερσόνησος, αν θέλετε, στο Καπ Φερέ. Είναι ένα μέρος που έχει πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολλούς επισκέπτες. Είναι ένα από τα κλασικά μέρη διακοπών, αν θέλετε, και για Γάλλους και για ξένους.
0: Mm-hmm.
1: Όλο αυτό το κομμάτι αναγκάστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, λάβαν τα μηνύματα από την ομαρχία, από την πρεφεκτούρα, και αναγκάστηκαν να εκκοινωθούν από σήμερα το πρωί 44.000 άνθρωποι. Το άλλο μεγάλο ανησυχητικό είναι ότι διαβάζουμε ότι έχουν καεί περισσότερες χιλιάδες εκτάρια μέχρι τώρα από ό,τι πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Που σημαίνει ότι διανύουμε ήδη μία περίοδο μεγάλης δυσκολίας και κινδύνου, βεβαίως, γιατί η Γαλλία έχει δάση, έχει πυκνά δάση. Έχει ξεκινήσει φυσικά, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε και εσείς, μία πολιτική διαμάχη,
0: ναι.
1: για τα μέσα, για την κλιματική αλλαγή.
0: Είναι όλα αυτά φέρουν δηλαδή, πάντα γκρίνια, και η οποία μεταφέρεται στη δημόσια σφαίρα και έχει πολιτικές διαστάσεις, βέβαια.
1: Κοιτάξτε, στη Γαλλία είναι λίγο διαφορετικό με την έννοια ότι δεν είναι ακριβώς η κυβέρνηση με τη στενή έννοια που είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Στη Γαλλία είναι ο πρεφέ, κάτι σαν νομάρχης, φανταστείτε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ακριβώς η κάθε νομαρχία που έχει τα μέσα, που αναλαμβάνει με τους πυροσβέστες την κατάσβηση, τα μέτρα εκένωσης κτλ. Επομένως δεν έχει να κάνει αποκλειστικά, αν θέλετε, με μια γκρίνια εκ μέρους της κοινωνίας ή των απλών πολιτών, των απλών ανθρώπων εναντίον της κυβέρνησης. Εδώ που επικεντρώνεται και γίνεται ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, η πολιτική διαμάχη, επικεντρώνεται σε δύο σημεία. Το ένα είναι στα μέσα που υπάρχουν ή όχι. Σας φέρνω δύο πολύ απλά παραδείγματα. Ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Γκαμπριέλ Ατάλ, δύο πρώην πρωθυπουργοί, δύο πολιτικοί που έχουν ανακοινώσει ήδη την υποψηφιότητά τους για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, έχουν κατηγορηθεί και οι δύο ότι για να μπορέσουν να κάνουν οικονομίες στον γαλλικό προϋπολογισμό, παρόλο το γεγονός ότι εδώ και χρόνια, εδώ και 5-6 χρόνια οι πυρκαγιές χειροτερεύουν, υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει ξηρασία, είναι πολύ λιγότερες οι βροχές.
0: Φυσικά,
1: πούμε,
0: υπάρχουν και τα πολύ
1: τα
0: δύσκολα παραδείγματα της υπόλοιπης Ευρώπης. Ναι.
1: Έκαναν οικονομίες και δεν αγόρασαν δύο Καναδιά. Έχουν μειώσει το budget αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων, καταστροφών κτλ. Και το άλλο πολιτικό στοιχείο που πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές και για όλους μας βασικά, είναι ο τρόπος με τον οποίο η γαλλική δεξιά, ακροδεξιά, και το γαλλικό κέντρο αριστερά, αλλά δεν θα βάλω ακροαριστερά, θα βάλω οικολόγους, αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή μεν το ρίχνουν, ας πούμε, στην προσωπική ευθύνη, στην αύξηση της φυλάκισης για τους πυρομανείς ή για όσους έχουν προκαλέσει εμπρισμό, εμπριστές κτλ. Δηλαδή δίνουν βάση κυρίως και σημασία σε ένα ποινικό κομμάτι repression, αν θέλετε, repression, ενώ η αριστερά, οι οικολόγοι και το κέντρο μιλάνε ξεκάθαρα για κλιματική αλλαγή και για μια συνολική αναθεώρηση της γαλλικής πολιτικής όσον αφορά τέτοια φαινόμενα.
0: Ναι. Πώς πάει η κατάσταση τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Έχουν κάνει επίκληση και το ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος Μακρόν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Προστασίας και Συμπαράστασης Αντιμετώπισης εκ εκτάκτων ή επιγόντων καταστάσεων και περιστατικών. Είναι πάνω από 800 πυροσβέστες στα διάφορα σημεία της Γιγόντα που προσπαθούν να καταπολεμήσουν την πυρκαγιά. Όλα αυτά λίγες μέρες, πρέπει να σας πω, μετά την πολύ τραυματική πυρκαγιά στο ιστορικό βασιλικό δάσος του Φωτεμπλό, λίγο έξω από το Παρίσι. Στο οποίο μάλιστα έχουν συλληφθεί 5 για μπρισμό, οι 2 πυρομανείς, οι 3 μάλλον.
0: Α, πυρομανείς με παρελθόν.
1: Ο ένας, ναι. Και μάλιστα ήταν και πυροσβέστης από ό,τι ακούγεται.
0: Ναι,
1: συμβαίνει. Υπάρχουν βέβαια και τα ατυχήματα. Έτσι, μια άλλη φωτιά, εστία φωτιά στο δάσος του Φωτεμπλό, παραδείγματος χάρη, προκλήθηκε από εργασίες ανάπλασης του οδικού δικτύου. Έκαναν κάποιο λάθος οι εργάτες, πετάχτηκε η σπίθα, ήταν παρθένο το δάσος του Φωτεμπλό. Είναι ένα από τα πλέον προστατευμένα και διάσημα, αν θέλετε, ιστορικά δάση της Γαλλίας. Μέσα σε μια περίοδο οξυδασίας, η σπίθα έγινε φωτιά, ώσπου να πει κύμινο που λέμε και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν γίνει τέτοια ατυχήματα. Παρόμοια έγιναν και στην περιοχή της Ζυγών, που είναι τώρα η μεγάλη, αν θέλετε, πυρκαγιά που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Υπάρχουν διάφορες αιστείες πυρκαγιών, αλλά αυτή είναι σημαντικότερη. Εκεί εκενώθηκαν και τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Έχουν ζητήσει λοιπόν τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Υπάρχουν χώρες που έχουν ανταποκριθεί. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα βελτιωθεί η κατάσταση. Όπως ξέρετε, ανακοινώθηκε και καύσωνας τις επόμενες μέρες.
0: Δυστυχώς,
1: στη Γαλλία, σε πολλά ντεπαρτεμό, σε πολλές περιοχές της χώρας. Άρα δεν είναι ότι έχουμε κάποια ελπίδα να βρέξει ή να πέσουν κάπως θερμοκρασίες ώστε να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών. Υπάρχει μια συνείδηση, αν θέλετε, από πλευράς των Γάλλων πολιτών ότι μπαίνουμε πλέον σε μια περίοδο που λόγω πραγματικά κλιματικής αλλαγής η χώρα αλλάζει. Οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν, οι συνθήκες ξηρασίας που ξεκινάνε πλέον από την άνοιξη, αυτή η άνοιξη ήταν με τη λιγότερη βροχή που έχει σημειωθεί ποτέ ιστορικά στη Γαλλία. Καμιά άλλη χρονιά δεν είχε ρίξει τόσο λίγο νερό. Νομίζω ότι έχει γίνει συνείδηση στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό που περιμένουμε είναι αυτή η συνείδηση, την οποία χαρακτηρίζει πλέον σε αρκετό κόσμο, να γίνει πλέον και συνείδηση των ηθινόντων. Καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω.
0: Φυσικά,
1: με την έννοια ότι καλές
0: να καταλάβουν ποιο είναι το
1: διακύβευμα
0: και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.
1: Αυτό ακριβώς, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν όλα τα κόμματα στη Γαλλική Βουλή ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, μας αφορά όλους, και ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποιος πυρομανής, είναι τόσο ξηρό το έδαφος σε ένα δάσος που έχει να δεχτεί βροχή 6 μήνες, που προφανώς θα πιάσει φωτιά πάρα πολύ εύκολα.
0: Μάλιστα, ξέρετε, δυστυχώς αυτά που λέτε τα ακούμε και εμείς, γιατί έχουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Κύριε Θανασίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Εμμανουήλ Αθανασίου, ο οποίος μας είπε τι συμβαίνει με τις φωτιές που καίνε τη Γαλλία. Έχουν εκενώσει χιλιάδες άνθρωποι, τα σπίτια τους. Είναι δραματική κατάσταση.

Διαβάζω για τη Βενετία, η οποία είναι στα κάγκελα όλο το καλοκαίρι, την ενοχλούν διάφορα. Οι κάτοικοι ασχολούνται με τον υπερτουρισμό γιατί βιώνουν τις συνέπειες του, να ας πούμε. Ξεκίνησαν κάποια πράγματα και από την άφιξη ενός τεραστίου γιότ του Αμερικανού πρέσβη, του Φερτίτα, 117 μέτρα, και σου λέει κάτσε ρε παιδί μου. Αυτό ξεκίνησε μια σειρά διαδηλώσεων σε μια πόλη που γενικά βλέπει την τουριστικοποίηση του, τον πλούτο, την πολιτική ισχύ, κάπως να δένουν στην προκυμαία και να ενοχλούν, να παρεμποδίζουν και όχι να διευκολύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

πούμε ότι έχουμε φωτιά στο Μαρκόπουλο. Η φωτιά καίει σύμφωνα με πληροφορίες σε χώρο, ανοιχτό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης. Και ενημερώθηκε η πυροσβεστική στις 8.30 ώρα και συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης δεκάδες πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα.

εκτεταμένα και σοβαρά τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, έχει κλείσει ο δρόμος του σπιτιού μου, υπήρξε μια πτώση δέντρου. Υπάρχουν διακοπές ρεύματος, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Είναι πληγωμένη η Αττική.

φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο, όχι απλά Παρασκευό βραδό, αλλά ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να κάνετε όλα αυτά που σας ευχαριστούν, να ξεκουραστείτε αν μπορείτε, να είστε με αγαπημένους ανθρώπους εφόσον τον μπορείτε και αυτό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Ήταν το ότι μας ξημερώνει η Βούλα Κουλουσοπούλητα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στην πρώτη ώρα, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη δεύτερη στον ήχο. Air News Radio 105,8, δεν πάει κανείς πουθενά γιατί ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης και ο Δημήτρης Αρής με το στο τέλος ημέρας, με τη διορή εκπομπή ενημέρωσης. Και εμείς τα λέμε Δευτέρα. Να περνάτε υπέροχα. Καληνύχτα. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερμανίδου.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα μας. Στην ομιλία του κατά την δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη ανακάμψει και πρόσθεσε ότι η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και για τον λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Υπογραμμίζει ακόμη ότι η δημοκρατία πρέπει να δείχνει μηδενική ανοχή στην βία αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζουν την ομαλότητα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκτίμησε ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στην Χούντα και όσους οικοδόμησαν τον νέο κοινοβουλευτισμό. Μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας, σημείωσε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκς. Το χρέος μας σήμερα είναι σαφές. Να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύος, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή επέτειος μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους δολοφονήθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, είπε από την Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική επταετία, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της, ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο τύπου της Νίκης. Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα, ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα, ενώ καταγράφηκε μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Περισσότερες από 200 κλήσεις δέχθηκαν σε όλη την Ελλάδα τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, με τις περισσότερες να σημειώνονται στην Αττική. Με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις διεξάγονται όλα τα δρομολόγια του προαστιακού Αθηνών λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από τα έντονα φαινόμενα. Με επιπλέον δασμούς απείλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας του προστίμου των 890 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στην Google και προανήγγειλε έρευνα του άρθρου 301. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρόεδρος Τραμπ. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγκτσι, δήλωνε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Νέες δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν στον Δυτικό Καναδά την ώρα που οι φλόγες συνεχίζουν να κατακαίνε δάση στο Οντάριο, με την χώρα να δίνει μάχη με αυτό που ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ χαρακτήρισε ως μία από τις εντονότερες περιόδους πυρκαγιών στην ιστορία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμιαία έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τέλος της μέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή και τον Dirty Dancing. Τι ωραία Dirty ταινία, Dancing. Φοβερή. Τι
0: φανταστική ταινία. Μου θυμίζει πραγματικά τα νιάτα μας, έτσι.
1: Έτσι.
0: Με Patrick Swayze.
1: Πολύ σωστά.
0: Ο χορευτής με την πιτσιρίκα εκεί που είχε πάει με τους πλούσιους γονείς που δεν τον θέλανε και αντιδρούσανε. Αλλά ο έρωτας και
1: πολύ καλά, βλέπω.
0: Ο έρωτας και η αγάπη πάντοτε νικά, έτσι δεν λένε.
1: Έτσι. Και τώρα να πούμε ότι στην ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Λοιπόν, σήμερα στην επικαιρότητα της ημέρας δεν κυριαρχεί τίποτα άλλο εν πρώτης από την κακοκαιρία. Η κακοκαιρία η οποία έπληξε με δυνατό μπουρίνι και εδώ την Αθήνα, αλλά είχαμε προβλήματα και στην υπόλοιπη χώρα, να πούμε. Σοβαρά τα προβλήματα, είχαμε πτώσεις δέντρων, είχαμε διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές και σημαντικές καθυστερήσεις βέβαια στις οδικές αρτηρίες εξαιτίας της συγκέντρωσης υδάτων. Κάποιοι δρόμοι έκλεισαν κιόλας, θα τα ακούσουμε συνέχεια. Είχαμε
1: και
0: λοιπόν
1: 112.000 κεραυνούς, Βαγγέλη.
0: Βέβαια.
1: Είναι συγκλονιστικός αριθμός.
0: Έχουν ξεπεράσει τις 112.000 οι κεραυνοί που έπεσαν στη χώρα μας τις προηγούμενες ώρες. Έτσι, μέσα σε αυτό το κύμα της κακοκαιρίας, γι' αυτό και μας είχε προειδοποιήσει και η Νικολέτα Γιακοπούλου ήδη από χθες πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε. Εξέφρασε τον φόβο της με δεδομένο ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι στην επαρχία σε διακοπές, άρα είναι στις παραλίες, είναι σε μέρη έτσι καλοκαιρινά, κοσμοπολίτικα, όπου υπάρχει κοσμοσυρωή και σε πιο χαλαρή διάθεση, σε τόπους που ενδεχομένως δεν τους γνωρίζει και πολύ καλά γεωγραφικά, για να προστατευθεί. Αλλά κυρίως οι παραλίες είναι γεμάτες.
1: Ναι, και επίσης δεν κάνουμε ποτέ μπάνιο όταν έχει βροχή, πολλό δε μάλλον καταιγίδα. Γιατί το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και δεν είναι λίγες φορές που στη χώρα μας ελουόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους επειδή έκαναν μπάνιο εν μέσω καταιγίδας από κεραυνό.
0: Φανταστείτε αν έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί στην χώρα, ανά την περιφέρεια, όλοι σε υπηρετική Ελλάδα και νησιά μας. Φανταστείτε πόσο αυξημένος ήταν ο κίνδυνος τις ώρες που πέρασαν, αλλά και αυτές οι οποίες ακολουθούν, γιατί έχουμε ακόμη ώρες μπροστά μας με έντονα φαινόμενα, πόσο εύκολο είναι να γίνει το κακό. Έτσι.
1: Ναι, και βέβαια να πούμε ότι ενώ εμείς εδώ δεχόμαστε την ευεργετική σε κάθε περίπτωση βροχόπτωση, γιατί ήταν και όλα πάρα πολύ ξερά, θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ισπανία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η περιοχή της Μαδρίτης. Στη Γαλλία τραγική κατάσταση, 65.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
0: Εξαιτίας πυρκαγιών.
1: Εξαιτίας πυρκαγιών.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερές πυρκαγιές. Ειδικά στην Ισπανία έχουν ενωθεί 2 σε 1 και δηλώνει το ίδιο το κράτος πια ότι δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει.
0: Να δούμε λίγο τώρα τα προβλήματα που προκάλεσαν εδώ στην Αττική. Είχαμε και κυκλοφοριακό χάος, όπως είναι λογικό, και φανταστείτε ότι είναι και μια περίοδος που έχει λίγο αποσυμφορηθεί η κατάσταση στους αθηναϊκούς δρόμους. Έτσι, γιατί έχει φύγει κόσμος και έφυγαν και πάρα πολύ σήμερα, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Γεμάτα αναχωρούσαν, ασφυκτικά γεμάτα τα πλοία. Έτσι, πληρότητες στο 100%. Γεμάτα τα λεωφορεία, στα κτέλ, αλλά αυξημένη κίνηση και στους δρόμους. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος, του οποίου η άδεια ξεκινά από αύριο. Άρα γι' αυτό και ήταν τόσο αυξημένη η κίνηση. Λοιπόν, η κακοκαιρία λοιπόν εδώ στην Αττική. Ισχυρές βροχές, θυελώδεις άνεμοι, χαλαζοπτώσεις. Το σκηνικό ήταν φθινοπορεινό σχεδόν. Στο Ήλιον οι οδηγοί ευνηδιάστηκαν από το χαλάζι, έκοψαν ταχύτητα και σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου. Αρκετοί κάδοι αναποδογύρισαν. Κάποια δέντρα κόπηκαν στα δύο από την σφοδρότητα του φαινομένου. Ενώ στον Άλυμο η βροχή διήρκησε περίπου μισή ώρα. Δημιούργησε προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στο Νέο Ψυχικό μια κολόνα της ΔΕΗ κόπηκε, προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Στον Πειραιά υποχώρησε και κατέρευσε μια σκαλοσιά στη μέση του δρόμου, πάνω μάλιστα στις γραμμές του τραμ. Γι' αυτό και είχαμε διακοπή στην κυκλοφορία του τραμ για κάποια ώρα.
1: Και Βαγγέλη, η πυροσβεστική δέχτηκε συνολικά 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς. Οι 152 κλήσεις, δηλαδή τα 3 τέταρτα περίπου, αφορούσαν περιστατικά εντός της Αττικής.
0: Είχαμε να πούμε και σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα και Εύβοια 112, μήνυμα από το 112, προκειμένου οι πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για τα έντονα φαινόμενα τα οποία θα ακολουθήσουν. Η στέγη έπεσε σε είσοδο καταστήματος στην Μακρακόμη εκεί,
1: στη
0: Φθιώτιδα, και προκλήθηκαν ζημιές και σε σταθμευμένα οχήματα. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές και στη Χαλκιδική, γιατί και εκεί συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, στην τελευταία πρόγνωση που μας έδωσε στα τελευταία νέα αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού.
2: Λοιπόν, αυτό το σύστημα κακοκαιρίας που έδωσε ισχυρές καταιγίδες, που σάρωσε τη χώρα μας με εκατοντάδες χιλιάδες κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις και ισχυρότατες ρηπές ανέμων, βρίσκεται όντως σε εξέλιξη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας, στις Σποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά. Να πούμε ότι αυτό το μέτωπο των καταιγίδων που έπληξε την Αττική πλέον έχει περάσει προς τις Κυκλάδες, αλλά εκεί δεν περιμένουμε τόσο έντονα φαινόμενα πλέον. Όπως επίσης και στη Μακεδονία και τη Θράκη, και εκεί έχουν λιγάκι εξασθενήσει τα φαινόμενα. Τις αμέσως επόμενες ώρες περιμένουμε έντονες βροχές και καταιγίδες, μέσα στη νύχτα δηλαδή, κυρίως στην περιοχή της Μαγνησίας, ίσως και στα ανατολικότερα και νοτιότερα τμήματα του νομού Λάρισας, επίσης στην Εύβοια κυρίως, στις Σποράδες, αλλά και στην Ανατολική Στερεά για κάποιες ώρες ακόμα. Τώρα σιγά σιγά αυτό το κύμα κακοκαιρίας περνά ανατολικότερα, οπότε αύριο Σάββατο περιμένουμε ακόμα να υπάρχουν κάποια έντονα φαινόμενα στην περιοχή κυρίως του Βορείου Αιγαίου, δηλαδή στην Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ίσως και στη Μαγνησία πολύ πρόσκαιρα. Ωστόσο, ήδη μέσα στο Σάββατο, μέσα στην ημέρα, από το μεσημέρι και μετά κυρίως, θα έχουμε εξασθένηση των φαινομένων και βελτίωση του καιρού.

0: επιστροφή και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Earth News Radio 105,8, πάντοτε είστε συντονισμένοι. Μιλούσαμε για τα προβλήματα τα οποία δημιούργησε η έντονη κακοκαιρία. Είδαμε και δρόμους να πλημμυρίζουν. Βλέπα πριν από λίγο τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, έτσι, πόσο έντονα ήταν τα φαινόμενα, πόσο πολύ ανέβηκε η στάθμη του νερού. Και τέτοιες περιπτώσεις, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη για τα φρεάτια και την ανάγκη να καθαρίζονται τα φρεάτια των δρόμων, γνωρίζουμε ότι έρχονται έντονα φαινόμενα, τα φρεάτια θα πρέπει να είναι καθαρά, έτσι. Αυτό ναι. είναι
1: στάντερ. Είναι, κάποια όμως δεν είναι.
0: Κάποια είναι, κάποια
1: και όχι. Σε αυτό φταίνε οι τοπικοί άρχοντες.
0: Και όπου δεν είναι, βέβαια, δημιουργούνται προβλήματα. Έτσι. Όπου δεν έχει καθαρά φρεάτια, προκειμένου να καταφέρουν να απομακρύνονται τα νερά. Η κατάρρευση της σκαλοσιάς στο κέντρο του Πειραιά ευτυχώς δεν προκάλεσε θύματα. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: θα ήταν πολύ
1: ακριβώς.
0: Εύκολη. Μιλάμε για μια τεράστια κατασκευή η οποία υποχώρησε.
1: Είπαμε από τους ανέμους.
0: Από τους ανέμους, ακριβώς. Από τους ισχυρότερους
1: ανέμους. Τα μπουρίνια έχουν και ρηπές πολύ ισχυρές, είναι αλήθεια αυτό, Βαγγέλη.
0: Είχαμε μικροεστία φωτιάς από κεραυνούς έξω από την Λάρισα, όπου και στη Λάρισα είχαμε έντονα φαινόμενα και χαλαζόπτωση. Στην παλιά εθνική οδό, στην έξοδο προς την Θεσσαλονίκη, η αστυνομία απέκλεισε την κυκλοφορία αφού έπιασαν φωτιά εκεί δέντρα, έπειτα από κεραυνούς που έπεσαν, αφού μιλάμε για 112.000 και κεραυνούς σε όλη τη χώρα. Φανταστείτε πόσο εύκολο είναι να έχουμε και μια μεγάλη πυρκαγιά.
1: Έτσι ευτυχώς είναι, Βαγγέλη, και ξέρεις, ευτυχώς υπάρχει το φαινόμενο το μετεωρολογικό να έχεις κεραυνούς και να μην έχεις βροχή. Mm-hmm. Είναι σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Ευτυχώς που τώρα είχε και βροχή, οπότε το δέντρο το οποίο άρπαξε με την πολύ έντονη βροχόπτωση έσβησε και πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά. Ευτυχώς.
0: Και στη λίμνη Πλαστήρα είχαμε φωτιά από κεραυνούς. Σφοδρή χαλαζόπτωση. Μαγευτικό, δεν λες τίποτα. Και με πολύ καλό φαγητό, έτσι. Μην το ξεχνούμε γι' αυτό. Σφοδρή χαλαζόπτωση είχαμε στην ποταμιά της Ελασσόνας. Mm-hmm. Οι αγρότες μιλούν για σημαντικές ζημιές που υπέστησαν στις καλλιέργειές τους. Πολύ απότομη και η πτώση της θερμοκρασίας, αφού στην περιοχή εκεί έπεσε κατά 17 βαθμούς Κελσίου και εδώ όμως ήμασταν γύρω στους 10 βαθμούς κάτω, Δημήτρη. Από τη ζέστη τον καύσωνα που είχαμε, το κύμα του καύσωνα, το πρώτο αυτού του καλοκαιριού που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, έπεσε τόσο σημαντικά από χθες η θερμοκρασία, δροσίσαμε δηλαδή.
1: Μα προχθές το βράδυ είχα βγει στο μπαλκόνι να πιω μια μπυρίτσα και να κάνω ένα τσιγάρο ήτανε αφόρητη η ζέστη. Ναι. Χτες ήτανε υπέροχα.
0: Φύσαγε
1: ένα δροσερό αεράκι, ήτανε τέλεια. Δηλαδή αυτοί οι 5 βαθμοί από το 33 στο 28, τρομακτική διαφορά στην αίσθηση, στο σώμα δηλαδή.
0: Είχαμε να πούμε προβλήματα και στην περιοχή του Βόλου από την έντονη βροχόπτωση, και στα ορεινά εκεί προς το Πήλιο, όπου και είχαμε αρκετά μεγάλα ύψη βροχής σε συνδυασμό με αστραπές, βροντές και κεραυνική δραστηριότητα έντονη, και εκεί ξέσπασε πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή της Κερασιάς, αντιμετωπίστηκε όμως πολύ σύντομα και όλα πήγαν καλά. Το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής δέχθηκε απανωτές κλήσεις για πτώσεις δέντρων εξαιτίας της κακοκαιρίας στην περιοχή συνολικά της Μαγνησίας. Πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο, τον Γιώργο Γεραφέντη, που έκανε ένα μάζεμα έτσι λίγο των προβλημάτων, και να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
2: Εκτός από την Αττική, αρκετά προβλήματα δημιούργησε και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η έντονη κακοκαιρία που πλήττει από το μεσημέρι την χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το κέντρο επιχειρήσεων έχει δεχτεί 216 κλήσεις, 194 διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από αναλκυστήρες λόγω διακοπής ρεύματος. Οι περισσότερες βέβαια κλήσεις ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στην Αττική. Συνολικά δέχτηκε 152 κλήσεις, διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαίρεση αντικειμένων που έπεσαν στο δόστρωμα από τους δυνατούς ανέμους, 5 εγκλωβισμούς ατόμων από νελκυστήρες. Πριν από λίγη ώρα άνοιξε η οδός Χαμοστέρνας που είχε παραμείνει κλειστή λόγω συσσόρευσης υδάτων και στα δύο ρεύματα, ενώ κλειστή παραμένει η λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως στο Περιστέρι από πτώση δέντρου στο οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα. Είναι κλειστή η λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως στο Περιστέρι. Βέβαια, τα καιρικά φαινόμενα χτύπησαν και την κεντρική και βόρεια Εύβοια. Δεν έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, μου αναφέρουν πηγές από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν είχαμε δηλαδή πλημμύρες ή πτώσεις δέντρων. Είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να εκτελεθούν τουλάχιστον 10 πυρκαγιές που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις τις πυροσβεστικές δυνάμεις του νομού Εύβοιας.

Ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους αυτήν την ώρα, όπως μας ενημέρωσε και η Ειρήνη η Κυρίτση που κάνει ρεπορτάζ για το Earth News αυτή τη στιγμή. Στους δρόμους δεν έχουμε κάποιον δρόμο εκτός κυκλοφορίας, κάποιον αποκλεισμένο δρόμο εξαιτίας της συσσόρευσης υδάτων, όπως είχαμε νωρίτερα στην Χαμοστέρνας και στην Κωνσταντινούπολεως. Τώρα οι δρόμοι είναι όλοι

0: προβλήματα στην Ισπανία, καθώς η πυρκαγιά στην περιφέρεια της Μαδρίτης είναι στο απόγειό της. Αυτό το είπε ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους, και παραδέχθηκε, και αυτό είναι πολύ σπάνιο, Βαγγέλη, ότι είναι προφανές ότι η πυρκαγιά είναι στο απόγειό της και είναι αδύνατο να τη σβήσουμε.
1: Σηκώσαν τα χέρια ψηλά ουσιαστικά. Είπαν τέτοια. Δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, έτσι.
0: Βέβαια. Αύριο μεταβαίνει εκεί ο Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός, έτσι, συνοδευόμενος και από τον Υπουργό Εσωτερικών, θα συμμετάσχει και σε μια σύσκεψη εκεί. Η πυρκαγιά έχει κάψει μέχρι στιγμή στην Ισπανία 60.000 στρέμματα, 40.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή έλαβαν οδηγίες να κλειστούν στα σπίτια τους προκειμένου να μην πνιγούν από τον καπνό. Ενώ η φωτιά στην Γκουανταλαχάρα πάει καλύτερα, αν και έχει κατακάψει 320.000 στρέμματα μέσα σε μία εβδομάδα, η μεγαλύτερη που έχει ξεσπάσει από τις αρχές του χρόνου στην Ισπανία, ενώ ανάλογα τραγική κατάσταση επικρατεί και στην Γαλλία, Βαγγέλη, όπου 25.000 άνθρωποι έχουν εκκαινώσει τις εστίες τους, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι από το ακροτήρι, από τη Χερσόνησο Καπ Φερέ, ένα εξαιρετικά δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Γαλλίας, χιλιάδες άνθρωποι διέφυγαν με βάρκες προκειμένου να γλιτώσουν από τις φωτιές. Φαντάζομαι ότι σου θυμίζει αντίστοιχες περιπτώσεις και από τις πυρκαγιές στην Εύβοια, αλλά Φέβαια. Και από τις άλλες σοβαρές πυρκαγιές στην Ελλάδα.
1: Μιας και μιλάς για πυρκαγιές και ναι. πριν φτάσουμε στο δελτίο, στους τίτλους ειδήσεων, έχουμε και μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε επιχείρηση με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Γύρω στις 8.30 ενημερώθηκε για το περιστατικό και κινητοποίησε άμεσα πήγες δυνάμεις. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντους λαμβάνει συνεχή εικόνα και το επιχειρησιακό κέντρο από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Είναι αυτά τα drone που λέγαμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Δημήτρη Φαναριώτη, και επιστρέφουμε. Και...

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόσθεσε ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική, κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα. Καταγράφηκε μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή όλων των δρομολογίων του προαστιακού λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από τα έντονα φαινόμενα. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Στη Γαλλία συγκαλείται απόψε το Διυπουργικό Όργανο Διαχείρισης Κρίσεων υπό τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκόρνι για τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στην χώρα και από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ στα νοτιοδυτικά. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: στο τέλος της ημέρας επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι.
1: Βαγγέλης Ζαρής,
0: Δημήτρης Φαναριώτης. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θέλω να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την Ειρήνη Κυρίτση, τη συνάδελφο, η οποία βρίσκεται. Ειρήνη, στη Χαμοστέρνα, είσαι?
2: Βρισκόμαστε εδώ, ωστόσο αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη Χαμοστέρνα. Είναι ένα από τα σημεία όπου με κάθε νεροποντή δυστυχώς πλημμυρίζει, είναι γνωστό στις αρχές. Αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, ωστόσο να σας πω ότι νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα προβλήματα. Σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και στην περιοχή του Ζωγράφου. Περισσότερες από 216 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική σε όλη την επικράτεια, εκ των οποίων 194 διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και 22 για απεγκλωβισμούς ατόμων από αλληλεγγυστήρες. Από αυτές τις 216 κλήσεις, πάνω από τις μισές αφορούν την Αττική, συγκεκριμένα 152 διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από αλληλεγγυστήρες. Να σας πω ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων εφόσον χρειαστεί. Επίσης, νωρίτερα, μία σκαλοσιά πολυκατοικίας κατέρευσε στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της γραμμής επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά εξαιτίας της κακοκαιρίας. Εκεί η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί και στα δύο ρεύματα στην οδό Πειραιός, όπου νωρίτερα είχαν συσσωρευτεί και ύδατα. Ενώ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, όπου είχε διακοπεί βέβαια μετά από πτώση της καλωσιάς η κυκλοφορία. Αυτή είναι η εικόνα αυτή την ώρα. Είχαμε πάρα πολλές κοπές δέντρων, όπου τα συνεργεία αντιμετώπισαν και εκεί τα προβλήματα. Είχαμε και στο Ήλιον κάποια συμβάντα με ένα ταξί που είχε πέσει δέντρο πάνω του, με αποτέλεσμα ο οδηγός μετά από λίγη ώρα να καταφέρει να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο και να κληθεί συνεργεία ώστε να μαζέψει τους κορμούς των δέντρων. Mm-hmm. Ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο για 2-3 ώρες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η νύχτα.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένουμε σε αυτό ότι προς ώρας δεν έχουμε και κάποιο δρόμο αποκλεισμένο, κάποιον δρόμο εκτός κυκλοφορίας αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο. Δεν βρέχει στο σημείο που βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
2: Όχι, αυτή την ώρα mm-hmm. που βρισκόμαστε εδώ στη Χαμοστέρνα δεν βρέχει. Okay. Και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Βαγγέλη, να πούμε ότι πριν από λίγο, το βλέπω τώρα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχουμε μπροστά μας όλα τα πρακτορία για να κρατάμε ενήμερους στις ακροάτριες και τους ακροατές μας και για τα εσωτερικά αλλά και για τα εξωτερικά. Ο Μακρόν λοιπόν έδωσε εντολή στο στρατό να κινητοποιηθεί στη νοτιοδυτική Γαλλία που μένονται ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές, ενώ έχουμε δηλώσεις και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε θα δούμε τι θα προκύψει από τις συζητήσεις με το Ιράν. Είπε ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να τους μιλήσουμε, ωστόσο πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο να κάνει συμφωνία. Ενώ για την συμφωνία με τα πυρηνικά με την Σαουδική Αραβία την χαρακτήρισε αρκετά σημαντική και είπε και ότι η Σαουδική Αραβία πρέπει να είναι μέλος της συμφωνίας του Αβραάμ, κάτι το οποίο ήδη το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει ως πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί θα ομαλοποιήσει τις σχέσεις του Ισραήλ με την ηγέτιδα δύναμη της περιοχής, την Σαουδική Αραβία. Βαγγέλη, αυτά τα τελευταία, πάντα ενημερώνουμε άμεσα για το ότι συμβαίνει, θα σας κρατάμε ενήμερους, αλλά για να πούμε ότι μπαίνει ο στρατός πια στην κατάσβεση των πυρκαγιών στη Γαλλία, καταλαβαίνεις πόσο πολύ
0: πόσο
1: σοβαρά
0: σημαντικό είναι
1: τα
0: το
1: πράγματα.
0: Πρόβλημα, έτσι, σε τι σημείο έχει φτάσει. Για να επιστρέψω στα της κακοκαιρίας από την Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι από τη μια λωρίδα πραγματοποιείται η κυκλοφορία στην γέφυρα Λουδία επί της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών Αλεξάνδρειας. Στο Σουφλί δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο στην πυρκαγιά στην Λευκύμη. Και αναφορικά η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο Πειραιάς. Παραμένει ωστόσο η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στην γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα. Και έχεις μάλιστα και οικείο σου πρόσωπο, Δημήτρη.
1: Ναι, ο γιος μου βρίσκεται μέσα στο τρένο και με ενημερώνει.
0: Για το τι γίνεται, γιατί υπέστησαν ταλαιπωρία.
1: Βέβαια, τους βγάλαν από το τρένο και περιμένουν μέσα στη βροχή, γιατί δεν υπάρχει κάποιο υπόστεγο, να έρθουν να τους πάρει λεωφορείο για να τους μεταφέρει στην Αθήνα. Μεγάλη ταλαιπωρία, εν πάση περιπτώσει, χωρίς κινδύνους ωστόσο.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, ναι. Και τουλάχιστον να είναι μόνο χρονική η ταλαιπωρία κατά αυτό το τρόπο, Δημήτρη. Τώρα εμείς να έρθουμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας.
1: Βέβαια,
0: Δημήτρη.
1: 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
0: Είναι...
1: Εγώ θα προδώσω ένα τμήμα της ηλικίας μου. Το θυμάμαι ως μικρό παιδάκι, ανθρώπους στους δρόμους με... Λες και ήταν Ανάσταση, όλοι κρατάγαμε ένα κερί, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, που ερχόταν ο Καραμανλής.
0: Κράταγες και εσύ κερί? Άρα ναι. Ήσουν σε ηλικία που κρατούσες και κερί?
1: 4-5 χρονών τώρα. Πας να μου αλλιεύσεις την ηλικία μου με δόλιο τρόπο, Βαγγέλη μου. Όχι, ήταν πραγματικά μια ημέρα φοβερής χαράς, αυτό το θυμάμαι, γιατί μετά από 7 χρόνια στο γύψο... Μας είχε βάλει ο Παπαδόπουλος, ήταν πραγματικά μια μεγάλη χαρά η αποκατάσταση δημοκρατίας στην Ελλάδα, και πραγματικά η υποδοχή του Καραμανλή ήταν η υποδοχή ήδη ενός μεγάλου πολιτικού ηγέτη, πριν καν γίνουν εκλογές, πριν νομιμοποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ήταν παράνομο μέχρι τότε. Ήταν πολύ έτσι, συγκλονιστική εκείνες η εποχή, και ειδικά εκείνη η ημέρα και οι επόμενες που ακολούθησαν, βέβαια.
0: Και τιμούμε εκείνη την ημέρα κάθε χρόνο τέτοια μέρα, έτσι, και είχαμε και απόψε την παραδοσιακή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, τη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Οι πύλες, να πούμε, ότι άνοιξαν φέτος για την υποδοχή περίπου 1.700 προσκεκλημένων.
1: Είναι μεγαλύτερος αριθμός.
0: Ακριβώς. Είναι αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στο πλαίσιο της μεγάλης επετειακής εκδήλωσης, φέτος πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικό σκηνικό εξαιτίας των καιρικών συνθήκων.
1: Μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι μεγάλο το Προεδρικό Μέγαρο, αλλά να σου πω
0: είναι
1: ότι 1.700
0: είναι... τρίτη φορά, λέει, που γίνεται αυτό, που πραγματοποιείται η εκδήλωση εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Και αλήθεια είναι ότι θυμόμαστε και με αυτές τις μεταλλικές πολυθρόνες κήπου έξω, τις ρετρό παραδοσιακές, τα προηγούμενα χρόνια, όπου και κάθονται κάποια στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παραδοσιακά μαζί με τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Τον πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Βεβαίως, και έχουν ένα σύντομο διάλογο.
1: Έτσι,
0: είναι κάποια πηγαδάκια. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής μας αυτά, όπως θα σας μεταφέρουμε και τα μηνύματα από την πολιτιακή και την πολιτική ηγεσία. Οι προβλέψεις για βροχές και καταιγίδες οδήγησαν στην απόφαση να μην χρησιμοποιηθούν οι τόσο όμορφοι κήποι του Προεδρικού Μεγάρου. Πάμε να ακούσουμε αν είναι το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, κατά την έναρξη της εκδήλωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, αφού πρώτα είχε υποδεχθεί όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους.
3: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της, δείχνει νεότερη. Δεν αρκεί όμως να δρά μόνο το κράτος. Οι ισχυροί Έλληνες οφείλουν να στηρίξουν συστηματικά πρωτοβουλίες αναγέννησης της χώρας. Οφείλουν ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν πως ο πλούτος δεν δικαιώνεται αν μέρος του δεν μετασχηματιστεί εγκαίρως σε ευεργεσία για το γενικό καλό. Η σημερινή επέτειος είναι μέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία, ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Είναι ωστόσο και η μέρα περισυλλογής. Σαν σήμερα τέλειωσε μια επταετία αυταρχισμού που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου με τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας. Όμως, ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Γαλάζια είναι λοιπόν η πατρίδα της Ελλάδος μέσα στην πληρότητα του χρόνου. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.

0: Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστροφή εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Earth News Radio 105,8, πάντοτε είστε συντονισμένοι. Τώρα μιλούσαμε για την εκδήλωση, για την λαμπρή εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Και να σου πω ότι στο Προεδρικό Μέγαρο προσεκλήθησαν για την ακρίβεια πρόσωπα που διακρίθηκαν για την αριστεία, την κοινωνική προσφορά και την αυταπάρνησή τους. Στους τιμητικά προσκεκλεισμένους είναι δύο μαθητές που πέτυχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε και τα ονόματά τους, το αξίζουν τα παιδιά. Πιάσανε σχεδόν 19.800, 19.900 μόρια. Γιώργος Μυριάδης, Ανδρέας Οικονομόπουλος. Προσεκλήθηκε.
0: Αυτοί που αρίστευσαν, έτσι.
1: Αυτοί που. Οι άριστοι των αρίστων είναι αυτοί.
0: Ναι.
1: Τώρα για να βγάλεις 19.800 και 19.900 πρέπει να έχεις πάρει σε όλα 20 και στην έκθεση 19. Γιατί στην έκθεση δύσκολο να πάρεις 20. Εν πάση περιπτώσει, αδιανόητο σκορ. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Στη δεξίωση προσκλήθηκε επίσης η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ Νέα Ζωή στο χωριό. Επίσης ήταν και ο αντισμήναρχος Γιώργος Αντζόπουλος, κυβερνήτης του F-16, που πραγματοποίησε με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έπειτα από μηχανική βλάβη. Και οι τέσσερις προσκεκλημένοι συνομίλησαν για αρκετή ώρα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Είχαν ενδιαφέρον και τα πηγαδάκια ανάμεσα. Είναι αυτό το παραπολιτικό που πάντοτε περιμένουμε.
1: Άμα δεν έχει παραπολιτικό η δεξίω στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, ποιος θα έχει.
0: Είχαμε και απουσίες, βέβαια, να πούμε. Θα έρθουμε λίγο μετά σε αυτό. Ήταν λοιπόν αρκετά τα πηγαδάκια στην καθιερωμένη δεξίωση. Στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου αποσύρθηκαν για ένα 20 λεπτό περίπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πολιτική αρχηγή, αντί για το κιόσκι του κήπου που λέγαμε νωρίτερα, με τις χαρακτηριστικές αυτές πολυθρόνες, και συζήτησαν λοιπόν εκεί ο κύριος Στασούλας μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Ανδουλάκη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Παρόν ήταν και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλου. Ακριβώς. Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά από αυτό το πηγαδάκι που είχαν προς τους δημοσιογράφους που έσπευσαν να τον ρωτήσουν παραδοσιακά. Ο κύριος Στασούλας, σχολιάζοντας τις απουσίες, είπε χαριτολογώντας: «Δεν απογοητεύτηκα με την κυρία Δούρου. Ήμουν απασχολημένος πολύ με τον καιρό. Είχε αγχωθεί με το θέμα του καιρού».
1: Βέβαια, οικοδεσπότης ήταν.
0: Ακριβώς. Ως οικοδεσπότης αυτής της λαμπερής εκδήλωσης για την δημοκρατία μας, δεν θα μπορούσε να μην αγχώνεται. Μην τυχόν και οι καιρικές συνθήκες χαλάσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή. Περίμενα, είπε, ότι δεν θα έρθουν. Θα είχα επλαγεί αν έρχονταν, και είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν, έτσι εκείνοι το κρίνουν.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ένα από τα θέματα που συζητήσανε ήταν εξωτερικού ενδιαφέροντος. Ήταν ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Αντιμπέρναμ.
0: Και οι θέσεις του για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το συζητούσαμε.
1: Είναι ένας άνθρωπος που εδώ και 25 χρόνια αναφέρει σε κάθε ευκαιρία το ότι πρέπει να επιστρέψουν χωρίς την παραμικρή, εν πάση περιπτώσει, ρύθμιση, ας πούμε, τα γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους. Είναι κατηγορηματικός ο Μπέρναμ σε αυτό. Είναι πολύ καλό που έχουμε έναν.
0: Ήταν τουλάχιστον. Έτσι. Ήταν πριν από λίγο καιρό. Τώρα, ως πρωθυπουργό, δεν τον έχουμε ακούσει ακόμη να το λέει.
1: Μετά από 25 χρόνια να γυρίσει, να αλλάξει αυτά τα οποία έλεγε,
0: φαντάζομαι ότι θα ήταν όντως υπερβολικό.
1: Ναι, εντάξει, μα το λέγαμε και χθες ότι το Βρετανικό Μουσείο είναι αυτό το οποίο φέρνει όλα τα προσκόμματα. Δεν είναι οι ίδιοι οι Βρετανοί. Θυμάσαι και μια συνέντευξη που είχε πάρει η Ευδοξία Λιμπέρη από τον άνθρωπο, ξεχνά το όνομά του τώρα, ο οποίος είχε κάνει το ντοκιμαντέρ για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα των Βρετανών που πιστεύει ότι όντως πρέπει να επιστραφούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και επίσης, αν μου επιτρέπεις, δεν είναι δυνατόν το Βρετανικό Μουσείο να οργανώνει γκαλά και υπερπολυτελή δείπνα και απ' την άλλη να μην επιστρέφει τα μάρμαρα. Δηλαδή, τι είναι το μουσείο, αίθουσα χωρές περίοδων, τέλος πάντων.
0: Πάμε να επιστρέφοντας τα πηγαδάκια για να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Το αποκάλυψε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους δημοσιογράφους ότι συζήτησαν αυτό που μας είπες Δημήτρη για τον Άντι Μπέρναμ και την θέση του απέναντι, την απερίφραστη θέση του υπέρ της επιστροφής των λιπτών του Παρθενώνα. Όσο για τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός είναι ειλικρινής. Τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο, είπε ο κύριος Στασούλας προς τους αρχηγούς όταν άρχισαν να συζητάνε για τις επερχόμενες κάλπες και το πότε θα γίνουν. Ενώ επίσης συζήτησαν και το κατά πόσον αθλούνται. Εκεί ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι περπατάει αρκετά και αυτό προσπαθεί και κάνει. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτίθηκε για τη μέση του που είχε κάποιες ενοχλήσεις, είπε ότι πλέον το έχει ξεπεράσει. Και να ακούσουμε τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών σιγά σιγά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Βουλή.
2: Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν στη συνέχεια τον νέο κυριοφλετισμό. Και αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας μια νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας.
1: Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις και από τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών, η υπευθυνότητα στο δημόσιο λόγο και η προσήλωση στις αρχές του κοινοβουλευτισμού συνιστούν κοινή ευθύνη όλων μας. Με μηνύματα ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της δημοκρατίας, τιμά ο πολιτικός κόσμος την 24η Ιουλίου. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ανέφερε ότι η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκς, το χρέος μας είναι σαφές να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη τους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύως, Βαγγέλη.
0: Σε όσους αγωνίστηκαν τώρα κατά της δικτατορίας, αναφέρθηκε στο μήνυμα του Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας.
3: Η σημερινή επέτειος μας καλεί να θυμηθούμε και να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, δολοφονήθηκαν. Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι πολλά από τα αιτήματα του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα.
0: Στο φασισμό αναφέρθηκε με αφορμή την επέτειο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου.
4: Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας.
1: Το δικό της μήνυμα έστειλε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες είναι εκείνοι οι οποίοι θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα από τη Βουλή αναφέρθηκε στην απουσία της Ρένας Δούρου, η οποία έχει προαναγγείλει ότι δεν θα παραστεί στην εκδήλωση. Να τον ακούσουμε.
2: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η Δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της Δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
0: Η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Δημήτρη, έτσι, με τον Γιώργο Καλλιωτάκη.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα μας. Στην ομιλία του κατά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη ανακάμψει και πρόσθεσε ότι η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και για το λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Υπογραμμίζει ακόμη ότι η δημοκρατία πρέπει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζουν την ομαλότητα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκτίμησε ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν τον νέο κοινοβουλευτισμό. Μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας, σημείωσε νωρίτερα από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκς. Το χρέος μας σήμερα είναι σαφές: να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύος, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή επέτειος μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους δολοφονήθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, είπε από την Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική επταετία, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της, ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο τύπου της Νίκης. Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα, ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο Πειραιάς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, ενώ παραμένει η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στην γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα. Οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 θα υποκατασταθούν με λεωφορεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία. «Μιλάμε μαζί τους. Νομίζω ότι είναι σοβαροί. Νομίζω είναι μακράν οι πιο σοβαροί που τους έχουμε δει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου υπό σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχτηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν απόψε, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στη Τεχεράνη. Λίγο νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, επικαλούμενο μία καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλιο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματος του. Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάστηκε, χτυπήθηκε επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε ιρανικό αέριο, πρόσθεσε το πρακτορείο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε μέσω του Truth Social με επιπλέον δασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του προστίμου των 890 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στην Google και προανήγγειλε έρευνα του άρθρου 301. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία έθριος. Ο καιρός στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Στο τέλος της ημέρας, επιστροφή εδώ, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Η ώρα είναι 11 και 11 λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 το βράδυ. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι η υπεύθυνη για την παραγωγή και την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ο Γιώργος Τσολάκης φροντίζει για τις εξαίσιες μουσικές επιλογές.
0: Κατά τη διάρκεια τώρα της μικρής αυτής ανάπαυλας για το δελτίο ειδήσεων, ο Δημήτρης μπήκε μέσα και σάρωσε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και Δημήτρη, έχεις
1: νέα. Έχω δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις. Νομίζω, παρότι το Ιράν είναι πρώτο στην ειδησιογραφία, αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γαλλία είναι τουλάχιστον εξωπραγματικό. Διαβάζω το τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων και το μεταφράζω. Περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι, Βαγγέλη, έχουν φύγει, έχουν απομακρυνθεί από τις τεράστιες φωτιές που καίνε στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας. Αυτό το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εσωτερικών.
0: Νωρίτερα μιλούσαμε για 65.000
1: και στην Ισπανία μαζί. Ήταν 25.000 στην Γαλλία και 40 στην Ισπανία.
0: Και έγινε το 25-140.
1: Ναι, 140.000
0: άνθρωποι. Μόνο στη Γαλλία.
1: Μια κομμόπολη, για να μην σου πω μια, και κάτι μεγαλύτερο από κομμόπολη. Μίλησε λοιπόν στο πρώτο δίκτυο, στο TF1 της γαλλικής τηλεόρασης, ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Ιουνές, και είπε ότι αυτό. Ότι αντιμετωπίζουν μία κατάσταση την οποία είναι πρωτόγνωρη, δεν έχουν ξανασυναντήσει ποτέ, και τόνισε ότι η Γαλλία δεν έχει ξαναβιώσει τέτοιου είδους πυρκαγιές. Γιατί οι πυρκαγιές είναι συνδεόμενες, με αποτέλεσμα να δημιουργούν πολύ έντονα ρεύματα αέρα τα οποία διασπείρουν και τη φωτιά αλλά και τα αποκαΐδια, με αποτέλεσμα η φωτιά να θεριεύει διαρκώς. Οι 110.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή της Ιρόντ, όπου βρίσκεται το Μπορντό, και 31.000 ακόμη από την γειτονική περιφέρεια της Λαντ. Το Μπορντό, Βαγγέλη, επειδή έχω πάει, περιβάλλεται από πράσινο και είναι μια πόλη που έχει πάρα πολύ πράσινο, και πραγματικά δεν θέλω να σκεφτώ τι θα μπορούσε να γίνει αν η φωτιά φτάσει και αρχίσει να μπαίνει στα σπίτια μιας από τις μεγαλύτερες και πιο εμβληματικές πόλεις της Γαλλίας, έτσι. Yeah. Και η άλλη σημαντική εξέλιξη είναι ότι έχουμε αεροπορικές επιδρομές στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Ιεμένη, εκεί που είναι η έδρα των Χούθη. Τα πλήγματα, κατά πληροφορίες που δεν έχουν διασταυρωθεί ακόμα,
0: είναι σαουδαραβικά.
1: Είναι σαουδαραβικά και όχι αμερικάνικα. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί οι Χούθη σήμερα μόλις, το λέγαμε και στο δελτίο ειδήσεων στο μαγκαζίνο στις 7, οι Χούθη διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα. Ένα
0: με αποτέλεσμα
1: πολύ σημαντικό.
0: Να αρχίσουμε να βλέπουμε και μια μικρή αποκλιμάκωση. Το λέγαμε στο δελτίο μας με την Ευρυδίκη Χάτζιου, Δημήτρη, ότι είχαμε ήδη μια μικρή αποκλιμάκωση και στις τιμές στην αγορά της ενέργειας, στις τιμές των καυσίμων.
1: Βεβαίως, και κλείνει όπου να είναι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο Dow Jones, ακριβώς σε 16 λεπτά πάντα στις 11.30 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, κλείνει. Οι μετοχές αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αμετάβλητες, αλλά αυτό το οποίο είπες είναι σημαντικό. Έχουμε μια αποκλιμάκωση της τάξης του 1 δολαρίου στο Brent, το οποίο είναι στα 95,88, και του αμερικανικού αργού που βρίσκεται στα 88 δολάρια.
0: Νωρίτερα το μεσημέρι ήταν και στα 99.
1: Ναι, έτσι. Και άγγιξε τα 100. Άγγιξε τα 100. Τώρα το θέμα είναι ότι μου έλεγε μέσα τώρα η καλή συνάδελφος η Ιουλία Βελσαράτου, η οποία έψαχνε λίγο το σχετικό ρεπορτάζ, ότι ένα κάποιος μέσα από τον Λευκό Οίκο, κάποιος εργαζόμενος, τώρα δεν έχουμε μάθει τι ήτανε, έπαιξε στοίχημα πόσες φορές θα πει ο Τραμπ τις γνωστές φράσεις ότι θα τους λιώσουμε ένα και ότι θέλουν συμφωνία. Το πέτυχε και κέρδισε πάνω από 100.000 δολάρια, και ήδη ο Τραμπ τον έθεσε σε διαθεσιμότητα. Έτσι, δηλαδή αυτό με τις στοιχηματικές είναι εκπληκτικό. Έτσι, δηλαδή ποντάρω ότι ο Τραμπ θα πει 10 φορές θα καταστρέψουμε το Ιράν. Και το λέει και κερδίζεις. Απίστευτα πράγματα. Δεν σπάμε, στοιχηματικές ξέρουν πάντως συνήθως περισσότερα από εμάς τους αδαείς, γιατί όπως και αν το κάνουμε είναι ένας εύκολος τρόπος πλουτισμού να στοιχηματίζεις. Ενώ στην, και έλεγα και για τις φωτιές να κλείσω λέγοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι, περίπου 40.000, έχουν εγκαταλείψει τα περίχωρα της Μαδρίτης, όπου οι φλόγες συγχωνεύονται, Βαγγέλη, και δύο πυρκαγιές τεράστιες έχουν ένα μεγάλο μέτωπο δεκάδων χιλιόμετρων, έτσι.
0: Ναι. Είναι όντως δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε και δυστυχώς μας προετοιμάζουν και οι επιστήμονες, Δημήτρη, το έχουμε ξαναπεί εδώ μέσα από την εκπομπή μας, μας προετοιμάζουν και οι επιστήμονες για τα χειρότερα που έχουμε μπροστά μας, για θερμοκρασία, ακόμη και για πενιντάρια που μπορεί να έχουμε, γιατί και αυτή η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση που πλέον σαφέστατα βιώνουμε, επηρεάζει πολύ και το ζήτημα αυτό των πυρκαγιών, έτσι.
1: Ασυζητητή, και μάλιστα αν σκεφτεί κανείς, δηλαδή, αυτό το οποίο μόλις τώρα λέγαμε, ότι 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές, είναι τεράστιος αριθμός. Δηλαδή μιλάμε για πρέπει να είναι και εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες τα σπίτια, έτσι.

0: Λοιπόν, για να σου πω, Βαγγέλη, η Φρανς Γκάλ, η οποία είναι μια πολύ αγαπημένη μου τραγουδίστρια, το πραγματικό της όνομα είναι Ιζαμπέλ Ζενεβιέβ Μαρί Αν Φρανς Γκάλ, Γαλλίδα τραγουδίστρια, και αυτό το τραγούδι που ακούμε, το Έλα Ελά, και αφορά στην Έλα Φιτζέραλντ βέβαια.
1: Το θυμάμαι και είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και δεν σημαίνει Έλα Ελά.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι Έλα Ελά. Η Έλα είναι εδώ. Είναι ένα λογοπαίγνιο. Μπορεί να ακούγεται σχεδόν ίδιο, αλλά είναι γράφει στην
1: Κολόμπια. Το έχει πει και η Μπέση Αργυράκη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αξίζει να το αναφέρουμε.
0: Σαφώς, σαφώς. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision το 1965 και να σου πω ότι αυτό είναι ίσως το πιο αγαπημένο τραγούδι των Γάλλων. Θυμάμαι, είχα πάει στο Στρασβούργο πριν από λίγα χρόνια, είχα πάει σε ένα κλαμπ και έπαιζε αυτό το τραγούδι 40-50 χρόνια
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φοβερό.
1: Όχι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο
0: γλυκό τραγούδι.
1: Πάντως,
0: ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να περάσουμε σε δύο όχι τόσο γλυκές ειδήσεις που έρχονται τώρα και προέρχονται από το αστυνομικό δελτίο. Καταρχάς, ένα αιματηρό επεισόδιο στον δενδροπόταμο της Θεσσαλονίκης.
0: Πάρα πολλά αιματηρά επεισόδια τελευταία.
1: Δυστυχώς.
0: Πολύ βία.
1: Τέλος πάντων.
0: Πολύ βία και που καταλήγει και σε φόνους. Δεν είναι, ας πούμε, μια βία. Τσακώθηκαν κάποιοι κτλ. Ναι. Βγαίνουν μαχαίρια, βγαίνουν πιστόλια.
1: Εδώ χτύπησε το τηλέφωνο στην άμεση δράση για τον δενδροπόταμο και αναφέρθηκε ότι υπάρχει ένας άνδρας ο οποίος φέρει τραύμα από όπλο, πιθανότατα καραμπίνα, και είναι τραυματισμένος έξω από το κτέλ Μακεδονία. Έφτασαν εκεί οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ασθενοφόρο βέβαια του ΕΚΑΒ, μετέφερε τον άνδρα, 35χρονος, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, φέρει όντως τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή του. Και το τμήμα δίωξης και εξεχνίασης εγκλημάτων εκεί, Αμπελοκήπων Μενεμένης, έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή να διερευνήσει το ποιος ή ποιοι ήταν οι δράστες. Και από την άλλη, είχαμε κι άλλο ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα. Μιλάμε για μια 38χρονη γυναίκα, η οποία ήταν έγκυος στον έκτο μήνα της κοίησης. Φέρεται λοιπόν να ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 28χρονο σύντροφό της στην Καλλιθέα και έχασε το παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες έγινε το περιστατικό όταν ο άντρας μετέβη στο σπίτι της εγκύου γυναίκας και της επιτέθηκε με κλωτσιές και γροθιές.
0: Τι άνθρωποι είναι αυτοί.
1: Μιλάμε για βία, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Πώς μπορείς να ασκήσεις τέτοια βία σε έναν άνθρωπο με τα χέρια σου, σε έναν άνθρωπο, θα πω εγώ γενικά, με τα χέρια σου? Το ίδιο βέβαια ισχύει και για ένα ζώο και για οποιονδήποτε,
0: για κάθε έμβιο
1: ζωντανό οργανισμό, ακριβώς. Mm-hmm. Πώς μπορείς με τα χέρια σου και τα πόδια σου να χτυπάς με τόση βιότητα έναν άνθρωπο? Και εδώ μιλάμε για γυναίκα και έγκυο στο παιδί του.
0: Ναι, όπως στο λεωφορείο, ας πούμε, σπέβδουν οι περισσότεροι όσοι δεν είναι γαϊδούρια να σηκωθούν για να καθίσει αμέσως η έγκυος, έτσι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Εδώ άλλωστε τη χτύπησε σημείο να χάσει το παιδί της. Δεν μπορώ να καταλάβω, με ξεπερνάνε αυτά τα πράγματα.
1: Φαίνεται να την χτύπησε επανειλημμένα, να την πίεσε κιόλας στην κοιλιά με το γόνατό του. Μεταφέρθηκε συνοδευόμενη από μια θεία της στο Αττικό, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε επίγουσα καισαρική τομή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές του, στο νεογνώ δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ η 38χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Και με σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση βέβαια, αν είσαι στο παιδί σου.
1: Φαντάζεσαι, θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, να η γυναίκα αυτή να έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού και να χάνει και το παιδί που κυοφορούσε στον έκτο μήνα, όπως είπαμε.
0: Ελπίζω ότι όταν έρθει η ώρα να δικαστεί αυτός ο αχαρακτήριστος, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω έτσι ανίκειες εκφράσεις και σκληρές, όταν ασκηθεί η ποινική δίωξη σε βάρος του, να πάει στη φυλακή και όχι να πάρει καμία αναστολή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνουν στη φυλακή, δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό είναι το μόνο που έχω να πω.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, να σου πω, Δημήτρη,
0: ναι,
1: ότι η γυναίκα υποστήριξε ότι ο άντρας δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της εγκυμοσύνης, της ασκούσε διαρκώς πιέσεις προκειμένου να διακόψει την κοίηση και ενδεχομένως γι' αυτό και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, γιατί δεν ήθελε το παιδί και έφτασε στο σημείο να της επιτεθεί και δια της βίας ουσιαστικά να σταματήσει αυτήν την κοίηση. Συνελήφθη, να πούμε, και αυτό είναι το σημαντικό, συνελήφθη άμεσα στο κέντρο της Αθήνας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.
0: Αν ήταν εδώ ο καλός μας φίλος, συνάδελφος Τάνος Γιαφάκας, θα μας έλεγε αν αυτή η πράξη προβλέπει φυλάκιση η οποία δεν σηκώνει αναστολή. Mm-hmm. Και πραγματικά
1: με τις νομικές του γνώσεις
0: το ξαναλέω, ακριβώς το ξαναλέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι, πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά, γιατί αν αφαιθεί ελεύθερος αυτός και άλλοι επίδοξοι δολοφόνοι εν πάση περιπτώσει, θα πούνε εντάξει, αφού τις διέκοψε την κοίηση, τη χτύπησε και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται. Τώρα να πούμε, Βαγγέλη, ότι Δεξαμενόπουλο δέχτηκε επίθεση στο Ορμούς. Υπάρχουν κατά πληροφορίες 2 νεκροί ναυτικοί.
1: Μιλάμε για ένα Δεξαμενόπουλο που μετέφερε LPG, έτσι.
0: Ναι. Υποσημαία Μοζαμβίκης, 28 Ινδί μέλη του πληρώματος, δέχτηκε επίθεση στα αρενικά χωρικά ύδατα σήμερα. Αυτό αναφέρει η Ινδική Πρεσβεία στην Τεχεράνη. Όλα τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Το όνομα του πλοίου είναι Ντίσα και δέχτηκε επίθεση από άγνωστο πύραυλο κοντά στα στενά του Ορμούς, ενώ κατευθυνόταν προς τον Περσικό κόλπο. Βλέπουμε ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν όχι μόνο ναρκοθετημένα, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνα, διότι το Ιράν έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια του. Είναι χαρακτηριστικό ότι χτες ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι έλεγαν ότι θα πάμε πλέον στον οφθαλμό αντί οφθαλμού, και για κάθε Ιρανό στρατιωτικό ο οποίος θα σκοτώνεται, θα σκοτώνουμε και έναν Αμερικανό.

0: μόλις ενημερωθήκαμε
1: από την Γούλα την Κολυσοπούλου,
0: την παραγωγό μας, για μια φωτιά στον Άγιο Μερκούριο στην Πάρνηθα, η οποία όμως αντιμετωπίζεται άμεσα. Οι συνθήκες είναι δύσκολες στην περιοχή. Παρόλα αυτά και οι εθελοντές, οι οποίοι έσπευσαν από την πρώτη στιγμή εκεί, φαίνεται ότι καταφέρουν και αντιμετωπίζουν και οριοθετούν την συγκεκριμένη φωτιά, η οποία ξέσπασε πάλι από κεραυνό.
1: Το λέγαμε και ευτυχώς που βρέχει, έτσι.
0: Βεβαίως, ευτυχώς που βρέχει, και στην περίπτωσή τους βοηθά αυτό. Φαίνεται ότι οι κεραυνοί έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα.

0: όχι, όχι. Εδώ είναι, μιλάμε για πραγματική θλίψη, γιατί στην Πάρνη θα πήγαινα από μικρό παιδάκι με τον πατέρα μου και περπατάγαμε. Τότε ήταν ένας παράδεισος. Θυμάμαι ότι περπατούσα και έβλεπα λαγούς, ελάφια.
1: Ακόμα υπάρχουν.
0: Ακόμα υπάρχουν.
1: Ακόμα, ναι. Υπάρχουν. Ακόμα παραμένει παράδεισος παρά τα προβλήματα.
0: Μωρέ, αλλά έχουν περιοριστεί. Ένα πολύ μικρό χώρο, γιατί όλη η υπόλοιπη Πάρνη θα έχει καεί.
1: Και η ζωή είναι και η πανίδα είναι πολύ, πολύ πλούσια στην ευρύτερη, ναι, περιοχή.
0: Πάρνη, θα κάτι το οποίο ίσως να μην γνωρίζουν οι ακροατές και οι ακροάτριες, είναι το μοναδικό βουνό στην Ευρώπη που έχει 3.000 είδη λουλουδιών. Κανένα άλλο βουνό δεν έχει 3.000 είδη λουλουδιών παρά μόνο η Πάρνηθα. Πέρυσι... Και γι' αυτό λυπάμαι τόσο βαθιά. Για πες.
1: Είχα χρόνια να ανέβω και πέρυσι το καλοκαίρι το πήρα απόφαση. Πήγα εκεί. Είναι αυτό που λέει κίνησε ο Εβραίος να πάει στο παζάρι και ήταν ημέρα Σάββατο. Και... είχε απαγόρευση, επειδή είχε ισχυρούς ανέμους, ναι, είχε απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων επάνω. Με σταμάτησε η αστυνομία. Δεν μπορείτε να ανέβετε με το τελεφερίκ. Ανέβηκα με το τελεφερίκ επάνω, αλλά δεν επιτρέπονταν καν να βγεις έξω. Μπορούσε να μείνει μόνο στο χώρο
0: το
1: του καζίνο.
0: Στο ξενοδοχείο, στο καζίνο. Οπότε, ναι.
1: Ακριβώς, μόνο στο καζίνο. Οπότε ξανακατέβηκα κάτω χωρίς να μπορέσω λίγο να απολαύσω
0: θα
1: το τοπίο
0: από ψηλά. Θα πάμε Σαββατοκύριακο, θα πάμε μαζί.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι Δημήτρη Φαναριώτη εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς και Άτο Πειραιάς. Με λεωφορεία εξυπηρετούνται οι επιβάτες της γραμμής Αθήνας-Χαλκίδας-Αθήνας. Νέες εκενώσεις περιοχών κοντά στον Μπορντό της Γαλλίας λόγω των πυρκαγιών. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν καλεί τον στρατό να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία για την αντιμετώπιση τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία. Υπό μερικό έλεγχο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αύλιο χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο μέχρι το απόγευμα στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι πάλι, Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή, το τέταρτο ημίωρο της εκπομπής στο τέλος της μέρας. Πλούσια η δισογραφία σήμερα και στο εσωτερικό πεδίο αλλά και στο διεθνές. Να επαναλάβω αυτό που είπα νωρίτερα, Βαγγέλη, για όσες και όσους δεν μας άκουσαν. Αυτή τη στιγμή από τα τελευταία 24 ώρα, από τις φωτιές στη Γαλλία, οι οποίες είναι κολοσιαίες όπως και στην Ισπανία, έχουν απομακρυνθεί 140.000 άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει το πόσο δραματική είναι η κατάσταση.
0: Και ο Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τον στρατό, πλέον, έτσι, να συμβάλει για την καταπολέμηση.
1: Και η Γαλλία είναι μια χώρα που έχει πάρα πολύ ισχυρή πολιτική προστασία. Δηλαδή, για να φτάσει να καλέσει το στρατό ο Μακρόν, καταλαβαίνει κανείς
0: ότι έφτασε στο απροχώρητο.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε, είπαμε τα του καιρού. Χρειάζεται προσοχή και για τις επόμενες ώρες. Μας έχουν προειδοποιήσει και οι μετεωρολόγοι μας αλλά και η πολιτική προστασία για την ανάγκη να είμαστε προσεκτικοί μέσα και στις επόμενες ώρες μέχρι και το μεσημέρι, απόγευμα του Σαββάτου. Η κακοκαιρία θα χτυπήσει. Αυτά τα έντονα φαινόμενα θα χτυπούν την χώρα μας. Πάμε να δούμε τώρα την μετοπική σύγκρουση που είχαμε σήμερα στην Βουλή ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς κατά την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν κλίμα έντονης πόλωσης, κυρίως με αφορμή την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η διαδικασία εξελίχθηκε βέβαια σε σφοδρή κόντρα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, με προσωπικές αιχμές και έντονη πολιτική φόρτιση αρχικά για τις αναθεωρητικές διατάξεις.
2: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις, ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
3: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος? Το αφεντικό? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός.
2: Ήσασταν πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, σήμερα πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%.
1: Να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη λέξη εκτροπή που χρησιμοποίησε ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και για το κράτος δικαίου.
2: Η βούληση του ελληνικού λαού, το 41% που πήραμε δύο φορές, το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ το 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ας έχετε μία αίσθηση.
3: Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Πότε σεβαστήκα τους κανόνες? Πότε? Στις υποκλοπές? Στα Τέμπη? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
2: Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.
3: Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς.
2: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγκρουσες της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχετε κάνει το θάρρος να πείτε, ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά.
0: Ήταν πολλά τα σημεία στα οποία ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο άνδρες και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές οι τόνοι ανέβηκαν, γιατί διέκοπτε τον Πρωθυπουργό. Όταν ανέβηκε η ίδια στο Βήμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε, και όταν άρχισε να του φωνάζει είπε ότι με αυτή τη συμπεριφορά εγώ δεν θα μείνω να σε ακούσω. Πάμε όμως να ακούσουμε και τα υπόλοιπα κόμματα, Δημήτρη.
1: Ακριβώς. Καθώς κινήθηκαν σε υψηλούς τόνους τοποθετήσεις, πολύ σωστά, Βαγγέλη, και των υπόλοιπων κομμάτων, να ακούσουμε καταρχάς τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, αλλά και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Πρώτα ακούμε τον κύριο Κουτσούμπα.
4: Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά γνήσια προοδευτικό δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου.
5: Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς, ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε σύνταγμα τηρείται.
1: Δεν σας εμπιστευόμαστε. Αυτό ήταν το μήνυμα της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρουπας, στην κυβέρνηση, ενώ ο Πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, προέταξε την άμεση ενεργοποίηση του λαού.
6: Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Και ξέρετε, δεν σας έχουν εμπιστοσύνη ούτε οι πολίτες.
7: Όλες οι κυβερνήσεις έδειξαν ανευθυνότητα, πρόδωσαν το Σύνταγμα που κατάντησε σύντριμα.
1: Και βέβαια, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις αναθεώρησης του Συντάγματος, όχι, αλλά συντακτικής συνέλευσης με νέες διαδικασίες και απευθυνόμαστε στην κοινωνία.
0: Βλέπω σε όλα τα site, επειδή επιστρέφω λίγο στο θέμα της δεξίωσης για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο Δημήτρη, γίνεται μεγάλος λόγος για τις παρουσίες, για τις απουσίες, για αυτούς που έλαμψαν με την παρουσία τους και κυρίως για τις
1: ενδυματολογικές επιλογές.
0: Για τις ενδυματολογικές επιλογές, κυρίως για τις κυρίες της βραδιάς.
1: Τώρα ένας άντρας θέλει να βάλει σακάκι, γραβάτα, κοστούμι.
0: Χαίρομαι πολύ γιατί η δικιά μας η Ανδριάννα Παρασκευοπούλου φιγουράρει σε όλες αυτές τις αναφορές ακριβώς με την παρουσία της, έτσι.
1: Ήταν πολύ ωραία αντιμένη η καλή.
0: Πραγματικά, έτσι, λίγο αρχαιοελληνικό, έτσι, λίγο...
1: Ναι,
0: πραγματικά.
1: Γκρόμ. Mm-hmm.
0: Είναι μία από τις παρουσίες που πολύ, ξεχώρισαν.
1: Πολύ καλοντημένη και η Μιμή Ντενίση. Πάντα είναι καλοντημένη η Μιμή Ντενίση, έτσι.
0: Η οποία επίσης έδωσε το παρόν. Τώρα να φύγουμε και να επιστρέψουμε λίγο, Δημήτρη, στο αστυνομικό μας δελτίο για να δούμε τα τελευταία νέα αναφορικά με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Το γεγονός, η αλήθεια είναι ότι ο 28χρονος καθομολογίαν πλέον δολοφόνος του είναι σεσημασμένος, ήταν από τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν στην ταυτοποίησή του και την σύλληψή του. Σε βάρος του είχε εκδοθεί τον περασμένο Μάιο ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης. Κατά πληροφορίες λοιπόν, το 2024 με έναν ομοεθνή φίλο του είχαν οδηγήσει σε ξενοδοχείο μία 15χρονη αλλοδαπή, της είχαν δώσει ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια ασέλγησαν σε βάρος της. Τώρα ο Αιγύπτιος, μετά από την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, ξημερώματα της Τρίτης βγήκε από την πολυκατοικία κρατώντας το λάπτοπ που είχε πάρει από το γραφείο του, το οποίο το πούλησε σχεδόν αμέσως για 50 ευρώ. Βρήκε δηλαδή και το πούλησε σχεδόν αμέσως για 50 ευρώ. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του αδελφού του στο κέντρο της Αθήνας, άλλαξε ρούχα και λίγες ώρες μετά τα βρήκαν οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών και στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε πως έφερε κάταγμα στο χέρι του και αυτό έχει να κάνει με την βιαιότητα των χτυπημάτων. Στη βία που, για την οποία μιλούσαμε και νωρίτερα,
1: Δημήτρη.
0: Φαντάσου
1: να σπάσεις το χέρι σου από τα βία χτυπήματα, με πόση λύσα κυριολεκτικά πρέπει να χτύπαγε τον άτυχο δικηγόρο.
0: Ο δικηγόρος τώρα της οικογένειας και κουμπάρος του θύματος υπέβαλε στην ανακρίτρια δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Όπως είπε ο κύριος Νίκος Γαλάνης, ερευνάται αν τελικά ήταν ένας ο δράστης ή αν τυχόν ήταν περισσότεροι. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται υπό έρευνα σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος. Να πούμε ότι το πορτοφόλι του δικηγόρου με ένα μικρό χρηματικό ποσό αλλά και το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν κανονικά στο γραφείο από τους αστυνομικούς. Και από την άλλη έχουμε και την άλλη από το αστυνομικό μας δελτίο επίσης περίπτωση δολοφονίας, αυτή της Σύρου. Είναι λίγο περίεργη η υπόθεση, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε
1: πολύ περίεργη, θα
0: το
1: έλεγα.
0: Τι έχει συμβεί Η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ μάλιστα έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού χθες το απόγευμα. Κατά πληροφορίες είχε το πρόσωπό της καλυμμένο με ένα full face και κρατούσε στο χέρι της ένα μαχαίρι, χτύπησε το κουδούνι και όταν το ζευγάρι της άνοιξε ακολούθησε έντονη λογομαχία. Εδώ μένει να αποκαλυφθεί ο λόγος για τον οποίο υπήρξε αυτή η λογομαχία. Ο άντρας τότε φέρεται να της επιτέθηκε, υποστήριξε στους αστυνομικούς ο ίδιος και η σύζυγό του ότι βρίσκονταν σε άμυνα και της επιτέθηκαν. Κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει το τι έγινε μετά. Κατά πληροφορίες λοιπόν ο ένικος του σπιτιού άρχισε να καταδιώκει την γυναίκα, τη 42χρονη, το θύμα, και να της πετάει αντικείμενα μέχρι την αυλή του σπιτιού. Υπήρχαν μάλιστα και στα πλάνα που είδαμε κάποιες σπασμένες καρέκλες εκεί και λοιπά που τις πετούσε. Και στη συνέχεια η διασώστρια κάποια στιγμή φαίνεται να καταραίει και φέρεται επίσης να έχει δεχθεί μαχαιριά στην πλάτη. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο άντρας φώναζε ότι η γυναίκα προσπάθησε να μπει στο σπίτι για να τους ληστέψει και εκεί της πέταξε μια γλάστρα και μια καρέκλα.
1: Έχει τη ληστή να χτυπάει το κουδούνι για να μπει μέσα. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι παράξενη υπόθεση, Βαγγέλη. Νομίζω ότι είναι το μόνο σίγουρο αυτό.
0: Είναι παράξενη υπόθεση και μένει να δούμε και η Κωνσταντία Δημοκλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, αυτό που είπε είναι ότι ουσιαστικά κυνηγήθηκε η γυναίκα αυτή από το ζευγάρι, είχε τραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο εντός της οικίας και στη συνέχεια τραυματίστηκε και με άλλο αντικείμενο, είπε η κυρία Δημοκλίδου, και στη συνέχεια υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της. Είναι και αυτή λοιπόν μια υπόθεση η οποία συγκλονίζει.

0: στο τέλος της μέρας είμαστε, κυρίες και κύριοι, το οποίο πλησιάζει σε 10 ακριβώς λεπτά με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και
0: που
1: το Βαγγέλη Σαρή.
0: Happiness Radio 105,8 πάντοτε.
1: Και μου έλεγε Βαγγέλη ότι ούτε καν την τέχνη δεν σεβάστηκε η βροχή.
0: Είδες, η έντονη κακοκαιρία δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της πρεμιέρας της Ειρήνης του Αριστοφάνη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου απόψε το βράδυ. Καταρακτώδης βροχή οδήγησε στη διακοπή της παράστασης περίπου μία ώρα έπειτα από την έναρξή της. Έτρεχαν να προστατευθούν οι θεατές, το κοινό λοιπόν αποχώρησε αφού πρώτα χειροκρότησε θερμά τους ηθοποιούς και όλους τους συντελεστές. Δυστυχώς ο καιρός δεν κοιτά τέχνη και δεν τη σέβεται, έτσι.
1: Να, ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: έχεις πάει στην Επίδαυρο σίγουρα.
0: Βεβαίως.
1: Είναι φοβερή η ακουστική της, δηλαδή αν κρατάς στο χέρι σου ένα αντικείμενο, ένα βόλο, ένα στυλό, ένα αναπτήρα, κάτι, και το αφήσεις να πέσει στο δάπεδο, ακούγεται ακόμα και στις πάνω-πάνω κερκίδες. Mm-hmm. Και ήταν πραγματικά σοφοί αρχαίοι. Πώς κατάφεραν να δημιουργήσουν τέτοια ακουστική τότε.
0: Πώς κατάφεραν ακριβώς πριν από τόσα χρόνια να δημιουργήσουν, να σκεφτούν δηλαδή και την παραμικρή λεπτομέρεια για να συνθέσουν αυτό το σύνολο που έχει αυτήν την ακουστική. Είναι πραγματικά μοναδικό.
1: Επίσης μοναδική είναι η είδηση που έρχεται από τη Βρετανία. Εντάξει, και εγώ όταν ήμουν ανήλικος είχα βουτήξει 3-4 φορές το αυτοκίνητο του πατέρα μου να πάω βόλτα. Τότε βέβαια οι έλεγχοι ήταν πλημελείς, ήταν δύσκολο να σε πιάσουν. Αλλά αυτό το οποίο έκαναν 2 μεθυσμένοι Βρετανοί στρατιώτες πραγματικά κλέβει την παράσταση. Τι έκλεψαν, λες? Ένα άρμα μάχης 15 τόνων. Έφυγαν από τη βάση στην οποία υπηρετούσαν για την έξοδο.
0: Και πήγαν σε κάποια pub για μπύρες.
1: Ακριβώς. Πήγαν σε pub για μπύρες με το ερπεστριοφόρο.
0: Εγώ το είπα για πλάκα.
1: Όχι, είναι αλήθεια όμως. Και αργότερα επέστρεψαν έχοντας καταναλώσει άφθονο αλκοόλ. Το σκηνικό θυμίζει, όπως επισημαίνει στη σχετική του είδηση στο CNN, εικόνες από το Fast and Furious. Και ξεκίνησε από το Swindon στο Perham Down, ο οποίος αποτελεί μέρος του φρουρίου Tindworth και έδρα του 26ου συντάγματος. Ένας καπανέας ακολούθησε το θωρακισμένο, αλλά μάταια. Το άρμα μάχης διαθέτει έναν κινητήρα της Rolls-Royce 240 ύπων και δεν μπορούσε να το φτάσει. Τουλάχιστον αυτό γράφει η Sun, η οποία είναι μια εφημερίδα σκανδαλοθυρική, λαϊκίστικη.
0: Τα κυνηγάει αυτά τα θέματα.
1: Τα κυνηγάει όσο τίποτα άλλο. Πάει πιο πολύ.
0: Το θέμα είναι ότι προκάλεσαν πανικό, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Προκάλεσαν ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς.
0: Με το άρμα μάχης στο δρόμο.
1: Τα είχαν πιει και αρκετά. Οπότε όσα αυτοκίνητα βρέθηκαν μπροστά στο άρμα μάχης ή παραπλεύρος ήταν παρκαρισμένα, τα πήρε αμπάριζα το άρμα μάχης, τα έκανε κομμάτια. Και να πούμε ότι αυτό το άρμα μάχης φέρει την κωδική ονομασία Bulldog από τη γνωστή ράτσα των σκύλων και έχει σχεδιαστεί για να μετακινεί στρατεύματα σε βαλτώδη πεδία μάχων.
0: Το βάλτο των πόλεων μάλλον δεν ταιριάζει τόσο
1: δεν
0: πολύ,
1: ταιριάζει,
0: έτσι.
1: Όχι. Όχι, είναι πάντως απίθανοι οι Εγγλέζοι. Λοιπόν, θα σε πάω στην Ιαπωνία τώρα.
0: Ωραία, από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ιαπωνία.
1: Ναι, να κάνουμε ένα μίνι γύρω του κόσμου το βράδυ.
0: Πολύ ευχαρίστω, λατρεύω τα ταξίδια.
1: Έτσι αυτό αλλιώς. Είναι το μόνο σίγουρο. Έχεις πάει Κίνα, έχεις πάει και πού δεν έχεις πάει. Κούβα πήγες πρόσφατα. Με έχεις τρελάνει δηλαδή. Είσαι ένα κινητό... πώς το λένε, κινητός φορέας εμπειριών στο εξωτερικό.
0: Ήτανε, αυτά τα δύο που ανέφερες ήταν ταξίδια στο χρόνο, εγώ τα είπα. Το ταξίδι στην Κίνα ήταν ένα ταξίδι στο μέλλον. Ένιωσα σαν να ταξίδεψα 20-30 χρόνια μπροστά. Το δε ταξίδι στην Κούβα ήταν σαν ένα ταξίδι στο παρελθόν. Γιατί ένιωσα πραγματικά σαν να επιστρέφω 50 χρόνια πίσω.
1: Ναι, αν σκεφτείς, μα η Κούβα αυτό αντικατοπτρίζει και από τα πλάνα τα οποία βλέπει κανένας, τα παλιά αμερικάνικα αυτοκίνητα. Η Κούβα πριν την Επανάσταση.
0: Τα κάρα στους δρόμους,
1: τα κάρα στους
0: ελλείψη,
1: δρόμους.
0: Ελλείψη βενζίνης και πετρελαίου καυσίμων συνολικά. Πολλά κάρα στους δρόμους.
1: Ναι. Η Κούβα ήταν το αγαπημένο θέρετρο. Όχι μόνο των Αμερικανών αλλά και των Ευρωπαίων της ελίτ
0: και των Καναδών ιδιαίτερα, ακόμη και τώρα
1: αυτό παραμένει. Δεν το ήξερα, για πες. Πάνε και οι Καναδοί στην Κούβα.
0: Ναι, πάρα πολύ. πάρα πολύ, αλλά τώρα εξαιτίας του Τραμπ και των απειλών Τραμπ δεν πηγαίνουν πλέον οι Καναδοί.
1: Καλά, και η Κούβα έχει τεράστια προβλήματα. Πόσα blackout έχει πάθει, 3-4, και μιλάμε blackout σε ολόκληρη τη χώρα, όχι στη μισή. Τι σου λέγανε εκεί τότε οι Κουβάνοι για το.
0: Καταρχάς ευχαριστούσαν τους Έλληνες που ακόμη πηγαίνουν, γιατί με όλα αυτά που ακούνε ακύρωναν τα ταξίδια τους οι περισσότεροι τουρίστες, ακούγοντας ότι θα πάνε σε ένα μέρος που δεν έχει ρεύμα, ίσως δεν έχει καύσιμα, άρα δεν μπορεί να μετακινηθεί, γιατί δεν λειτουργούσαν οι συγκοινωνίες. Στην Αβάνα λειτουργούσαν, στην υπόλοιπη χώρα όμως, στην περιφέρεια, τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Έβλεπες να κυκλοφορούν σε τεράστιους δρόμους ελάχιστα στα οχήματα. Πολλά
1: και φτώχεια, Βαγγέλη.
0: Απίστευτη φτώχεια. Απίστευτη. Ναι, ναι, ναι. Για πήγαινε λοιπόν, στην Ιαπωνία όμως, θέλω να είναι το επόμενο ταξίδι μου.
1: Γιατί, ωραία. Λοιπόν, στο Τόκιο είχαμε τον υψηλότερο αριθμό νοσηλειών σε μία μόνο ημέρα από το 2010. Αυτό έγινε χθες.
0: Γιατί πράγμα? Νοσηλείες για ποιο πράγμα?
1: Για τον καύσωνα.
0: Δεν
1: το είπα, συγγνώμη, παράληψή μου. Οι πυροσβέστες λοιπόν
0: δήλωσαν... Έχουμε κανένα καινούριο ιό από εκεί, από την Ασία, μας έρχεται, έτσι όπως το είπα.
1: Αυτό θα έρθει από την Κίνα, μα είναι, δεν νομίζω από την Ιαπωνία. Λοιπόν, οι πυροσβέστες λοιπόν δήλωσαν 453 άτομα νοσηλεύτηκαν σε όλη την περιφέρεια του Τόκιο, ενώ την προηγούμενη Τρίτη η Ιαπωνία κατέγραψε την πρώτη επίσημη ημέρα κοκουσόμπι, που σημαίνει στα ιαπωνικά ημέρα ακραίας ζέστης. Ο όρος σήχθη μόλις τον Απρίλιο για τις ημέρες που οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τι κάναν όμως, τι πατέντα είναι αυτή, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, κυκλοφόρησαν στην Ιαπωνία τα πρώτα ψυγεία για ανθρώπους. Ψυγεία, όπως το ακούς. Ανοίγω το ψυγείο και μπαίνω μέσα.
0: Μπαίνω μέσα και κάθομαι, μπαίνω μέσα και κοιμάμαι.
1: Θα σου πω. Είναι ένας προσωπικός θάλαμος ψύξης, ο οποίος έχει θερμοκρασία 15 βαθμών Κελσίου.
0: 15,
1: βεβαίως.
0: Τέλεια. Και όταν ο άλλος. Βάζεις και την κουβερτούλα σου. Θες και την κουβερτούλα. Ένα ελαφρύ παπλωματάκι το θες.
1: Ένα ελαφρύ.
0: Στους 15. Είναι ο ιδανικός τρόπος για να κοιμηθείς.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το ψυγείο υπόσχεται να δώσει 10 λεπτά δροσιάς σε όσους και όσες το έχουν ανάγκη.
0: Τι, 10 δηλαδή, λεπτά μόνο?
1: Περίμενε. Όταν ο άλλος έχει πάθει θερμική εξάντληση από την πάρα πολύ ζέστη, μπαίνει μέσα. Ο θάλαμος έχει την ονομασία Dohiemon Box και κυκλοφόρησε για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακάμπτουν γρήγορα από την ακραία ζέστη. Είναι εμπνευσμένος από τα ψυγεία αυτόματης πώλησης της Ιαπωνίας και έχει σχεδιαστεί για να ψύχει γρήγορα το ανθρώπινο σώμα, όπως γράφει η γνωστή ιαπωνική εφημερίδα Japan Today.
0: Η λεπτομέρεια αυτή που είπες, ότι είναι εμπνευσμένο από τους αυτόματους πολιτές.
1: Ναι.
0: Έτσι είπες.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι είναι πολύ διαδεδομένοι, έχω να σου πω, στην Ιαπωνία και στην Κίνα. Οι αυτόματοι πολιτές πολλούν τα πάντα. Μπορείς να βρεις σε αυτόματο πολιτή στις χώρες αυτές ό,τι μπορείς να φανταστείς και να μην μπορείς να φανταστείς.
1: Τι λες. Τώρα, ένα άτομο κάθεται στην ενσωματωμένη καρέκλα του θαλάμου. Τον φυσάει ψυχρός αέρας με θερμοκρασία περίπου 15 βαθμών Κελσίου. Κατευθύνεται προς το κεφάλι, τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη, παρέχοντας σχεδόν άμεση ανακούφιση από τη ζέστη, και βεβαίως ο στόχος είναι να συμβάλλει στη μείωση των συμπτωμάτων της θερμικής εξάντλησης, ενώ καταναλώνει τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ένα τυπικό κλιματιστικό. Δεν απαιτεί εγκατάσταση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Είναι δε αυτό το ψυγείο για ανθρώπους εξοπλισμένο με ροδάκια για εύκολη μετακίνηση. Πραγματικά.
0: Κάτι να τσιμπήσεις, αν θέλεις εκεί μέσα μπορείς, άραγε να έχει δηλαδή ψυγείο. Είναι 15.
1: Δεν το διευκρινίζει.
0: Μπορείς να έχεις και μια μπύρα, ας πούμε, δίπλα παγωμένη.
1: Ναι, θα διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, φαντάζομαι.
0: Στους 15 έτσι, είναι λίγο παραπάνω από ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Θες λίγο πιο χαμηλά.
1: Αυτό πρέπει να κλείσουμε τώρα, να το πω πολύ γρήγορα. Ότι ναι. Όταν πήγα στο Βέλγιο, είχαμε μάθει εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, πριν παγωμένες τις μπύρες. Η χώρα της μπύρας είναι το Βέλγιο, όχι η Γερμανία. Βεβαίως. Έχει 700 είδη μπύρας.
0: Βεβαίως. Είναι πολύ περισσότερα, 1200. Πλέον.
1: Έχω χάσει το
0: 1200. Λογαριασμό. Επειδή πήγα πρόσφατα.
1: Και λοιπόν, εκεί λοιπόν η μπύρα είναι ο Θεός. Και την
0: πρέπει να κλείσουμε.
1: Δροσερή. Λοιπόν,
0: πρέπει να κλείσουμε.
1: Δελτίο ειδήσεων.
0: Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
2: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνη στην Σάμμο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10.30 σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακριά από οικίες ή υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, θελοντές και 10 οχήματα. Στο μεταξύ κατασβέστηκε άμεσα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Μερκούριος στην Πάρνηθα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έσβησε άμεσα και είχε εκδηλωθεί σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές, πιθανότατα από πτώση κεραυνού. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα μας. Στην ομιλία του κατά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο Πειραιάς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, ενώ παραμένει η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στη γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα. Οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 υποκαθίστανται με λεωφορεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Στην Θεσσαλονίκη, η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 35χρονο διεξάγει η αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 35χρονος κάλεσε την άμεση δράση γύρω στις 8 το βράδυ και ανέφερε ότι έφερε τραύμα από όπλο, πιθανότατα καραμπίνα, και βρισκόταν απέναντι από το ΚΤΕΛ Μακεδονία. Αστυνομία και ΕΚΑΒ μετέβησαν στο ΚΤΕΛ και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Το τηλεοπτικό κανάλι Al Masira, που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, μετέδωσε απόψε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πλήγματα στο λιμάνι Χοντάιντα καθώς και στο νησί Καμαράν. Μία πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο γαλλικό πρακτορείο ότι επλήγησαν στόχοι των Χούθη στην περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία έθριος, ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Earth News Radio 105.

γιατί αγαπώ την νεολαία. Έβρεξε, έκανε και τις ζημιές του, έτσι, το καλοκαιρινό αυτό μπουρίνι, και άλλαξε ο καιρός, έχει μία δροσιά. Δηλαδή όσοι, τι ώρα είναι, 12 και 12 και 3 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, θυμίζω. Και έχει τη δροσιά του, την ωραία. Να έχει και κάτι έτσι ευχάριστο αυτός ο Ιούλιος, παιδιά. Όχι οι καταστροφές και οι ζημίες, όχι. Η δροσιά. Αυτό, η δροσιά έπεται τις βροχόπτωσες και το κεραυνών και τα λοιπά. Και ενώ φοράνε οι νεολαίοι μπουφάν, ξέρετε αυτά τα αντιανεμικά και τα τελείω, από κάτω βερμούδα και σαγιονάρα. Υπερτέλειο. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Σου λέει δεν κρυώνουν τα πόδια μου, κρυώνουν τα χέρια μου. Κάτσε να βάλω το μπουφανάκι. Έτσι, μην το κρατάω στο χέρι. Γιατί κάποιος μου το δώσει από το σπίτι. Βάλε τη ζακέτα σου. Ζακέτα να πάρεις μαζί σου. Όχι, αλλάξει ο καιρός. Δεν την κρατάω, τη φορέσω, τελειώνει. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου και του Σαββατοκύριακου. Πώς πήγατε με τις νεροποντές? Είχαμε θέματα, διάφορα, ναι. Καλά, μην φανταστείτε τίποτα τρομερά. Στην επαρχία έκανε τις ζημιές τις πιο πολλές. Θα τα πούμε. Προς το παρόν να πω ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο φωτιά στην Πάρνηθα, στον Άγιο Μερκούριο, και είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Σάμο, σε δάσος. Χθες το βράδυ 10.30 εκδηλώθηκε στον προφήτη Λία, στο όρος Καρβούνι, μακριά από κατοικίες, μακριά από υποδομές, δάσος, έτσι. 32 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 10 οχήματα. Και έχει πάει και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπλισμού Λέσβου, για να δείτε τι γίνεται εκεί με τα αίτια. Έτσι, το έχουμε. Ωραία. Για να δω μήπως έχουμε κάτι καινούριο. Ναι. Επίσης, οριοθετήθηκε και η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στον οικισμό των Ρωμάς, στο λιβάδι Ρόπα Κέρκυρας. Άντε να δούμε. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτό το μπουρίνι το χθεσινό που μας είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι και μας είχαν πει ότι θα ενσκύψει, προκάλεσε ζητήματα με πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σημαντικές καθυστερήσεις στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Θα μου πεις και που δεν βρέχει, πάλι καθυστερήσεις έχει στους δρόμους της Αθήνας. Εντάξει, έτσι περισσότερο με τη βροχή. Είχαμε και εκτός από τη βροχή άνεμος φοβερός και σαν ήταν φθινόπωρο. Σαν να ήταν φθινόπωρο, ενώ είμαστε κατά μεσής του καλοκαιριού. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό που λέμε πω τι έγινε, αλλά δεν θέλεις τώρα να πέφτει η κολόνα, ας πούμε. Στο πνεύμα ψυχικό έπεσε μια κολόνα της ΔΕΗ. Ζημιές στα αυτοκίνητα. Άντε τώρα τρέχεις να φτιάξεις το αυτοκίνητο. Επίσης στον Πειραιά κατέρευσε μια σκαλοσιά στη μέση του δρόμου πάνω στις γραμμές του τραμ. Μόνο υλικές ζημιές σε οχήματα. Οι περιοχές που επλήγησαν μεταξύ αυτών και η Αττική κατά το απόγευμα είχαν και συνοδεία κεραυνικής δραστηριότητας, έτσι. Πολύ κεραυνή, παιδιά, σου λέει. Πολύ. 100.000 κεραυνή πέσανε. Ναι. Και στάληκε μήνυμα το 112 σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδε, Σέβια, Σκύρο. Να είναι προσεκτικοί οι κάτοικοι, αυτό λέει το μήνυμα. Και επίσης και στη Φθιώτιδα είχαμε ζητήματα. Είναι σε πορτοκαλί συναγερμό η Χαλκιδική. Μέχρι το πρωί θα συνεχιστεί αυτό, σήμερα που είναι Σάββατο. Έτσι. Οπότε δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα να το συζητήσουμε και τα αναλύσουμε, δεν έχουν αναφερθεί. Βέβαια, στη Νέα Προποντίδα και στην Κασάνδρα, κατά τη Χαλκιδική μιλάμε, έτσι, προειδοποιούν ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Άντε, είναι τώρα 12. Δεν έχετε πάει για υπνοκόμη? Δεν θα έχετε πάει όλοι?
όσοι είστε έξω να προσέχετε περισσότερο. Ήταν εντυπωσιακό ποιο φαινόμενο τώρα, των υδροστρόβιλων, παιδιά, που καταγράφηκε στον κόλπο μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιθωνίας. Τρεις υδροστρόβιλοι. 8 το πρωί ο ένας, οι άλλοι δύο λίγο μετά τις 11. Ζημιές δεν είχε, αλλά τι είχε, καταπληκτική βιντεοσκόπηση. Τώρα ό,τι συμβαίνει, σηκώνεις το κινητό, καταγράφεις. Βέβαια, δεν περιμένεις, γιατί μπορεί να μην είναι κάμερα εκεί. Πού να ξέρεις ότι θα υπάρξουν υδροστρόβιλοι. Το κινητό κάνει τη δουλειά όλη. Λοιπόν, είναι τώρα, τι ώρα είναι, 12 και 4, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, σε μια μισή ώρα περίπου, έτσι, λίγει ο πορτοκαλί συναγερμός για τη Χαλκιδική, οπότε θα είμαστε και πιο ήσυχοι. Και είχαμε και πτώση της θερμοκρασίας. Είχε και στη Λάρισα είχε χαλαζόπτωση. Είχαμε και μια εστία φωτιάς στο Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα. Το χαλάζει η φωτιά, καταστροφική δεδομένο. Και το χαλάζει καταστροφικό. Καταστρέφει τις καλλιέργειες. Τι συζητάμε τώρα. Οι αγρότες μιλάνε ήδη στην Ελασσόνα για πολλές ζημιές. Όμως θέλω να πω ότι η κατάσταση θα καλυτερεύσει. Δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν είμαι μετεωρολόγος. Το λένε οι ειδικοί, παρακαλώ. Και μάλιστα το λένε μετεπιτάσεως, διότι ο κόσμος φεύγει, πάει τις διακοπές του. Είναι Ιούλιος. Δεν είναι τέλος Αυγούστου να πεις έλα δεν πειράζει. Σου λέει μου χαλάει τις διακοπές. Φτιάχνει η κατάσταση. Από το μεσημέρι θα βελτιωθεί. Και θα βελτιωθεί και θα πάτε και τις διακοπές σας και όλα θα είναι τέλεια και καταπληκτικά. Λέω και θέλω να το πιστεύω. Τώρα τι θα γίνει είναι άλλη ιστορία. Συνολικά τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος όλη τη χώρα χθες έλαβαν 216 κλήσεις. Γιατί? Διακοπές δέντρων 194, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Και 22 συνάνθρωποι μας εγκλωβίστηκαν σε ασάνσερ, ανηλικείς θύρες. Οπότε εκάλεσαν την πυροσβεστική και τους απεγκλώβησε. Τι γίνεται τώρα? Η κατάσταση αυτή θα βελτιωθεί, είπαμε, σήμερα, από σήμερα το μεσημέρι. Θα ανέβει και κατά τη θερμοκρασία και μετά θα ανέβει κατά τη επίσης και αύριο που είναι Κυριακή. Οπότε θα περιμένετε, θα κάνετε μία υπομονή. Θέλω να το δούμε και λίγο, πώς να το πω, λίγο διαφορετικά. Είναι μία ευκαιρία να περάσουμε και μία-δυο μέρες, που λέει ο λόγος, με έτσι φθινοπορεινό καιρό. Δεν χάλασε ο κόσμος. Η Κυριακή, η αυριανή μέρα δηλαδή, γενικά καλοκαιρινή. Γενικά σας δίνω το, πώς το, το ευχάριστο του θέματος. Οπότε πράξτε αναλόγως. Α, να μην ξεχάσω παρακαλώ, γιατί όσοι ταξιδεύετε προφανώς το έχετε μάθει, όσοι δεν ταξιδεύετε θα το μάθετε τώρα. Χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε γύρω στις 9:20 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς και Άτο Πειραιάς με του προαστιακού, έτσι. Παραμένει η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα. Και πρέπει να πάρετε, να το καταλάβετε ότι αφού δεν υπάρχει θέμα θα κυκλοφορούμε και θα επιβιβαστούμε σε λεωφορεία για να εξυπηρετηθούμε όσοι ταξιδεύουμε, έτσι. Οπότε αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Αυτά είναι το ευχάριστο. Ποιο είναι το ευχάριστο? Είναι ότι δεν είχαμε ζητήματα με τραυματισμούς. Α, στον Πειραιά τραυματίστηκε ελαφρά ένας μοτοσυκλετιστής από τη πτώση της καλωσιάς. Τίποτα σπουδαίο. Ο άνθρωπος πήγε σπίτι του. Όμως να κρατήσουμε το θετικό, το ότι όλο αυτό πέρασε και από τούδε και στο εξής για τις επόμενες μέρες, δεν είμαστε θεοί να ξέρουμε τι θα γίνει σε 15ήμερο, η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί. Να αποκατασταθούν και οι ζημιές και να δουν και οι άνθρωποι τι θα γίνουν, έτσι. Εδώ γίνονται αυτά, αλλού γίνονται χειρότερα. Το λέμε καμιά φορά και λέμε γιατί μας το λες, να μας πεις τι δηλαδή.
Το λέω γιατί ακούμε καταστροφές. Μετά έρχεται η είδηση και λες, ναι, αυτή είναι η καταστροφή. Τι γίνεται τώρα? Εδώ με τις φωτιές σπέβδουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις άμεσα και να χτυπήσω ξύλο δεν έχουμε προβλήματα, με την έννοια καίγονται δάση, έτσι, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχουμε αυτό που είχαμε άλλες χρονιές μέχρι τούδε. Αλλού δεν συμβαίνει αυτό. Στη Μαδρίτη, βόρεια και δυτικά, έχουν ξεσπάσει 3 πυρκαγιές. Το ξέρουμε και το έχουμε πει και βλέπουμε και τις εικόνες, τραγικές, δεν το συζητώ. Οι 2 από αυτές τις πυρκαγιές, θα, από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα δημιουργήσουν ενίο μέτωπο. Τείνουν, λέει, να ενωθούν. Και πολλές από τις εστίες είναι εκτός ελέγχου. Έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι στην περιφέρεια της Μαδρίτης. Είναι, λέει, η χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής. Έχει ήδη κάψει 60.000 στρέμματα. Δεν έχουμε, λέει, δει ξανά ποτέ κάτι τέτοιο, λένε οι αρχές, οι τοπικές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι καιρικές συνθήκες που έχουν εκεί στη Μαδρίτη περιπλέκουν το έργο των πυροσβεστών και των δυνάμεων του στρατού που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές. Υπολογίζει η πυροσβεστική τους στην Ισπανία ότι η φωτιά, λόγω και των ανέμων, προχωράει μεταξύ 5 και 6 χιλιόμετρων την ώρα. Μετά ανέβηκαν και τα μποφόρ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ταχύτατη εξάπλωση, ταχύτατη. Και λένε ο τομεάρχης περιβάλλοντος και της κοινότητας της Μαδρίτης ότι προς το παρόν είναι πέρα από τις δυνατότητές μας, λέει, να τη σβήσουμε τη φωτιά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Περιμένουν τώρα να πέσει η θερμοκρασία, να ανέβει η υγρασία, να αλλάξει η διεύθυνση του ανέμου, μάλλον από το βράδυ απόψε Σάββατο, έτσι, για να δούνε τι θα γίνει και αν θα υπάρξει βελτίωση. Καταστροφή φοβερή. Αν έχουν φύγει οι άνθρωποι αναγκαστικά, που να, τι να κάνουν, που να μείνουν να καούνε. Και στους δρόμους, λέει, λίγο να έχουμε την εικόνα. Φεύγουν οι άνθρωποι, πανικός, έχουν φύγει ήδη μάλλον. Στους δρόμους μόνο πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Και τα γνωστά. Και η πολιτοφυλακή για να αποτρέψει οχήματα που δεν έχουν σχετική άδεια να πλησιάσουν το μέτωπο. Παντού συμβαίνουν τα ίδια, παιδιά, μην νομίζουμε ότι είμαστε μοναδικοί. Έχει ζητήσει η Ισπανία ενίσχυση ενέργειων μέσων, ενεργοποιώντας το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπαν οι Βρυξέλλες ότι θα στείλουν άμεσα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στο ισπανικό αίτημα ανταποκρίθηκε και η Ελλάδα. Στέλνει 2 αεροσκάφη Καναντέρ 415 και η ανάπτυξή τους αναμένεται να οργανωθεί μετά την απαραίτητη προπαρασκευαστική συνεννόηση μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Να θυμίσω ότι από τα ξημερώματα χθες η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Αβιλά κοντά στην πρωτεύουσα για να ενεργοποιηθούν πόροι. Γι' αυτό γίνεται η κατάσταση έκτακτης, κήρυξε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και περιμένουν τώρα να δουν τι θα γίνει εκεί οι άνθρωποι. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε και στον Καναδά. Και ανεβαίνει και ο υδράλιος στον Καναδά τώρα. Φέτος, μέχρι στιγμής, έχουν καεί 29,5 εκατομμύρια στρέμματα γης στον Καναδά. Έχει ξεπεράσει ο αριθμός αυτός το μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών. Και ξεκίνησαν τώρα στο δυτικό Καναδά νέες δασικές πυρκαγιές, ενώ συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες στα δάση του Οντάριο οι πυροσβέστες.
μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. 25 εντολές εκένωσης και 90 ενεργά μέτωπα στο νότιο τμήμα της Βρετανικής Κολομβίας μόνο χθες. Και λέει να προσέξουν οι άνθρωποι, τι να προσέξουν, να απομακρυνθούν και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και να ακούν τις αρχές, αυτά που λέμε και εμείς εδώ, οι ελληνικές αρχές. Οι ψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες ξηρασίας θα μπορούσαν να γιγαντώσουν τις φλόγες στα εφιστάμενα μέτωπα. Στο Οντάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 139 ενεργές πυρκαγιές, 32 και είναι ανεξέλεγκτα. Στο άλλο κομμάτι, η Περιβαλλοντική Υπηρεσία του Καναδά εξέδωσε προειδοποίηση για κακή ποιότητα αέρα σε δύο περιοχές, στο Μπάνφ και στην Αλμπέρτα και στις γύρω περιοχές, και λέει ότι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι και τα λοιπά. Τι περιμένουν και αυτοί? Περιμένουν μήπως βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα έχουν αφήσει όλα στον καιρό. Ο καιρός θα κρίνει. Έχουν κινητοποιηθεί 5.300 πυροσβέστες, 300 αεροσκάφη πυρόσβεση, ελικόπτερα, αεροσκάφη εγένωσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών,

από τον Αμερικανό Πρόεδρο που δεν προσέχετε τους θάμνους σας, λέει, και καίγονται και τα δάση σας. Όταν υπήρξε, λέει, ζήτημα στη Καλιφόρνια, διάβασα ένα πολύ ωραίο έτσι άρθρο με τις φωτιές, ο Καναδάς έστειλε, λέει, βοήθεια, αρρωγή. Τώρα μας κατηγορεί ότι ποιος κατηγορεί κάποιον ότι ξέρεις και τα δάση σας και μας δημιουργείται πρόβλημα. Αλλά τώρα τελείωσε το Μουντιάλ, ε? Έβρεξε και στη Νέα Υόρκη, όλα καλά. Είναι και 29, έχω να ακούσω διάφορα. Παρακαλώ να τα ακούσω.

0: 101,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Παρουσιάζει βελτίωση, λέει, η Βυρκαγιά στην πάρη θέσβηση. Φωτιά, έτσι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάλι καλά. Στην Ισπανία, στη Γουανταλαχάρα, είναι καλύτερη η κατάσταση. Τι σημαίνει, 14 κοινότητες είχαν εκκοινωθεί, γυρίζουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Πάει σήμερα ο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός. Πάει να δει τι γίνεται. Λοιπόν, δήλωσε Τραμπ χθες το βράδυ από το Οβάλ γραφείο. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου. Αλλά το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία. Θα δούμε, λέει, τι θα γίνει. Okay. Αναφέρθηκε και στη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς. Επανέλαβε ότι δεν θα προχωρήσει παρά μόνο αν το βασίλειο ενταχθεί στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ και εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Υπεγράφει η συμφωνία. Υπεγράφει. Αλλά παρενέβη ο Αβραάμ και μπλόκαρε. Πρόκειται για μια ιστορική πυρηνική συμφωνία. Μια διπλωματική προσπάθεια δεκαετιών που έχει καταρρεύσει, και η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να θέσει ως νέο απαράβατο όρο την ένταξη του Ριάντ στις συμφωνίες του Αβραάμ. Θυμάστε που λέγαμε χθες λίγο Νετανιάχου ότι θα είναι ιστορικό επίτευγμα αν συμβεί αυτό. Προκάλεσε, λέει, σοκ στους ίδιους τους διαπραγματευτές, αποκαλύπτοντας παράλληλα ένα έντονο παρασκήνιο, διότι υπήρξαν διαφωνίες εσωτερικές στο Λευκό Οίκο. Το CNN πώς το περιγράφει, γιατί αν την έχεις την πληροφόρηση, την έχεις. Σήμερα έχουμε Σάββατο, μάλιστα. Το απόγευμα της Τετάρτης, λέει, αξιωματούχοι συγκεντρώθηκαν στο αρχηγείο του Υπουργείου Ενέργειας στην Ουάσιγκτον για μια εκδήλωση που προετοιμαζόταν για περισσότερο από 20 χρόνια. την υπογραφή μιας συμφωνίας για την πυρηνική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Σαουδικής Αραβίας. Είχαν τοποθετηθεί στο τραπέζι, έτσι, των διαπραγματεύσεων αμερικανικές και σαουδαραβικές σημαίες. Καθόταν εκεί ο Υπουργός Ενέργειας, ο Chris Wright. Μία μεγάλη οθόνη μετέδιδε ζωντανά την εικόνα του Σαουδάραβα ομολόγου του από το Ριάντ. Έτσι το συζητούσαν και διαπραγματεύονταν μήνες. Τέλος πάντων υπεγράφει η συμφωνία. Γιατί λέει η συμφωνία αυτή ότι επιτρέπεται η χρήση πυρηνικής ενέργειας και τα λοιπά, και είχαν θέσει κάποια αιτήματα οι Σαουδάραβες, τα κέρδισαν τα περισσότερα. Αυτό έγινε Τετάρτη. Την Πέμπτη είχε δηλώσει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η συμφωνία εξαρτάται από ένα νέο όρο. Συμφωνίες του Αβραάμ, παιδιά. Μια πρωτοβουλία από την πρώτη θητεία του Τραμπ που οδήγησε πολλές αραβικές χώρες στην ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεών του με το Ισραήλ. Επίσης, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι η συμφωνία θα επέτρεπε τον εμπλουτισμό ουρανίου. Και πηγή που γνωρίζει το θέμα και επικαλείται το CNN, είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν ήδη οργισμένος με την παρουσίαση της συμφωνίας, διότι δεν τον είχε ενημερώσει ο Υπουργός Ενέργειας ότι θα έκανε τις ανακοινώσεις. Και επειδή βγήκαν ειδικοί και συντηρητικά μέσα ενημέρωσης που σχολίασαν αρνητικά, επιδεινώθηκε η δυσαρέσκεια του Αμερικανού Πρόεδρου. Τα μέσα της συντηρητικά είναι το Fox News που δίνει συνήθως τις συνεντεύξεις και κάνει τις δηλώσεις, Wall Street Journal, καταλαβαίνετε, που αναρωτήθηκαν, λέει, γιατί έγινε η συμφωνία χωρίς συμφωνία ομαλοποίησης των σχέσεων, κάτι που και τα δύο μέσα ενημέρωσης σημείωναν κατηγορηματικά ότι επεδίωκε ο Τζο Μπάιντεν, ο προκάτοχος του Τραμπ, ο δημοκρατικός πρόεδρος. Λοιπόν, ο νέος όρος, λέει, για τον οποίο ο Λευκός Οίκος επέμεινε ότι αποτελούσε επί μακρόν στόχο του Τραμπ και δεν έπρεπε να εκπλήξει κανέναν, εξέπληκτε τους ίδιους τους διαπραγματευτές της κυβέρνησης, για τους οποίους η προϋπόθεση των συμφωνιών του Αβραάμ ήταν αναπάντεχη. Το είπαν δύο πηγές ενήμερες για το θέμα στο CNN. Και επειδή επικράτησε μια σύγχυση, αντιλαμβάνεστε, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υπέδειξαν ως υπεύθυνους τους συναδέλφους τους στο Υπουργείο Ενέργειας. Λέει μία πηγή ότι ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει από το Υπουργείο Ενέργειας να μην προχωρήσει στην παρουσίαση της συμφωνίας Τετάρτη. Αλλά ο Υπουργός Ενέργειας, ο Ράιτ, που και στο παρελθόν έχει δεχθεί έτσι επικρίσεις ότι υπερβαίνει τα όρια, προχώρησε κανονικά και προχώρησε και συνέντευξη. Η συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία, κατά την άποψη ορισμένων βοηθών του Τραμπ, δεν είχε οριστικοποιηθεί. Δεν είχαν αποσταλεί απαιτούμενες επιστολές στο Κογκρέσο. Και βγαίνει ο Υπουργός Ενέργειάς τους και το ανακοινώνει. Πόθεν πώς. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε σε δήλωσή της ότι η ομάδα ενέργειας του Πρόεδρου Τραμπ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη και ήταν πάντα. Η πολιτική πυρηνική συμφωνία που διαπραγματεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εξαρτάται από την προσχώρηση του Ριάτ στις επιτυχημένες συμφωνίες του Αβραάμ. Για να αυτές οι συμφωνίες, λέει, θα βοηθήσουν στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Βγαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, λέει, εμείς έχουμε στενή συνεργασία με τον Λευκό Οίκο, οποιαδήποτε άλλη εικασία είναι ψευδής, και επίσης μεγάλωσε η οργή, λέει, του Λευκού Οίκου όταν η ενημέρωση στο δημοσιογράφο την Πέμπτη κατακλείστηκε από ερωτήσεις. Και όταν ερωτήθηκε η εκπρόσωπος γιατί ο νέος όρος δεν περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση της Τετάρτης, λέει, ο Τραμπ είναι ο τελικός διαπραγματευτής. Και επίσης η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social ευνηδίασε τους Σαουδάραβες, για τους οποίους η πυρηνική συμφωνία, η οποία δεν περιλάμβανε την απέτηση ομαλοποίησης των σχέσεων με το Ισραήλ, αποτελούσε μείζωνα θρίαμβο. Να θυμίσω, γιατί λέμε για συμφωνίες του Αβραάμ και τα λοιπά. Αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία, θα επέτρεπε τον εμπλουτισμό ουρανίου σε σαουδαραβικό έδαφος, μόλις πληρούνταν ορισμένες προϋποθέσεις, και θα περιόριζε τη δυνατότητα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΗΕ να επιθεωρεί ύποπτες μυστικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αυτό υπογράψανε. Όπως και να έχει, υπήρξε ένα ζήτημα και βγήκε χθες ο τεράστιο ζήτημα εσωτερικό τους, και βγήκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και είπε, αν δεν προσχωρήσετε στις συμφωνίες του Αβραάμ, θα έχετε μία αδιαφορετική αντιμετώπιση. Συμφωνία όχι δηλαδή. Έτσι. Πολύ κοντά στην κυβέρνηση την Αμερικανική υποψιάστηκαν ότι μία παρέμβαση της τελευταίας στιγμής από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, του οποίου οι ανησυχίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας είναι γνωστές, δημιούργησε το όλον θέμα. Και το Ισραήλ που έχει πυρηνικά αντιτίθεται σε κάθε ρύθμιση που θα μπορούσε να επιτρέψει σε μία αραβική χώρα να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. Και λένε δύο πηγές από το Tel Aviv στο CNN ότι ο Νετανιάχου ήλπιζε να επηρεάσει τη συμφωνία και να πιέσει τον Τραμπ να περιλάβει, να συμπεριλάβει τον όρο αυτό για τον οποίο μίλησε χθες. Ο Λευκός Οίκος λέει Τραμπ και Νετανιάχου δεν έχουν συνομιλήσει, και αυτό για την ομαλοποίηση των σχέσεων Ριάντ Ισραήλ είναι μία πάγια θέση του Τραμπ. Κάτι σας τα λέω όλα αυτά. Πεις τι μας νοιάζει? Μας νοιάζει. Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος και είναι σε εξέλιξη 6 χρόνια, είπα. Την Ουκρανία έχω στο μυαλό μου. 6 μήνες που εξελίσσεται κάθε βράδυ. Έχουμε, πόσες λένε, επιθέσεις κτλ. Για τα στενά του Ορμούζ, υποτίθεται ότι ο πόλεμος ξεκίνησε για τα πυρηνικά του Ιράν, να μην έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ, είπαμε, έχει. Μπαίνει στο παιχνίδι και η Σαουδική Αραβία για ειρηνικούς σκοπούς τα πυρηνικά, έτσι, ναι, για ενέργεια και τα λοιπά. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι δεν είναι εύκολη η ιστορία αυτή της Μέσης Ανατολής. Δεν είναι μία η παράμετρος. Οι παράμετροι είναι πολλές, και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι πρέπει να γνωρίζουμε ή να πληροφορούμαστε εν τη αυτή περιπτώσει και όλη την υπόλοιπη, έτσι, τι συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη περιοχή. Έτσι. Είπα, πυρηνικά, εντάξει, λοιπόν, άλλοι να έχουν, άλλοι να μην έχουν. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε, αλλά να δούμε λίγο τους συσχετισμούς στην περιοχή, θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Τι έχουμε? Α, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ο συνασπισμός, είπε, ότι η Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη που συνιστούν απειλή, οι Χούθη, για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι οποίοι οι Χούθη έχουν βγει τις Ιεμένης οι αντάρτες και έχουν πει ότι εμείς θα σταματήσουμε τις επιθέσεις. Τώρα λέει βομβαρδίζουν ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Και επίσης τι λέει ο Αμερικανικός στρατός? Ότι ναι, σταμάτησε, επιτέθηκε και σταμάτησε σε άλλο ένα εμπορικό πλοίο που προσπαθούσε να σπάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Παρά 10 πήγε. Πω, πέρασε η ώρα. Και πάμε παρακαλώ να ακούσουμε. το επόμενο τραγούδι.

Λοιπόν, στη Γαλλία η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Προειδοποιούν οι αρχές ότι η φωτιά που προκάλεσε νωρίτερα εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ με 110.000 ανθρώπους να καταλείπουν τα σπίτια τους στην περιοχή της Ζηρότ κατευθύνεται εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό. Έχουν τραυματιστεί 42 πυροσβέστες, γενικά στην περιοχή 141.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους στη Ζηρότ και στη Λαντ και επίσης έχουν 53 καμένα σπίτια, ένα κάμπινγκ. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Μάλιστα. Είναι και 55. Θα πάμε με τραγούδι. Βάλτο να παίζει πάνω, σε παρακαλώ. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε για ένα δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε να δούμε τα εντός και τα εκτός. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββατοκύριακου, θα πω εγώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Στην ομιλία του στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση προφήτης Ηλίας, το όρος Καρβούνης στη Σάμο και είσαι δυσπρόσιτη δασική περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυρασβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα. Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο, ενώ παραμένει η διακοπή στη γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα. Οι αμαξοστοιχείες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 υποκαθίστανται από λεωφορεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Στη Ρησίρο, η εισαγγελέα δεν άσκησε ποινικέ διώξει σε βάρο του ζευγαριού που συνελήφθη για τη δολοφονία τη 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ σε βάρο του ζευγαριού που συνελήφθη προχθέ. Στι 7 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό φυλάσσεται. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά που προκάλεσε νωρίτερα εκένωση τη Χερσονήσου Καπφέρε με 110.000 ανθρώπου να εγκαταλείπουν τα σπίτια του στην περιοχή τη Ιρόντ κατευθύνεται εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό, προειδοποιούν οι αρχές. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρότ και Λατ. Κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία. Οι πυρκαγιές στη Μαδρίτη και στην Κοτεινή επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Οι δύο μεγάλες πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη περιγράφονται πλέον ως ένα τεράστιο μέτωπο 30 χιλιόμετρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεξαμενόπλιο δέχθηκε χθες επίθεση στα στενά του Ορμούς για δύο νεκρούς ναυτικούς από αμερικανικό πύραυλο σε τάνκερ στον κόλπο του Ομάν, κάνει λόγο η Τεχεράνη. Το τηλεοπτικό κανάλι Αλ Μαρίς, που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, μετέδωσε απόψε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πλήγματα στο λιμάνι Χοντάιντα καθώς και στο νησί Κάμαραν. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε χθες βράδυ 35χρονο στη Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας εντοπίστηκε απέναντι από τα κτέλ και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο με τράπαδα στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περιθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και 11 και 43 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου είμαστε εδώ. Ο Ιούλιος έχει 25. Έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας κάποιοι. Προβληματίζεστε για τον καιρό. Αν θέλετε να προβληματιστείτε, να σας πω εγώ να προβληματιστείτε. Για τον καιρό μην προβληματίζεστε. Από σήμερα η κατάσταση η χθεσινή θα αποτελεί παρελθόν. Μέχρι το πρωί θα έχουμε κάποια θέματα, αλλά δεν θα είναι αυτό που είχαμε εχθές. Βλέπετε, θέλω να το παρατηρήσετε αυτό, δεν αναφέρω τη λέξη βελτιώνεται. Αυτές τις καταστροφές που γίνανε, σκαλλιέργειες και αυτά, πέσαν τα δέντρα, χτυπήθηκαν αυτοκίνητα, υπέστησαν ζημιές, τα βλέπω και όλα τα παρατηρώ. Αλλά τι να κάνω, δεν αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζουν άλλοι. Ο καιρός δηλαδή αποφασίζει, όχι εμείς. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας μεταδίδουμε τις εξελίξεις στα διάφορα μέτωπα. Τι έχω και άργησε απόψε. Α, όχι, λέω ψέματα. Σε αυτό λέω ψέματα, όχι. Γύρω στη 1:30 ώρα Ελλάδος ξεκινάνε οι επιθέσεις. Μάλιστα, τι έχουμε? Σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Να θυμίσω, γιατί είναι και καλοκαίρι και δεν μπορεί να τα θυμόμαστε όλα, το Μπαχρέιν βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων. Οπότε σε αυτή τη βάση την οποία μιλάμε, περιμένουμε και την ανακοίνωση από τη κεντρική αμερικανική διοίκηση σε λίγο. Για, μακάρι να διαψευστούμε, μακάρι. Τι είπε ο συνασπισμός, ναι, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, είπε το Al Arabiya, το Σαουδαραβικό δίκτυο. Λέει ότι το λιμάνι της Χοντέιντα στη δυτική Εμένη δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Είχαν βγει οι Χούθη και είχαν πει ότι χτυπήσανε οι Σαουδάραβες το λιμάνι, Χοντέιντα. Οι Σαουδάραβες λένε ότι το χτυπήσαμε. Τώρα τι να σας πω, ότι μεταδίδουν τα πρακτορία τους, αυτό οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας. Το αν το πιστεύουμε ή όχι είναι μία άλλη ιστορία. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει, δηλαδή είμαστε σε μία κατάσταση στην οποία θα έλεγα ότι είναι περίεργη. Δεν το περιμένεις αυτό. Περιμένεις μια αποκλιμάκωση. Όχι. Τι είπε τώρα? Θυμάστε που λέγαμε χθες σε βάρος δεκάδων εμπορικών εταίρων κυρώσεις γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία? Και βγήκαν Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, Ιάπωνες και είπαν είναι απογοητευμένοι και να το πάρει πίσω τους δασμούς κτλ. Μέσα σε αυτούς που θα επιβάλλει τους δασμούς ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιβάλλει, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Απείλησε χθες ότι θα επιβάλλει και νέους δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κινήσει μια εμπορική έρευνα σε βάρος των Βρυξελών για τα πρόστιμα που επέβαλε σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, με τελευταίο στη σειρά τον Google. Θα πληρώσει, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και ανήθικη συμπεριφορά εναντίον της οποίας την προειδοποιώ διαρκώς. Έγραψε μάλλον στο Truth Social. Θα ξεκινήσουμε αμέσως, λέει, έρευνα με βάση το άρθρο 301 για πρακτικές που έχουν ως στόχο, προσέξτε, ναι, να μαδίσουν τις αμερικανικές εταιρείες. Δεν είμαστε, λέει, ο κουμπαράς της Ευρώπης, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει. Τι είναι το άρθρο 301 του εμπορικού νόμου του 1974, παρακαλώ? Επιτρέπει στην Αμερικανική κυβέρνηση να ερευνά τις πρακτικές άλλων χωρών, τις οποίες θεωρεί ότι εισάγουν διακρίσεις και να προβαίνει σε αντίποινα, επιβάλλοντας μεταξύ άλλων εμπορικούς δασμούς. Να πω ότι την Πέμπτη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε στην Google πρόστιμα συνολικού ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ για παραβιάσεις του ανταγωνισμού στη διαδικτυακή αναζήτηση και το κατάστημα εφαρμογών TADE. Έτσι. Μετά ήρθαν οι δασμοί, μετά οι πρόσθετοι, τώρα έρχεται, έρχονται οι απειλές αυτές για τους δασμούς. Υπάρχει μία έκφραση περιηθικής, αλλά να σας κάνω τώρα. Επίσης να πω ότι δύο αμερικανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσέφυγαν χθες κατά των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ σε προϊόντα του σε 60 εμπορικούς εταίρους. Υποστηρίζοντας λέει ότι με αυτή τη νέα πολιτική του, όπως και με τους περισσότερους από τους προηγούμενους δασμούς, υπερεύει την εξουσία του σε ό,τι αφορά στη φορολόγηση των εξαγωγών. Οι νέοι δασμοί λέει απαιτούν πιο λεπτομερή ευρήματα ανά χώρα σχετικά με την καταναγκαστική εργασία για να δικαιολογηθούν νομικά. Και ισχυρίστηκαν αυτές οι δύο επιχειρήσεις με την υποστήριξη μιας μη κερδοσκοπικής νομικής ομάδας που είχε προσφύγει με επιτυχία κατά των προηγούμενων δασμών. Ισχυρίστηκαν λοιπόν αυτές οι δύο επιχειρήσεις ότι ο πρόεδρος προσπαθεί να επαναφέρει δασμούς που είχαν ήδη κριθεί παράνομοι από το ανώτατο δικαστήριο. Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε. Κεντρικός πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής είναι η βασμή, μέσω πίεσης είναι για τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών σε όλο τον κόσμο. Να ενθυμίσουμε στους λατρεμένους μου, μας ακούνε αυτή την ώρα 1 και 20 κοντά, ότι το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους περισσότερους από τους δασμούς στις 20 Φεβρουαρίου, κρίνοντας ότι ο νόμος πολυδιεθνών οικονομικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να επιβάλλει μονομερός δασμού σε εμπορικούς εταίρους. Βέβαια, ο Τραμπ είχε απαντήσει σε αυτή την απόφαση, επικρίνοντας το δικαστήριο. Και επέβαλε ένα νέο και προσωρινό παγκόσμιο δασμό 10% επικαλούμενο σε έναν άλλο νόμο. Έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται, παιδιά. Θα ήθελα να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Λοιπόν, είναι και 20. Πάμε να ακούσουμε τι τραγούδι έχω. Εκτός από αυτό έχω να ακούσω και άλλα διάφορα. Όχι. Ό,τι έχω να το ακούσω, θα το ακούσω. Λοιπόν, ευκαιρία είναι. Πάμε.

Έχουμε εξελίξεις στην Τουρκία, παιδιά. Με τη συμμετοχή 91 βουλευτών που αποχώρησαν από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ο Γιούρος Ζέλ ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματος στη γειτοναχώρα και εξελέγει ο πρώτος γενικός πρόεδρος. Και παράλληλα συγκροτήθηκαν, λέει, τα κεντρικά όργανα του νέου πολιτικού σχηματισμού και καθορίστηκε η κοινοβουλευτική του ηγεσία. Κατά τη συνεδρίαση του Ιδρυτικού Συμβουλίου εξελέγει ο Γιούρος Ζέλ, γενικός πρόεδρος, και από τους 90 βουλευτές, λέει, οι 80 εντάχθηκαν στο κομματικό συμβούλιο, οι υπόλοιποι 10 έμειναν εκτός του οργάνου. 4 βουλευτές, σε βάρος των οποίων έχουν υποβληθεί αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν κυρίως το Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης και άλλους δήμους που διοικούνται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν συμπεριλήφθησαν στο κομματικό συμβούλιο. Μάλιστα. Okay. Έχουμε εξελίξεις, μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι, ξέρετε, τώρα έτσι απλά. Ερντογάν, τώρα να δούμε τι θα κάνει, τι θα πει. Έχω ένα ζήτημα. Όχι εγώ. Έχουμε ένα ζήτημα, τέλος πάντων. Για να δούμε. Εντάξει. Αυτή η φωτογραφία που μου στέλνεις από πού είναι? Αυτή η φωτογραφία είναι, πρέπει λογικά να είναι από τι, από τη Φώνα. Δεν είναι από Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό, καταρχάς, στο φόντο έχει φίνι, κοκοφίνικες. Ρε παιδιά, τι στέλνετε που τι στέλνετε τις φωτογραφίες? Τουλάχιστον κάντε μια επεξεργασία, αφού το ξέρετε όλο αυτό το σύστημα. Εγώ επεξεργασία δεν ξέρω να κάνω, ούτε φίλτρα ξέρω να βάζω, ούτε τίποτα. Ό,τι ανεβάζουν οι αγαπημένοι μου φίλοι στο Facebook ή στο, πώς το λέμε, στο Instagram, εγώ παίρνω και το κάνω, το ανεβάζω κι εγώ. Γιατί εγώ από μόνη μου δεν ξέρω το πράξω. Τι μου στέλνεις, ότι έγινε αυτό που? Δεν ήξερα ότι στην ακτή Μητσοπούλου έχει τέτοιο κοκοφίνικες. Να που το έμαθα κι αυτό. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Πώς το λένε, Κωνσταντίνε μου, οι αρμόδιοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να σε προειδοποιήσουν. Δηλαδή να σου πούνε όλα καλά. Να μην σου πει ότι ξέρεις την τάδε μέρα, την τάδε ώρα. Γιατί προσδιορίσαν οι άνθρωποι. Απόγευμα το βραδάκι. Εντάξει, δεν θα έχουμε την σχετική αλλαγή του καιρού. Για το πρωί είχε ήλιο μια χαρά και τέλεια και καταπληκτικά και όλα. Και ξαφνικά μαυρίζει ο ουρανός και ρίχνει τη βροχή. Να εκπλαγείς, να πεις και πώς προέκυψε αυτό. Επίσης, θεή δεν είναι να ξέρει τι ώρα ακριβώς. 6 και 20 και 37 δευτερόλεπτα θα ξεσπάσει μπουρίνη εκεί. Ποιος το ξέρει αυτό να το πει? Το ζήτημα είναι να μην υπάρχουν τραυματισμοί, θα το πω, άντε να τα πεις έτσι, και να μην υπάρχουν καταστροφές μεγάλες, γιατί μετά πρέπει να μπει σε μια διαδικασία, ένα ολόκληρο σύστημα, και οι άνθρωποι περιμένουν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους, να δουν τι θα γίνει. Μας ειδοποιούν, γκρινιάζουμε. Δεν μας ειδοποιούν.

0: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
6: Earth News Radio 105,8.

Είναι 2 παρά 25, δεν έχει τελειώσει η έκτακτη σύσκεψη στη Γαλλία. Τι γίνεται? Είχαν συγκαλέσει διευθυντικό διαχείρισης κρίσεων για τις φωτιές που καίνε σε πολλές περιοχές, κυρίως στις περιφέρειες Ζηρότ και Λαντ, ανωτιοδυτικά. Υπουργοί Εσωτερικών, Ενόπλων Δυνάμεων, Υγείας, Μεταφορών και Περιβάλλοντος θα συμμετάσχουν σε αυτή. Τι γίνεται όμως, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα μου πεις, μα ήταν έτσι εύκολο, θα ήταν καλά. Έχουν τεράστια θέματα, παιδιά, με τις φωτιές καίγεται το μέλλον μας περιβαλλοντικά. Αυτό καίγεται. Έτσι, για να τα λέμε όπως πρέπει και όπως είναι. Είχε έρθει το θέμα, λέω να το πω, να μην το πω, αλλά μετά λέω γιατί να μην το πω, αφού κουβεντιάζουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή πως άμα δεν το πω δεν συμβαίνει? Και επειδή έχω πει και άλλες φορές, συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά αναλαμβάνω αυτό διευθύνει το λεγόμενο μου, έτσι. Όσο είμαι εδώ θα ασχολούμαι με αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι κάτι, το αφήνουμε πίσω. Πού να ξέρουμε τώρα τι γίνεται, έχουμε άλλα θέματα. Γιατί μιλάμε για τις συμφωνίες του Αβραάμ και Σαουδική Αραβία και Ισραήλ και. Ο Νετανιάχου λοιπόν ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να λάβουν αυστηρά μέτρα κατά της τρομοκρατίας. Μετά λέει τη φωνική σύγκρουση στην κατεχόμενη δυτική όχθη χθες. Στις εντολές που έδωσε περιλαμβάνεται η κατεδάφιση του σπιτιού του τρομοκράτη που πραγματοποίησε την επίθεση κοντά στο χωριό Τέλ, η διεξαγωγή εντατικών επιχειρήσεων σε χωριά που λειτουργούν ως κέντρα τρομοκρατίας και η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια. Και ο Ισραηλινός στρατός, λέει, θα επιταχύνει την νομιμοποίηση υφιστάμενων αγροκτημάτων και τη δημιουργία νέων. Μιλάμε για την κατεχόμενη δυτική όχθη. Χθες σκοτώθηκαν 4 Παλαιστίνοι και άλλοι 4 τραυματίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη και ένας Ισραηλινός άνδρας σκοτώθηκε επίσης στο περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή του χωριού Τέλ, σύμφωνα με την Ισραηλινή Υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών. Θα μου πείτε ποιες είναι οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ποιος να ξέρει. Ισραηλινά και Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι Ισραηλινοί επικοί από τον οικισμό ΤΑΔΕ μπήκαν στο Τέλ και ήρθαν αντιμέτωποι με κατοίκους. Το Παλαιστινιακό Ιδιοσιογραφικό Πρακτορείο ΟΑΦΑ μετέδωσε ότι η Ισραηλινή ομάδα επιτέθηκε στο ανατολικό τμήμα του χωριού και η Ισραηλινή ομάδα έτσι και έβαλε φωτιά σε ένα κατάστημα, 2 σπίτια και αγροτική έκταση. Βγαίνει ο Ισραηλινός στρατός και λέει ότι οι Ισραηλινοί έκαναν πεζοπορία στην περιοχή, ας πάμε και από εκεί, ναι, και ένας Παλαιστίνιος κάτοικος άρπαξε όπλο από έναν άνδρα ασφαλείας που έφτασε στο σημείο και άνοιξε πύρη εναντίον των Ισραηλινών. Πρέπει να ήταν ο Ράμπο αυτός ο Παλαιστίνιος. Δεν είμαστε μπροστά. Άλλοι λένε, η μία πλευρά λέει μπήκαν και κάψανε, άλλοι όσοι λέει πήγαν βόλτα η άλλη πλευρά. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφουν, λέει, το χαοτικό σκηνικό την ώρα που εξελίσσεται. Διακρίνονται ένοπλοι άνδρες να κινούνται προς μια ομάδα Παλαιστινίων πριν ένας από αυτούς να φαίνεται να αφοπλίζεται και ακολουθούν πυροβολισμοί. Και αυτός που άρπαξε το όπλο, οι στρατιώτες τον πυροβόλησαν, ο Παλαιστίνιος τον πυροβόλησαν και το σκότωσαν. Η Δυτική Όχθη, να θυμίσω, γιατί για τη Γάζα το συζητώ, βγήκε ο ΙΕ και λέει είναι η κατάσταση ανησυχεί, ο Γουτιέρες πολύ, για την κατάσταση των αμάχων κυρίως.
Η Δυτιόχθη λοιπόν τελεί υπό Ισραηλινή κατοχή από το 1967 και βεβαίως έχει γνωρίσει έξαρση της βίας από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 23, 7 Οκτωβρίου του 23, μετά την επίθεση της Χαμάς, έτσι. Η έκθεση του γραφείου του ΙΠΑ, του Ερμοστή για το Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Οκτώβριο του 24, λέει ότι υπήρχαν περίπου 737.000 Ισραηλινοί έπικοι στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένοι στις Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Θα μου πεις, είναι νόμιμη η Ισραηλινή οικισμή στη Δυτική Όχθη? Όχι, λέει το Διεθνές Δίκαιο. Το Μάιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε νέες κυρώσεις κατά Ισραηλινών επίκων λόγω της αύξησης της βίας στη Δυτική Όχθη. Μπαίνουν και τους σκοτώνουν, τους χαίνουν τα σπίτια. Βίντεο κυκλοφορούν, εμείς δεν είμαστε εκεί. Την ίδια περίοδο η Ένωση ανακοίνωσε επίσης νέες κυρώσεις, το Μάιο δηλαδή, σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Και τότε είχε αναφέρει η επικεφαλής της διπλωματίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ήταν πια καιρός να περάσουμε από το αδιέξοδο στην εφαρμογή. Ο εξτρεμισμός και η βία έχουν συνέπειες. Α, και τώρα που λέμε για βία και εξτρεμισμό, το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι φέτος, το 2026 έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη 87 Παλαιστίνοι. Όμως τώρα που ο στρατός θα εντείνει, ο Ισραηλινός, ο Νετανιάχου, το πεντό λέμε εμείς, τις ενέργειες και τις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τι έχουν να δουν τα μάτια μας? Θα το δουν τα μάτια μας. Ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο που, εκτός από ωραίες φωτογραφίες που ανεβάζουμε, πάμε διακοπές με τα μαγιό μας, με τα παρεό μας και με τα ποτάκια μας και αυτό και αυτά. Και αυτά πολύ ωραία. Δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια δυσκολίες και προβληματισμούς. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά κάποιος ανεβάσει κάποια φωτογραφία από το τι συμβαίνει για να μαθαίνουμε. Έτσι, μέσα στη θερινή ραστόνη. Και 43 πήγε. Για πάμε.

Τις βλέπω τις φωτογραφίες που στέλνετε στο Facebook, μισό λεπτό, γιατί το χωριό είναι πάντα μία λύση, θα έλεγα ασφαλής λύση, γιατί δεν, πώς το λένε, δεν βρίσκεσαι προεκπλήξεως. Πηγαίνεις στο γνωστό μέρος, χρόνια ατελείωτα, ξέρεις τι να περιμένεις. Γνωρίζουν οι πάντες τους πάντες. Δεν έχεις, πώς να το πω έτσι, το φόβο του καινούριου. Έχεις την ασφάλεια ότι πηγαίνεις σε μέρος που γνωρίζεις και σε γνωρίζουν. Αυτό είναι το καλό. Το άλλο που δεν είναι και τόσο καλό είναι ότι βλέπεις συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και κουράζεσαι. Υπάρχουν λύσεις, αλλά τώρα εμείς εδώ δεν είμαστε για να δημιουργούμε προβλήματα. Κατάλαβες. Οπότε πράξε αναλόγως. Γεια σου Πολυνάκη. Πράξε αναλόγως. Εμείς θα πούμε τι θα κάνετε. Όπου για πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε ωραία, να προσέχετε. Για, παιδιά, να σας πω κάτι. Μετά λέει το, πώς το λέγανε αυτό, τα ψάρια μωρέ πάνω, που πάθανε όλοι πανικό και λέγανε τι γίνεται. Δεν το θυμάσαι. Ναι, αυτά τα ψάρια τέλος πάντων. Τώρα είναι κάτι άλλο, λέει. Ψάρια, λέγονται τα καινούρια, λέγονται γουρουνόψαρα. Πει χειρότερα. Ναι, και είναι και αυτό, λέει, ένα ζήτημα. Άκου, να πεις ψάρι είναι στη θάλασσα, πού θα είναι, στο δάσος, σωστό. Αλλά κάθε τρεις και λίγο βγαίνει ένα πρόβλημα εν σκύπτη. Αλλά εντάξει παιδιά, υπάρχουν και χειρότερα, μην έχετε αγωνία καθόλου. Τι να πω, αυτό τι είναι πάλι. Τώρα με βάζετε σε διαδικασία που δεν θέλω. Γιατί έχουμε πει ότι εδώ δεν κουβατιάζουμε πολιτικά, γιατί καταλήγουμε χωρίς λόγο να τσακωνόμαστε. Οι εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργός στην δεξίωση στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρέθεσε δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Θα γίνουν, είπε ο Πρωθυπουργός, το 27. Εσείς από πού το ακούσατε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει όχι, το 26 θα γίνουνε? Άλλα πράγματα ακούμε εμείς. Ποια άλλα εσείς? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πραγματικά, τι να σας πω παιδιά. Το είπε το 27. Έτσι. Τι να σας κάνω τώρα. Εσείς ακούσατε άλλον που είπε ότι έχει μια άλλη πληροφόρηση. Όταν ακούσα από τα πλέον επίσημα χείλη αυτού που θα αποφασίσει τι θα γίνει, που το έχει πει άπειρες φορές ο άνθρωπος, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 και έρχεσαι και μου λέει, άκουσα ότι είπε, μάλλον όχι, είπε ο Τάδε ότι θα γίνουν. Και κάθε φορά επίσης μου δίνεται άλλες ημερομηνίες. Καταλήξτε όμως σε μια ημερομηνία. Είναι ημερομηνία από 18 Σεπτεμβρίου έχω ακούσει και δεν έχω τσεκάρει πέφτουν Κυριακή αυτές οι ημερομηνίες, μέχρι τι, ξέρω εγώ, 30 Νοεμβρίου. Πόσες φορές να το πει ότι είναι, θα γίνουν εκλογές το 27. Πώς? Ναι. Δεν λέμε το ναι για τις εκλογές, λέμε για τα τραγούδια εδώ. Για να μην νομίζει κάποιος ότι λέμε κάτι άλλο. Πραγματικά, δηλαδή, εντυπωσιάζομαι μερικές φορές. Για κάθε να δούμε, έχουμε τίποτα τέτοιο? Όχι, δεν έχουμε. Όχι. Πώς είναι, 166.000 στη Γαλλία και στην Ισπανία. Μάλιστα. Που έχουν καταλήψει τις... Αυτό τι είναι? Α, και άργησε. Πότε έγινε αυτό? Σήμερα, το βράδυ της Παρασκευής. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην πόλη Σούμι στα βόρειο-ανατολικά, στην βορειοανατολική Ουκρανία. Μάλιστα. Και λέει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται σε απόσταση μόλις 20 χιλιόμετρων από το Σούμι. Κατάλαβα τι έχει να γίνει. Κατάλαβα. Θέλω να πιστεύω ότι... Αλλά αυτό που πιστεύω με αυτό που συμβαίνει τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε δελτίο ειδήσεων. Είναι Σάββατο. Εμείς θα τα πούμε από ξημέρωμα Τρίτης, καλώς εκόντου των πραγμάτων, να γίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Εδώ στο Earth News Radio 105,8.
Να είστε καλά, να προσέχετε αυτούς και φίλους, να περάσετε ωραία στις διακοπές και οι φωτογραφίες που στέλνετε να είναι αληθινές. Μην μου στέλνετε είμαι, ξέρω εγώ, στο τάδε εξωτικό μέρος και είστε κάπου κοντά. Και το κοντά μια χαρά είναι, παιδιά. Μια χαρά είναι. Άλλοι δεν πάνε πουθενά. Άλλοι έχουν άλλα προβλήματα, τεράστια. Σας φιλώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η συζήτηση για τις ερχόμενες εκλογές και ειδικότερα ο χρόνος διεξαγωγής τους κυριάρχησε στα πηγαδάκια που στηθήκαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την Άνοιξη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα με αφορμή την ανάδειξη του νέου Πρωθυπουργού της Βρετανίας, ο οποίος έχει εκφραστεί υπέρ της επιστροφής τους, με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί δεδομένα που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Σχολιάζοντας τις απουσίες πολιτικών αρχηγών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι δεν απογοητεύτηκε καθώς το περίμενε, ενώ αντίθετα θα είχε πλαγεί αν έρχονταν. Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής συνεχάρισαν και φωτογραφήθηκαν με τους δύο τιμόμενους μαθητές που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες της Πανελλήνιες Εξετάσεις, τον Γιώργο Μυριάδη και τον Ανδρέα Οικονομόπουλο. Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε επίσης με την Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρο της ΣΑΜ και Νέα Ζωή στο Χωριό, που με τη δράση της έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, προσελκύοντας νέες οικογένειες με παιδιά από τα αστικά κέντρα, αλλά και με τον αντισμήναρχο Γιώργο Χατζόπουλο, κυβερνήτη του F16, που πραγματοποίησε με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από μηχανική βλάβη. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρο Καρβούνης στη Σάμο και σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές. Εκτός λειτουργίας παραμένει η κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα, σύμφωνα με τη Hellenic Train. Οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 υποκαθίστανται με λεωφορεία. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά που προκάλεσε νωρίτερα εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στην περιοχή της Ζιρόντ κατευθύνεται εκτός ελέγχου στην πόλη του Μπορντό, προειδοποιούν οι αρχές. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης, στέθηκαν η Μαδρίτη και η κοντινή επαρχία Άβυλα. Τα δύο πύρινα μέτωπα που έχουν συγχωνευτεί σε μια πυρκαγιά με μέτωπο 30 χιλιόμετρων και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, δεν είναι πλέον δυνατόν να κατασβεστεί. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν ένα τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το σαουδοαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Λαραμπίγια, διευκρινίζοντας ότι το λιμάνι της Χοντέιντα στη Δυτική Ιεμένη δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.